διπλωματίας μπορεί να κλείσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για όλα. Από την πλευρά της Τεχεράνης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε ότι παραμένουν τα αιτήματα για αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και άρση κυρώσεων. Κομβικό σημείο παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός πρόεδρος Γκαλιμπάφ προειδοποίησε για ισχυρή απάντηση, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με επέκταση της σύγκρουσης πέρα από τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή. Οι αγορές πετρελαίου αντιδρούν στις νέες εξελίξεις, αναμένοντας να υπάρξει λευκός καπνός για τερματισμό του πολέμου με το Brent και το αμερικανικό αργό να υποχωρούν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι η μόνη λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Αναφερόμενος στον εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών, σημείωσε ότι ο στόχος για 1000 νέα λεωφορεία έως το 2026 έχει ήδη ξεπεραστεί. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της εισιτηριοδιαφυγής. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας δεν παρέστη στη συνεδρίαση επικαλούμενος τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή όφιλε να εξετάσει το περιεχόμενο της επιστολής του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές στην εξωτερική πολιτική και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τη συμπεριφορά του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ σε βίντεο που ανάρτησε με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγωνα και γονατιστούς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες πολίτες. Ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος έκανε λόγο για δυσανάλογη αντίδραση της Αθήνας απέναντι στη στάση του Ισραηλινού αξιωματούχου προς Ευρωπαίους πολίτες. Είχε προηγηθεί διεθνής κατακραυγή, ενώ τον τρόπο μεταχείρισης των ακτιβιστών αποδοκίμασαν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού πραγματοποιείται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσίαση θα γίνει στις 18:30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στο κέντρο της πόλης. Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι ο Ραούλ Κάστρο θα εμφανιστεί στη ΣΥΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Στον πρώην πρόεδρο της Κούβας ασκήθηκε δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών. Η Αβάνα καταδίκασε τις κατηγορίες ως απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση. Η υπόθεση συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξόριστων. Σε ισχύ αυστηρά μέτρα της ελληνικής αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας από τις 6 σήμερα το πρωί έως τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου εν ώψη του Final Four της EuroLeague 2026.

0: Τα μέτρα περιλαμβάνουν απαγορεύσεις συναθρήσεων και ενισχυμένες περιπολίες για την αποτροπή οπαδικών επεισοδίων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Καλημέρα στο φίλο μας από τα Καλάβρητα που πήρε τηλέφωνο, το Θόδωρο. Καλημέρα, άρχοντα, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Βάλε ένα τραγουδάκι, λέει, πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα επίσης στον Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα, στο φυλάκιο μάλλον, δεν λέει, αλλά λέει εφιέρωσε το επόμενο. Για πάμε. Γυρίζω από τη νύχτα, λέει ο Σταλιός. Εγώ θα τολμήσω να πω, δεν γυρίζω από τη νύχτα, είμαι η νύχτα. Είναι αυτό που έγραψε η φίλη μου η Σότια, η Τσότου. Παιδί της νύχτας, μια ζωή.

Καλημέρα κύριε Ευθυμίου, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης από το ύπατο της Θήβας. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο που μας ακούει στα Σέρας. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Ζάπιο. Λοιπόν, αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα και όσους ακούνε και όσους γιορτάζουν. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε μια επανεκτέλεση του αείμνηστου Λιδάκη. Αδυναμία μου μεγάλη.

καλημέρα στο φίλο μας από τη Ρόδο που μας ακούει εκεί στο πλοίο της αγάπης. Δουλεύουμε, λέει, και σ' ακούμε. Αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ένα κομμάτι το οποίο έκανε δώρο ο αείμνηστος Τόλης στο Γιώργο το Λεμπέση. Και όταν λέω δώρο, θυμάμαι ο Γιώργος έλεγε ότι ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν πίστευα ποτέ ότι θα κάνω ντουέτο με το Βοσκόπουλο. Λοιπόν, για πάμε. Φίλε, ο φίλος μου ο Γιάννης ο Παπαβασιλείου από τον Άφλιο με ρωτάει πώς με πιάσει η όρεξη και έκανα ντοκιμαντέρ για τα Καλάβρητα. Δεν σου είπα ότι είναι μάθημα για τη σχολή, για το πανεπιστήμιο, τον Άπειρ. Αφού είδες ότι είναι υποτιτλισμένο στα αγγλικά.

0: λοιπόν, για πάμε μέχρι το Σταύρο για κάτι για μας. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, καλημέρα φίλε μου, λέει τις καλημέρες μου σε όλους, καλό υπόλοιπο, ευχαριστώ για όλα, ο φίλος μας ο Διονύσης από τη Ζάκυνθο. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε, καλύτερα μαζί σου και τρελός, παρά μονάχος μου και λογικός.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια

Λοιπόν, αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Τι κάνετε, κύριε Νίκο μας? Λοιπόν, έχετε κανένα Κώστα, κανένα Κωνσταντίνα? Λοιπόν, για τη συγκεκριμένη που λες την είδα προχθές. Λέω, την Κωνσταντίνα. Οκ. Τσίπα και χρόνια πολλά. Εκ του σύνεκης. Λοιπόν, καλημέρα επίσης στον Αποστόλη, ο οποίος μας ακούει στην Κεφαλονιά. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο να τα αφιερώσετε σε όλα τα παιδιά που κάνουν βάρδια, δουλεύουν ή ξενυχτάνε. Λοιπόν, είναι Δημήτρης Μητροπάνος σε ένα τραγούδι του Βαγγέλη του Κορακάκη, ο οποίος σε μια συνέντευξη γύρισε και είπε, κυνήγαγα, λέει, το Μίτσο να το πει εδώ και χρόνια και δεν το έλεγε. Το έχει τραγουδήσει πρωτεκτέλεση βέβαια ο ίδιος ο Βαγγέλης. Το έδωσε στο Μητροπάνο και το απογείωσε. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Πρώτο φθινόπωρο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες για την απάντηση της Τεχεράνης, αλλά εάν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση, ανέφερε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος είχαν τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία. Την ίδια ώρα ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου

0: Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Σφοδρή αντιπαράθεση αλλά και οξύτατη αντίδραση του Προέδρου της Βουλής προκάλεσαν οι εξελίξεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και η διαρροή του έντονου διαλόγου που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος το Σύνταγμα. Σήμερα θα συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις ΠΑΣΟ και ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Διεθνής κατακραυγή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου ακτιβιστές του Στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται δεμένοι πισόπλατα και γονατισμένοι στο έδαφος με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να τους λιδωρεί. Μετά το σάλο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον Υπουργό του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες πολίτες, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μέλη της αποστολής μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ανσντάτ σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε χθες την άρση των κυρώσεων που είχε επιβάλει στην Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ, ειδικευμένη στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ, συμμορφούμενη προς απόφαση της δικαιοσύνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με την Κούβα, ενώ χθες χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη της αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου της χώρας, Ραούλ Κάστρο, ο οποίος όπως είπε θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Ο 94χρονος Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών που συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξόριστον όταν ήταν υπουργός άμυνας. Απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση χαρακτήρισε τις κατηγορίες η Αβάνα. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από τις 6 σήμερα έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας εν όψη του Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι

0: 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά, όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύπρο, ο κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Στράτο. Πάμε και με Στέλιο τώρα. Εγώ είμαι Αϊτός. Και εσύ είσαι τα φτερά μου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα το φύλακα που μας ακούει εκεί στη Βίπε της Πάτρας. Γιορτάζει κιόλας σήμερα χρόνια του πολλά. Να είναι καλά. Την καλημέρα μου και στα παιδιά που μας ακούνε εκεί στην Εγνατία οδό.

καλημέρα αρχοντά μου, λέει, από το Σεΐχη, από τα Ψαχνά της Εύβοιας, αφιέρωσε το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Να σε καλά, φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ.

Μάλιστα, ακούσαμε τον παππού βεβαίως, Αντώνης Ρεπάνης, τεράστιο τραγούδι. Θα κλείσουμε την ώρα, γιατί σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε, να έρθει ο Αργυρός να ετοιμάζεται. Θα κλείσουμε λοιπόν με Γιάννη Χαρούλη, με Διονύση Σαββόπουλο, Αρούλα Αλεξίου και Γιώργο Νταλάρα. Θα μας πάει μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο εορτάζων Κωνσταντίνος Ρισβάς να πει δελτίο ειδήσεων. Ξέρω πόσο είναι. I know. Λοιπόν, να μας πει δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Μετά Γιάννης Αργυρός με εκπομπή του και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον φίλο μας τον Κώστα που πήρε τηλέφωνο και μας ευχαρίστησε, μάλλον μας ευχαρίστησε εκείνος για τις ευχές για τη γιορτή του και τα λοιπά. Μπορεί βέβαια και να μην ακούει τώρα, να τον έχει πάρει ο ύπνος, συνήθως το φαινόμενο, κάποιους τους κάνω και κοιμούνται όταν έρχεται η ώρα, δηλαδή ξαπλώνουν, βάζουν το ραδιόφωνο και κοιμούνται. Επίσης να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε, από τους συνεργάτες μου και εμένα, δεν είπα, ο κύριος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα, από τους συνεργάτες μου και εμένα, έχουμε μια καλημέρα.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακύρι.

Αν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά εάν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσουν σε συνδικολόγηση, τόνισε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος είχαν την τρίτη τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος είχαν την τρίτη τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία.

0: Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση εξέδωσε χθες ανακοίνωση για νέο αμερικανικό ρεζάλτο σε δεξαμενόπλιο υποϊρανική σημαία στον κόλπο του Ομάν. Στο Λίβανο συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Σφοδρή αντιπαράθεση αλλά και οξύτατη αντίδραση του Προέδρου της Βουλής προκάλεσαν οι εξελίξεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και η διαρροή του έντονου διαλόγου που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος το Σύνταγμα. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στην Κέρκυρα στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα θα παραστεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διεθνής κατακραυγή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου ακτιβιστές του Στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται δεμένοι πισόπλατα και γονατισμένοι στο έδαφος με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να τους λιδωρεί. Μετά το σάλο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον Υπουργό του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασντόντ σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμμορφούμενη με απόφαση της δικαιοσύνης, ήρε χθες τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ, ειδικευμένη στο κατεχόμενο Παλαιστινιακό έδαφος που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με την Κούβα ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη της Αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο, ο οποίος όπως είπε θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Ο 94χρονος Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών που συνδέεται με την κατάρρευση του 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξόριστων όταν ήταν υπουργός άμυνας. Απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση χαρακτήρισε τις κατηγορίες η Αβάνα. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 σήμερα έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα

0: Πέμπτη ΕΜΗ προβλέπει βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιάννης Αργύρος με τις πρωινές ιστορίες. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ούτε συνένοχο, σε κόλπα ομαδικά. Απ' το ραδιόφωνο σας στέλνω με αγάπη τα τραγουδάκια μου και δυο

Μπήκαμε αισίω σε ένα σημαντικό πολιτικό πενθήμερο που θα κριθούν πολλά σχετικά με την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, κυρίως στο κομμάτι της κεντροαριστεράς. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους, κάνοντας χρήση των θεσμικών δυνατοτήτων προσφέρει η Βουλή για τις υποθέσεις των υποκλοπών, αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα επίσης θα συζητηθεί η πρόταση για την Προανακριτική Επιτροπή που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, ενώ αύριο ακολουθεί η πρόταση για εξεταστική σχετικά με τις παρακολουθήσεις, όπου θα κριθούν πολλά αν θα χρειαστούν 120 ή 151 ψήφοι για τη σύσταση της Επιτροπής. Σε μια προσπάθεια λοιπόν να κυριαρχήσει το ΠΑΣΟΚ στις πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης, ώστε και να πιεστεί η κυβέρνηση αλλά και να μειωθεί ο αντίκτυπος της ανακοίνωσης για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ενδεχομένως της Μαρίας Καριστιανού, με τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει για πρόταση Μομφής, αν η κυβέρνηση τελικά ζητήσει τη σύσταση εξεταστικής με 151 ψήφους, φαίνεται προσωρινά να διασκεδάζονται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αστειευόμενος είπε πως θα σεβαστούμε τα φύλαλα αισθήματα εν όψη και του Final Four της Αθήνας.

Την ίδια ώρα που μένουν τελευταίες λεπτομέρειες για τις ανακοινώσεις απόψε της Μαρίας Καριστιανού σχετικά με το νέο κόμμα. Το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού διεμήνησε χθες ότι δεν θα κάνει face control, ούτε μπορεί να ελέγξει άμεσα παρελθόν ή ποινικό μητρό όσων φωτογραφίζονται με την πρόεδρο. Μία κίνηση αυτοπροστασίας μάλλον, καθώς θα πέσουν οι προβολές της δημοσιότητας στα στελέχη και ουδείς μπορεί να γνωρίζει με σιγουριά ποιοι υποστηρίζουν και ποιοι θα συμμετέχουν στο νέο κόμμα. Ήδη σε ρεπορτάζ και σε δημοσιογραφικά σχόλια αναγνωρίζονται πρόσωπα που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφοντας περίπου ως δεξιό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ συνυπάρχουν με άλλα πρόσωπα που έχουν υποστηρίξει επανειλημμένα τη δικτατορία. Θα φανούν όμως τις επόμενες εβδομάδες πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά όταν η κυρία Καριστιανού μοιράσει αρμοδιότητες και ρόλους στο καινούριο κόμμα. Και βέβαια θα ακολουθήσει την ερχόμενη Τρίτη η ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά αλλάζει το τοπίο στον χώρο της αριστεράς, φέρνοντας κοντά στην απενεργοποίηση σχεδόν όλα τα κόμματα που δημιουργήθηκαν μετά την αποχώρηση του ιδίου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν άβολες στιγμές, ειδικά στην περίοδο μετάβασης, όπου κάποια από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά όταν στην Κουμουνδούρου υπάρχουν και στελέχη που δεν είναι διατεθειμένοι αφενός να ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό, αφετέρου να δώσουν μάχη για τη διατήρηση του κόμματος. Όλο αυτό μοιάζει με πολιτικό μήλο η κατάσταση, αλλά είναι τελικά οι οδύνες για ένα νέο πολιτικό σκηνικό που θα δώσει την εκλογική μάχη τους πρώτους μήνες του 2027, όπως περιέγραψε για μία ακόμη φορά την πολλωστή τις τελευταίες ημέρες ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας οριστικά τα σενάρια για εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα από τον Εύρο στην Κρήτη και από τα Ιωάννινα έως το Καστελόριζο. Χθες είχαμε ένα θρίλερ στην Άρπακτο με ένα τεράστιο φίδι που σφήνωσε σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι. Έζησαν στιγμές τρόμου οι επιβάτες του αυτοκινήτου που ενώ κινούνταν στο δρόμο διαπίστωσαν ξαφνικά πως το τιμόνι δεν ανταποκρίνονταν σωστά και το οχήμα δυσκολευόταν να στρίψει. Σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου, άνοιξαν το καπό και τι είδαν. Αντίκρισαν ένα τεράστιο φίδι που είχε τυλιχθεί στους σημάδες του κινητήρα με αποτέλεσμα να σφηνωθεί και να κινητοποιηθεί μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου. Μετά από πολλές προσπάθειες, το φίδι σηκώθηκε, μάλλον επιθετικά προς το μέρος τους, προκαλώντας τους πανικό και φόβο. Κλήθηκε η πυροσβεστική, άνδρες οποίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με προσοχή το ερπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Το φίδι αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ το αυτοκίνητο οδηγήθηκε σε συνεργείο για τον απαραίτητο έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης. Η είδηση και της χθεσινής ημέρας, καθώς δεν λύθηκε το μυστήριο, ήταν αυτή η περίεργη οσμή στην Αττική. Επιστήμονες και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το τι γίνεται με αυτές τις οσμές, όπως ο καθηγητής ο κύριος Συνολάκης, μίλησαν λοιπόν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Σαρονικού, που σε συνδυασμό με μετεωρολογικές συνθήκες εντοπίζει μία από τις αιτίες, μία από τις εξηγήσεις αυτής της περίεργης οσμής που αναστάτωσε μεγάλο κομμάτι της Αττικής και ειδικότερα τα νότια προάστια. Ο καθηγητής λοιπόν Κώστας Συνολάκης, ακαδημαϊκός και επόπτης του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών της Ακαδημίας Αθηνών, επισημαίνει ότι θα πρέπει να αποφευθούν βιαστικά συμπεράσματα και στην προσέγγιση του θεωρεί ότι είναι πολύ κοντά η Ψιτάλια, μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων της Μεσογείου, αλλά και υπάρχει και μακροχρόνια επιβάρυνση του Σαρονικού με θρεπτικά και οργανικά φορτία που μπορεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες να έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση υδρόθυου και άλλων αερίων. Για να λυθεί λοιπόν αυτή η μυστήρια οσμή, η οποία όπως είπαμε είχε ανησυχήσει πάρα πολύ τους κατοίκους των περιοχών στα νότια προάστια, ο ακαδημαϊκός τονίζει ότι απαιτείται άμεσα να γίνουν συστηματικές μετρήσεις της χημικής σύνθεσης των νερών, παρακολούθηση και να υπάρξει δημόσια διαφάνεια, δηλαδή μετρήσεις του οξυγόν, των θρεπτικών συστατικών, του υδρόθυου και των θαλάσσιων ρευμάτων, καθώς και σαφής ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς.
Όλα αυτά λέει ο κύριος Σινολάκης, θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει αυτή την οσμή. Άλλοι πάλι λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα έχει δημιουργηθεί από το καθαρισμό κάποιου δεξαμένου πλοίου που κουβαλούσε LPG. Θα τα δουν όλα αυτά. Βεβαίως λύση μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση παρά μόνο κάποιων ειδικών όπως ο κύριος Σινολάκης ή μετρολόγων ή ανθρώπων οι οποίοι εκφράζουν κάποιες εικασίες από πού μπορεί να προέρχεται αυτή η περίεργη οσμή που τελικά δεν είναι ούτε από ναυτιλιακές ή βιομηχανικές δραστηριότητες ούτε κάποια διαρροή. Πάντως, αν θα μπορούσε κάποιος να κάνει ένα σχόλιο, είναι ότι οι ειδικοί καταλήγουν ότι ο συνδυασμός των οτιάδων με κάποια δραστηριότητα στο Σαρονικό έφερε αυτή την οσμή. Πιθανότερα αυτό που σας είπα, ο καθαρισμός των δεξαμενών από κάποιο πλοίο που μετέφερε αέριο. Μιας και λέμε για τον καιρό, σήμερα θα κυλήσει στο μοτίβο των τελευταίων ημερών με αστάθεια να κυριαρχεί τις θερμές ώρες ημέρας με λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες. Το πρωί θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός. Προς το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα υπηρετικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές από τη Θράκη στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι την Πελοπόννησο και μέχρι τα ορεινά της Κρήτης. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί το απόγευμα και το βράδυ θα είναι πάλι αίθριος. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στους 25-27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά ως 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε ηλιακάδα το πρωί και όσο βαθίζουμε προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια στο ξεκίνημα της ημέρας, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 20 λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό 5η 21 Μαΐου. Είναι μια μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζει η Ελένη, ο Έλενος, ο Κωνσταντίνος και η Κωνσταντίνα. Χρόνια τους πολλά. Σχεδόν η μισή Ελλάδα είναι Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα και Ελένη. Είναι η Διεθνής ημέρα του Τσάγιου σήμερα. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000. Είναι η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ενώ το 1924 κατατέθηκε στη Βουλή ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας που θα ήταν ένα σώμα νομοθετικό, αποτελώντας φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει τελικά από το 1929 έως το 1935. Το 1930 ο τότε Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξαταξίου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Το 1971 η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Ενώ το 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζο με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό. Σαν σήμερα το 1860 γεννιέται ο Βίλεμ Αϊτχόβεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το 1903 τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και βεβαίως έχει μείνει το όνομά του από τότε γνωστό. Το 1902 γεννήθηκε ο Λεωνίδας Ζέρβας, ο Έλληνας χημικός με παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης, ενώ το 1921 ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής που πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύθηκε με Νόμπελ ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε. Το 2000 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Γκίλγιουτ, ο Άγγλος ηθοποιός, και το 2006 ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, ο Έλληνας επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Και το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας, πιο γνωστός ως Χάρι Κλίν.

0: Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Πραγματικά απίστευτο ότι έχουν περάσει 21 χρόνια από τη μεγάλη επιτυχία τότε της Έλληνας Παπαρίζου που με το My Number One κέρδισε την πρώτη θέση στη Eurovision. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, η κατάκτηση χθες του Europa League από την Aston Villa έφερε τον Ολυμπιακό λίγο πιο κοντά στον τρίτο προγραμματικό του Champions League. Είχε ελληνικό ενδιαφέρον ο χθεσινός τελικός και είχε μάλλον αίσιο τέλος για τον Ολυμπιακό, που ήθελε σε πρώτη φάση νίκη και κατάκτηση του τροπέου να περάσει το Βίλα, όπως και έγινε, προκειμένου να συνεχίσει να ελπίζει ότι θα αποφύγει ένα γύρο στους προγραμματικούς του Champions League του καλοκαιριού. Και δεν είναι λίγο, είναι 10 μέρες αργότερα. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει προετοιμασία, αν το καταφέρει αυτό. Είναι λοιπόν μία από τις δύο προϋποθέσεις. Έγινε εφικτή μετά από το χθεσινό. Αυτό τώρα, για να κερδίσει αυτό το γύρο, ο Ολυμπιακός πρέπει η ομάδα του Emery να τερματίσει στην τέταρτη θέση της Premier League, όπου βρίσκεται μία αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Στην τελευταία αγωνιστική λοιπόν, η Aston Villa θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Manchester City, ενώ η Liverpool, που είναι 3 βαθμούς πίσω της αλλά έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, θα υποδεχτεί την Brentford. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις εξελίξεις στον πόλεμο. Το Ιράν ανακοίνωσε ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στο Ορμούζ. Υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, καθώς αναζωπηρώνονται σταδιακά οι προοπτικές επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει το πλαίσιο για τη συνέχιση των συνομιλιών γύρω από δύο κρίσιμα ζητήματα. Ποια είναι αυτά? Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, πιέζει φορτικά πλέον την παγκόσμια οικονομία. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ήδη στην ελληνική περιφέρεια η αρμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,25, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, και από ό,τι λένε οι πρακτηριούχοι, ακόμα δεν έχουμε δει την υψηλότερη τιμή. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας ότι ο Ουάσιγκτον πρέπει να λάβει τη σωστή απάντηση από το Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα περιμένει λίγες μόλις ημέρες ακόμη την αντίδραση της Τεχεράνης. Υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με λογικούς ανθρώπους όσον αφορά το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια ελάφρυση ή παραχώρηση προς την Τεχεράνη μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία. Από την άλλη πλευρά τώρα, το πρακτορείο Τασνίμ, που πρόσκειται στους φρουρούς επανάστασης, μετέδωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξετάζει το νέο αμερικανικό κείμενο της πρότασης και η Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα θα στείλει την απάντηση στις επόμενες ημέρες. Τώρα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Τεχεράνη εξετάζει το κείμενο, αλλά δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση. Το αμερικανικό μέσο Άξιος μετέδωσε ότι οι δύο πλευρές εργάζονται σε ένα έγγραφο προθέσεων με στόχο τον επίσημο τερματισμό του πολέμου για την έναρξη 30ήμερης περίοδου διαπραγματεύσεων για ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκαν τριβές ανάμεσα στους δύο συμμάχους, φέρνοντας στο φως και τις διαφορετικές επιδιώξεις που υπάρχουν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Πάντως, ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσιάν, μίλησε για ψευδαίσθηση που είναι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Αυτό έγραψε στο X. Είπε ότι ο αμοιβαίος σεβασμός στη διπλωματία είναι πολύ πιο σοφός, ασφαλής και βιώσιμος από τον πόλεμο. Πάντως, οι Ιρανοί έχουν ανακοινώσει ότι μια νεοσύστατη αρχή, αυτή του στενού του Περσικού κόλπου, δημιουργεί μια ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στο στενό του Ορμούς και κάθε διέλευση από την περιοχή θα απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Όπως καταλαβαίνετε, κάνουμε δύο βήματα μπρος, δύο βήματα πίσω. Να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν. Το Πακιστάν είναι από τους μεγάλους διαπραγματευτές, από αυτούς που υπάρχουν εμπιστοσύνη και από το Ιράν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός λοιπόν Εσωτερικών του Πακιστάν πραγματοποιεί νέα διπλωματική επίσκεψη Τεχεράνη μέσα σε λίγες ημέρες με στόχο την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του κυρίου Νακβί στην Τεχεράνη μέσα σε μία εβδομάδα και προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές σε ένα δεύτερο γύρο συνομιλιών. Βέβαια, αυτός ο δεύτερος γύρος συνομιλιών έχει προαναγγελθεί εδώ και περίπου 1,5 μήνα και περιμένουμε, η παγκόσμια κοινότητα δηλαδή, περιμένει να δούμε πότε θα επιτευχθεί. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Χθες είχαμε την επίσκεψη και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και τον εσωτερικό και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στα εθνικά και διεθνή ζητήματα, τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ουσιαστικά εδώ ο κύριος Μητσοτάκης απαντά στην κριτική που δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση με αφορμή το ότι επιστρέψανε οι συστοιχίες των Patriot από τον Εύρο και από την Κάρπαθο στην αντιεροπορική ομπρέλα, στη θέση που βρισκόταν πριν. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε πάντως και μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας που μετράει, ενώ απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος Μητσοτάκης το έχει επισημάνει 3-4 φορές σε δημόσιες εμφανίσεις του τις τελευταίες ημέρες. Θέλει να κλείσει όσο μπορεί τα σενάρια για πρόορες εκλογές. Και είναι λογικό αυτό, γιατί θυμάστε από προηγούμενες κυβερνήσεις τι γίνεται όταν επικρατήσει η λογική ότι αργά ή γρήγορα η κυβέρνηση θα πάει σε πρόορες κάλπες. Οι υπουργοί κατεβάζουν το στυλό, η δημόσια διοίκηση αρχίζει και δουλεύει με πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Και έτσι τα προβλήματα μεγενθύνονται και σε μια περίοδο που μπορεί να είναι και 6 και 7 και 8 μήνες μέχρι να αποφασίσει μια κυβέρνηση για να πάει σε πρόορες εκλογές, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα αλλάζουν και ο λογαριασμός έρχεται στη συνέχεια όταν βλέπουμε ότι δεν έχει επιτευχθεί είτε ο προϋπολογισμός όπως τον υπολογίζαμε, είτε αυτά που θα έπρεπε να έχουν ετοιμαστεί, τα νομοσχέδια δηλαδή για να πάνε στη Βουλή από τα Υπουργεία. Βέβαια, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μετοπική σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την προανακριτική επιτροπή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών. Χθες το ΠΑΣΟΚ είχε καλέσει την Επιτροπή Θεσμών τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, το διοικητή της ΕΥΠ. Εκεί υπήρξε επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά τη συνεδρία της Επιτροπής, όπου ζήτησε να του χορηγηθεί ο πλήρης φάκελος που αφορά την υπόθεση παρακολούθησής του. Παράλληλα, στράφηκε κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, που δεν παρευρέθηκε στη διαδικασία. Σύμφωνα τώρα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε την παρέμβασή του αναφερόμενος στην παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή, αντιπαραβάλλοντες του με την απουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η άρνηση παρουσίας του τελευταίου είναι αδικαιολόγητη για ανώτατο κρατικό λειτουργό και επέκρινε τον κύριο Τζαβέλα, υποστηρίζοντας ότι αντί να απέχει από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, επέλεξε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Βουλής. Ίδιες πηγές αναφέρουν το κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του αποτέλεσε η απόφαση ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του. Δηλαδή, να ενημερωθεί για ποιο λόγο έγινε η παρακολούθηση. Γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ρώτησε το διοικητή της ΕΕΠ, καλώντας τον να δώσει άμεσα όλα τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε δήλωση του Πρωθυπουργού κατά τηλεμαχία του 2023, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε λόγος εθνικής ασφάλειας για την παρακολούθησή του. Λοιπόν, στη συνέχεια βέβαια δόθηκαν αποσπάσματα από τους διαλόγους που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δεμήρη. Μάλιστα, σύμφωνα με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ, που έφερε βεβαίως την οργή, αυτές οι διαρροές έφεραν την οργή του πρόεδρου της Βουλής, του κυρίου Κακλαμάνη, ο κ. Κακλαμάνης, ο οποίος διέταξε έρευνα, το οποίο θα κάνουν οι σχετικές οι αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής. Πάντως είναι σαφές ότι με αφορμή και τη σημερινή συνεδρία στην Ολομέλεια για την Προανακριτική Επιτροπή όσον αφορά τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, αλλά κυρίως με αφορμή την εξεταστική αύριο, τη συζήτηση για την εξεταστική αύριο Επιτροπή για τις υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει έντονα τους τόνους, θέλει να δείξει ότι αυτό είναι που ηγείται της αντιπολίτευσης και γιατί έρχονται δύο κόμματα, αυτό της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα την Τρίτη, και για λόγους που θέλει να κυριαρχήσει ενόψει και το νέο κύκλο των δημοσκοπήσεων στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, το επιτελείο του κόμματος κυρίας Καριστιανού χθες έκανε μια ανακοίνωση. Είπε ότι δεν κάνουμε face control, ούτε μπορούμε να αλλάξουμε άμεσα παρελθόν ή ποινικό μητρό όσων φωτογραφίζονται με την πρόεδρο. Ήταν μια αντίδραση του επιτελείου, καθώς έχει προκληθεί άλλος από τα πρόσωπα που καταγράφηκαν την περασμένη Κυριακή στο γραφείο της κυρίας Μάριας Γρατσίας στο Κολωνάκι να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη, και πρόκειται για πρόσωπα που δίνουν φιλορωσικές επιρροές στο εγχείρημα. Υπάρχουν γκρίνιες γενικότερα για τον κύριο Σουρδάκη κατά βάση, που είναι ο επικεφαλής εκεί της ελληνικής παροικίας στην Αγία Πετρούπολη. Συνεργάτες λοιπόν της κυρίας Καριστιανού υποστηρίζουν ότι όποιος φωτογραφίζεται με την κυρία Καριστιανού ή την κυρία Γρατσία δεν καθίσταται ούτε συνεργάτης, ούτε στέλεχος, ούτε υποψήφιος του υποδίδρυσης κόμματος, ό,τι και αν ισχυρίζεται ο ίδιος. Και μάλιστα, όσον αφορά τις αναρτήσεις στα social media προσώπων που εμφανίζονται να δηλώνουν υποστηριχτές του κόμματος Καριστιανού, τα ίδια στελέχη σημειώνουν πως καμία ευθύνη δεν φέρει το κίνημα, τα στελέχη και επικεφαλής του, για το παρελθόν ή τις τυχόν βλέψεις οποιοδήποτε. Λένε ότι οι πόρτες του κινήματος της κυρίας Καριστιανού είναι πάντα ανοιχτές, δεν υφίσταται κάποιο face control, ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις, το παρελθόν ή το ποινικό μητρό οποιοδήποτε προερχόμενου ή φωτογραφιζόμενου. Δεν σκοπεύουμε, λέει, να μπούμε σε κανένας είδους καραντίνα ή απομόνωση, ούτε να υποχωρήσουμε από τις αρχές της ανοιχτής διαφανούς δημοκρατικής διαμόρφωσης του δικτύου των κομματικών μας οργανώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, θα έπρεπε, σωστά κάνουν και παίρνουν αποστάσεις, αλλά από την ίδια στιγμή θα έπρεπε να γίνεται ένα face control, γιατί εδώ μιλάμε για ένα κομματικό σχηματισμό. Μιλάμε για ένα κομματικό σχηματισμό που έχει ως στόχο να μπει στη Βουλή, που έχει ως στόχο να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, να αλλάξει τις πρακτικές του. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που προτάσσεται στις συνεντεύξεις της κυρίας Καριστιανού. Θα έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουν λίγο, αντίθετα με αυτό που λένε, και το ποινικό παρελθόν και το τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι στο παρελθόν. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να υποστηρίζει, για παράδειγμα, τη δικτατορία και να θεωρείς ότι μπορεί να είναι σε ένα κόμμα δίπλα από την πρόεδρο, δίπλα από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Και προφανώς, από τη στιγμή που υπάρχει ο στόχος να έχει και κεντροδεξιό προφίλ και κεντροαριστερό, εκεί θα δούμε τώρα πώς θα μπορέσει η κυρία Καριστιανού να κρατήσει τα δύο καρπούζια με τα δύο της χέρια, καθώς πολλά από αυτά τα στελέχη έχουν αντίθετες ιδεολογικές απόψεις. Βεβαίως, στην ίδια ανακοίνωση του επιτελείου της κυρίας Καριστιανού, υπόθηκε ότι οποιοδήποτε αποδειχθεί ότι είναι υποστηριχτές εγκληματικών κατά τον νόμο οργανώσεων ή δικτατορικών καθεστώτων ή πολέμη του δημοκρατικού πολιτεύματος θα εξαιρούνται αυτοδικαίως από τους κόλπους του κινήματος ή από οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης ή συμμετοχή σε τοπική οργάνωσή του λόγω της αντίθεσης με βασικές αδιαπραγμάτευσες αρχές του κινήματός μας. Εδώ όμως θα το δουν αυτό στην πράξη. Ξέρετε, θα είναι λίγο δύσκολο αν αποδειχθεί τις επόμενες ημέρες ότι για παράδειγμα ο Αργυρός είχε την τάδε άποψη ή υποστηρίζει ή είχε την τάδε καταδίκη ή είχε την τάδε άποψη που υποστηρίζει φανατικά στα social media, να πρέπει να τον απομακρύνουν και να ξεκινήσει δηλαδή κάπως έτσι ένα νέο κόμμα. Ένα νέο κόμμα το οποίο υπάρχουν πολλές προσδοκίες απόψε από την κυρία Καριστιανού και τα στελέχη της. Θα ξεκινήσει η εκδήλωση στις 6.30 το απόγευμα στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Το Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης που πριν από λίγο καιρό είχε φιλοξενήσει και την εκδήλωση για το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα. Θέλουν να γίνει μια άτυπη σύνδεση, να υπάρξει ένα συμβολισμός. Θα τα δούμε αυτά πώς θα εξελιχθούν. Πάντως η κυρία Καριστιανού και οι συνεργάτες θα πρέπει να προσέξουν ποια πρόσωπα θα έρθουν κοντά της. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες τον ηθοποιό, τον Νίκο Γιάγκο, ένας παλιός ηθοποιός από τη δεκαετία του 80 που είχε εμφανιστεί σε βιντεοκασέτες της δεκαετίας του 80 με τον Στάθη Ψάλτη, ο οποίος εξέφρασε τις ευχές του για το κόμμα Καριστιανού να βγει με μεγάλο ποσοστό. Μίλησε για την κυρία Καριστιανού, την οποία χαρακτήρισε ένα καταπληκτικό και εξαίσιο πλάσμα, αλλά τη χαρακτήρισε και σύγχρονη μπουμπουλίνα και μάλιστα είπε ότι συγκινήθηκε η κυρία Καριστιανού. Έκανε δηλώσεις χθες στις τηλεοράσεις, είπε ότι πάμε όλοι μαζί να πάρουμε τη χώρα μας πίσω γιατί είμαστε υποκαταρχή και το ξέρουμε. Τώρα, τέτοιες δηλώσεις, είτε όσον αφορά αν η κυρία Καριστιανού είναι μπουμπουλίνα ή αν είμαστε σε κατοχή, νομίζω ότι δεν συνάδουν με ένα καινούριο κόμμα. Στόχος πάντως του επιτελείου της κυρίας Καριστιανού είναι να ταυτιστεί με τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί έχει πολύ μεγάλη, φαίνεται, επιρροή αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι εκεί κερδίζει και κάποια από τα κόμματα που έχουν επιρροή στη Βόρεια Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό. Θυμίζω ότι στο τέλος του μήνα θα έχουμε ένα νέο κύμα δημοσκοπήσεων. Εκεί όταν θα έχει διαμορφωθεί πλέον το πολιτικό σύστημα με το οποίο θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Πάντως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αργά ή γρήγορα θα αποκτήσει κεντρικά γραφεία και σε γειτονιές της Αθήνας, όπως τα Πετράλωνα, το Μεταξουργείο και τα Σεπόλια, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν τις προθέσεις της κυρίας Καριστιανού και των συνεργατών της.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας πήγε επίσκεψη στην Ιταλία και υπάρχει ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο από τη συνάντησή του με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας. Της έδωσε ένα ιδιαίτερο δώρο και η Τζόρτζια Μελόνι ανήρτησε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστή να παρουσιάζει το δώρο που της προσέφερε ο Ναρέντρα Μόντι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Ο Ινδός Πρωθυπουργός λοιπόν της χάρισε καραμέλες με την ονομασία Melody, κάνοντας αναφορά στο viral προσωμείο Melody, το οποίο έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο και προέκυψε από τη συνένωση των επιθέτων Μελόνι και Μόντι. Λοιπόν, αυτό χρησιμοποιείται από τους χρήστες στο social media για να υπογραμμίσει στενή πολιτική σχέση και τη θετική χημεία που έχουν αναπτύξει οι δύο πλευρές στις δημόσιες εμφανίσεις και στις διμερείς επαφές του. Στο βίντεο η κυρία Μελόνι ακούγεται να λέει με εμφανή διάθεση χιούμορ: ο Πρωθυπουργός Μόντι μας έφερε ένα δώρο, εξαιρετικές καραμέλες, Melody, δείχνοντας τη συσκευασία στην κάμερα. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στον πρόεδρο της Συρίας, μια και είμαστε τώρα στα δώρα που στέλνουν οι ηγέτες μεταξύ τους, δύο μπουκάλια από την κολόνια του στον πρόεδρο της Συρίας. Την κίνηση αυτή την προέβαλε ο Αλσάρα στο προφίλ του, στο X. Καθώς τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη συνάντησή του στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ είχε ψεκάσει τον Σύρο πρόεδρο με το άρωμά του και στη συνέχεια του το δώρησε. Έκανε λοιπόν αυτή την προσωπική χειρονομία ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Σύριας, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με δύο μπουκάλια από την κολόνια Βίκτορη του Αμερικανού Προέδρου, τα οποία, όπως ανέφερε, του τα έστειλε εκ νέου ο ίδιος από τη δική του σειρά αρωμάτων. Και μάλιστα του έγραφε υπήρχε ένα σημείωμα από τον Τραμπ, το οποίο έλεγε: Αχμετ, όλοι μιλούν για τη φωτογραφία που βγάλαμε όταν σου έδωσε αυτή τη σπουδαία κολόνια, σε περίπτωση που σου τελείωσε. Μάλιστα υπήρξε και απάντηση από τον πρόεδρο της Συρίας ότι ορισμένες συναντήσεις αφήνουν εντύπωση, η δική μας όπως φαίνεται άφησε άρωμα. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε για τη γενναιοδορία σας και για την ανανέωση αυτού του πολύτιμου δώρου. Αυτά γίνονται μεταξύ των ηγετών. Είναι το καλύτερο άρωμα, είχε πει ο Τραμπ τότε. Μάλιστα υπήρχε ένα μπουκάλι και για τη σύζυγο του Σύρου Προέδρου. Και μια και ακούμε συχνά πυκνά παράπονα εδώ από τους δημοσιογράφους και τους παρουσιαστές στην ελληνική τηλεόραση, χθες οι Ιρανοί παρουσιαστές πήραν τα Καλάσνικοφ θέλοντας να δείξουν με έναν ηχηρό και έναν απροσδόκητο τρόπο την πίστη προς την πατρίδα. Έτσι λοιπόν στην κρατική τηλεόραση ο ένας παρουσιαστής πήρε το Καλάσνικοφ και πυροβολούσε μέσα στο τηλεοπτικό στούντιο. Μάλιστα σημάδεψε τη σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και στη συνέχεια πυροβόλησε προς την οροφή του στούντιο. Στο άλλο κρατικό κανάλι η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στον τηλεοπτικό αέρα κρατώντας επίσης Καλάσνικοφ, δηλώνοντας πίστη στο καθεστώς. Αυτά είναι, βλέπετε πως και ακούτε πως πηγαίνουν τα πράγματα στην Ιρανική τηλεόραση. 47 λεπτά μετά τις 5 νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πως διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Κατακραυγή έξω, κρίση μέσα, είναι από μια εκπληκτική φωτογραφία από τη χθεσινή σύλληψη των ακτιβιστών στο Ισραήλ με τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να χειρονομεί έντονα. Στο φόντο φαίνονται γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγωνα κάποιοι από τους ακτιβιστές. Στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρώματα, τι αναφέρει το πόρισμα της αρχής διαφάνειας. Δεν ξέρουμε καν ποιοι μένουν σε εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα, μέτρα για να μπει τάξη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι δεκαετιών που δεν έχει καταφέρει να λύσει το ελληνικό κράτος τα τελευταία χρόνια. Νέα Δημοκρατία Πασόκ με τοπική για υποκλοπές και διαρροές. Ένας τριήμερος κύκλος ακραίας πολιτικής σύγκρουσης άνοιξε χθες με επίκεντρο την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλήδη Μύρη. Χωρίς απαντήσεις για την οσμή, 48 ώρες μετά δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Διετής δοκιμαστική περίοδος για δικαστές, η προτάση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στα νέα. Προχωράει η ΑΟΣ με την Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδια στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση, επανεκκινεί η διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι. Στην Αλβανία προσεχώς και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
τι συμβαίνει με το θυροειδή, γιατί αυξάνονται τόσο πολύ τα νοσήματα που τον αφορούν. Από Ανδρουλάκη, απειλές και στο βάθος μία μορφή, ο πρόεδρος του Πασόκ προειδοποιεί το διοικητή της ΕΕΠ για με ένδυκα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας. Τώρα, οι συντάκτες που παρακολουθούν το ΠΑΣΟΚ λένε ότι μάλλον δεν θα γίνει αυτές τις ημέρες, περιμένοντας και την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Σύγκριση δύο συναντήσεων από το Χοκηδίδη στον νόμο της ζούγκλας, νικητής ο ΣΥ, κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μία εβδομάδα τους πρόεδρους των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό των Ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα επιβεβαιώσουν τα ορθά στοιχεία και θα διορθώσουν τα λαθασμένα. Οι τρεις κατρέλες από την ΑΔΕ χτιματολόγησαν για οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Ειδικό χωροταξικό, πιο αυστηρή όρη για αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία, τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Πανικόβλητος Αρδουλάκης σε ρότα Τσίπρα και Ζωής. Η διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και το βίντεο για τα δάνεια. Τσάι business και βολές κατά Τραμπ στην συνάντηση Πούτιν στο Πεκίνο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η κατοικία στο σφυρί, η κυβέρνηση τρώνει χαλή στην επιτάχυση πληστηριασμών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδυκα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΙΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά ελευθερομεταναστών στην Κρήτη. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος, πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. Κόντρα, ρωσική ανάμειξη ελληνικές εκλογές, η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Το ποντίκι, ψαρεύοντας απογοητευμένους, ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον του Τσίπρα και το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να τις ψαλιδίσουν ακόμη και το 30%. Και η ναυτιμπορική, το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας, διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις, συζητήθηκαν στο 10ο ναυτιλιακό συνέδριο της ναυτεμπορικής. Και όχι επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας, συνάντηση Σι Πούτιν.

53 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Όπως καταλαβαίνετε, το ακούσαμε, το διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα. Υπάρχει ένα πενθήμερο έντονης πολιτικής αναταραχής. Υπάρχει σήμερα η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Θα ακολουθήσει του Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έδωσε μια συνέντευξη στο πρώτο θέμα και μίλησε για τα δύο νέα κόμματα. Αναφερόμενος λοιπόν στην πολιτική κινητικότητα γύρω από τη Μαρία Καριστιανού, αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που εμφανίζονται κοντά της, αλλά και όσα προηγήθηκαν σχετικά με το δυστύχημα στα Τέμπη, μιλώντας για προσπάθεια παραπληροφόρησης και fake news πάνω σε μια τραγωδία. Δεν ξέρω ποιοι ήταν πίσω από όλα αυτά, σίγουρα συμμετείχε η αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης. Ερωτηθείς τώρα για τη σχέση με τη Ρωσία που έχουν πρόσωπα κοντά στην κυρία Καριστιανού, όπως ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Αυγερινός, όπως ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί στην Αγία Πετρούπολη, ο κ. Σιουρδάκης, τόνισε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Όσον αφορά τώρα τον Αλέξη Τσίπρα και την ανακοίνωση του κόμματός του, είπε ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές και τα πρόσωπα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν επιλογές του κ. Τσίπρα, αλλά το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος. Και συνέχισε την κριτική του, λέγοντας ότι υπάρχουν εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια και λαϊκισμός, προσθέτοντας ότι οι πολιτικές του θα είναι ίδιες ή είναι ίδιες και απαράλλαχτες. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το βασικό ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η πολιτική αντιπαράθεση με τα νέα σχήματα, αλλά η αξιολόγηση της κυβέρνησης από τους πολίτες. Είναι στο δικό μας χέρι να πείσουμε τους ανθρώπους που μας ψήφισαν με τη δουλειά μας και τα παραδοτέα μας, σημείωσε και αναφέρθηκε στις εσωκομματικές ισορροπίες μετά τις παρεμβάσεις των κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος. Λοιπόν, βεβαίως με την ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα μπαίνουμε και σε μια έτσι δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είδε τις τελευταίες ημέρες να χάνει και τον γραμματέα του, τον Στέργιο Καλπάκη, ο οποίος με μια επιστολή προς τον πρόεδρο του εξηγούσε ότι αυτή η παραλυτική κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί και ότι θα έπρεπε να συνεδριάσουν τα όργανα. Ελήφθηκε λοιπόν η απόφαση να συνεδριάσουν τα όργανα. Στις 4 Ιουνίου θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος και στις 6 η κεντρική επιτροπή. Τώρα, οι συνεδριάσεις λοιπόν θα γίνουν μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, ώστε να υπάρχουν όλα τα δεδομένα. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα συμμετάσχει σε αυτές τις συνεδριάσεις ο Παύλος Πολάκης. Εδώ υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Ο ίδιος χθες με μια ανάρτηση του λέει ότι ήταν πάντα μέλος του κόμματος, παραμένει μέλος του κόμματος και ουσιαστικά προαναγγέλει ότι θα συμμετέχει κανονικά στις συνεδριάσεις των οργάνων. Από την άλλη πλευρά, κομματικά στελέχη της Κουμουνδούρου έλεγαν ότι ήταν στην πολιτική γραμματεία εξ οφίτσιο επειδή ήταν βουλευτής. Από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής, δεν μπορεί να μετέχει στην συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Προφανώς όμως μπορεί να συμμετέχει στην κεντρική επιτροπή, καθώς παραμένει μέλος του κόμματος. Και ο Αλέξης Τσίπρας θες δημοσίευσε ένα γκάλωπ, μια και μιλάμε για το κόμμα του, για το όνομα του νέου κόμματος, και έδειχνε εκεί τους νεολαίους οι οποίοι του πρότειναν Πηξίδα, Ιθάκη, Λάουρα, ακόμη και Ζωή. Τώρα Ζωή δεν νομίζω να το ονομάσει το κόμμα, Πηξίδα που ήταν και οι περισσότερες απαντήσεις προφανώς είναι ένα από τα ονόματα που έχουν συζητηθεί αλλά μάλλον έχει απορριφθεί. Θα το μάθουμε κοντά στους αλληλούς αλληλούια την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ που θα το ανακοινώσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πάντως ο κύριος Τσίπρας πρέπει να είναι έτοιμος για την κριτική που θα του ασκηθεί. Ήδη κάποιοι πρώην συνεργάτες του, στενοί συνεργάτες του, πρώην υπουργοί του, όπως ήταν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, σε ερώτηση αν ο Αλέξης Τσίπρας είναι αριστερός, είπε εξαρτάται από ποια μέρα θα το ρωτήσετε, απαντώντας έτσι δεικτικά και λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η ιστορία της αριστεράς τελείωσε για αυτόν και προφανώς αν τελείωσε για αυτόν θεωρεί ότι τελείωσε γενικώς. Συμπλήρωσε όμως ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία της αριστεράς.
Εξελίξεις θα υπάρχουν πάρα πολλές σήμερα. Δεν είναι μόνο όσον αφορά τα κομματικά, είπαμε, για τη Βουλή. Θα υπάρχει και από το ΠΑΣΟΚ που θα ανακοινώσει ένα νέο κύμα διεύρυσης σήμερα από τον κύριο Σκανδαλίδη, όπως προανήγγειλε ο γραμματέας ο κύριος Βαρδακαστάνης. Υπάρχουν πολλά. Θα τα συζητήσουμε όλα αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθεί Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Να έχετε από όλους εμάς μια υπέροχη μέρα.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά εάν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις, θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσουν σε συνδικολόγηση, τόνισε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός είχαν την Τρίτη τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Την ίδια ώρα ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο σήμερα, καθώς το Brent αυξήθηκε στα 105,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 98,78 δολάρια. Στο Λίβανο συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή, επικαλούμενος το Σύνταγμα. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενος το Σύνταγμα. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση

0: Μαρίας Καριστιανού. Στην Κέρκυρα, στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα, θα παραστεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διεθνής κατακραυγή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου οι ακτιβιστές του Στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται δεμένοι πισόπλατα και γονατισμένοι στο έδαφος με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να τους λιδωρεί. Μετά το σάλο, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον Υπουργό του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου θα βρίσκονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμμορφούμενη με απόφαση της δικαιοσύνης, ήρε χθες τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ, ειδικευμένη στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον απειλεί να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστίνιων αξιωματούχων στα Ηνωμένα Έθνη, εάν ο Παλαιστίνιος πρέσβης δεν αποσύρει την υποψηφιότητα για αντιπροεδρία του οργανισμού, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department που είδε το Reuters. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με την Κούβα, ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη της Αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο, ο οποίος, όπως είπε, θα εμφανιστεί στη ΣΥΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Ο 94χρονος Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών που συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης Εξόριστον όταν ήταν υπουργός άμυνας. Απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση χαρακτήρισε τις κατηγορίες η Αβάνα. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από αυτή την ώρα έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλημέρα. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.
0: Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
1: Γιορτάζει μισή Ελλάδα.
0: Και η Ελενίτσα μας.
1: Και η Ελενίτσα μας.
0: Ναι, να ζήσεις.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Σήμερα που είναι και μεγάλη γιορτή και έχουμε πολλούς φίλους και φίλες.
1: Και είναι μέρα Πέμπτη. Γιατί μπαίνει μέσα η Σερέτη και λέει ακόμα Τετάρτη είναι. Ναι. Και μετά κατάλαβα ότι είναι Πέμπτη. Κατάλαβα.
0: Πήρα μια χαρά.
1: Ναι. Που είναι Πέμπτη. Ναι. Γι' αυτό χάρηκε.
0: Ναι, γιατί κάθε μέρα νόμιζα ότι είναι Παρασκευή και ήταν Δευτέρα. Καταλαβαίνεις. Ναι, και δεν ήταν ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, Πέμπτη 21 Μαΐου του 2026. Η ώρα είναι 6 και 12 το πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Κόντου έχει την επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Τις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Ναι. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα.
0: Βεβαίως.
1: Το λέω εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία. Και σήμερα η Έμι προβλέπει λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο θα σημειώσει ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει τους 28 στα Ηπειρωτικά και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25. Αυτό. Ωραία. Να έχετε κατά νου.
0: Ωραία.
1: Ζεστούλα. Σιγά σιγά.
0: Αυτά θα χαλάσει.
1: Βγήκα χθες. Θα έχει βροχές. Η θερμοκρασία δεν πέφτει. Δεν είναι βροχές που φέρνουν και κρύο. Είναι βροχές που έχει τη ζέστη. Πέφτει και το νερό. Όπου πέφτει.
0: Είναι ωραίο να
1: και είναι αυτή η υγρασία, αυτή η.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν καλό,
1: αυτό,
0: δεν ναι, καλό. Τέλος πάντων. Να σε ρωτήσω.
1: Για πες.
0: Γνωρίζεις Έλενο.
1: Έλενο δεν ξέρω κανέναν.
0: Ούτε εγώ.
1: Χρόνια του πολλά, όπου και αν βρίσκεται, και ας μην το γνωρίζω.
0: Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Ελένη, στον Έλενο και στην Κωνσταντίνα.
1: Και στην Ανάληψη.
0: Και στην Ανάληψη.
1: Αφού γιορτάζει και τις Ανάληψεις.
0: Ναι.
1: Είναι. Χρόνια πολλά στην Ανάληψη.
0: Ναι. Είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού.
1: Ναι.
0: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000.
1: Πολύ
0: έχουμε
1: ωραία.
0: Πάει στο 2026 πια. Έχουμε στο 2000 εμείς ακόμα.
1: Ναι.
0: Είναι ημέρα δράση για την ψυχική υγεία.
1: Mm-hmm.
0: Καλά κάνουμε ότι γιορτάζουμε. Γιατί... Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής.
1: Και από τη γιορτάζουμε, τι έγινε.
0: Εντάξει, πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει και αυτό.
1: Ναι.
0: Πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη σήμερα.
1: Η ψυχική υγεία πρέπει να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Είναι
0: ένα
1: ανεπαρκία.
0: This is the problem. Yeah. Λοιπόν, το νησί της Αγίας Ελένης, να ξέρεις, γιορτάζει την επέτειο της ανακάλυψης του 1502 από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Ζουάου Ντανόβα.
1: Πώς?
0: Ζουάου Ντανόβα.
1: Μάλιστα. Είναι ημέρα ναυτικού στη Χιλή, σε ανάμνηση της ναυμαχίας του Ικίρκε με τους Περουβιανούς και τον ηρωικό θάνατο του Αρτούρο Πράτ, του μεγαλύτερου ήρωα της Χιλής.
0: Μεγάλος ήρωας, μεγάλος.
1: Ναι, το
0: είναι Δία de las Glorias Navales.
1: Βέβαια.
0: Δεν το έπαιζε αυτό.
1: Τι είναι? Ξανά. Δία de las Glorias Navales.
0: Πού να δεις τα από κάτω.
1: Στην Κολομβία γιορτάζουν την επέτειο της κατάργησης της δουλείας. Δία de la.
0: Αφροκολομπιανιδάδε.
1: Μπράβο. Αφροκολομπιανιδάδε.
0: Αυτά μπορείς να τα πεις, πες Κατερίνα, αλλά δεν λες.
1: Λοιπόν, είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στο Μαυροβούνιο, η μέρα της κατά της τρομοκρατίας στην Ινδία, η μέρα των πατριωτών και του στρατού στην Ουγγαρία, εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι ωραία η φράουλα με κρέμα.
1: Ωραία.
0: Ωραία
1: η φράουλα με κρέμα. Πιο ωραίο αυτό το. Πώς το λένε αυτό το γλυκό με τη φράουλα και το. Και τη,
0: Παύλοβα.
1: Όχι, Παύλοβα.
0: Η ωραία Παύλοβα.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Η Παύλοβα.
0: Και η τάρτα που πέρα. Που,
1: η Παύλοβα που είναι με το. Με αυτά που είναι από μαρέγκα.
0: Με μαρέγκα.
1: Αυτό, ναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία,
0: ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία. Είναι πολύ. Λοιπόν, εκτός ότι είναι Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα,
1: ναι.
0: Των ενδόξων Θεοσέπτων, μεγάλων βασιλέων και Αποστόλων,
1: ναι.
0: Είναι και τη Ελένη πριγκιπίση, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Εντάξει. Εντάξει, είναι και του Αγίου Καρόλου Ευγένιου Ντεμαζενό.
0: Συγγνώμη, η Έλενα δεν λέει, θέλει να γίνει πριγκίπισσα συνέχεια. Και ότι είναι πριγκίπισσα.
1: Σωστό.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό γιορτάζει σήμερα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι και του Αγίου Καρόλου Ευγένιου Ντεμαζενό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Προστάτης των προβληματικών οικογενειών.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, αν δει το εορτολόγιο, είναι πολύ η Κωνσταντίνη και η Ελένη. Όχι, η Ελένη είναι η πριγκίπισσα, η μία.
0: Η πριγκίπισσα.
1: Αλλά οι υπόλοιποι είναι Κωνσταντίνου και στον Ιών αυτού Μιχαήλ και Θεόδωρου των Θαυματουργών. Είναι Κωνσταντίνου πρίγκιπος Βλαχίας. Κωνσταντίνου του Διαχριστών Σαλού. Δεν ξέρω τι πολύ.
0: Γιορτάζει και ο Κωστάκης μας σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στο Κωστάκη στη Λάρισα.
0: Ο Κωστάκης μας στη Λάρισα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Τα γόρι μου το πολύχρονο να είναι.
1: Ναι.
0: Καλό παιδί. Καλό. Καλό παιδί. Καλό. Ναι.
1: Φτάνει. Τελείωσες.
0: Δεν μπορώ τώρα αφού του έχω δυναμία, το ξέρεις. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA δηλαδή.
1: Το 1924, 20 χρόνια αργότερα δηλαδή, κατέθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας. Θα είναι σώμα νομοθετικό, θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών, θα λειτουργήσει ως το 35, 6 χρόνια, 29 με 35. Μετά τέλος, παπάλα γερουσία.
0: Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, Γεώργιος Παπανδρέου, υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού.
1: Θεωρείται μία από τις, στο χώρο της παιδείας, μία από τις σπουδαιότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ever από καταβολής ελληνικού κράτους.
0: Ναι.
1: Το 1971, σαν σήμερα, η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελλο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Στα προκριματικά, η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτός που γράφει το σαν σήμερα είναι Τσέλσι. Δεν εξηγείται.
1: Τ' αρέσει η Τσέλσι.
0: Ναι. Δηλαδή άλλες ομάδες δεν έχουν κάνει πράγματα. Δηλαδή εντάξει. Τέλος πάντων. Το 1995 προγραμματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15 όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στην Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν.
1: Και το 2005, σαν σήμερα, διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Τυχερό το Κίεβο. Νικήτρια αναδεικνύεται εκεί για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζου. Με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχή της στο θεσμό.
0: Χρόνια πολλά στην Έλενα Παπαρίζου.
1: Χρόνια πολλά που γιόρτασε κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Ήταν η πρώτη και η τελευταία μέχρι τώρα. Ναι, γιορτάζει. Ναι. Γιόρτασε εννοώ το στο διαγωνισμό. Την ημέρα του διαγωνισμού. Ναι. Καταλαβαίνετε.
0: Δώρο αυτό. Ήταν δώρο για τη γιορτή της. Βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Γενέθλια θα είχε, αν ζούσε σήμερα θα ήταν λίγο δύσκολο, γιατί γεννήθηκε το 1860 ο Βίλεμ Άιτχόφεν.
1: Μεγάλη ομάδα.
0: Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Να τα. Ο Άιτχόφεν το βρήκε και πήρε και Νόμπελ ιατρικής το 24.
1: Και η ομάδα γιατί έχει πάρει το όνομά του.
0: Μια πόλη, μωρέ.
1: Α. Το 1902 γεννήθηκε ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια ευθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης.
0: Και το 1921 ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός ακτιβιστής, πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του. Βραβεύτηκε με Νόμπελ ειρήνης, το οποίο όμως το αρνήθηκε. Δεν το ήθελε.
1: Και τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμα είναι ζητούμενα. Λοιπόν, το 2000 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Τζον Γκίλγκουντ. Άγγλος ηθοποιός.
0: Σπουδαίος. Πολύ καλός.
1: Σου αρέσει.
0: Πολύ μου άρεσε, ναι. Το 2006 ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος της γνωστής οικογένειας και Ελυσίδας Τροφίμων, καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Και το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Κατά κόσμον Χάρη Κλίν.
0: Ναι.
1: Αυτά. Πολύ ωραία. Τα πάμε.
0: Λοιπόν, η Αθήνα είναι και σε ρυθμούς Final Four.
1: Είναι.
0: Βέβαια.
1: Πού το βλέπεις.
0: Αφού αύριο ξεκινάει.
1: Ναι,
0: το
1: αλλά,
0: Final Four. Έχουν έρθει ομάδες, θα δώσουν συνέντευξη τύπου σήμερα.
1: Αλήθεια, θα έχει τέτοια. Βέβαια. Θα έχει τα Zoom.
0: Βέβαια. Μένουν στο ανακηρυσμένο Hilton.
1: Γιατί απαγορεύτηκαν οι μοτοπορίες εν ώψη του αυτού. Ποιοι σχεδίαζαν να κάνουν μοτοπορία.
0: Δεν ξέρω.
1: Πολλά στο δελτίο το άκουσα πριν από λίγο, ούτε το ξέρα.
0: Πολλά αλλά... μέτρα έχουν ληφθεί. Πολλά μέτρα.
1: Μοτοπορία.
0: Πολλά μέτρα. Εκεί και γύρω από το ΟΑΚΑ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα
1: στο ΟΑΚΑ. Στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Στο
0: μπορώ να τα πούμε στη συνέχεια. Εμείς
1: στο ΆΚΑ θα γίνει.
0: Ναι. Πού θα γίνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Πού πίστευες εσύ ότι θα γίνει στην Αθήνα το.
1: Δεν μπορούσε να γίνει στο ΣΕΦ.
0: Γιατί να γίνει στο ΣΕΦ όταν έχεις ένα τέτοιο και στολίδι, ας πούμε, που το έχουν κάνει μέσα.
1: Το ΆΚΑ πιανού είναι.
0: Έχει ένα δικό μας.
1: Δικό σας.
0: Του Παναθηναϊκού.
1: Α, του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο Final Four.
0: Όχι, δυστυχώς. Αφού γι' αυτό χτυπιόταν χτες ο Γιαννακόπουλος.
1: Χτυπιόταν πάλι ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, γιατί σου λέει κάτσε, το έφτιαξα, το έκανα ένα στολίδι και δεν θα είμαι στον τελικό.
1: Ούτε θα πάει να το δει.
0: Γιατί να πάει.
1: Γιατί παίζουν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες Ευρώπης.
0: Σιγά τώρα.
1: Τι σιγά.
0: Για φέτος.
1: Για φέτος, ναι. Για φέτος,
0: γιατί
1: δεν
0: γιατί να πάει να το δει.
1: 26.
0: Δεν παίζει η ομάδα του τώρα. Παίζει με το.
1: Α, είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι φίλαθλος δηλαδή, είναι οπαδός.
0: Όχι, είναι ιδιοκτήτης ομάδας.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Στην Κοζάνη έχει 13 βαθμούς, να ξέρεις. Έχουν και αυτοί Κωνσταντίνο. Παιδιά, νομίζω ότι όλοι οι ακροατές σήμερα θα έχουν από κάποιο Κωνσταντίνο. Να τους χαίρεστε όλοι. Ειδικά η Γιάννα και ο Σάβας. Καλημέρα στην Κυριακή. Η Κυριακή έχει εγγονό Ορέστη Κωνσταντίνο.
0: Να τον χαίρεστε.
1: Και λέει να δώσετε ευχές και στον Παπαχλιμίτζο.
0: Θα του δώσουμε τον Παπαχλιμίτζο.
1: 16 βαθμούς έχει Καλαμάτα. Ναι. Καλημέρα στη Φωτεινή. Πολύ αγαπημένη Άμπα, της άρεσαν. 14 βαθμοί στην Ξάνθη με συννεφιά. Όχι Πέμπτη, προπαρασκευή είναι σήμερα. Λέει. Αυτό. Ναι, ναι. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας. Καλημέρα και από εμάς. Μας στέλνει και ένα βιντεάκι με το. Ακούς. Τι τυβίζουν τα πουλάκια.
0: Τα ακούω τα πουλάκια. Πω πω πω, τι ωραία που ακούγεται τα πουλάκια.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ.
0: Πουλακιτσίου, το πουλακιτσίου, το πουλακιτσίου. Τι θυμήθηκα τώρα.
1: Τι θυμήθηκε, τι κόλλημα ήταν αυτό.
0: Τι ήταν αυτό
1: με το πουλακιτσίου.
0: Το πουλακιτσίου, το πουλακιτσίου, ναι. Έλα. Εγώ προτείνω, εδώ στην υπεύθυνη της εκπομπής, με Μαρία Κόντου, να πάρουμε τον Κώστα του Στάμπο, όχι να μας πει για τα μέτρα για το
1: ΟΑΚΑ. Να χρόνια πολλά.
0: Ναι, γιατί τον αγαπάμε και είναι φίλος μας.
1: Τι δουλειά κάνουμε.
0: Γιατί δεν το
1: άμα, όχι, γιατί άμα βάλουμε να πάρουμε όλους τους κοστίδες που έχουμε.
0: Παρεμπιπτόντως δεν μας πει και τα μέτρα για το ΟΑΚΑ. Αλλά κυρίως να του ευχηθούμε του παιδιού.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μια φωτιά τώρα σε ένα διαμέρισμα στην Τραπετσόνα, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Πολύ καπνό έχει.
1: Πολύ καπνό. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Χρόνια πολλά στην Ελένη και γενικά σου ορτάζω. Στου Κωστάδε, όχι.
0: Στου Κωστίδε, όχι.
1: Ναι, εντάξει. 12 βαθμούς έχει την ήρκεια τη Λάρισα, ναι. Αλλά έρχεται η άνοιξη, λέει.
0: Ναι.
1: Με συννεφιά, αλλά έρχεται η άνοιξη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Μόρφο. Από το εξωτικό Πορτοράφτη, με αρκετή ψυχρασία. Ναι. Την έχει. Λέει, γνωρίζετε ένα απεργείο προαστιακό. Περιμένουμε χωρίς να φανεί για άλλη μια φορά χωρίς ενημέρωση. Δεν γνωρίζουμε να έχει μια απεργία ο προσωπικός. Θα το ψάξουμε να σας πούμε, αλλά δεν νομίζουμε ότι έχει μια απεργία.
0: Δεν έχει, δεν.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στην διαδρομή στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 16 βαθμούς. Στον Παναγιώτη από την Νεάπολη Λακωνίας και στο Βασίλη. Καλημέρα. Καλημέρα να έχουμε όλοι. Ναι. Καλημέρα και στο Χρήστο το φίλο μας από την Πρέσπα με 10 βαθμούς αυτή τη θερμοκρασία αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Τι.
1: Final Four, το είπαμε. Είμαστε σε υπαθμόν. Το
0: σε ετοιμότητα.
1: Σε ετοιμότητα. Ναι. Και, τι
0: η
1: ωραία,
0: γιορτή
1: και,
0: του μπάσκετ.
1: Μπράβο,
0: που γίνεται στην Αθήνα.
1: Που θα γίνει φέτος στην Αθήνα. Και είναι ωραίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Έρχεται και κόσμος, οπαδοί των ομάδων, θα αποκτήσει χρώμα, θα έχει γιορτές. Δεν θέλουμε να έχει τίποτα εντάσεις και τέτοια. Δεν θέλουμε.
0: Όχι.
1: Να το πούμε.
0: Όχι, μπορεί,
1: όχι γιατί κάποιοι από τους οπαδούς αυτούς είναι και λίγο φανατικοί, ρε παιδί μου.
0: Όχι, όχι.
1: Να έρθουν γιορτή, να το δουν ως γιορτή, να έρθουν να γιορτάσουν
0: μια οι άνθρωποι. Χαρά θα είναι όλα.
1: Ναι,
0: μια
1: πολύ χαρά ωραία.
0: Θα είναι πολύ, πολύ ωραία. Είμαστε και φημιζόμαστε για τις διοργανώσεις μας.
1: Εσύ Γιάννη, τι ωραία φωτογραφία. Μας στέλνει, οδηγεί προφανώς και μας στέλνει την αντανάκλαση στους καθρέφτες του αυτοκινήτου του από πίσω το χάραμα.
0: Α, παιδιά,
1: που είναι, είναι μαγική εικόνα, εντάξει, δηλαδή είναι καλλιτεχνική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιάννη, μπράβο. Και ναι. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ που την πειράζεσαι μαζί μας.
0: Ρίση Διονύση, θέλω να σε ρωτήσω κάτι θες. Πολύ σημαντικό.
1: Κότσιφας ήταν αυτό που μου.
0: Κότσιφας,
1: πώς να γίνει το σεφ, κύριε Χατζημιχάλη μας, αν βρέξει, που θα βρέξει, λίμνη θα γίνει το πιέτο. Αυτά είναι κακίες τώρα.
0: Όχι, δεν είναι κακίες.
1: Είναι κακίες.
0: Είναι πιο παλιό. Έχει προβλήματα, μπάζει.
1: Θα το φτιάξουν όμω το
0: στάζει και τέτοια πράγματα.
1: Νομίζω ότι έχουν μπει ήδη οι εργάτες, το φτιάχνουν.
0: Έχει βγάλει μάνιουαλ πάντως για τους Ολυμπιακούς, ο κ. Γιανακόπουλος έβλεπα τώρα.
1: Για τους Ολυμπιακούς. Α, για τους Ολυμπιακούς.
0: Για να ξέρετε που έρχεστε. Έχει βγάλει. Τέτοιο.
1: Οδηγό. Χάρτη του,
0: οδηγό,
1: του
0: ναι.
1: Γηπέδου.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Ιράν.
1: Ναι, Ιράν.
0: Ιράν. Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Με πας από μια και του κόσμου.
0: Όχι, όχι. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Τεχεράν ή Ουάσιγκτον, ας ναι. πούμε. Όλο αυτό το διάστημα ακούμε, σας στείλαμε 15 προτάσεις, μας αρέσουν, πάρτε τις πίσω.
1: Το 14 είναι ο αγαπημένος τους αυτούς για κάποιο λόγο.
0: Βάλτε τις στο μουσκιο, δεν είναι ωραίες, μην πω κι άλλα χειρότερα κτλ.
1: Όχι, δεν κάνει.
0: Όχι, όχι. Τις τελευταίες μέρες, αυτό που λέει, το αναθεωρημένο σχέδιο ας πούμε, το έχουμε δει εμείς.
1: Όχι.
0: Ξέρουμε τι περιλαμβάνει.
1: Ξέρουμε κάποιες αρχές που.
0: Όχι, όχι, επίσημα.
1: Όχι, όχι, βάσει διαρροών. Δεν τα λένε επίσημα.
0: Δεν λένε.
1: Όχι, επίσημα δεν λέει κανένας. Όλα τα μαθαίνουμε από διαρροές.
0: Ναι.
1: Οι οποίες διαρροές συνήθως είναι σε 2-3 συγκεκριμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ένα εκ των τριών διαψεύδεται διαρκώς. Αλλά δεν έχει σημασία. Μερικές φορές έχει σημασία τα διαρρέουν για να τα διαψεύσουν. Για να τα κάψουν. Το βάζουν σαν σενάριο.
0: Ναι.
1: Ότι εντάξει, δεν θα κάνουμε πυρηνικά για 5 χρόνια. 5 χρόνια είναι πολύ λίγα. Πάμε για 20. διαγράφεται.
0: Μπράβο,
1: καταλαβες. Απορρίπτεται η πρόταση. Και έχουμε όλη αυτή την ιστορία.
0: Ναι. Τι περίεργα πράγματα.
1: Και πηγαίνουμε τώρα τρεις μήνες, παιδιά, και όλοι εντωμεταξύ χτυπάνε κόδωνα κινδύνου ή καμπανάκια, ας πούμε. Δηλαδή έχουν βγει την καμπάνα της Εκκλησίας των Παρισίων, βαράνε οι άνθρωποι, ότι δεν πάει καλά ο κόσμος αν συνεχιστεί κανένα μήνα, δύο ακόμα αυτή η ιστορία, επισητιστικά, οικονομικά, ενεργειακά κτλ. Θα την αυτούν όλα στον αέρα.
0: Ήδη υποφέρουμε.
1: Μπορεί αυτό να θέλουμε.
0: Ήδη υποφέρουμε. Ναι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Τέλος πάντων, ναι. Όπως και να έχει. Λοιπόν, επειδή πάει 6.30,
1: ναι.
0: Δεν έχουμε ανοίξει τη βεντάλια της επικαιρότητας.
1: Όχι, δεν την ανοίξαμε.
0: Εντάξει, ένα ερώτημα έθεσα, γιατί είχαμε πολλές ευχές και θα ευχόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Εγώ προτείνω να πάμε μουσικά στους τίτλους και να επιστρέψουμε.
1: Την εισήγησή σου την κάνω αποδεκτή και
0: σε
1: πάμε.
0: Ευχαριστώ, Διονύση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναβαθμίζονται οι συγκοινωνίες στην Αθήνα, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις. Το είπαμε, το κάναμε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου. Ψευδέστηστη η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, απαντά ο Ιρανός Πρόεδρος. Στις 9 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να τον αποδοκιμάσει δημοσίως. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες. Κοντά του σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελ Αβίβ. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague. Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: περιμένω πώς και πώς να την δω που θα έρθει για συναυλία στην Αθήνα, Φλόρες, Φλόρες. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα που λέει σήμερα θα έχουμε μια μέρα όπως τις προηγούμενες, Μαγιονοέμβρη. Παλιά είχαμε 2-3 μέρες παγκόσμιες, τώρα έχουμε κάθε μέρα. Οι γιορτές κάθε μέρα από 10. Μας δουλεύουν προφανώς. Μπα όχι, δεν έχει σημασία όμως. Ρωτάει μόνο απαντά. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα στον Θοδωρή, στον Κωνσταντίνο. Α, χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Από τον Τύρναβο, 16 βαθμούς. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, πολύ χρόνο.
0: Κανένα σειρμό, καμία ενημέρωση. Για τον προαστιακό, λέει η Μόρφο, ακόμα.
1: Τι ναι. Γίνεται, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρουμε, ρε παιδιά, τι. Μήπως έχει κανένα ατύχημα, κανένα τέτοιο. Πάντως δεν έχουμε κάποια ειδοποίηση, κάποια ενημέρωση, επίσημη θέλω να πω, για διακοπή. Στα Κορέστια Καστοριάς έχει 7 βαθμούς σήμερα, μας ενημερώνει ο κύριος Τρίφωνας. Ο Θοδωρής στην Ελασσόνα 12. Εντάξει. Ναι. Τόσο είχε και χθες. Καλά είναι. Ούτε πέφτει ούτε ανεβαίνει. Η χαμηλή. Λοιπόν,
1: καταρχήν δεν έχουμε νεότερα για αυτή την οσμή στην Αττική. Μόλις μάθουμε θα σας πούμε. Αν μάθουμε. Τι την προκάλεσε. Σενάρια έχουμε δει. Ακούσατε και εδώ χτες. Και όλα αυτά. Δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουν κάποιες μετρήσεις.
0: Εντάξει.
1: Που θα γίνουν.
0: Όταν θα έχουμε κάτι επίσημο θα το πούμε.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Όχι, επειδή ρωτάει ο κόσμος.
0: Πού ρωτάει?
1: Γενικά. Το συζητάνε ακόμα ο κόσμος. Το συζητάνε. Τι ήταν αυτό. Ναι, σου λέει τι ήταν αυτό το πράγμα. Ειδικά αυτοί που το βίωσαν.
0: Ναι, το συζητάει ακόμα.
1: Το συζητάνε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ναι.
1: Να μην το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Να το πούμε.
0: Καλημέρα στην Τίνα, γιορτάζει.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μην με ξεχάσετε όπως πέρυσι.
1: Όχι.
0: Χρόνια πολλά, Τίνα μας. Χρόνια πολλά.
1: Πολύ χρόνια.
0: Καλόχρονη.
1: Ναι,
0: πολύχρονη
1: ναι.
0: Και καλόχρονη.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε πάρα πολλούς φίλους.
0: Ναι. Ναι, έβλεπα πριν τον κατάλογο γιατί έψαχνα να βρω το τηλέφωνο μίας Ελένης και λέω, πιάσε, μίας. Έχω 15 Ελένες, Κωστίδες, έχω παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσουν εμένα αυτοί, μ' αρέσουν. Που βάζουν μια φωτογραφία, κάτι ξέρω εγώ, στο Facebook.
1: Και βάζουν 500.
0: Καταλαβες. Και ναι, και εύχονται σε 500 μαζί.
1: Εγώ ποτέ δεν απαντάω σε αυτά.
0: Και εντάξει, λέει, ξεμπερδέψαμε. Δεν είναι
1: τσουβάλιασμα.
0: Βέβαια, ούτως ή άλλως, ακούστε να δείτε, πάρτε το απόφαση του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης, του Αγίου Γεωργίου, τα Γιάννιου, η επομένη δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάποιος που δεν ξεχάσατε να ευχηθείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να ευχηθείτε σε όλους τους Κωστίδες. Εμείς έχουμε ένα γνωστό, ας πούμε, που το λένε Τάκη. Άντε να του πεις χρόνια πολλά.
1: Α, ναι, καλά.
0: Κώστας λέγεται.
1: Κώστας. Αυτός είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Το έχει κάνει Τάκης.
1: Βέβαια.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεχαστεί κάποιος.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Όχι.
0: Το λέμε.
1: Ναι.
0: Για να μην έχετε. Γιατί το λέμε, για να μην έχετε τύψεις.
1: Μας έχει εντυπωθεί όμως τώρα αυτό με τον Τάκη.
0: Ναι.
1: Και το θυμόμαστε, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αμέ. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι?
1: Σήμερα παρουσιάζεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Θα έχει κόσμο, λέει.
0: Ναι.
1: Αρκετό. Και...
0: Τι κόσμο αρκετό θα έχει στην παρουσίαση?
1: Νεύρεση.
0: Έχει προσκλήσεις ή
1: όχι,
0: θα πάει όποιος θέλει πάει?
1: Όχι, νομίζω ότι είναι ανοιχτό.
0: Όποιος θέλει πάει,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ανοιχτό, ναι, είναι. Χτες είχαμε και την πρώτη, πώς να το πω τώρα, άτυπη ενημέρωση. Από το...
0: Από το ποιο?
1: Από την ομάδα που έχει εκεί.
0: Α, από την ομάδα, γιατί προς το παρόν κόμμα...
1: Από την... Όχι, από την ομάδα.
0: Σήμερα θα μάθουμε το όνομα του κόμματος.
1: Βέβαια.
0: Α.
1: Τι κάνουμε, δεν περιμένουμε το σήμερα.
0: Όχι, μπορεί να το κρατάνε, ρε παιδί μου.
1: Για πότε?
0: Να το δώσουν με δόσεις, ξέρω εγώ.
1: Τι θα πει, σήμερα ιδρύω ένα κίνημα που δεν σας λέω ακόμα πώς το λένε.
0: Μπορεί,
1: θα
0: ναι.
1: Πεις, όλα τα έχουμε δει.
0: Όλα τα έχουμε δει, γιατί, τι πειράζει. Ναι, τέλος πάντων, πάμε στο. Σήμερα υποτίθεται θα δούμε δηλαδή και όνομα και σήμα και διακήρυξη και καταστατικό και ηγετική ομάδα και τέτοια.
1: I hope so.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Ξέρω.
0: Ή μπα.
1: I believe.
0: Γιατί με το που είδαμε κάποιους ανθρώπους στη συλλογή των υπογραφών, κάποιους από αυτούς τους αποκηρύξαμε κιόλας. Όχι εμείς, το κόμμα.
1: Ποιους αποκηρύξαμε?
0: Έναν κύριο που έχει εκθιάσει τη Χούντα, έναν.
1: Δεν ξέρω, δεν τους ανέφεραν ονομαστικά.
0: Όχι ονομαστικά. Όχι ονομαστικά.
1: Όχι ονομαστικά.
0: Είναι αυτές η περιραίουσα ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Οι διαρροές, οι διάφορες που λέγαμε πριν.
1: Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Έχουμε κάποια αποκλειστικότερα, επειδή να πούμε το όνομα θα είναι αυτό, κάποια πληροφορία.
1: Όχι, όχι, αποκλειστικό δεν
0: έχουμε.
1: Όχι, όχι, δεν έχω.
0: Κρίμα.
1: Δεν έχω. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αλλά φοβούνται με αυτό που λέγανε, ας πούμε, που βγάλανε χτες μια ενημέρωση, ότι δίπλα τους θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που θα είναι φυτευτοί.
0: Ναι. Για να λένε όμως ότι κάποιοι θα είναι φυτευτοί.
1: Από ποιον?
0: Πάει να, πρώτον από ποιον. Δεύτερον, καταλαβαίνουν ότι ήδη κάποιοι άνθρωποι μπορεί να τους κάνουν κάποιο είδους ζημιά.
1: Αυτό.
0: Το φοβούνται δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, συμβαίνει και στις καλύτερες των οικογενειών. Συμβαίνει και σε όλα τα κόμματα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι στο χέρι τους να προσέχουν και να ξέρουν για το σήμα που εκπέμπουν, ποιος το εκπέμπει κτλ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί τώρα έχω αρχίσει να διαβάζω. Ξέρω εγώ, διαβάζω. Πήγε ο Τάδε. Ναι. Ο Τάδε τότε είχε πει αυτό, αυτό, εκείνο και το άλλο. Θέλω να πω ότι ο καθένας μας έχει μια ιστορία. Και αυτή την ιστορία την κουβαλάει. Αν δεν το έχει αποκηρύξει ο ίδιος, να πει παιδιά συγγνώμη, έκανα ένα λάθος, ας πούμε, τότε θολώνει το μήνυμα. Αυτό θέλω να πω. Και θέλει πολύ προσοχή. Όχι μόνο για το συγκεκριμένο κόμμα που είναι καινούριο, πολύ περισσότερο επειδή είναι ένα κόμμα καινούριο που υποτίθεται ότι πρεσβεύει και το νέο, θα το δούμε. Για όλα τα κόμματα ισχύει αυτό. Όταν για παράδειγμα έβλεπα χθες ένα βίντεο στο Twitter.
1: Ναι, ναι.
0: Έναν κύριο ο οποίος ήταν πριν στο Πασόκ, ήταν υποψήφιος βουλευτής, είχε διάφορα παράπονα, εν πάση περιπτώσει, σηκώθηκε, έφυγε, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ή πηγαίνει, όχι, πηγαίνει στον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, του βγάλανε χθες τι έλεγε για τον κύριο Τσίπρα.
1: Α, ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι,
0: δηλαδή, όλα
1: αυτό.
0: Αυτά μένουν, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή τα βρίσκεις μπροστά σου.
1: Δεν τους νοιάζει όμως, νομίζω.
0: Εντάξει, δεν τους νοιάζει μία, δεν τους νοιάζει δύο. Μετά, ξέρεις τι, είναι θέμα φερεγγιότητας.
1: Συνέπειας. Και
0: συνέπειας. Ναι. Αυτό. Ναι. Όταν άλλα λες τη μία και άλλα λες την άλλη, ή μάλλον λες τα μεν και μετά λες τα άκρος αντίθετα.
1: Ναι, ναι.
0: Πλέον, τι φερεγγιότητα έχεις.
1: Ναι.
0: Τι αξιοπιστία έχεις.
1: Τώρα που είπες
0: Τσίπρας. Το είπα, ναι.
1: Ναι. Ρώτησαν τον Τζακαλώτο χτες.
0: Ναι.
1: Αν είναι αριστερός ο Τσίπρας.
0: Και είπα ανάλογα με την μέρα.
1: Ναι, τι σημαίνει.
0: Ναι, γιατί. Όχι, δίκιο έχει. Τον έχω ακούσει. Δεν έλεγε πριν για το. Σε μία από τις ομιλίες του, δεν έλεγε για τον σοσιαλιστικό καπιταλισμό ή κάτι τέτοια, κάτι περίεργα μυστήρια πράγματα, ας πούμε.
1: Αυτά δεν μπορώ.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω εγώ αυτά, να ξέρεις.
0: Ναι, έλεγε διάφορα πράγματα κατά διαστήματα. Γι' αυτό σου λέει ο Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος έχει εντωμεταξύ τι, έχει το αριστερόμετρο.
1: Μπορεί. Εμά το ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, δεν το πήρε αποφάσει μόνος του.
0: Θυμάμαι, τον θυμάμαι από τότε τον κύριο Τσακαλώτο που προσπαθούσαν να πούνε ότι εντάξει, δεν πειράζει που έχει την Black Rock, ρε παιδί μου, τα χρήματα και τις συμμετοχές. Δεν πειράζει, εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει, μόνο τώρα.
0: Ναι. Τι πάει και θυμάσαι. Γι' αυτό σας λέω, τα βρίσκεις μπροστά σου. Ας πούμε, έβγαλε προχθές ο κύριος Τσίπρας. Έτσι το έδωσα στο όμα με πρώτη το μάθημα από την εκπομπή για το, με το, την ανάρτηση που έκανε για τις 26 Πέμπτου.
1: Ναι.
0: Με τις φανέλες,
1: ναι.
0: Δύο αθλητές, δύο παιδιά, το ένα γράφει 26, το άλλο 5.
1: Ναι.
0: Οπότε βγάλαμε το συμπέρασμα, 26 Πέμπτου θα ανακοινώσω το κόμμα.
1: Μπράβο.
0: Βγήκε χθες ο Χατζόπουλος ο σκητσογράφος και έβαλε δύο κυρίως, δύο φιγούρες, 20-15. Ο ένας ήταν ο κύριος Καμένος και ο άλλος ο κύριος Τσίπρας. Υπονοώντας το 2015 και τη συμμαχία που είχα, τις αγκαλιές, τα φιλιά κτλ. Αυτά. Γι' αυτό λέω ότι όλα τα βρίσκεις κάποια στιγμή μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Και αν δεν κάνεις αυτοκριτική.
1: Και πίσω σου.
0: Και πίσω σου, ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά κύκλους κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, πώς το λένε. Το ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι ότι. Γίνεται ο κύκλος ιδεών αυτές τις μέρες,
0: ναι.
1: Του κυρίου Βενιζέλου, το διοργανώνει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και με δύο πράγματα έπαθα έκπληξη. Το ένα με τον κύριο Δένδια που είπε ότι δεν πιστεύει στο αφήγημα, δεν πίστευε ποτέ το αφήγημα των ήρεμων νερών. Φαντάζομαι ότι κάτι άλλο εννοούσε.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι εννοούσε ότι δεν είναι υπέρ των ήρεμων νερών.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν το πιστεύει ότι ισχύει από την πλευρά της Τουρκίας.
0: Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τον κύριο.
1: Όχι, λέω.
0: Ναι, το ότι το είπε, το είπε.
1: Το είπε, το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου.
0: Να το ερμηνεύσω δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να ήθελε να πει ή τι εννοούσε ο κύριος Δαδίας.
1: Τα άκουσα,
0: δεν το ξέρω αυτό.
1: Και έπαθα έκπληξη.
0: Γιατί?
1: Με τον κύριο Βεντζέλο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είπε ότι. Το ρώτησα για τη Γαλάζια Πατρίδα.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί κάνουν ό,τι πρέπει. Σίγουρα δεν περιμένουμε παθητικά τις εξελίξεις. Τι έπαθε.
0: Τι είναι παθητικά, τίποτα.
1: Μέχρι χτες έχουνε.
0: Ναι.
1: Προχτές. Γιατί χτες είπα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
0: Έρχονται τρία μηνύματα. Mm. Η κυρία Έφη, ο κύριος Βασίλης, ο κύριος Διαμαντής. Ναι. Να ρωτήσετε τον κύριο Γεωργιάδη τι έλεγε και τι λέει. Και γι' αυτόν ισχύει ότι έλεγε στο παρελθόν το βρίσκει μπροστά του. Αν υπάρχει μια διαφορά είναι ότι ο ίδιος έχει βγει δημόσια και ευθαρσός μέσω ανάρτησης, δηλαδή την έχω δει με τα μάτια μου, και έχει πει ότι έσφαλα για την κριτική μου που έκανα στο παρελθόν εναντίον του Ισραήλ, για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα. Έτσι, και τώρα έχει γίνει ο καλύτερος υπερασπιστής του Ισραήλ.
1: Ναι. Η διαφορά είναι ότι είναι κάποιοι αμετανόητοι.
0: Το έχει πει. Θέλω να πω ότι. Ναι. Ζήτησε, δεν θυμάμαι και δεν ξέρω αν ζήτησε συγγνώμη. Πάντως και αυτός τα βρίσκει, ναι, μπροστά του. Γιατί κάθε μέρα ο καθένας του υπενθυμίζει, μα τότε εσύ έλεγες αυτό. Και βγαίνει και λέει. Mm. Με τους άλλους για τους οποίους αναφερθήκαμε, δεν έχουν πει ποτέ ότι ναι, ρε παιδιά, τα έλεγα, αλλά έκανα λάθος. Ας, ναι, πούμε. Δεν είχε ακουστεί αυτή η κουβέντα. Αυτό θέλω να πω. Το ίδιο πράγμα λέμε, απλά είναι διαφορετικά φορτισμένο. Αλλά το ίδιο πράγμα λέμε. Ότι ο καθένας ό,τι λέει το βρίσκει κάποια στιγμή μπροστά του.
1: Mm.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης έχει γίνει μεγάλος χαμός, θα το συζητήσουμε αργότερα πιο αναλυτικά και δικαίως με αυτές τις άθλιες εικόνες που
0: τώρα
1: είδαμε.
0: Τώρα που είπαμε για το Ισραήλ, ναι, καλά κάνεις και το φέρνεις.
1: Τις άθλιες και απαράδεκτες εικόνες που είδαμε με τους, ναι, ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο στολίσκο αυτό που ήθελαν να πάει στη Γάζα.
0: Από την Τουρκία.
1: Ναι. Και στο οποίο υπάρχουν άνθρωποι από διάφορες εθνικότητες και Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος, ανάμεσά τους, τους οποίους είχαν δεμένους πίσω τα χέρια στην πλάτη, τους είχαν κάτω στα γόνατα, τους βάζανε και ακούγαν τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Βγήκε ο υπουργός αυτός που το οργάνωσε όλο αυτό.
1: Τον ορχήστρωσε όλο αυτό.
0: Τον ορχήστρωσε γιατί δικοί του άνδρες τους είχαν πιάσει.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ο υπουργός εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ, ο κύριος Μπεν Γκβίρ, ο ακροδεξιός, ο οποίος τους έλεγε κιόλας, εμείς είμαστε οι αφέντες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι,
0: εμείς,
1: ναι, ναι,
0: είμαστε οι αφέντες, ανεμίζοντας την σημαία του Ισραήλ. Είναι τόσο μεγάλη αντίδραση. Δεν είναι ότι έχει δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο. Έχουν αντιδράσει. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, με διαβήματα στο Ισραήλ για απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους. Ακόμα και οι εχμάλωτοι πολέμου διέπονται από κάποιους κανόνες συμπεριφοράς. Γι' αυτό σας λέγαμε στο προηγούμενο διάστημα.
1: Εδώ δεν μιλάμε για εχμαλώτους πολέμου.
0: Εδώ δεν μιλάμε καν για εχμαλώτους πολέμου.
1: Μιλάμε για ακτιβιστές.
0: Μιλάμε για κρατούμενους.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Αυτός τι λέει, ότι όλοι αυτοί είναι υποχείρια της Χαμάς.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: όλοι ενεργούμενα,
1: ναι,
0: της Χαμάς.
1: Ναι, και
0: λέει, υποστηρίζει ο Μπεν Γκβίρ. Και γυρνάνε οι ίδιοι υπουργοί. Μέχρι και ο Νετανιάχου αντέδρασε χλιαρά.
1: Ναι, αλλά συγκυβερνά όμως.
0: Συγκυβερνά, βέβαια. Ναι. Εντάξει, πάνε για εκλογές στο Ισραήλ πάντως.
1: Το πρόβλημά τους.
0: Να το πω, ευκαιρία δοθήσεις. Αλλά βγήκαν όλοι από την αντιπολίτευση μέχρι και άλλοι υπουργοί. Δηλαδή βγήκε ο Υπουργός Εξωτερικών και είπε ότι δεν είσαι εσύ το πρόσωπο του Ισραήλ. Καταλαβαίνουν δηλαδή πόσο κακό

0: Λοιπόν, εδώ δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα προσχήματα. Όχι μόνο δεν τηρήθηκαν τα προσχήματα, ο άλλος πενευόταν, το πενευόταν δηλαδή ο ίδιος ο Μπεν Γκβίρ, αυτός ο υπουργός, διακίνησε το βίντεο όπου χαμογελαστός έλεγε.
1: Καμάρωνε, παιδί
0: μου. Αυτό καμάρωνε, κόμπαζε.
1: Αφού όταν το πρωτοείδα το βίντεο να κυκλοφορεί στα social media, νόμιζα ότι ήταν AI. Νόμιζα ότι ήταν κάτι άλλο. Δεν προσπαθούσα να καταλάβω, γιατί τα γράφουν και στη γλώσσα τους. Και, λοιπόν, και όταν το συνειδητοποίησα όλο αυτό το πράγμα, πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Πραγματικά,
0: ναι.
1: Όμως, δηλαδή.
0: Ναι. Ο κύριος Διονύσης λέει ότι τέτοιες εικόνες είναι καθημερινές, γίνονται επί χρόνια στους Παλαιστίνιους και πολύ χειρότερες. Να τα διαβάσετε στις εκθέσεις Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Ωραία, εντάξει. Είναι η εκθέση της κυρίας Αλμπανέζε. Τι ήθελα να πω. Όντως ήταν ένα πράγμα το οποίο δημιούργησε πολλές τριβές και πολλούς τριγμούς και στο εσωτερικό της, του Ισραήλ, αλλά και παγκοσμίως. Σας είπαμε πριν, γίνανε διαβήματα και από χώρες. Έχουν κληθεί σε πολλές χώρες οι πρέσβεις του Ισραήλ για να απολογηθούν, να δώσουν εξηγήσεις για αυτήν την συμπεριφορά. Ψιλοξέρουμε ήδη από την γραμμή, ας πούμε, εντός εισαγωγικών που έχει δώσει το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι δεν είναι αυτή η εικόνα του Ισραήλ. Το λέω γιατί αυτή είναι η επίσημη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Σαάρ. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να λέει ότι θέλει ο κύριο Σαάρ, αλλά αυτή ήταν η εικόνα. Η εικόνα του Ισραήλ αυτή ήταν χτες.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα που παίρνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, τους οποίους τους έχει συλλάβει γιατί θεωρεί ότι παραβιάζουν και μπούρου, που και αυτό είναι αμφισβητήσιμο, και τους έχει πάρει και τους έχει συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι, δηλαδή, αν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν συμπαθούντες, ας πούμε, ή έλεγαν έχει δίκιο το Ισραήλ, το έχει χάσει και έτσι. Και από αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτές οι ανθρώπινες συμπεριφορές τώρα, όπως και να το κάνουμε.
0: Όχι, δεν είναι. Λοιπόν. Κύριε Θοδωρέ, για να μην παρεξηγούμαστε. Λέει, εσύ που άκουσες την ανακοίνωση του Προέδρου Γιαννακόπουλου που μίλησε οπαδικά και με τον κατηγόρησες με υποκριτικό τρόπο. Εγώ ρώτησα αν θα είναι στο γήπεδο και μου είπε Κατερίνα ότι δεν θα είναι. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ τις ανακοινώσεις του κ. Γιαννακόπουλου και λέω ότι ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας που ήταν να είναι στο Final Four, αλλά δεν θα γίνει, και στην έδρα του γίνεται το Final Four, θεωρώ ότι είναι λογικό να είναι παρόν.
1: Όχι, δεν είναι λογικό.
0: Να παρακολουθήσει το Final Four, το θεσμό.
1: Διονυσάκο, δεν είναι λογικό.
0: Εγώ έτσι το θεωρώ, ρε παιδί μου.
1: Περίμενε, βρε μάνα μου, να σου εξηγήσω.
0: Να εξηγάμε.
1: Λοιπόν, δεν είναι λογικό, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον έχουν υπαγορεύσει και σε κανονικούς αγώνες να είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Για την Κατερίνα και το Διονύση.
1: Χρόνια πολλά να τον χαιρόμαστε, να σε χαιρόμαστε. Χιλιόχρονο, δηλαδή με όλα τα καλά. Όλα,
0: σε γιορτάζουμε όπως καταλαβαίνεις.
3: Έτσι. Παιδιά, ελάτε εδώ πέρα, έχουμε και γλυκάκια εδώ. Άμα δεν θέλετε να κατέβετε κάτω, έχω αφήσει κάποια άλλο πάνω. Υπάρχουν γλυκά, υπάρχουν.
1: Γλυκά.
2: Και αλμυρά υπάρχουν.
3: Αυτό και αλμυρά, και λέμε τα
1: πλούα. Χαμός γίνεται, χαμός.
3: Και εγώ θα ξαναπώ να χαίρομαι, είναι η μαμά μου σήμερα που γιορτάζει.
1: Και τη μαμά σου να τη χαίρεσαι.
2: Και η κόρη του.
3: Και την κόρη σου. Είναι νεφέλη. Αλλά είναι μεταφερόμενη η γιορτή, πώς τη λένε, όχι μεταφερόμενη. Κινητή. Και γιορτάζει σήμερα.
1: Άκου τώρα,
0: δεν το είδαμε πριν στο εορτολόγιο, αλλά να τη χαίρεσε.
1: Ναι, ξεχωριστά. Ευχές την κυρία Ελένη. Βέβαια.
3: Και εν πάση περιπτώσει. Ελένη.
0: Τέτοιες μέρες.
2: Τώρα είναι αργά.
3: Όχι, δεν είναι αργά. 7 παρά 10.
1: Τώρα, Κώστα.
0: Λέω τέτοιες μέρες.
2: Και την πεθερά.
3: Βάλτε πλάτη λίγο. Δεν είναι αργά 7 παρά 10.
0: Τέτοιες μέρες δεν πρέπει να έχετε το στούντιο κάτω στο υπόγειο. Πρέπει να το έχετε εδώ δίπλα. Με τόσα καλούδια. Με τα καλούδια που έχετε φέρει. Πώς θα πεταχτούμε στο διάλειμμα να κάνουμε. Στο υπόγειο δεν προλαβαίνουμε.
1: Να σας πω κάτι. Γιατί μαζεύεστε όλη η οικογένεια, αφού γιορτάζετε όλοι.
3: Ναι.
1: Κάνα δυο έχουν μείνει μόνο, ας πούμε. Να κλείσετε μια αίθουσα.
3: Και να ψήνουμε.
1: Γιατί είναι αυτό, είναι, πώς το λένε, σαν εθνική επέτειο.
3: Εθνική είναι σίγουρα. Ναι.
2: Θα γιορτάσετε σήμερα τελικά, θα γιορτάσετε οικογένεια, κάτι θα κάνετε.
3: Σήμερα τι να γιορτάσουμε. Σήμερα είναι η κατάρα του δημοσιογράφου, είναι σε βαθιάτικο φύλλο. Πέμπτη κλείνει το φύλλο, θα δουλεύω όλη μέρα. Δεν θα έχει τέτοια πράγματα. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Τι να κάνει και εσύ. Δεν πειράζει, Κώστα.
0: Έχει ευχέ και από πάρα πολλού ακροατέ εδώ πέρα. Λέει, μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον κόσμο.
1: Βέβαια, μα το θυμίζουν. Λε και να το ξεχνάγαμε.
0: Λε και
1: να το ξεχνάγαμε εμεί εσένα.
3: Να είναι καλά εδώ. Να σου πω κάτι όμω. Και ο Κωνσταντίνο να τα λέμε και αυτά. Που πήρα το όνομά μου, Μέγα Κωνσταντίνο. Αν πιο ιστορικέ φυσιογνωμίε. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Κωνσταντίνο είναι εκεί αυτοκράτορα κλπ. Και λοιπά, έτσι είναι.
1: Και
0: τα αποθέλει.
3: Έχουν περάσει περίπου τέλος πάντων τρεις αιώνες από την Σταύρωση και Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστιανισμός είναι μια μικρή θρησκεία, τώρα είναι κάποιος λίγος κόσμος, δεν είναι αυτό που ξέρουμε σήμερα. Χάρη στον Κωνσταντίνο άλλαξαν όλα. Άμα δεν πήγε ο Κωνσταντίνος, μπορεί να μην ήμασταν.
2: Α, μπράβο, καλά λες. Ναι.
3: Αυτό ήταν που άλλαξε την ιστορία.
1: Και η μαμά του.
3: Ναι, η μαμά του. Η Ελένη, σωστά.
0: Πολύ ωραία.
3: Ωραία. Ωραία.
2: Και για όσους δεν ξέρουν γιατί πολλές εκκλησίες λέγονται Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι γι' αυτό.
3: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια.
3: Τα λύσαμε όλα, παιδιά. Κάτι άλλο. Λύσαμε και τις απορίες όλων.
1: Κάνουμε
3: δηλαδή και μάθημα ιστορίας μέσα σε 32η ιστορία του χριστιανισμού. Την καλύψαμε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Σε σχέση με αυτό που έλεγα χτες, αναζήτησα στοιχεία. Με αυτό που έλεγα την στάση εργασίας Ολμέ και ΔΟΕ. Για τις εκτάσεις Πίζα. 1,12%.
1: Η
3: συμμετοχή των στην απεργία. Στην στάση εργασία.
0: 1,12%. Μάλιστα. Το καλά κάνεις και το λες, επειδή έψαξες και τα στοιχεία.
3: Πολύ μέλη και από την
0: κατάσταση. Διότι κάποιοι εκ των ανακροτών έλεγαν ότι απαξιώνεται το ολόκληρο τον κλάδο και λέγαμε ότι όχι, ο Κώστας, με τον οποίο είχαμε συνομιλήσει, εσύ το άνοιξε το θέμα, αναφερόταν σε συνδικαλιστική ηγεσία και όχι στου εκπαιδευτικού συλλήβδιν. Αυτό.
3: Και το 98,9%
0: για να ξέρουμε και τι λέμε.
3: Γύρισε την πλάτη. Ναι. Το 1,12 συμμετείχε στα συνεργασία. Επομένως, τι να απαξιώσουμε τους απαξιωμένους. Δεν.
2: Ένα θέμα που δεν το είχαμε συζητήσει για την Ηλιούπολη, έτσι, που είχε γίνει κάποιο αίτημα.
0: Ναι.
2: Λόγω του γεγονότος με τα δύο κορίτσια
0: τα και δύο 17 χρόνια κορίτσια.
2: Ναι. Υπήρχε μια ιδέα, ένα αίτημα να μοριοδοτηθούν έξτρα οι μαθητές του Δήμου Ηλιούπολης που θα έδιναν φέτος πανελλαδικές.
0: Ήταν έτοιμα, ήταν έτοιμα ή ήταν κάποια σκέψη κάποιου.
3: Το διατύπωσα γραπτά.
2: Ήταν ένα γραπτό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, παιδιά, το πάμε στα λόγια.
0: Είναι λίγο. Τουλάχιστον εκτός της δικής μου λογικής. Δεν ξέρω αν στέκει σε άλλη λογική, ας πούμε. Αλλά είναι εκτός της λογικής μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά όντως έπαθαν σοκ κτλ. Αλλά δεν είναι πρόβλημα της Ηλιούπολης αυτό.
0: Ναι.
1: Πώς να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρόβλημα της Ηλιούπολης. Την οποία ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή την Ηλιούπολη. Αλλά δεν είναι πρόβλημα.
3: Είναι και σε αντίθετη λογική. Αν θες, αν ένα δίδαγμα βγάζεις από αυτό που ξαναλέω, τα αίτια δεν τα ξέρουμε, μακριά από εμάς να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά αν θες να αποδραματοποιήσεις πανελλαδικές εξετάσεις, κάνεις το ακριβώς ανάποδο. Λες, αυτό είναι το βασικό, οι πανελλαδικές, δώστε μόρια στα παιδιά. Δεν είναι και. Κόντρα ρόλο, πώς το λέμε. Κόντρα. Τέλος πάντων, τώρα όλο αυτό το αίτημα είναι.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Εντάξει, ατυχές, να το πούμε έτσι.
1: Ας το πούμε έτσι, ναι.
2: Αλλά ναι, προλαβαίνουμε να πούμε και κάτι άλλο.
3: 57 είναι προλαβαίνουμε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
2: Εντάξει,
1: χρόνια πολλά.
0: Μπα και προλάβουμε να έρθουμε στο υπόγειο να πάρουμε κανένα αλμυρό, ρε παιδί.
1: Με ευχές. Να σε χαιρόμαστε, Κωστάκη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.
0: Και εμείς δεν θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό.
1: Εμείς
0: θα πάμε σε μικρό μουσικό.
1: Μουσικό θα πάμε και αφού πάμε στο μουσικό θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στη Δραπετσόνα. Απομακρύνθηκαν έγκαιρα μία μητέρα και ο γιος της. Εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν πυροσβέστες, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας διέμενε ηλικιωμένη γυναίκα που αρνήθηκε να φύγει. Τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο και πυκνότητα των δρομολογίων, συλλογικές συμβάσεις. Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Τα νέα οχήματα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ένα μέρος τους είναι ηλεκτρικά, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την πράσινη αστική κινητικότητα. Επίσης παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται πλέον στα τελικά τους στάδια, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. Ψευδέστηση η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, τόνισε ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Τεχεράνη εξετάζει τη νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν σε απάντηση εξέδωσαν μια ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση προειδοποιώντας για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο και σήμερα στα 105,50 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 98,78 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ορισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα η πρέσβης της χώρας μας στο Τελ Αβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενή. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εκεί μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: νεκτερίνης Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, παρασυρθήκαμε, γιατί μας αρέσει η Ριάννα πάρα πολύ.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Τζέννη που λέει: όχι, δεν είναι αυτό το Ισραήλ, είναι απειρός χειρότερο. Ωραία. Καλημέρα στο κύριο Διονύση, λέει: κακή είναι η Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Ή επειδή λέει την αλήθεια σας πειράζει, ή μάλλον δεν σας επιτρέπει η Ισραηλινή πρεσβεία να διαβάζετε τέτοιες εκθέσεις.
0: Τι λέτε, παιδιά.
1: Έτσι λέει.
0: Μου τι λέτε.
1: Αυτό θέλει να πει.
0: Τι λέτε.
1: Έτσι
0: ποιος,
1: θέλει.
0: Ποιος είπε ότι ήταν.
1: Έτσι νομίζω.
0: Από πού ακούσατε ότι ήταν απαράδεκτη στάση του Ισραήλ. Από καμιά άλλη εκπομπή.
1: Λοιπόν.
0: Σε κανέναν άλλο σταθμό.
1: Έρχεται η κυρία Φωετινή και λέει: άντε γεια, πείτε στον αγαπητό κύριο για την Αλμπανέζε. Άντε γεια. Αυτό.
0: Τι παιδιά, όχι. Δεν θέλω να. Ακούστε, υπάρχει μια ένταση γενικά. Μια περιραίουσα
1: τόση.
0: Α πούμε, χτε, για παράδειγμα. Είδα χτε την ένταση που υπήρχε, α πούμε, ανάμεσα στον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση και τον πρόεδρο τη Βουλή.
1: Ναι.
0: Γιατί χθε συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Πήγε να καταθέσει εκεί ο διοικητή τη ΕΕΠ, ο κύριο Θεμιστόκλη Δεμήρη. Πήγε και ο κύριο Ανδρουλάκη εκεί. Και μετά έγινε μια διαδικασία.

0: Ροή με το τι συζήτησαν. Τι του είπε δηλαδή. Τι είπανε.
1: Η οποία συνεδρίαση, να πούμε, ήταν και κλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας. Επικεφαλής της ΕΕΠ ήταν, έτσι, αυτός που εξετάζονταν, που πήγε εκεί να μιλήσει. Έτσι, οκ. Okay.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά να το διευκρινίσουμε γι' αυτό, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και μετά έγινε αυτή η διαρροή, γράφτηκε παντού τι υπόθηκε. Έγινε εξ οφρενών ο κύριος Κακλαμάνης, μίλησε μέχρι και για εκτροπή. Και η απάντηση από το Πασόκ ήταν ότι δεν ξέρουμε από πού γίνανε οι διαρροές,
1: ναι,
0: από τους διαλόγους. Και εγώ το ψάξα λίγο το πράγμα. Και ήταν ένα ρακούν που πέρναγε. Άκουγε.
1: Συμβαίνει, σημείωνε, αυτό με τα ρακούν.
0: Ακούγε.
1: Αυτό.
0: Σημείωνε.
1: Ναι,
0: σημείωνε. Και μετά τα.
1: Το κάνουν τα ρακούν, αυτό το κάνουν.
0: Ναι.
1: Παρεπιπτόντως, και επειδή η Φωτεινή συνεχίζει και λέει για να μην παρεξηγηθώ, οι χθεσινές εικόνες ήταν ντροπιαστικές. Προσέβαλαν αυτόν τον γενναίο λαό που παρόλες τις αντιδεξιότητες σε ένα εχθρικό περιβάλλον συνεχίζει και υπάρχει και ακμάζει, λένε κάποιοι. Μέχρι εδώ. Ο κύριος. Να πω μόνο για την κυρία Αλμπανέζα, το μόνο που έχω να πω, δεν αξιολογώ τις εκθέσεις της, δεν είμαι φτάνω στο επίπεδό της, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο, και δεν την υποβαθμίζω την κυρία. Απλά θυμάμαι, είχε ακόμα στα αυτιά μου η δήλωση που έχει κάνει, ότι η Χαμάς είναι πολιτική οργάνωση και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Είναι πολιτική, ναι. Είναι πολιτική και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο που λέει: η Ουκρανική κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη για το θαλάσσιο ντρόουν όπως απέτυσε στις δηλώσεις του κύριου Δένδιας. Δεν έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μας, να έχει ζητήσει συγγνώμη. Άλλωστε, δεν έχει βγει ακόμα το πόρισμα του ΓΕΘΑ για το τι ακριβώς συνέβη με το συγκεκριμένο ντρόουν. Άρα φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσε να ζητηθεί συγγνώμη για κάτι που ακόμα δεν ξέρουμε τι έγινε. Ή τουλάχιστον δεν έχει γνωστό, όχι από εμάς, από το ΓΕΘΑ. Δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το πόρισμα.
0: Ναι, έτσι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Ο Γιώργος λέει χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στα παιδιά μου, τον Κωνσταντίνο και την Έλενα.
0: Να τους χαίρεστε.
1: Α, και τους δύο, εσείς έχετε δύο.
0: Ναι. Αυτή κι αν είναι η γιορτή, ε.
1: Ο Νίκος λέει τα ρακούν ακούνε. Δεν ακούν τα ρακούν.
0: Και σημειώνουν.
1: Τα πάντα ακούνε. Νομίζω ότι έχουν μάθει και στεγγραφία. Τη διάφορα τέτοια συστήματα.
0: Ναι, ναι, καμιά φορά. Ναι, ναι. Γράφουν πιο γρήγορα και από εμάς.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ δουλειά μας.
1: Τώρα που έλεγες πριν για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κτλ. Άκουσα το εξής σενάριο.
0: Τι, Διονύση?
1: Υπάρχει ένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Που λέγεται Νέα Αριστερά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει προκύψει από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μπράβο.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Λέγεται,
0: ναι, ναι,
1: ότι ο Σονούπο τις επόμενες ημέρες 4-5 βουλευτές από της Νέα Αριστερά θα παραιτηθούν για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την ένταξή τους στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Αν παραιτηθούν αυτοί.
0: Ναι, ναι.
1: Οι αντικαταστάτες τους είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Άρα δεν είναι νεοαριστερίτες, είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Άρα
0: ναι,
1: θα αυγατήσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και θα γίνει πάλι.
1: Άρα μπορεί να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ρε παιδιά.
1: Παιδιά, είναι υπέροχη η χώρα που ζούμε και υπέροχη και το πολιτικό σκηνικό στο οποίο ζούμε.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Ναι, το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση εξαιτίας της διάσπασης από τις καραμπόλες, από τις διασπάσεις που έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σου λέει ότι εάν παραιτηθούν η κυρία Χτσιόγλου, για παράδειγμα, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, για να πάνε ενδεχομένως στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εάν ο κύριος Τσίπρας τους θέλει, έχει βάλει όρο ότι πρέπει να παραιτηθείτε από βουλευτές. Αν παραιτηθούν, οι από κάτω που έρχονται, οι αναπληρωτές τους, είναι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι της Νέας Αριστεράς.
0: Ακούω τώρα κάτι πράγμα.
1: Φοβερό.
0: Φοβερά.
1: Και θα ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γίνεται, δηλαδή,
1: ο οποίο ΣΥΡΙΖΑ έχουν και αυτοί. Έχουν συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή στο Σονούπο, νομίζω 6 Ιουνίου, αρχέ Ιουνίου, εν περιπτώσει, αφού θα έχει ιδρύσει και το κόμμα του κύριο Τσίπρα, για να δουν τι θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Να δουν πώς θα προχωρήσουν.
0: Πάντως, να ξέρεις ότι ετοιμάζονται για το θυσίο, για την εκδήλωση αυτή που θα γίνει την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Εθελοντές, πάρα πολλοί εθελοντές, λέει. Και πώς το λένε, την ιδρυτική διακήρυξη που θα υπάρχει, ναι, θα κληθούν να την υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης όλοι όσοι θέλουν να μπουν σε αυτό το νέο εγχείρημα,
1: ναι,
0: έτσι. Και με διάβαζα και με μάθαινα, ας πούμε, που μιλούσα εκεί με ανθρώπους από το επιτελείο, ότι θα φτιάξουν και καινούργια ιστοσελίδα. Πόσα site θα έχει,
1: ναι,
0: ναι. Και επίσης υπάρχει, λέει, ένας συνθέτης,
1: ναι,
0: πολύ γνωστός Έλληνας συνθέτης, ο οποίος θα γράψει ένα μουσικό κομμάτι το οποίο θα ακουστεί ειδικά για αυτή την περίσταση το βράδυ της Τρίτης.
1: Ναι,
0: πάει το μυαλό μου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά.
0: Πάει το μυαλό μου.
1: Τι πάει.
0: Σε ποιο συνθέτη.
1: Ναι, σε ποιον. Ναι.
0: Ε?
1: Γιατί, από πού, πώς πάει το μυαλό σου.
0: Γιατί ξέρουμε ποιους έχει πολύ καλές σχέσεις ο κ. Τσίπρας.
1: Α.
0: Τον αγαπάνε πάρα πολύ και το δείχνουν οι άνθρωποι.
1: Θα το πεις ή θα μας το...
0: Για Κραουνάκη σκέφτομαι.
1: Α, σκέφτεσαι για εκεί.
0: Ναι,
1: ναι, ωραία, ναι. Α, τον θυμάμαι τον κύριο Κραουνάκη, που ήταν και τότε που ως πρόεδρος της Βουλής η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε κάνει εκείνη τη... Θυμάσαι που είχε κάνει μια επιτροπή για το επονίδη στο χρέος και...
0: Ναι, τη διεκδίκηση. Είχε βάλει και τον Κραουνάκη.
1: Όχι, είχε εμφανιστεί, ήταν εκεί στη συνεδρία. Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Τι θυμάσαι και εσύ,
1: παιδάκι. Θυμάμαι εγώ πολλά. Κύριε Βασιλή, ο κύριος Βασίλης λέει: ο διοικητής της ΕΕΠ κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αφού ήδη είχε γράψει τα παλιότερα παππούτσια του θεσμούς, αρνούμενος να εφαρμόσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για ενημέρωση του Ανδρουλάκη και την διαφάνεια, δίνοντας μία απαντήση στην Επιτροπή της Βουλής. Μισό λεπτό. Να βάλουμε τα πράγματα στις ράδες, να ξέρουμε για ποιο μιλάμε. Αν μιλάμε, έχουμε κοινό σημείο αναφοράς. Το κοινό σημείο αναφοράς είναι η συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών της Επιτροπής Διαφάνειας. Η αξιολόγηση του της ΕΕΠ, της τάσης της ΕΕΠ κτλ. Είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο κρίνεται και πολιτικά, κρίνεται και νομικά, αλλά είναι ένα έτερο θέμα. Για το νομικό έχουμε δει τις εξελίξεις που υπάρχουν, τις έχουμε συζητήσει, τις έχουμε πει από την εκπομπή. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ότι επειδή κάποιος μπορεί να θεωρήσει εσύ ότι είναι επίορκος, για παράδειγμα, και έχει καταπατήσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν σημαίνει ότι θα κάνεις φίλο και φτερό το τι συζητήθηκε σε μια και κλεισμένων των θυρών, επαναλαμβάνω, για λόγους ασφαλείας συνεδρίαση. Αυτό εγώ στέκομαι στο θεσμικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Δεν πάω αξιολογικά στο τι είπε ή τι δεν είπε ο κύριος επικεφαλής της ΕΕΠ.
0: Ναι.
1: Ο διοικητής. Εγώ μένω στο θεσμικό. Γίνεται μια συνεδρίαση. Όπως γίνεται στην συνεδρίαση, για παράδειγμα, στην Επιτροπή για τους Εξοπλισμούς. Δεν βγαίνουν παρά έξω. Δεν πρέπει να βγαίνουν παρά έξω. Για κάποιον λόγο γίνονται και κλεισμένων των θυρών αυτές οι συνεδριάσεις. Δεν γίνεται επειδή του ήρθε του κυρίου Κακλαμάνη ή του κυρίου Προεδρεύοντος της Βουλής. Υπάρχουν διατάξεις συγκεκριμένες πότε γίνεται και κλεισμένων των θυρών μια συνεδρίαση. Για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, φτάσαμε να εξηγούμε τα αυτονόητα. Τώρα, κύριε Βασίλη,
0: ας τις αλλάξουμε και όλες τις μυστικές υπηρεσίες, θα τις λέμε φανερές.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εγώ και άλλα να σου πω.
1: Και ο Κασελάκης θα μπει στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, σαν βουλευτής. Ήταν πέμπτος στη σειρά επικρατείας. Να τα δούμε, μην βιάζεσαι.
0: Παιδιά, περιμένετε. Όλοι θα πάρουν. Λοιπόν,
1: ναι,
0: άλλες πληροφορίες που έχω είναι εξής.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχει συζήτηση στη Βουλή για την σύσταση προανακριτικής.
1: Ναι.
0: Την οποία απορρίπτει η πλειοψηφία,
1: ναι,
0: τη σύσταση. Γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχει θέμα για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
1: Ναι.
0: Αύριο έχει για την εξεταστική,
1: ναι,
0: συζήτηση. Ναι. Για το, η εξεταστική είναι για τις υποκλοπές. Ναι. Αυτό είναι για ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα. Ναι. Έτσι, για αυτό της κυρίας Κοβέση. Λοιπόν, θα ανέβουν βεβαίως οι τόνοι,
1: ναι,
0: φυσικά. Μόνο τόνοι ανεβαίνουν. Κάνα άλλο ψάρι, τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, θα ανέβουν λοιπόν οι τόνοι. Όμως, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Ακούγεται, ακουγόταν πολύ έντονα τις προηγούμενες μέρες, ότι μπορεί να κατέθετε ο κύριος Ανδρουλάκης πρόταση δυσπιστίας.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Αύριο. Ωστόσο, υπήρξαν κάποιες δεύτερες σκέψεις και κάποια στιγμή που το ρώτησαν χθες στον κύκλο ιδεών, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τώρα που, γιατί έκανε πολλές. Είπε ότι θα σεβαστώ τα φύλαθλα αισθήματα.
1: Α, επειδή είναι
0: το Final Four.
1: Το Final Four. Ναι.
0: Όμως λένε ότι σκέφτηκαν και κάτι
1: άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί που θέλουν να πάνε στο Final Four, ας πούμε, αν θα γινόταν πρόταση της πιστίας και άρα συζήτηση τριών ημερών στη Βουλή, ας πούμε, δεν θα πηγαίναν στο Final Four. Έχουν πληρώσει εισιτήρια οι άνθρωποι και όλα αυτά. Δεν θα πηγαίναν στο Final Four και θα κάθονταν να ακούσουν τη Βουλή. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Πάντως, εγώ όμως θέση του Ανδρουλάκη θα την έκανα, γιατί έτσι και ως Παναθηναϊκός είναι. Οπότε, λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, υπάρχει που λες και υπήρχε και μια άλλη εκδοχή,
1: ναι,
0: να μην κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης,
1: ναι,
0: υπάρχει και ένα ενδεχόμενο, λέει, συζητάγανε, δεν ξέρω τώρα, να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά του Προέδρου της Βουλής.
1: Γιατί? Το κύριο Κακλαμάνη.
0: Γιατί θεωρούν ότι παραβιάζει πάρα πολλά πράγματα στη διάρκεια.
1: Άμα θεωρούν ότι παραβιάζει, να την κάνουν. Γιατί δεν την κάνουν?
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω τι θα επικρατήσει.
1: Άμα γίνει πρόταση μορφής κατά του Προέδρου της Βουλής, πάλι σταματάνε οι διαδικασίες και συζητείται επί τρεις μέρες πάλι πρόταση μορφής κατά του Προέδρου.
0: Να σου πω, δεν το ξέρω.
1: Για τον Πρόεδρο της Βουλής, τι προκαλεί ο κανονισμός? Δεν το ξέρουμε.
0: Τι με ρωτάς τώρα, εμένα, δεν ξέρω.
1: Όχι, το λέω για το. Ναι. Μην πάλι υποβαθμιστεί το Final Four. Γιατί γελάς, δεν σε καταλαβαίνω. Λέει, καλημέρα στον κύριο Χαράλαμπο. Καλημέρα στους εορτάζοντες, χρόνια καλά σε όλους τους, υγεία και ευχές όσες χωράνε στους καθενός τους ορίζοντες.
0: Χρόνια καλά και πολύ υπέροχα ωραία και μαγικά και τα λοιπά.
1: Ο κύριος Χρήστος λέει, ο Νίνο θα γράψει, όπως έκανε και στο Γιαννακόπουλο τη χρονιά που πήραμε την Ευρωλίγκα. Ο Νίνο να γράψει τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Η Φωτεινή λέει, εμένα το μυαλό μου πήγε στον κύριο Τσακνή. Ότι αυτός μπορεί να γράψει.
0: Να.
1: Αυτό το θα γράψω ύμνο. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη, που λέει υπάρχει ένα άρθρο στο διαδίκτυο που επιβεβαιώνει τις υποψίες για προβοκάτσια του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου. Εγώ σας είπα ότι υπάρχει και ένα άρθρο στο διαδίκτυο που λέει ότι η μυρωδιά προχθές ήταν από τα χνότα του έξω από εδώ.
0: Ναι, το ασφόρου.
1: Στο διαδίκτυο βρίσκει ο καθένας ό,τι ψάχνει και ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Έτσι, κύριε Σταμάτη, με όλο το σεβασμό. Με όλο το σεβασμό. Ναι, όχι, λέει, το λέει πρώην υπουργός άμυνας του Ισραήλ και πρόκειται, λέει, για σχέδιο του Ισραήλ από το 2024. Ναι, εντάξει, παιδιά, το τι υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν μπορούμε ούτε να τα παρακολουθούμε όλα, ούτε να τα εξετάζουμε και πάνω απ' όλα να τα σχολιάζουμε κιόλας. Γιατί με αυτή την έννοια θα χάσουμε το σκερβέλο μας. Και δεν θέλουμε.
0: Ήδη, παιδιά,
1: το τσερβέλο.
0: Too much information.
1: Too much
0: information, παιδιά.
1: Καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα, στα Βαλσαμάτα. Χρόνια πολλά στα Επτάνησα και χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη.
0: Χρόνια πολλά.
1: Στα Επτάνησα γιατί? Επειδή έχω πολλούς Κωστίδες και Ελένες, έχουν κάτι τα Επτάνησα σήμερα που δεν το ξέρουμε?
0: Κάτι έχουν τα...
1: Σήμερα?
0: Δεν ξέρω.
1: Το είδες?
0: Πού ξέρω να το εγώ. Δω.
1: Κύριε Τιμολέοντα, θα μας πείτε λίγο.
0: Άρα, Διονύση, επιβεβαιώνομαι.
1: Τι, ότι?
0: Ο Κραουνάκης γράφει τραγούδι για τα εγγένεια του Αλέξη.
1: Καλά, πόσο μπροστά βλέπεις. Δεν λες και τους 5 αριθμούς του Τζόκερ? Και είσαι και Super Jackpot.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Έλα ρε σε ρε τι.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Σε ευχαριστώ,
1: πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευτυχώς που έχω σε μένα να σας αποθεώνω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, φαντάζομαι και οι ακροατές, αλλά εγώ το κάνω και δημόσια. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα. Θυμάστε χθες που σας λέγαμε ότι έχουν αρχίσει να γίνονται οι συγκρίσεις σε ποιον είχε καλύτερη υποδοχή ο Xi Jinping, στον Τραμπ ή στον Πούτιν?
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν ο Πούτιν εκεί. Λοιπόν, συνεχίζεται αυτό το παιχνιδάκι. Είναι το αγαπημένο σε διάφορους λογαριασμούς στα social media που μας έλεγε καλή ώρα ο φίλος πριν, όπου καθένας γράφει και τα... Αυτό που έβλεπα όμως και είναι η κοινή πεποίθηση όλων, ότι είτε στον έναν, είτε στον άλλον, είτε και στους δυο έκανε την υποδοχή ο Xi Jinping, ποιο είναι το κέντρο όλων των συζητήσεων αυτών?
0: Ποιο?
1: Ο ίδιος ο Xi Jinping.
0: Ο ίδιος.
1: Δηλαδή, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει πει ότι το κέντρο του άξονα Ρωσία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Κίνα. Δεν είναι ούτε η Ρωσία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θεωρείται τεράστιο πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο για την Κίνα. Το γράφουν οι αναλυτές, έτσι, δεν το λέω εγώ. Εγώ δεν έχω και τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις. Αλλά λένε ότι το κεφάλαιο, το πολιτικό και διπλωματικό που εξασφάλισε ο Xi Jinping μέσα σε μία εβδομάδα με τις δύο διαδοχικές συναντήσεις είναι άπειρο. Αυτό. Έχει φτάσει στα ουράνια. Και ενδεχομένως δείχνει και το που πάνε ή που πρόκειται να... Α, η Ένωση των Επτανήσεων έγινε σαν σήμερα.
0: Θα συζητήσουμε τώρα ένα θέμα το οποίο αποφασίσαμε να το ανοίξουμε λίγο με αφορμή, γιατί τώρα που έρχεται το καλοκαίρι βγαίνουν και οι γουρούνες. Οι γουρούνες είναι αυτά
1: τα οχήματα, τα τετράτροφα.
0: Ναι. Τα οποία πάντα με τρόμαζαν εμένα και δεν μου άρεσαν κιόλας και οπτικά.
1: Είναι κάτι μεταξύ μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου.
0: Ένα πράγμα, ναι. Ένα υβρίδιο είναι. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι γουρούνες. Με αφορμή λοιπόν είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στην Κέρκυρα πριν από δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πριν από δύο μέρες.

0: Ναι, στη Βόρεια Κέρκυρα.
1: Πατέρας με γιο.
0: Σκοτώθηκε, σκοτώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο πατέρας, σοβαρά τραυματισμένος ο γιος. Ξέρουμε ότι έρχονται πάρα πολλές φορές τουρίστες, έρχονται στη χώρα μας και βλέπουν κάτι τους γοητεύει με τις γουρούνες, τις νοικιάζουν. Δεν ξέρουμε πώς γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες.
1: Είναι ένα από τα πράγματα, από τα σύμφυτα σχεδόν του καλοκαιριού. Ναι, δηλαδή ναι. Κάθε καλοκαίρι.
0: Σε
1: έχουμε...
0: κάποια στροφή θα πετύχει έναν τουρίστα με γουρούνα.
1: Αυτό.
0: Ή με ένα μηχανάκι.
1: Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, πολλοί εκ των οποίων δείχνουν, εν πάση περιπτώσει, να μην ξέρουν τι ακριβώς κάνουν. Δεν ξέρουν ούτως ή άλλως τους δρόμους. Δεν βάζω τώρα άλλους παράγοντες, π.χ. μέθη ή τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και πάρα πολλοί λένε ότι είναι ένα επικίνδυνο πράγμα. Είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν κανόνες. Αυτοί που έρχονται και νοικιάζουν, τους ξέρουν αυτούς τους κανόνες. Και καλέσαμε τον κύριο Άρη Ζωγράφο, ο οποίος είναι πρόεδρος των εκπαιδευτών οδηγών για τις γουρούνες το καλοκαίρι και για αυτό το φαινόμενο. Όχι μόνο, με αφορμή αυτό να ανοίξουμε λίγο το θέμα. Κύριε Ζωγράφο,
0: καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καταρχήν είναι πιο επικίνδυνο αυτό το όχημα από άλλα οχήματα? Είναι πιο επικίνδυνο γιατί υπάρχουν συχνά ατυχήματα?
2: Ναι. Καταρχήν να πω ότι η έκφραση βρίβιο ήταν η πιο επίκαιρη αυτή την περίοδο.
1: Ήταν εύστοχη όντως.
2: Που περιγράφει ένα όχημα. Εγώ το είχα παρουσιάσει παλιά σαν τον όχο παιδί μιας καταστροφικής σχέσης ανάμεσα σε μοτοσυκλέτα και αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι, πολύ πιθανό.
2: Και αυτό στην προσπάθειά μου να περιγράψω ένα όχημα που είναι κατασκευασμένο για αγροτικές χρήσεις, αλλά δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα του όλα επιτρέπονται, έχει αναδειχθεί στο κυρίαρχο μέσο παιχνιδιού καλοκαιρινής ραστόνης και, πώς το λένε, τουριστικής ατραξιών. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να πούμε. Καταρχήν να πούμε ότι το συγκεκριμένο όχημα είναι επικίνδυνο με την μορφή που χρησιμοποιείται. Κανένα όχημα δεν είναι επικίνδυνο αν κάποιος γνωρίζει πώς πρέπει να το χειρίζεται και πού πρέπει να το χειρίζεται. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα οχήματα δεν τρακάρουν μόνα τους, οι οδηγοί δεν τρακάρουν.
1: Mm.
0: Yeah.
2: Και θα ήθελα λίγο να ανοίξω λίγο αυτό το θέμα, γιατί πολύ σωστά είπατε το εξής. Είναι ένα φαινόμενο του καλοκαιριού.
1: Mm-hmm.
2: Εδώ λοιπόν, επειδή κουβεντιάζουμε συχνά πεινά και πέρσι κουβεντιάσαμε και πρόπερσι κουβεντιάσαμε, απλά φέτος το βάλαμε λίγο πιο νωρίς στο δημόσιο διάλογο. Καταρχήν να δούμε κατά πόσον αυτά τα οχήματα χωράνε στον ιστό ενός νησιού ή μιας πόλης.
1: Mm.
2: Δηλαδή πρώτα απ' όλα, πριν φτάσουμε στο όχημα, πρέπει να δούμε καταρχήν τη φέρουσα ικανότητα ενός χώρου. Πώς μπορεί δηλαδή ένα νησί που είναι κατασκευασμένο να χωνεύει, αν θέλετε, 100 αυτοκίνητα, ξαφνικά το καλοκαίρι του βάζουμε 1100.
0: Mm.
2: Άρα λοιπόν το κυρίαρχο είναι αυτό. Δηλαδή να δούμε κατά πόσο αυτή η φιλοσοφία της κινητικότητας το καλοκαίρι είναι αυτή που μας αρμόζει για να έχουμε ένα ποιοτικό τουρισμό. Καταλαβαίνετε ότι όταν το μποτιλιάρισμα της Πανεπιστημίου φτάνει στην Χίο ή στη Σάμο ή αν θέλετε στη Σαντορίνη.
1: Ξεμπουκώνει όμως ξεμπουκώνει Πανεπιστημίου. Αδειάζει Πανεπιστημίου. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά μεταφέρεται η κίνηση. Ναι,
2: ακριβώς αυτό. Στην ουσία όμως, εδώ πρέπει να βάλουμε κάποια στοιχεία που ίσως είναι ζητήματα άλλων να δείξουμε. Δηλαδή, θέλουμε τουρισμό? Θέλουμε. Τι τουρισμό θέλουμε? Αυτόν τον τουρισμό. Και πώς θα μετακινεί το τουρίστας που έρχεται? Το να θεωρεί ότι θα πάρω μια γουρούνα, ένα ATV, να πάω στην παραλία την απρόσιτη και μετά θα βγω στον δρόμο κλπ. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μια φερόμενη άποψη η οποία δεν θα μας βγάλει σε καλό και δεν μας έχει βγάλει σε καλό. Άρα λοιπόν εδώ είναι θέμα Υπουργείου Τουρισμού να δει πώς θα το διευθετήσει. Και πάμε στα δικά μας τα θέματα όμως, τα δικά μας τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν πρωτίστως με τον χειρισμό αυτού του μέσου, αν θέλετε.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή μου έχει μπει η απορία, ότι σε κάποιες χώρες αυτά τα οχήματα θεωρούνται απαγορευμένα για μέσα για τις πόλεις. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ήπεθρο, αλλά σε κάποιες πόλεις ξέρω ότι έχουν απαγορευτεί ακριβώς λόγω επικινδυνότητας. Μου λέει και ένας φίλος ότι επειδή δεν έχουν διαφορικό, στρίβουν μονοκόμματα και είναι πολύ εύκολο να αντελαπάρουν. Ίσως γι' αυτό έχουν απαγορευτεί σε κάποιες πόλεις. Εδώ υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
2: Αυτό που είπε ο ακροατής είναι σωστό. Το συγκεκριμένο όχημα είναι ιδιαίτερο όχημα. Χρειάζεται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος οδηγεί αυτοκίνητο μπορεί να οδηγήσει τη γουρούνα.
1: Ούτε ότι κάποιος που οδηγεί μηχανή, μοτοσυκλέτα.
2: Εννοείται. Εμείς λοιπόν είχαμε πει από πολλά χρόνια τώρα και το ξαναβάζω στο δημόσιο διάλογο ότι αν τέτοιο όχημα για να μπορέσει να το χειριστεί κάποιος με ασφάλεια πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο δίπλωμα που να λέγεται δίπλωμα ATV. Είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, το οποίο μπορεί να μας βγάλει τα απέναντι όχθη. Όμως δείτε τι ακριβώς γίνεται με τις γουρούνες. Οι γουρούνες όντως είναι σχεδιασμένες για αγροτικές εργασίες. Αν τις δείτε στον δρόμο, είναι σαν ένα μίνι τρακτέρ. Το οποίο τι κάνει, το οποίο καταλαμβάνει παραπάνω χώρο από ό,τι καταλαμβάνει μια μοτοσυκλέτα, ένα ποδήλατο, ένα πατίνι, αλλά στην ουσία μεταφέρει ένα άτομο. Άρα λοιπόν τι κάνει, επιβαρύνει τη φερόμενη ικανότητα ενός δρόμου. Το θέμα είναι ποιο, ότι στις περισσότερες χώρες το συγκεκριμένο όχημα μπορεί να κινηθεί κάθετα στο ασφαλτοστρωμένο δρόμο και όχι παράλληλα με αυτό. Δηλαδή στην ουσία υπάρχει μια μικρή ανάσχεση στο να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει όλο το οδικό δίκτυο, προσφέροντάς του εναλλακτικές μορφές σε χωματόδρομους ή σε παράλληλους δρόμους με το κύριο αστικό δίκτυο. Εμείς εδώ δεν το έχουμε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν το έχουμε διότι, όπως σας έχω πει, έχουμε αναγάγει το τουρισμό σε τουρισμό της γουρούνας.
0: Να σας πω, ξέρετε τι φοβάμαι. Φοβάμαι ότι πείτε ότι γίνεται, βγαίνει μια διάταξη και λέει απαγορεύονται οι γουρούνες. Θα γεμίσει πατίνια το σύμπαν.
1: Αυτό είναι άλλος ένας βραχνάς.
2: Ναι, μπορούμε να το πούμε και αυτό. Δείτε, το όχημα από μόνο του μη μας φοβίζει. Να μας φοβίζει η χρήση. Τα πατίνια, ξέρετε, είναι το νέο ελντοράντο της σύγχρονης μικροκινητικότητας. Ξέρετε, τα πατίνια ήρθαν για να μείνουν και θα μείνουν. Ξέρετε γιατί. Διότι έχουμε δημιουργήσει τέτοιες πόλεις, οι οποίες δεν χωράμε. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, η μικροκινητικότητα ήρθε για να μείνει. Και για να μπορέσει να μείνει με ασφάλεια, πρέπει αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τον δρόμο οποιαδήποτε μορφή να είναι εκπαιδευμένοι, να ξέρουν πώς λειτουργεί ο δρόμος και να ξέρουν πώς θα λειτουργήσουν το όχημά τους. Εμείς γι' αυτό βάλαμε στο δημόσιο διάλογο το δίπλωμα κινητικότητας, έτσι ώστε να μπορεί ένας χρήστης, ο οποίος χρησιμοποιεί τον δρόμο με όλες τις μορφές, είτε ως πεζός, είτε ως ποδηλάτης, είτε ως οδηγός γουρούνας ή, αν θέλετε, πατινιού, να ξέρει πού θα πάει, πώς θα πάει, πώς θα λειτουργήσει σε ένα κορεσμένο αστικό ιστό. Αυτό είναι το ζητούμενο που εμείς βάζουμε στο δημόσιο διάλογο.
0: Πολύ
2: και δεν μπορεί μετά από 42 χρόνια που παλεύουμε, 42 χρόνια παλεύουμε, να μπει αυτό το έρμο το μάθημα της προφορικής αγωγής σαν υποχρεωτικό μάθημα σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμα να μην έχει βρεθεί ένας υπουργός να το θεσμοθετήσει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Για να νοικιάσεις γουρούνα, πρέπει να έχεις δίπλωμα μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου?
2: Αυτοκινήτου.
1: Αυτοκινήτου.
2: Αυτοκινήτου, αν όμως η γουρούνα είναι κάτω από 50 κυβικά εκατοστά, δεν υπάρχουν τέτοιες γουρούνες, δίπλωμα μοτοσυκλέτας.
1: Δεν είναι και αυτό λίγο οξύμορο, δηλαδή, θέλω να πω ότι...
2: Η αλήθεια είναι ότι η νομοθεσία είναι τόσο πολύ, αν θέλετε, ό,τι να είναι, που πολλές φορές ακόμα και εμείς οι ίδιοι ψάχνουμε να βρούμε από διατάξεις, παραδιατάξεις, υπουργικές αποφάσεις, ξέρετε... Τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι παράλογο. Εμείς και στη δημόσια διαβούλευση είπαμε ότι ξέρετε κάτι, αν κάτι πρέπει να θεσμοθετήσετε, θα θεσμοθετήσετε το δίπλωμα ATV. Γιατί έτσι αλλιώς έχει έρθει και έχει γαντζωθεί σήμερα στα νησιά μας και στο αστικό ιστό και πρέπει αυτός ο οποίος το χρησιμοποιεί να ξέρει πώς λειτουργεί.
1: Εντάξει, δεν μπορεί ο καθένας που θέλει να νοικιάσει ένα όχημα να είναι μηχανολόγος και να ξέρει, για παράδειγμα, ότι έχουν άλλο κέντρο βάρους από ό,τι έχει το αυτοκίνητο ή άλλο, το ένα άλλο, το άλλο δεν έχει διαφορικό, ξέρω εγώ, που λέγατε πριν και εσείς και ο φίλος ο κρατής. Δηλαδή, δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί τότε δεν θα μπορούμε να νοικιάσουμε τίποτα.
2: Όχι, αλλά θα μπορούσε να γίνει ένα μίνι μάθημα σε αυτόν ο οποίος θα πάρει τη γουρούνα και μάλιστα. Να κοιτάξουμε, να στείλουμε τον κόσμο κάπου αλλού. Η γουρούνα δεν την παίρνουν για να μετακινηθούν. Η γουρούνα είναι σημείο παιχνιδιού. Αν δείτε πώς λειτουργούν, επειδή συμβαίνει να έχω παρακολουθήσει κάποια τέτοια κομβόι γουρούνας, είναι ένα happening. Όμως πρέπει να καταλάβουν και οι τουρίστες και όλοι μας ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα επικίνδυνο όχημα που απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς. Αυτό μόνο. Αν το καταλάβουν αυτό, ότι δεν είναι παιχνίδι και ότι είναι επικίνδυνο το όχημα, προφανώς και θα κοιτάξουν να δουν πώς θα το χρησιμοποιήσουν ή, αν θέλετε, αν έχουν μια οικογένεια, να αγοράσουν κάτι πιο ασφαλές, να νοικιάσουν κάτι πιο ασφαλές.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είστε υπέρ των απαγορεύσεων. Δηλαδή, να μην νοικιάζονται γουρούνες, ας πούμε. Δεν φτάνετε σε αυτό το σημείο.
2: Αντιθέτως, ναι, όχι. Για μας το θέμα της απαγόρευσης είναι η αποτυχία μιας πολιτείας να μπορέσει να ρυθμίσει την κινητικότητα. Ξέρετε, δεν μπορεί. Η απαγόρευση στην ουσία αυτό το οποίο κάνει είναι να μεταφέρει το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Ναι, δείχνει αδυναμία, δηλαδή, ναι. Okay.
2: Ναι, και να πω και κάτι, μια και είμαστε εδώ σε αυτή τη δημόσια συχνότητα. Η οδική ασφάλεια, ξέρετε, δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην καταστολή. Χρειάζεται μια θεμελιώδη αλλαγή φιλοσοφίας από το τι απαγορεύεται στο πώς κινούμαστε σωστά. Mm-hmm. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία. Η τεχνολογία, τα οχήματα και οι συνθήκες κυκλοφορίας έχουν αλλάξει ριζικά. Αντίστοιχα, πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος που εκπαιδεύουμε τους πολίτες. Η έννοια της κινητικότητας σήμερα δεν αφορά μόνο το δίπλωμα οδήγηση, αλλά τη συνολική συμπεριφορά στον δρόμο. Οδηγός, πεζός, χρήστη κυκλοφορού, αναπηρικά αμαξίδια.
1: Βέβαια,
2: οι γονείς που κινούνται με τα καροτσάκια των παιδιών.
0: Αυτό είναι μια τραγωδία.
2: Καταρχήν, κανείς δεν γνωρίζει. Πολλές φορές τσακωνόμαστε συχνά πυκνά στον δρόμο για τις λωρίδες όδες τυφλών. Δεν έχουμε μάθει να λειτουργούμε πώς ακριβώς πρέπει σήμερα στο οδόστρωμα. Και βέβαια τα ελαφρά οχήματα μικροκινητικότητας που έχει ανοίξει, αν θέλετε, και αυτό το πολύ μεγάλο αυτή στην κεφάλαιο, είναι κάτι τα οποία πρέπει να τα αγκαλιάσουμε και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας πώς ακριβώς θα τα χειριστούν.
1: Άρα το Α, για να καταλήξουμε, επειδή πρέπει να φτάσουμε και στο τέλος, το Α όλης αυτής της διαδικασίας είναι η κυκλοφοριακή αγωγή. Δεν είναι το Ω, αλλά το Α, δηλαδή η αρχή των πάντων, αυτή είναι η αφετηρία. Από εκεί ξεκινάμε. Πρέπει να μπει η κυκλοφοριακή αγωγή μέσα στα σχολεία, ως υποχρεωτικό.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η μόνιμη εποδός μας και δεν πρέπει ποτέ να όχι, δεν πρέπει, το κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε πάντα να αντιμετωπίσουμε την οδική ασφάλεια αποσπασματικά, συχνά κάτω από το βάρος της επικαιρότητας ή, ξέρετε, ενός συμβάντος. Πρέπει να είναι μια σταθερά δημόσια πολιτική.
0: Μάλιστα.
2: Κάθε φορά όμως που συμβαίνει ένα τροχαίο πρέπει να ανασκουμποθούμε, να δούμε τι έχουμε κάνει, τι δεν έχουμε κάνει, τι πρέπει να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
2: Ξέρετε, επειδή είπατε για την απαγόρευση, εγώ θεωρώ αυτό το δίπολο ότι αυστηρότερες απαγορεύσεις και πρόστιμα ή αποδοχή ενός αναπόφευκτου χάους σαν ψεύτικο.
1: Ναι, αλλά για παράδειγμα η ιστορία με την ζώνη ή με το κράνος έδειξαν ότι και αυτά έχουν μια αποτελεσματικότητα. Δηλαδή σήμερα κανείς, η συντηρητική πλειοψηφία δεν σκέφτεται να μπει στο αυτοκίνητο και να μη βάλει ζώνη, ακριβώς λόγω αυτού του είδους έστω την επιβολή.
2: 25 χρόνια προσπάθεια είναι αυτή.
0: Ναι, μεγάλη.
1: Αλήθεια.
2: 25 χρόνια προσπάθεια. Ξέρετε τι ακριβώς γινόταν. Ξέρετε παλιά ότι για ένα αυτοκίνητο, ένα όχημα το οποίο εισάγονταν στην Ελλάδα και είχε ζώνη ασφαλείας, ήταν δώρος πολυτελείας.
1: Ναι.
2: Είχε φόρο πολυτελείας. Ξέρετε ότι ο δεξιός
1: καθρέφτης.
2: 25 χρόνια παλεύουμε γι' αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε με τις απαγορεύσεις. Είναι λάθος που το λέμε αυτό.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Ζωγράφο μου, ότι εμείς, και μιλώ για εμάς, για το Διονύση και για μένα, που έχουμε αρκετές δεκαετίες πια στην πλάτη μας, από θαύμα ζούμε, το λέμε.
1: Ναι.
0: Για το πώς μεγαλώσαμε, για το πώς κινούμασταν στους δρόμους, για το πώς.
1: Για τις ανεμελιές που έχουμε κάνει στα όρια του.
0: Ναι. Αλλά εντάξει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και εγώ συχνά πυκνά στους μαθητές μου το λέω ότι από θαύμα είμαι μπροστά σας σήμερα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Όμως δείτε όμως ένα θετικό, μια θετική εικόνα. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας και οι πρώτοι που φοράνε τη ζώνη ασφαλείας είναι τα παιδιά μας.
0: Ναι, σημαντικό.
1: Ναι.
2: Και πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά μας λένε: «Μπαμπά, δεν φορείς ζώνη». Αυτή είναι η νίκη.
0: Τη δεκαετία του 90 και του 80, μα το έλεγε αυτό, ότι θα κάθονται στο πίσω κάθισμα και θα βάζουν ζώνη, θα γελάγανε ακόμα μέχρι τώρα. Τα γελάγανε, δεν θα είχαν σταματήσει.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Κύριε Ζωγράφο, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ.
2: Απλά ένα επιμύθιο, επειδή συχνά τα ακούω πάρα πολλές φορές, ότι ξέρετε τα πρόστιμα. Όχι, παιδιά. Μην βλέπετε τη μικρή εικόνα. Δείτε τη μεγάλη εικόνα. Παλεύουμε πολλά χρόνια για τα αυτονόητα.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ζωγράφο. Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν,
1: ο κύριος Ζωγράφος είναι πρόεδρος εκπαιδευτών οδηγών. Επειδή μας ρωτάει και να σας ακροτήσει αν εκπροσωπεί τις σχολές οδήγησης. Ναι, τις εκπροσωπεί.
0: Πρόεδρος.
1: Μας λέει φίλος ο κύριος Παύλος ότι πρώτη δημοτικού στη Γερμανία έβγαλα δίπλωμα ποδηλάτου. Πρώτη δημοτικού.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κυκλοφοριακή αγωγή, ναι. Ίσον ασφάλεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ο άλλος φίλος, ο Αντώνης, μας λέει ότι ήμουνα στην Κέρκυρα και για εμένα, για να νοικιάσω ένα όχημα, μου ζητήσαν δίπλωμα. Στους τουρίστες πολλές φορές δεν ζητάνε. Καν, χωρίς δίπλωμα.
0: Ναι, δεν
1: δίνουν. Αυτό τώρα όμως δεν μπορεί να το πιάσει κανείς. Αυτό είναι θέμα και συνείδησης και νομιμότητας κτλ. Κτλ. Στη Σουηδία παίρνουν δίπλωμα οδήγηση από το σχολείο. Η εκπαίδευση ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο, μας λέει η κυρία Μέρη.
0: Καθώς είμαστε. 5 λεπτά πριν τις 8 και πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, πριν σας πω για την κίνηση στους δρόμους, να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε ανάρτηση πάλι πριν λίγα 2-3 λεπτά.
1: Το έχει συνήθιο 8 παρά 10 να κάνει αναρτήσεις.
0: Ναι. Και έχει βάλει μια φανέλα πάλι.
1: Μας ακούει, λέει.
0: Μπορεί. Φανέλα ποδοσφαιρική.
1: Ναι.
0: Με τον αριθμό 26.
1: Παρσελόνα. Ή Παρσελόνα ή Πανιόνιο.
0: Ναι, Παρσελόνα.
1: Παρσελόνα, ναι.
0: Παρσελόνα.
1: Ναι, αλλά έτσι παίρνει θέση.
0: Ναι.
1: Στην Ρεάλ τι θα κάνουν,
0: τι
1: δηλαδή.
0: Τι θα ήταν Ρεάλ, θα ήταν.
1: Όχι, αλλά μπορεί να. Να είναι Ατλέτικο Μπιλμπάο, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει τώρα, Παρσελόνα.
1: Ναι, γιατί Παρσελόνα.
0: Εντάξει.
1: Επειδή παίρνει το πρωτάθλημα. Έτσι. Να παίρνω τα
0: μέσα στα πρωτάθλημα.
1: Δεν τα παίρνει η φανέλα το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ναι. Να πω στον κύριο Γρηγόρη, ο οποίος είναι στην Κοπεχάγη, 12 βαθμούς. Κουνηθήκαν λίγο χθες το απόγευμα, που είναι ένα σπάνιο φαινόμενο για τη Δανία. Είχε σεισμουλάκο.
0: Σοβαρά.
1: Σεισμουλάκο 4,2.
0: Χάλασε ο κόσμος.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει καμία σταθερά. Τέλος.
0: Χάλασε.
1: Ναι.
0: Σεισμό στην Κοπεχάγη.
1: Επίσης, διάβασα πριν από λίγο τη θεωρία στο διάλειμμα που είχαμε για το δελτίο ειδήσεων. Ξέρεις τι ήταν αυτή, επειδή ψάχναμε από την αρχή τη εκπομπή.
0: Η οσμή. Τι.
1: Δεν πέτυχε το μείγμα που μας ψεκάζουν.
0: Όχι.
1: Στο μείγμα που μας ψεκάζουν βάζουν και μία ουσία για να είναι άοσμο. Αυτό το χημικό. Ναι, μπράβο, ναι. Κάτι δεν πήγε καλά και αυτό φταίει.
0: Είδατε, ένα στραβοπάτημα χρειάζεται για να αποκαλυφθούν όλα. Ένα τσικ. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό, ειδικά στον κόμβο της μεταμόρφωσης μέσα στην Αττική Οδό, ενώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Σε αρκετά σημεία και μετά η κίνηση παραμένει, δεν είναι ποτηλιάρισμα, αλλά είναι πολύ αργές ταχύτητες, οι οποίες φτάνουν μέχρι και πέρα από το Μαρούσι, μπορώ να πω. Και από την άλλη πλευρά είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Στο ποτάμι, όπως κάθε μέρα και στα δύο ρεύματα, είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και φτάνει το ρεύμα ανόδου μέχρι τη μεταμόρφωση. Το ρεύμα καθόδου, παιδιά, περνάει και την Ιερόδο, φτάνει σχεδόν στην Πέτρου Ράλι. Το μποτιλιάρισμα. Επίσης και λίγο πριν βγείτε στην παραλιακή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και γιατί είναι πολύ αυξημένη η κίνηση επί της παραλιακής, έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος του ΣΕΦ και έχει δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Είναι πολύ αυξημένη όμως η κίνηση στην παραλιακή και από το ύψος του Ελληνικού μέχρι και μέχρι και τον Άλυμο, δηλαδή μεγάλο μήκος τώρα, που έχει γίνει και εκεί ένα τροχαίο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα, δεν ξέρω, ξυπνήσαμε λίγο περίεργα. Στο κέντρο όμως δεν είναι τόσο άσχημα όσο είναι άλλες μέρες. Θα πω γρήγορα και την... Βάλε να αποχαιρετήσουμε μουσικά και τη Θεσσαλονίκη μας. Μπράβο ρε Νικολάκη, τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό. Πόσο μου αρέσει.
1: Μ'
0: αρέσει ο Tom Odell, μπορεί.
1: Όποιο?
0: Tom Odell.
1: Έτσι λέγεται.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία.
0: Είναι αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι τόσο όσο άλλες μέρες. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όπως επίσης και στους δρόμους τους κλασικούς. Η Τσιμισκή είναι λιγουλάκι φορτωμένη, αλλά κατά τα λοιπά δεν είναι πολύ χάλια τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Πάμε τώρα εμείς.
1: Καλό είναι αυτό. Φεύγουμε, κυρίες και κύριοι. Ευχόμαστε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια
1: και
0: πολλά.
1: Και καλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Εμείς θα επανέλθουμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.
0: Και ξεχωρίζουμε την Ελενίτσα μας, τη δική μας Ελενίτσα, και της λέμε χρόνια πολλά ξεχωριστά.
1: Καλενέ.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε Λακωνία και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στα τελικά του στάδια, ξεκαθορίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποίησαν για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα η πρέσβης της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και Κροατία. Άγρια επίθεση ανήλικων κοριτσιών σε συμμαθήτριά τους έξω

άφια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΔΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Πέμπτη σήμερα 21 Μαΐου της αναλήψεως του Κυρίου, και να ευχηθούμε βέβαια χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, αφού η Εκκλησία τιμά σήμερα τους Αγίους Κωνσταντίνου και Ελένης. Είναι πολύ ανάμεσά μας, να τους ευχηθούμε να είναι καλά και ό,τι καλύτερο σε προσωπικό, επαγγελματικό, οικογενειακό επίπεδο. Στην ειδησιογραφία της ημέρας, Γιάννης Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των αγροτών. Επίλυση των προβλημάτων monitoring ζητάει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάρης Κουκουλόπουλος, θετική λύση στην πολιετή αναμονή πλήθους αγροτών για το αγρόκτημα κάπνο χωρίου. Αναφορά Πέτης Πέρκα για την άμεση αποζημίωση των παραγωγών της Δυτικής Μακεδονίας. Δυτική Μακεδονία, σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων αύριο Παρασκευή. Ενίσχυση του νοσοκομείου Κοζάνης με νοσηλευτικό προσωπικό. Το ευχάριστο της ημέρας στο έθιμο του Αγιανού της Λευκοπηγής Κοζάνης, στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και βέβαια σήμερα της αναλήψεως έχουμε πανηγύρι στη Νεάπολη, και όχι μόνο στο Μπερδίκα επίσης έχουμε πανηγύρι, όπως μου είπε ο Χρήστος ο Τζομπανάκης. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία της ημέρας και ό,τι νωρίτερο προεκύψει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα, αρχίζει

με ερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Χρήστος Τζομπανάκης στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα, καλή ακρόαση.

Είχε την δυναμική του χθες το συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία στην Κοζάνη. Μένει να δούμε την αξία του και τα αποτελέσματα, αν φέρει, στα αιτήματα των πολιτών στο επίκεντρο. Τι άλλο, η απολιγνητοποίηση, οι θέσεις εργασίας που χάνονται, η αγωνία επιχειρηματιών, πολιτών για το τι μέλη γενέστε. Η απολιγνητοποίηση αποδεδειγμένα επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Ίσως τα πιο δύσκολα δεν τα είδαμε ακόμα και εύχομαι να μην είναι έτσι. Αναμένοντας βέβαια να γίνουν πράξη, επενδύσεις και μέτρα στήριξης των περιοχών όπου συντελείται η απολιγνητοποίηση και με απότερο στόχο αντικατάσταση των θέσεων εργασίας που χάνονται. Να θυμίσουμε ότι φορείς, επιμελητήρια, εργατικά κέντρα έχουν αποστείλει υπόμνημα στο Πρωθυπουργό, ζητώντας παράταση λειτουργίας ελληνικών μονάδων, μέτρα στήριξης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις και επιτάχυνση επενδύσεων που θα φέρουν βέβαια στην περιοχή νέες θέσεις εργασίας. Θα δούμε, εδώ θα είμαστε, καλά να είμαστε, να δούμε τι μας ξημερώνει τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες ημέρες.

0: Πολλοί παραγωγοί δηλώνουν αδυναμία αποπληρωμής δανείων και ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης από την πολιτεία. Την Παρασκευή, αύριο δηλαδή 22 Μαΐου, προγραμματίζουν συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας και της αδειάσωσης των επενδύσεων. Τη διαβεβαίωση ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα πληρωμών προς τους αγρότες εξόδωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός μετά από συνάντηση με αγροτικούς συλλόγους στην Δημαθία, Πέλακο, Ζάνη και Φλόρινα. Όπως ανέφερε, μέχρι τον Ιούνιο θα κατευληθεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε επιδοτήσεις και οφειλές, ενώ έως το τέλος του 2026 οι πληρωμές θα φτάσουν συνολικά στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Την άμεση επίλυση των προβλημάτων στο σύστημα monitoring ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με επιστολή προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Παραγωγοί εμφανίζονται να μην έχουν καλλιέργειες παρά το γεγονός ότι διαθέτουν τιμολόγια, δηλώσεις και αποδεικτικά στοιχεία. Η Περιφέρεια ζητά διορθώσεις χωρίς κυρώσεις και βελτίωση της διαδικασίας ελέγχου για να μην υπάρξουν προβλήματα στις πληρωμές. Θετική εξέλιξη προκύπτει για την παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων στο καπνοχώρι Κοζάνης μετά από παρέμβαση του βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας του Πασό Κινάλ, του κ. Πάρη Κουκουλόπουλου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεσμεύτηκε ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς αιτήσεις αγροτών της περιοχής. Αύριο Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορδέας, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη αγροτικών και εκτινοτροφικών συλλόγων της Δυτικής Μακεδονίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αποζημιώσεις, οι διώξεις αγροτών και τα προβλήματα του κλάδου. Την ενίσχυση του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης με 3 νοσηλεύτριες, ανακοίνωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Οι νέες προσλήψεις εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και ήδη το προσωπικό ανέλαβε υπηρεσία. Το 1ο δεκαήμερο του Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου στην Νεάπολη του Δήμου Βοϊού. Πρώτη δύναμη στις εκλογές της ΕΛΜΕ Κοζάνης αναδείχθηκε η Δάκη με ποσοστό 51,29% και 4 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις εκλογές συμμετείχαν 557 εκπαιδευτικοί. Υπεγράφει η προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή γηπέδου αντισφαίρησης στο Βατηρό Κοζάνης. Είμαστε στο Δήμο Κοζάνης, όπως έχουμε καταλάβει. Το έργο έχει προϋπολογισμό 84.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Παραμένουμε στο Δήμο Κοζάνης. Στο Εθνικό Ευρυτήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομίας εντάχθηκε το εθιμικό δρόμενο του Αιγιανιού της Λευκοπηγής Κοζάνης. Ο Δήμος Κοζάνης κάνει λόγο για σημαντική αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Βιωματικά εργαστήρια με θέμα διαχείριση άγχους και τεχνικές χαλάρωσες διοργανώνουν οι κοβεντάριους Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε μαθητές εν ώψη εξετάσεων και θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή από τις 22 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου. Με αφιέρωμα στον κουβανέζικο κινηματογράφο συνεχίζει τις προβολές της η κινηματογραφική ομάδα Πτολεμαϊδά. Σήμερα 5η στις 9 το βράδυ θα προβληθεί η ταινία «Φράουλα και σοκολάτα» στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας. Και βέβαια σήμερα 5η πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις για το πανηγύρι της αναλήψεως στην Γαλατινή Βοΐου με διοργανωτή τον υπηκό όμιλο Ενίοχος και παραδοσιακό γλέντι. Και να κλείσουμε με μία είδηση που έρχεται από τα Γρεβενά. Στο προσκήνιο του κινηματογράφου περνάει η Αυδέλα Γρεβενών με την ίδρυση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Αδερφή Μανάκη, η Αυδέλα, η γενέτρια του ελληνικού και βαλκανικού κινηματογράφου. Τάσα.
1: Καλημέρα.

0: Δεν μπορούμε αυτήν την περίοδο να μην ασχοληθούμε με τους μαθητές και μαθήτριες που δίνουν τον αγώνα τους. Ένας αγώνας που θα έχει τέλος σε λίγο χρονικό διάστημα. Έχουν ξεκινήσει εξετάσεις ήδη οι μαθητές του Λυκείου και θα μιλήσουμε με την πλέον αρμόδια σχετικά με το θέμα άγχους, με το πώς μπορεί να το διαχειριστεί κανείς, με την κυρία Όλγα Πουταχίδου, η οποία είναι αντιπεριφερειάρχης παιδείας αθλητισμού και στο επάγγελμα ψυχολόγος. Κυρία Πουταχίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Παπαντώνη, καλημέρα και στους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Για βάλτε μας λίγο στο πνεύμα των ημερών, κυρία Πουταχίδου. Πώς πρέπει να συμπεριφερθούν μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς αυτή την περίοδο?
1: Είναι αλήθεια πως αυτή η συγκεκριμένη περίοδος που διανύουμε για τη σχολική μας κοινότητα, κυρίως για τους μαθητές μας, παρουσιάζει μεγαλύτερες απαιτήσεις από ό,τι το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Και αυτό κυρίως γιατί τα παιδιά, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να εξεταστούν και να διαγωνιστούν, κυρίως στις πανελλήνιες, γιατί αυτό είναι το βασικό μας θέμα σήμερα, αλλά και στις ενδοσχολικές εξετάσεις που και εκείνες ασκούν κάποιες πιέσεις σε κάποιους μαθητές. Έτσι λοιπόν έχουμε μία σημαντική περίοδο στη ζωή των παιδιών μας, αλλά όχι απαραίτητα τόσο κρίσιμη ώστε να καθορίσει αποκλειστικά και μόνιμα το μέλλον τους.
0: Μάλιστα, κυρία Πουταχίδου, ξέρουμε ότι προσπαθείτε εσείς προσωπικά και η περιφέρεια γενικότερα να στηρίξετε τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και μάλιστα τρέχει ένα project από ό,τι μιλούσαμε και χθες στο τηλέφωνο προκειμένου να τα στηρίξετε έμπρακτα όσον αφορά το άγχος και τη διαχείρισή του, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι είναι, έμπρακτα και ουσιαστικά. Από πέρυσι λοιπόν ξεκίνησε η περιφερειακή δράση που έχει τίτλο «Διαχείριση άγχους των εξετάσεων» σε μαθητές της τρίτης τάξης λυκείου. Θελήσαμε από την Αντιπεριφέρεια Παιδείας και Αθλητισμού να έχουμε πολύ συγκεκριμένη ομάδα στόχου, μαθητική ομάδα στόχου, έτσι ώστε να πάμε κοντά στους μαθητές, γιατί όλες οι συναντήσεις μας γίνονται διαζώσεις στα σχολεία και συγκεκριμένα στα λύκεια της περιφέρειάς μας, 54 στον αριθμό, τα οποία και επισκέπτομαι χάρη και της επιστημονικής μου ιδιότητας. Όπως είπατε και εσείς, είμαι ψυχολόγος με κατεύθυνση στην παιδοψυχολογία και συζητάμε με τους μαθητές για 2 και περισσότερο κάποιες φορές ώρες όλα εκείνα τα προβλήματα που τους απασχολούν και σχετίζονται με τον επικείμενο διαγωνισμό που λέμε Πανελλήνιες. Και από εκεί και πέρα προβαίνουμε στις πιθανές ή εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης του άγχους που εμφανίζεται αυτή την περίοδο και όχι μόνο στα ίδια τα παιδιά.
0: Ποιες είναι αυτές οι εναλλακτικές για μας που ίσως δεν γνωρίζουμε, κυρία Πουταχίδου?
1: Να συμπληρώσω το εξής, ναι. Ότι επιτρέψτε μου, από πέρυσι που ξεκίνησε η περιφερειακή δράση μέχρι και τώρα που μιλάμε, περισσότερο από 3.500 μαθητές έχουν συμμετάσχει.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτές τις συμβουλευτικές που γίνονται μέσα στα σχολεία τους. Τώρα, οφείλω να τονίσω το εξής, ότι τόσο οι γονείς, όσο και οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές βιώνουν το δικό τους άγχος και τις δικές τους αγωνίες σε σχέση με την επιτυχία των παιδιών ή μαθητών τους. Φανταστείτε όμως ότι τα παιδιά, οι μαθητές, είναι αυτοί που φορτώνονται κατά κάποιον τρόπο και τα άγχη των υπολείπων πλην του δικού τους. Έτσι, εκτός από τις προσδοκίες που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους, και πρέπει να πούμε ότι πολύ καλά κάνουν οι γονείς και θέλουν να δουν τα παιδιά τους και θέλουμε, γιατί και εγώ μητέρα φοιτητή είμαι υποψηφίου στο παρελθόν. Θέλουμε να δούμε λοιπόν τα παιδιά μας να είναι ικανότερα, εξυπνότερα, σοφότερα, σε όλους τους τομείς να ξεπεράσουν εμάς. Και έτσι προσπαθούμε να τους δώσουμε, αν δεν υπάρχει εσωτερικό κίνητρο και εξωτερικά κίνητρα, λίγο και τις προσδοκίες μας, που αυτό δεν είναι και πάντοτε εύστοχο γιατί λειτουργεί πιεστικά, έτσι ώστε να παρακινήσουμε τα παιδιά μας το να ξεπεράσουν και τους εαυτούς τους και εμάς. Όμως, όλο αυτό που το βρίσκουμε, ναι, φυσιολογικό, γιατί αυτή είναι η προσωπική μας ανάγκη, προκαλεί πιέσεις στα παιδιά μας. Όχι σε όλα τα παιδιά. Και όχι την ίδια βαρύτητα πίεσης. Άρα, εκτός από τις προσδοκίες των γονιών ή των εκπαιδευτικών, οφείλουμε να δούμε για ποιο παιδί μιλάμε. Και έτσι τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού είναι αυτά που θα καθορίσουν την ένταση που θα βιώσει το παιδί και κατά πόσο θα μπορέσει να τη διαχειριστεί. Στην ερώτησή σας λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, δεν είναι μία η απάντηση. Γιατί εξαρτάται από πολλές παραμέτρους το κατά πόσον κάποιος θα μπορέσει να διαχειριστεί το άγχος που βιώνει. Πάντως, ένας τίτλος μπορεί να καλύψει τις συναισθηματικές ανάγκες και των τριών ομάδων στόχων που μου είπατε πριν. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το ότι θέλουμε πάνω απ' όλα να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και η επιτυχία έπεται της ευτυχίας μας.
0: Μάλιστα. Κυρία Πουταχίδου, θα ήθελα έτσι επιγραμματικά να μας πείτε και αν είναι εφικτό, ποια είναι συνήθως τα λάθη που κάνουμε εμείς οι γονείς και πρέπει να τα αποφύγουμε.
1: Ήδη αναφέρθηκα σε ένα που δεν θα το πούμε λάθος, ας πούμε ότι είναι, ας τις χαρακτηρίσουμε αναποτελεσματικές πιέσεις. Είναι η προσδοκία που έχουμε και μάλιστα την δίνουμε στο παιδί μας και υπερφορτώνουμε το συναίσθημά του με αυτό που εμείς επιθυμούμε. Το να επιλέξει ένα παιδί μια σχολή, τη σχολή που το ίδιο θα ήθελε να ακολουθήσει, είναι μια κατεύθυνση. Το να επιλέξει όμως ένα παιδί να σπουδάσει ένα επάγγελμα που οι γονείς του θα ήθελαν, τότε μιλάμε για πιέσεις επιπλέον που το παιδί υφίσταται και θα έπρεπε να σταματήσουν, να μηδενιστούν. Με ποιον τρόπο? Ο κάθε γονιός εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους. Εγώ λέω λοιπόν ότι άλλο είναι να δηλώνουμε και να δείχνουμε τι θα θέλαμε ή τι θα τέριαζε στο παιδί μας και άλλο είναι να επιβάλλουμε αυτό που θεωρούμε ότι θα τέριαζε στο παιδί μας. Είτε ως επιλογή σχολής, είτε ως επιλογή επαγγέλματος. Αυτό διευρύνεται. Φανταστείτε λοιπόν ότι ένας γονιός δεν είναι γονιός μόνο σε ένα μαθητή που δίνει πανελλήνιες. Είναι γονιός σε ένα παιδί που ήταν και προεφηβάκι και εφηβάκι και θα ενηλικιωθεί. Είναι δηλαδή ο χαρακτήρας του κάθε ένα από εμάς που θα καθορίσει και τη σχέση που θα έχουμε με το παιδί μας και πόσο αυτή θα εξελιχθεί. Καλό λοιπόν τους γονείς να είναι συνοδοιπόροι στις επιλογές των παιδιών τους και στον δρόμο που έχουν επιλέξει τα παιδιά τους μέχρι στιγμής, γιατί η αλήθεια είναι πως η έρευνα αποδεικνύει πως υπάρχουν αλλαγές αργότερα στην επαγγελματική κατεύθυνση των παιδιών που τώρα επιλέγουν μία σχολή, αργότερα αλλάζουν και μία και δύο φορές την επιλογή τους αυτή. Οπότε ας είναι συνοδοιπόροι σε αυτόν τον δρόμο που αυτή τη φορά επέλεξαν τα παιδιά τους να διανύσουν και ας μην παρεμβαίνουν εμποδίζοντας στο να εκπληρωθούν τα όνειρα των παιδιών τους και όχι τα δικά τους.
0: Μάλιστα. Κυρία Πουταχίδου, συναντάτε πολλά παιδιά. Είπατε ήδη ότι παρακολούθησαν το συγκεκριμένο project 3.500 μαθητές και θέλω να ρωτήσω το εξής. Πού καταλήγετε? Είναι όντως το άγχος τόσο μεγάλο? Έχουν μάθει να το διαχειρίζονται στα τόσα χρόνια σχολικής διαδρομής? Κορυφώνεται στην περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων? Τώρα θέτω πολλά θέματα, αλλά θέλω να θέσω και το εξής. Όταν βλέπουμε ότι το παιδί πιέζεται υπερβολικά λόγω ιδιοσυγκρασίας, τι κάνουμε? Του λέμε όπ, σταμάτα μέχρι εδώ? Του λέμε συνέχισε με μικρότερους, χαμηλότερους ρυθμούς? Τι κάνουμε?
1: Ας πούμε αρχικά τι είναι το άγχος. Είναι μια κατάσταση εγρήγορσης που βρίσκεται τόσο το μυαλό μας όσο και το σώμα μας για να αποφύγουμε κάτι, να αποφύγουμε έναν κίνδυνο, να ξεφύγουμε από κάτι ή να πετύχουμε. Άρα λοιπόν είναι κάτι εσωτερικό που βιώνει το υποκείμενο ανάλογα με το τι καλείται να πετύχει, με ποιον στόχο θέτει και θέλει να τον ξεπεράσει ενδεχομένως, αλλά και τι θέλει να αποφύγει. Αυτή λοιπόν τη συναισθηματική εγρήγορση και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σώμα, ο καθένας τη βιώνει με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετική πρόκληση και αιτία. Για παράδειγμα, η ίδια αιτία που είναι ο διαγωνισμός ή οι εξετάσεις, είτε είναι πανελλήνιες είτε ενδοσχολικές, η ίδια αιτία λοιπόν δεν είναι σίγουρο ότι προκαλεί, μάλλον δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι προκαλεί την ίδια ένταση άγχους σε κάθε έναν υποψήφιο. Άρα, το πώς βιώνω το άγχος μου εξαρτάται από τις δικές μου προσλαμβάνουσες, από τα δικά μου χαρακτηριστικά, συναισθηματικά, ψυχικά, συμπεριφορικά και από το πλαίσιο. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα πιο περίπλοκο ζητούμενο το πώς διαχειρίζομαι το άγχος από ότι να δώσουμε συμβουλές της τάξης του 1, 2, 3, 5 πράγματα έκανα και πέρασε το άγχος μου. Αυτό, συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν είναι και τόσο ωφέλιμο να συμβαίνει από κανέναν μας, αλλά θα ήταν και ως και απαγορευτικό να λέγεται 3 πράγματα για να ξεπεράσετε το άγχος σας. Όχι. Γιατί είμαστε τόσο διαφορετικοί, ευτυχώς θα έλεγε κανείς, Και είμαστε και οι ανάγκες μας ποικίλουν τόσο πολύ που δεν μπορούμε να μπούμε όλοι κάτω από την ομπρέλα του πέντε τρόποι για να ξεπεράσω το άγχος μου. Άρα, μάλιστα, αυτή η κατάσταση.
0: Επιτρέψτε μου να θέσω και το εξής. Ναι. Οι γονείς, και όχι μόνο οι γονείς, όλοι όσοι έχουν να κάνουν παιδιά, επιλέγουν την υγεία του παιδιού πρώτιστα και μετά όλα τα υπόλοιπα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, και έτσι θα έπρεπε να είναι.
0: Ναι. Όταν λοιπόν το άγχος σε κάποια παιδιά, όχι σε όλα, είναι υπερβολικό, το ξαναθέτω γιατί πολλοί το ρωτούν. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Θέλουμε λοιπόν το δημιουργικό άγχος, αυτό που μας παρακινεί να προλάβουμε ή να πετύχουμε, να επιτύχουμε. Αλλά αυτό το άγχος για το οποίο μιλάτε εσείς, που είναι το καταστροφικό, που μας καθυλώνει και μας καθιστά όχι και τόσο λειτουργικά άτομα στην καθημερινότητά μας, χρήζει άμεσης παρέμβασης, χωρίς όμως να είναι απαραίτητα επικίνδυνο. Έτσι, για να μην τρομάξουμε ούτε τους γονείς ούτε τους μαθητές. Κατά περιόδους στη ζωή μας, ενδεχομένως και να βιώνουμε αυτό το καταστροφικό άγχος, το οποίο είναι μικρής διάρκειας χρονικής, μικρών εντάσεων, αλλά όπως και να έχει, αφήνει κάποιο συναισθηματικό αποτύπωμα που είναι και ενοχλητικό και δεν θέλαμε να επαναληφθεί. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, εάν διαπιστώσει γονιός, η παιδί και καθηγητής ότι υπάρχει εντονότατο αδιαχείριστο άγχος, τότε μπορούμε να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό, προκειμένου μέσα από το θεραπευτικό κομμάτι, ας πω αρχικά της συμβουλευτικής προσέγγισης, να μειωθούν τα επίπεδα άγχους, έτσι ώστε να καταστεί το άτομο περισσότερο λειτουργικό και να καταφέρει να πάρει στο εξεταστικό κέντρο, να δώσει και τις εξετάσεις του και γιατί όχι να επιτύχει αυτό που αρχικά είχε επιλέξει. Άρα, συγγνώμη, κάτι θέλετε να πείτε?
0: Όχι, όχι, συνεχίστε και θα ρωτήσω μετά.
1: Στο καταστροφικό άγχος δηλαδή, στο καθυλωτικό, οπωσδήποτε πρέπει να απευθυνθούμε κάπου.
0: Μάλιστα,
1: σε κάποιον
0: κύριε,
1: ειδικό.
0: Θα θέσω κάποια ζητήματα. Δεν ξέρω αν είστε αρμόδια να απαντήσετε όμως. Είναι ερωτήματα γονέων παιδιών και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε όλοι σε καθημερινή βάση. Ο όγκος των μαθημάτων και της ύλης στα οποία τα παιδιά πρέπει να ανταπεξέλθουν. Πολλές φορές φορτώνονται με ευθύνες, με διάβασμα και καθιστούν αδύνατο το παιχνίδι, το χρόνο για τον εαυτό τους, το να πάνε σε μια δραστηριότητα. Πολλά παιδιά κόβουν και δραστηριότητες που αγαπούν προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του σχολείου. Είναι θετικό αυτό?
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, το παρατηρώ και εγώ πάρα πολλά χρόνια τώρα. Και αν είναι θετικό με ρωτάτε? Όχι, θα έλεγα καθόλου, κάθε άλλο. Θέλω τα παιδιά να ζουν την παιδικότητά τους, οι προέφηβοι και τα εφηβάκια να ζουν την εφηβική του ζωή που είναι σύντομη, για λίγα χρόνια εννοώ, και δεν θα επαναληφθεί. Άρα ας ζήσουν τον αυθορμητισμό και όλη αυτή την πηγαία διασκέδαση της εφηβικής τους ζωής. Δεν έρχονται πίσω τα χρόνια. Θα μου πείτε όμως, στην πιο τρυφερή μας ηλικία, 15, 16, 17, 18, καλούμαστε να κάνουμε πολύ σημαντικές επιλογές. Το σημαντικές εμείς το ορίζουμε, εννοώ το πλαίσιο. Είναι κάποιες επιλογές, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι και καθοριστικότατες. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει, αυτή η σκέψη. Είναι ένας διαγωνισμός, πραγματικά έχει την αξία του και τη σημασία του, αλλά δεν είναι τόσο καθοριστικός για το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας εννοώ, όσο λέγεται ή όσο φημολογείται. Σας μιλάω ειλικρινά, εάν μπορούσα θα άλλαζα τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια.
0: Έχει μπει στο τραπέζι συζητήσεων και από το
1: ναι,
0: Υπουργείο,
1: και νομίζω
0: πως
1: άργησε. Ακριβώς, ναι. Και νομίζω πως άργησε. Αν και είμαι ένας άνθρωπος που πέρασε από πανελλήνιες, γνωρίζω πολύ καλά τι είναι να βιώνει κανείς το άγχος των πανελλήνιων εξετάσεων. Επίσης γνωρίζω τι σημαίνει να οφείλεις κατά κάποιον τρόπο, έτσι, να εκπληρώσεις τις προσδοκίες των γονιών, να μην τους απογοητεύσεις. Είναι τόσο σύνθετο συναισθηματικά όλο αυτό το σχήμα. Εμπλέκονται τόσο πολλοί άνθρωποι που πραγματικά η αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια πιστεύω ότι θα ανακούφιζε πάρα πολλούς μαθητές μας και μαθήτριές μας και επίσης τους γονείς τους. Γιατί και εκείνοι οι άνθρωποι βιώνουν το δικό τους άγχος και τις δικές τους αγωνίες για το μέλλον των παιδιών τους.
0: Ας ελπίσουμε ότι ήρθε ο καιρός κάτι να αλλάξει. Θα το δουν αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα και είναι ειδικότεροι. Περιμένουμε να δούμε οι υπόλοιποι τι ακριβώς θα γίνει και πότε. Κυρία Πουταχίδου, έχουμε να πούμε κάτι για την περιοχή μας, κάτι άλλο που ίσως μου διέφυγε, για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές?
1: θα είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Η αλήθεια είναι αυτή, για άλλα προγράμματα που υλοποιούνται στη σχολική κοινότητα και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είμαι ένας άνθρωπος που προέρχομαι από τη σχολική κοινότητα. Ως ψυχολόγος έχω εργαστεί για περισσότερο από 20 χρόνια στην ειδική αγωγή κυρίως, αλλά και στην τυπική εκπαίδευση. Οπότε αγαπώ πάρα πολύ το σχολείο, τον μαθητή, τη μαθήτρια, οπότε δεν έφυγα ποτέ από κοντά του και έτσι μέσα από την αντιπεριφέρεια παιδείας φροντίζω να βρίσκομαι στα σχολεία μας, όχι μόνο γιατί ικανοποιώ την δική μου ανάγκη που είναι η αγάπη μου προς τη σχολική κοινότητα, αν είναι δυνατόν, αλλά κυρίως γιατί αναγνωρίζω πως είναι μια ομάδα στόχου, οι μικροί μας μαθητές, που εκτός από το παρόν του τόπου μας, σαφέστατα είναι και το μέλλον μας. Και έτσι πρέπει να τους δώσουμε εφόδια ζωής, παύλα ψυχής, ώστε να βγουν στην ενήλικη ζωή πιο δυνατοί ψυχικά και πιο οργανωμένοι κοινωνικά. Άρα, ναι, γίνονται πάρα πολλά πράγματα, πολλά project υλοποιούνται στη σχολική κοινότητα. Κάποια άλλη στιγμή, αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε αναλυτική Βεβαίως. Αναφορά, γιατί δεν είναι λίγα. Θα σας πω ένα τελευταίο, τους πρωταθλητές ζωής, όπου με έναν παραολυμπιονίκη αθλητή μπήκαμε σε αρκετά σχολεία, πιλωτικό πρόγραμμα είναι αυτό, και μιλήσαμε για τη δύναμη της ψυχής κάποιου που ίσως να μην βλέπει καλά, να του λείπει κάποιο μέλος από το σώμα του και πολλά άλλα. Να ανήκει δηλαδή στους αθλητές άτομα με αναπηρία. Αυτό είναι το ένα project, πρωταθλητές ζωής. Έχουμε τον Δημήτρη τον Βαβλιάρα με τα πουλιά της Λίμνης Πολυφίτου, ένα δεύτερο project για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και κυρίως για τους μαθητές 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού, για να γνωρίσουμε τον τόπο μας. Το School Hopping, που σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Τουρισμού δίνουμε οδηγούς σε ηλεκτρονική μορφή, βιβλία οδηγού σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν τόσο οι σχολικές κοινότητες εντός περιφερειάς μας, όσο και οι εκτός, και να επισκεφθούν τον τόπο μας, ορίζοντας τα τουριστικά σημεία ενδιαφέροντος. Είναι πάρα πολλά, κυρία Βαβαντό.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αυτά δεν τελειώνουν ποτέ, τα θέματα ειδικά παιδείας. Δεν τελειώνουν ποτέ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.
1: Και εγώ. Και εγώ και την καλημέρα μου. Γεια σας.

Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι δύο εκθέσεις φιλοξενούνται στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Έχουμε του Ανασίου Δημόσιου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Θα παραμείνει η έκθεση μέχρι αύριο Παρασκευή. Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα των μαθητικών ομίλων του σχολείου. Και βέβαια η πολύ σημαντική έκθεση της Βάσος Κατράκη, που μιλάμε για χαρακτική, φιλοξενεί η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη, φιλοδοξώντας να φέρει σε επαφή το φιλότεχνο κοινό της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας με το έργο μιας σπουδαίας δημιουργού. Η έκθεση, να θυμίσουμε, της Βάσος Κατράκη θα λειτουργεί μέχρι τις 30 Μαΐου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να σας αποχαιρετήσουμε. Δίνουμε τη σκητάλη σας συναδέλφους σε Κοζάνη και Φλόρινα που συνεχίζουν την ενημερωτική ζώνη μέχρι τις 11. Πάμε σε λίγα λεπτά σε δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα.

0: άνθρωπος των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Την Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και την νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετο στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές πρόσιτης κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
3: Διαφημίσεις.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κυριά σας, καλημέρα. Καλημέρα παντού, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε, εδώ πάντα από την Ελληνική Ραδιοφωνία, με τη συχνότητά μας τώρα βεβαίως και μετά την εκπομπή της συνακρόασης. Μετά την εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9 με τη συνάδελφο Τάσα Παπαντονή. Από τώρα 6 λεπτά μετά τις 9 μέχρι και τις 11 μαζί σας με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, σχόλια και ανταποκρίσεις, ό,τι νεότερο και ό,τι νεότερο προκύπτει πάντα και επικαιρότητα και όχι μόνο, και τα θέματα στην ανοιχτή γραμμή των ακροατών, στη δική σας γραμμή επικοινωνίας με την πολιτική και την οικονομία, την κοινωνία, την αυτοδιοίκηση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Μαζί σας και σήμερα, και σήμερα Πέμπτη 21 του μήνα, ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στο μικρόφωνο παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, είναι ο Χρήστος Τσόμπαν στη ρύθμιση των ήχων και στην τεχνική ηχοληψία, ο συνάδελφος Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 11. Με ό,τι νεότερο από κάθε περιοχή, από την Κοζάνη, την Τολεμαΐδα, τη Φλόρνα, τα Γρεβενά, την Καστοριά και όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 11, την καλημέρα μας και πάλι, καλή σας ακρόαση!

Πρωινές διαδρομές, πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία λοιπόν, που μόλις έχουμε ξεκινήσει μετά από την εκπομπή της συνακρόασης, βεβαίως να πούμε τα χρόνια μας πολλά στον Κωνσταντίνο και την Ελένη που γιορτάζουν σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένης και πολλοί οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες και πολλοί οι πολιούχοι και εδώ στην περιοχή μας, στην Δυτική Μακεδονία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν και όλες όσες γιορτάζουν σήμερα. Λίγο πολύ όλοι έχουμε ή στην οικογένειά μας ή στην ευρύτερη οικογένειά μας ανθρώπους που σήμερα έχουν την τιμητική τους με την γιορτή τους. Χρόνια πολλά λοιπόν, ό,τι καλύτερο για αυτούς και τις οικογένειές τους. Κυρίες και κύριοι, είμαστε λοιπόν εδώ και οι πρωινές διαδρομές βλέπουν πολλά. Επιτάπητος πολλά θέματα σε διεθνές επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο με το Ιράν, τις συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Νετανιάχου μετά τη νέα ερνηφτική πρόταση του Ιράν. Ενώ έχουμε και άλλα θέματα, οι επιδρομές ντρόν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, 4 τραυματίες τη νύχτα από επιθέσεις και στην χώρα μας όλα τα γνωστά θέματα δεν έχουν βρει απαντήσεις σε ΟΠΕΚΕΠΕ, ΤΕΜΠΗ και άλλα. Και όχι μόνο, αλλά και τα οικονομικά μας. Εντός Ιουνίου η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις, ποιες οφειλές εξαιρούνται. Και αυτά έτσι εν ολίγης στην ειδησιογραφία μας. Ενώ με τα νέα πολιτικά κόμματα έχουμε σήμερα την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, 21 του μήνα, το είχε πει άλλωστε, προς τα τέλη του μήνα εκεί κοντά στις 26 και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μεταφερθεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς είναι κάποιοι που δεν μεταφέρονται και δεν θέλουν να μεταφερθούν στον Αλέξη Τσίπρα και όχι μόνο, και στη Νέα Αριστερά αυτό ισχύει, επίσης δεν θέλουν όλοι να μεταφερθούν στον Αλέξη Τσίπρα, ήδη έχουμε παραιτήσεις, έχουμε ένα σκηνικό δηλαδή που φίλες και φίλοι δείχνει ένα πουλόβερ που ξυλώνεται και ξανά ανοίγει και το ξαναφτιάχνουμε. Το ίδιο πουλόβερ το ξυλώνουμε και το ίδιο πουλόβερ το ξαναφτιάχνουμε από την αρχή. Από την αρχή προφανώς όχι με τα ίδια ακριβώς υλικά. Με ποια υλικά. Ποια υλικά, προς τα πού, τι και γιατί. Επίσης, τα νέα κόμματα λοιπόν αλλάζουν και τα δεδομένα και προφανώς αλλάζουν και την πολιτική γεωγραφία, αλλά και κυρίως την εκλογική γεωγραφία, διότι αλλάζουμε και να βλέπουμε, και αυτό θα αποτυπωθεί κάποια στιγμή και σε πιο διευρυμένες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα υπάρξουν όταν θα αρχίσει να κάθεται ο κουρνιακτός, που λέμε χαρακτηριστικά, και με το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και με το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε λοιπόν πολλές πολιτικές διεργασίες και αυτές δεν αφορούν μόνο τα δύο νέα πολιτικά κόμματα, αφορούν και τα υπάρχοντα, παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μείνει, δεν θα μείνει, ποιοι, πώς και γιατί. Και όχι μόνο αυτό, και μετά τη διαγραφή Πολάκη έχουμε και στη Νέα Δημοκρατία και εκεί υπάρχουν θέματα θα λέγαμε της επόμενης μέρας. Ποιας επόμενης μέρας όμως, ανθρώπων που εν πάση περιπτώσει λένε ότι κάποια στιγμή όταν και εφόσον και αν θα υπάρξει επόμενη μέρα και ποια θα είναι αυτή, για να έχουν και αυτή τη δική τους προτεραιότητα εκεί. Και στο ΠΑΣΟΚ επίσης βλέπουν τις εξελίξεις με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα κατά κύριο λόγο, αλλά και με όλες τις άλλες διεργασίες, και κάπως έτσι πορευόμαστε, και άλλα κόμματα επίσης έχουν τους δικούς τους υπολογισμούς και τις δικές τους εκλογικές στοχεύσεις. Έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα μετράμε αντίστροφα, ακόμα και αν φτάσουμε εντελώς στο τέλος της τετραετίας. Βεβαίως, όπως έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι κι αλλιώς από το Σεπτέμβριο και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, δεν θα είναι προώρες. Αυτό έχει πει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ότι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όποια ημερομηνία και αν αποφασιστούν και αν γίνουν εκλογές, δεν θα είναι προώρες αυτές οι εκλογές. Μείναμε σε αυτά τα ολίγα, διότι εμείς επικεντρωνόμαστε εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Και τι έχουμε, είχαμε χθες την κινητοποίηση, το συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Θα πούμε περισσότερα και με ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής μας. Είχαμε ρεπορτάζ και τις προηγούμενες ημέρες και έχουμε πολλά επίσης και για μια σειρά άλλων θεμάτων. Καταρχήν οι δηλώσεις του κυρίου Ανδριανού. Του κυρίου Ανδριανού, ο οποίος αναφέρθηκε
στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος πληρωμών των αγροτών. Οι δεσμεύσεις που δόθηκαν στη συνέντευξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Μαργαρίτη Σκινά και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του κ. Πιτσιλή για τις πληρωμές των αγροτών θα τηρηθούν. Αυτό δήλωσε ο Υφυπουργός ο κ. Γιάννης Ανδριανός μετά τη συνάντηση που είχαν με τον κ. Σκινά εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων από την Ημαθία, την Μπέλα, την Κοζάνη και την Φλόρινα. Θα έχουμε περισσότερα και γι' αυτό επίσης στη συνέχεια της εκπομπής μας, για αυτή τη συνάντηση που συμμετείχαν και αγρότες εδώ από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τα άλλα, την επίλυση των προβλημάτων στο σύστημα monitoring ζητάει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε τις παρεμβάσεις των βουλευτών του κ. Παρακουγκουλόπουλου και της κ. Καλλιόπης Βέτα σε μια σειρά από θέματα κοινοβουλευτικής δραστηριότητας. Και έχουμε επίσης και την αναφορά της κ. Πέτης Πέρκα από τη Νέα Αριστερά για την άμεση αποζημίωση των παραγωγών της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ σύσκεψη αγροτικών και κοινοτροφικών συλλόγων θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 22 του μήνα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέας στην Πτολεμαϊδα με πρωτοβουλία του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, του Αγροτικού Συλλόγου των Γρεβενών, του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου της Φλόρινας και του Αγροτικού Συλλόγου Κοζάνης Τσαρτσαμπά. Και γι' αυτό έχουμε επίσης περισσότερα, ενώ θα λέγαμε ότι έχουμε και ανακοινώσεις για ενίσχυση με θέσεις που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς και στα κενά των νοσοκομείων και αφορούν προκειμένου τώρα και το νοσοκομείο της Κοζάνης με νοσηλευτικό προσωπικό με το οποίο θα ενισχυθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτά και άλλα, ενώ κατατίθενται και τα δικαιολογητικά για σύνδεση του φυσικού αερίου στη Νεάπολη Βοΐου και μια σειρά από εκδηλώσεις είναι προγραμματισμένες και για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί σας με ό,τι νεότερο. Κάναμε και μια σταχυολόγηση και των θεμάτων εδώ στη Δυτική Μακεδονία.

Πρωινές διαδρομές και να δώσουμε συνέχεια τώρα με την επισκόπηση του τοπικού τύπου, τα πρωτοσέλιδα θέματα των εφημερίδων και βεβαίως από εκεί και πέρα πολλά πολλά ρεπορτάζ και με τα αγροτικά θα ασχοληθούμε και με το χθεσινό συλλαλητήριο επίσης και με μια σειρά από άλλα θέματα τα οποία έχουμε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και όχι μόνο και από κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Να θυμίσω και τα τηλέφωνα της εκπομπής. Να θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής από όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν θέλετε να πείτε, να ρωτήσετε, να επισημάνετε, να καυτηριάσετε, να θέσετε, να προτείνετε ή να φέρετε την δική σας τοποθέτηση, είτε αν το θελήσετε αυτό απευθείας στην τηλεφωνική μας μέσω τηλεφωνικής γραμμής απευθείας επώνυμα ή και ανώνυμα, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εσείς το αποφασίσετε. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι στη διάθεσή σας, ακόμη και αν απλά θέλετε να πάρετε τηλέφωνο να το ακούσουμε το ερώτημά σας, να το ακούσουν οι συνάδελφοι εδώ στο Γραφείο Σύνδεσης και να το μεταφέρουμε αμέσως στην εκπομπή μας και να σημειώσουμε τα τηλέφωνα, καταγράψτε τα και πάρτε τηλέφωνο 2461-022-918 και 2461-041-211. Δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα, με το email του σταθμού μας επίσης να είναι στη διάθεσή σας, το email που μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα και οτιδήποτε άλλο θελήσετε. Το email εδώ, φίλες και φίλοι, ertkozanis@gmail.com. Αυτά έτσι εν ολίγης και πάμε τώρα να σταθούμε στην επισκόπηση του τοπικού μας τύπου. Ξεκινάμε λοιπόν από την εφημερίδα Θάρρος, την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Θάρρος, εφημερίδα Θάρρος, πρώτη σελίδα της καθημερινής εφημερίδας της Δυτικής Μακεδονίας. Μείωση της ανεργίας 14,4% τον Απρίλιο, λέει, τι δείχνουν τα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Βεβαίως η μείωση της ανεργίας έχει να κάνει και με τον κόσμο που έχει φύγει. Μόνο στην γειτονιά μου εγώ βλέπω 6-7 οικογένειες να έχουν φύγει το τελευταίο δίμηνο. Έχουν φύγει στο εξωτερικό δηλαδή, έχουν φύγει μόνιμα. Αυτό προφανώς είναι και μία μείωση του υπάρχοντος πληθυσμού και της υπάρχουσας ανεργίας. Διότι δεν καταγράφονται πλέον ως άνεργοι, έχουν πάει στη Γερμανία. Κυριάκος Πυρακάκης, χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς να δημιουργηθεί η Silicon Valley της Ευρώπης και τρία γεωπάρκα, μία κοινή παράδοση, η Πέτρα ως γέφυρα πολιτισμού, ιστορίας και γεωκληρονομιάς. Από την εφημερίδα Θάρρος ακόμη διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα τρεις νέες νοσηλεύτριες στο νοσοκομείο Κοζάνης, αυτό που λέγαμε, και ακόμη πομπή Βήμα Μνήμη, η φιλαρμονική Πανδώρα και η συγκρότηση του δημόσιου ήχου από τον αρχιμουσικό Ιωάννη Κούκα. Στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη, με σεβασμό και βαθιά συγκίνηση ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, αναβαθμίζονται υποδομές σε Ελίμια και Αιανή, προβλήματα με το σύστημα monitoring και επίσης στο 100% απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο βεβαίως είχε πολλά χρήματα και αυτά τα χρήματα να δούμε τι έχουν φέρει και τι έχουν φέρει και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης εδώ για τη Δυτική Μακεδονία, την πολύπαθη Δυτική Μακεδονία. Ανοιχτά τα Σαββατοκύριακα και ανοιχτή η κοβεντάριος Δημοτικής Βιβλιοθήκης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό έχει γίνει θεσμός πλέον, να είναι ανοιχτή τα Σαββατοκύριακα η κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη στην περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων. Και διανύουμε αυτή την περίοδο, μπαίνουμε σιγά σιγά. Γήπεδο αντισφαίρησης στο Βατερό, επίσης σήμερα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Θάρρος. Από την εφημερίδα Θάρρος να πάμε τώρα σε άλλες εφημερίδες τις οποίες έχουμε και τώρα στην διάθεσή μας και να σταθούμε. Στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Μήνυμα αγωνίας από την Κοζάνη για την επόμενη μέρα μετά το λιγνίτι. Έντονη ανησυχία για τις θέσεις εργασίας και το μέλλον της περιοχής, γράφει σήμερα Ο Χρόνος. Στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε ανακλήθηκε η μίσθωση έκταση στην Water Plan στην Πτολεμαΐδα, μια εμβληματική όπως αναφέρονταν επένδυση, και λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων ανακλήθηκε η μίσθωση της έκτασης. Στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Χρονομιάς στο έθιμο Ταγιανιού της
της Λευκοπηγής. Καλώς γίνεται και καλώς έγινε. Η αξιοποίηση βεβαίως όλων αυτών είναι το σημαντικότερο. Αγρότες κάνουν λόγο για εμπαιγμό μετά τη συνάντηση στο Υπουργείο και χωρίς σαφές σχέδιο για νέο ειδικό σχολείο στην Κουζάνη. Επίσης σήμερα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Ο Χρόνος». Στην επόμενη εφημερίδα τώρα, στην εφημερίδα «Πρωινός Λόγος», με τις ευλογίες μας το κλείσιμο του Αΐς Αγίου Δημητρίου, η ζωή μετά τον Λιγνίτη είναι ακόμα θέμα της εφημερίδας και πράσινο φως του Υπουργείου για μετατροπή της Τολεμαίδας 5 σε μονάδα φυσικού αερίου, επίσης από την εφημερίδα «Πρωινός Λόγος».

Και στην εφημερίδα Πτολεμαίος, για να ολοκληρώσουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου, ανακλήθηκε η μίσθωση της έκθεσης, όπως είπαμε, για αυτή την επέτειο. Και στην εφημερίδα Πτολεμαίος, για να ολοκληρώσουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου, ανακλήθηκε η μίσθωση της έκθεσης, όπως είπαμε.

νέων και συμβούλων για τη στήριξη σε όλες τις προτάσεις. Στην τελική ευθεία ο Ε65, επίσης ένα θέμα σήμερα από την εφημερίδα Πτολεμαίος Ενδιαφέρον, θα ενώσει την Αθήνα με τη Δυτική Μακεδονία. Επί πολλά χρόνια μιλάμε για τον Ε65, καλώς να έρθει, καλώς να γίνει και καλώς να αξιοποιηθεί επίσης με κάθε δυνατό τρόπο, τουλάχιστον να φέρει κάτι επιπλέον σε σχέση με τη σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα και να μας βγάλει από αυτή την οδική έστω απομόνωση, γιατί υπάρχει και σιδηροδρομική απομόνωση και άλλου τύπου απομόνωση της Δυτικής Μακεδονίας. Ας υπάρχει όμως αυτός ο σύγχρονος δρόμος που πραγματικά και σε πολύ πιο γρήγορο χρόνο αλλά και πολύ καλύτερα θα μπορούμε να μετακινούμαστε από τη Δυτική Μακεδονία στην Αθήνα και από την Αθήνα προς τη Δυτική Μακεδονία. Η καταιγίδα κατέστρεψε την παραγωγή μελιού. Θα το δούμε και αυτό το θέμα επίσης στη συνέχεια της εκπομπής μας, τι ακριβώς συνέβη μιλώντας και με τους μελισσοπαραγωγούς. Οι σιρήνες Γερμανών επέστρεψαν στην Α Εθνική Γυναικών, επίσης ένα θέμα σήμερα από την εφημερίδα Πτολεμαίος, στην πρώτη σελίδα.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να σταθούμε στο ρεπορτάζ από το χθεσινό πρώτο θέμα, θα λέγαμε, του Δελτίου και της ημέρας, ειδησογραφικά τουλάχιστον. Ήταν το συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, με την συνάδελφο την Δέσποινα την Αμαραντίδου, η οποία ήταν στο συλλαλητήριο, έχει στείλει σχετικό ρεπορτάζ, ίσως την έχουμε και λίγο αργότερα για να συνομιλήσουμε μαζί της. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι.

σε λίγο να περάσουμε στο συλλαλητήριο με την συνάδελφο την Δέσποινα Μαραντίδου και τα σχετικά ηχητικά όπου μιλούν οι πάντες. Μιλούν από την κοινότητα, εργαζόμενοι, σωματεία, σύλλογοι, πολιτευτές, πολιτικοί παράγοντες, βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων.

0: Θα σταθούμε λοιπόν, όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, στο χθεσινό συλλαλητήριο, στο συλλαλητήριο εδώ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Σε λίγο θα έχουμε την συνάδελφο, την Δέσποινα την Αμαραντίδου. Έτσι κι αλλιώς βρίσκεται και στο ρεπορτάζ και τώρα πρωί Πέμπτης, πρωινό Πέμπτης. Αργότερα θα έχουμε ένα ακόμη ρεπορτάζ για την χθεσινή ανοιχτή συνέλευση των μικρών επενδυτών φωτοβολταϊκών στην Κοζάνη. Πόσες και πόσες ελπίδες δεν είχαν αυτοί οι μικροί επενδυτές των φωτοβολταϊκών και τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα θα τα δούμε επίσης στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ωστόσο, στο συλλαλητήριο θα σταθούμε τώρα και στο συλλαλητήριο με αρκετά ηχητικά που μας έστειλε από την χθεσινή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Νομίζω ότι είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η συνάδελφος Δέσποινα Αμαραντίδου. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Αντώνη, κυρίες και κύριοι.
0: Καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για τον όγκο της συγκέντρωσης, για το αν ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση, μια μικρότερη, αν ήταν κάτι που ικανοποιεί τους διοργανωτές τουλάχιστον η συμμετοχή του κόσμου χθες.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι, Αντώνη, θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερος κόσμος, όπως ναι. Το είπαμε άλλωστε και την Παρασκευή που έκλεισε και στήγησε ο Αγίου Δημητρίου, κομβική σημασία μετά από 42 χρόνια. Όχι, θα έπρεπε να είναι περισσότερο. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν αξιοπρεπής, θα πρέπει να πω έτσι, θα τη χαρακτηρίσω εγώ η συγκέντρωση. Με αρκετό κόσμο, εργαζόμενους κυρίως, συλλόγους, φορείς, συλλογικότητες που ενώσαν τις φωνές τους, Αντώνη, για το θέμα των απολύσεων, γιατί, για αυτό που έρχεται, για το θέμα της δίκαιης μετάβασης και των θέσεων εργασίας που δεν έχουν δημιουργηθεί, ζητώντας βεβαίως την παράταση λειτουργίας των λιτουργικών μονάδων, όπως έθεσαν και το ζήτημα της τηλεθέρμανσης. Η αλήθεια είναι ότι οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, αλλά και οι μόνιμοι εργαζόμενοι έχουν τη μεγάλη ανησυχία, δεν έχουν ενημερωθεί για το πού και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό που ξέρουμε ως πληροφορία και από την προηγούμενη εβδομάδα είναι από τους 500 περίπου εργαζόμενους στο ΕΣΕ και ο Δημητρίου, αυτό που φαίνεται και διαγράφεται είναι ότι θα παραμείνουν μόλις 50 μέχρι το Μάρτιο δηλαδή του 27, που όπως ανακοίνωσε ο κύριος Στάσης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ, σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία των λιγνητικών μονάδων, με το τέλος δηλαδή των λιγνητών στην περιοχή, όπως και τη μετατροπή της μονάδας 5, που τελικά φαίνεται να εξελίσσεται ως μονάδα φυσικού αερίου. Πολλά τα ερωτήματα που θέσανε, πολλά ήταν αυτά που ελέγχθησαν και χθες από τους ομιλητές, ήταν και εκπρόσωποι κομμάτων, ήταν και αυτοδιοικητικοί, μένοντας σε αυτήν την απόφαση που ουσιαστικά μπαίνει τα φόπλακα στην περιοχή. Αυτό το βλέπουμε άλλωστε, τώρα το έχουμε πει πολλάκι, ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στην περιοχή, με το δεδομένο ότι δεν ήρθαν επενδύσεις, δεν ήρθαν επιχειρήσεις, δεν ανοίξαν θέσεις εργασίας και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την ερημοποίηση αλλά και τη φυγή των νέων προς την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Οι αντιδράσεις πολλές. Η ανησυχία μεγάλη για την κατάσταση που επικρατεί, για την τοπική οικονομία, για το μέλλον της περιοχής, ακόμα και για το αν θέλετε αν θα υπάρχει και επάρκεια ενεργειακή, με δεδομένο ότι γνωρίζουμε πολλές φωλάκες και το έχουμε πει ότι ο λιγνίτης έβαζε πλάτη ουσιαστικά και στις δύσκολες συνθήκες, εκτός μπαίνοντας στο μείγμα δηλαδή το ενεργειακό, είτε κάνοντας έχοντας υψηλές θερμοκρασίες, είτε έχοντας φαγητό. Πάντως εν κατακλείδη, και δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα ακούσουμε μέσα από το ρεπορτάζ είναι η κραυγή αγωνίας. Εγώ θα μείνω σε αυτό, ότι ενώσαν τις φωνές τους, ακολούθησε και μια πορεία προς την Παύλου Μελά. Είδαμε οικογένειες, είδαμε παιδιά, είδαμε ανθρώπους που συνδέονται με την με τη λειτουργία των μονάδων και των ορυχείων. Βέβαια θα πρέπει να πω, Αντώνη, ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτή το ζητούμενο της παράτασης λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, υποστηρίζοντας ότι η διατήρηση του λιγνίδου στο ενεργειακό κλίμα.
0: Αναφέρθηκε τίποτα, Δέσποινα, περί του ξυλώματος αυτών όλων που λένε ότι τα ξυλώνουν, θα φύγουν, θα τα ξυλώσουν και θα φύγουν και τέτοια. Αναφέρθηκαν περί αυτών χθες?
1: Δεν το άκουσα. Αυτό ήταν και μια αγωνία, γιατί όταν ανακοινώθηκε το κλείσιμο του ΑΕΣΑΓΙΟΥ Δημητρίου, αυτό που ξέραμε είναι ότι θα ανατιναχτούν οι ψύκτες και το σημείο εκείνο, αλλά όχι, δεν έγινε καμιά τέτοια αναφορά. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι ήδη φορείς, επιμελητήρια, εργατικά κέντρα έχουν αποστείλει κοινό υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, παράταση λειτουργίας λιγνητικών μονάδων και επιτάχυνση επενδύσεων που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Βέβαια, να πω ότι το όλο τη χθεσινή κινητοποίηση, και θα ακολουθήσουν και άλλες από ό,τι φαίνεται. Την ακούσαμε ανακοινώνοντάς την ο κύριος Τεντζογλίδης, εργαζόμενος στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, αλλά και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίου Δημητρίου. Ήταν αρκετά σωματεία, σύλλογοι και φορείς στο πλευρό του. Δεν είδαμε τα εργατικά κέντρα. Είδαμε προσώπους βεβαίως κάποιων μεγάλων σωματείων στην ενέργεια.
0: Όχι, τα εργατικά κέντρα δεν συμμετείχανε. Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Ναι. Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Μιλώντας και με τον πρόεδρο δηλαδή του εργατικού κέντρου Κοζάνης, τον κύριο Λευτέρη Αδάμ, μας είπε ότι δεν συμμετέχει το εργατικό κέντρο. Έχουν αποφασίσει κάτι άλλο να κάνουν και συμμετέχουν σε αυτή την κοινή επιστολή στον Πρωθυπουργό. Βεβαίως, οι επιστολές αυτές, πρέπει να πω, δεν παίρνει πρώτη φορά επιστολή ο Πρωθυπουργός. Καταρχήν, έγινε ολόκληρη συνάντηση της ΠΕΔ με τον Πρωθυπουργό. Έτσι, να μην το ξεχάσουμε αυτό. Τα ίδια αιτήματα έχει και η ΠΕΔ.
1: Δεν τα ξεχνάμε. Το αναφέρω γιατί έγινε κουβέντα, και να πω και κάτι, σε τέτοιες κινητοποιήσεις θα έπρεπε να υπάρχει σαφώς και πολύ περισσότερος κόσμος, γιατί το θέμα καίει όλη την περιοχή.
0: Από ό,τι φαίνεται όμως δεν υπάρχει ενιαία γραμμή. Δεν υπάρχει ενιαία γραμμή. Πώς θα υπάρχει περισσότερος κόσμος χωρίς ενιαία γραμμή?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι ο κόσμος προκαλείται από τους συνδικαλιστές, τα εργατικά κέντρα και γενικότερα από τον τρόπο
0: που λες.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι η κινητοποίηση θα πρέπει να σκεφτεί ο καθένας που ζει στην περιοχή ότι δεν χρειάζεται να είναι κάτω από την ομπρέλα ενός εργατικού κέντρου, ενός φορέα ή ενός πολιτικού φορέα για να διαμαρτυρηθεί για μια κατάσταση που βιώνει.
0: Ότι τελικά δεν πηγαίνει ο κόσμος. Δεν είναι πρόβατο να πηγαίνει επειδή το λέει ο Τάδε να πάει ή κάποιος άλλος φορέας που ζητάει να πάει ή να μην πάει. Έτσι. Ο καθένας έχει και τη δική του ευθύνη να αποφασίσει να συμμετέχει ή να μην συμμετέχει. Και για ποιο λόγο συμμετέχει.
1: Εμπροκειμένου όμως φαίνεται ότι μια και περιοχή φλέγεται. Μια περιοχή.
0: Σωστά, Δέσποινα, ναι.
1: Και μια περιοχή που πρέπει να διεκδικήσουμε επιτέλους όλα αυτά. Και κλείνω λέγοντας και αυτό που έγινε ως αναφορά για το μεγαλύτερο ποσοστό καρκίνων, το οποίο ανακοινώθηκε ουσιαστικά την παραμονή του κλεισίματος του Αγίου Δημητρίου από τον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη, κάτι που ελέγχθηκε χθες από αρκετούς.
0: Καλά, μιλάμε για το 2026 για τους καρκίνους, όταν το 90 και το 2000 που μιλούσαμε από αυτά τα μικρόφωνα δεν ίδρωνε το αυτή κανενός, μηδέ εξαιρουμένου και του ίδιου του Υπουργού τότε. Γιατί τότε δεν κάναν παρεμβάσεις στη Βουλή? Εδώ εμείς ζητούσαμε μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, μιλούσαμε για μονάδες αποθείωσης που έπρεπε να γίνουν σε όλα τα εργοστάσια, μιλούσαμε για τη μονάδα από τη Λαμαΐδα 5 που έπρεπε να γίνει από το 2000 και όχι το 2020 τόσο που άρχισε να λειτουργεί. Όλα αυτά δεν γίνανε. Δεν προστατεύτηκε το περιβάλλον. Τότε είχαμε τα περιστατικά των καρκίνων και τώρα εν έτη 2026 που έχουν κλείσει όλα, δικαιολογούμε την απολυτοποίηση μέσω αυτών. Προφανώς.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Κλείνοντας, θα πω ότι ούτε η έρευνα τότε, υποτίθεται, η οποία είχε γίνει, δεν είχε γίνει γνωστή, δεν είχε δημοσιοποιηθεί.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και θα πρέπει να μας πούνε για αυτή την έρευνα και τι κάνανε 70 χρόνια που η περιοχή ηλεκτροδοτούσε τη χώρα, αν όντως η καρκίνη ήταν σε υψηλά επίπεδα. Και εν έτυχε 2026 μιλούμε για καρκίνους, πανικοβάλλοντας, συμβάζοντας και σε αυτό το κομμάτι τους πολίτες. Δεν είναι κατά τον ΑΠΕ οι πολίτες, υπέρ τον ΑΠΕ είναι, αλλά η μετάβαση είναι αυτή που δημιουργεί τα ερωτηματικά και όλα αυτά τα τερτύπια, επιτρέψτε μου να πω, που ακούμε κατά καιρούς ό,τι έχει να κάνει με την απολιγνητοποίηση. Εξάλλου και ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου αλλά και η Μονάδα 5 στο Λεμαΐδα δεν είναι μονάδες οι οποίες δεν είχαν πάρει όλα τα μέτρα. Δεν ξέρω αν το ποσοστό του διοξιδίου που πληρώνουμε είναι μεγάλο. Πάντως είναι αλήθεια ότι οι περισσότερες μονάδες που απομείνανε ήταν περιβαλλοντικά προσαρμοσμένες στην κατάσταση. Και εξάλλου πώς γίνεται ο λιγνίτης να φεύγει στη Φλόρινα, στα Σκόπια, και να εισπνέουν οι κάτοικοι της περιοχής και πάλι τους καρκινογόνους ρήπους που σε απόσταση 20 χιλιόμετρων.
0: Και πώς είναι δυνατόν να φεύγει η μονάδα από το Λεμαϊδα 5, η πιο σύγχρονη αντιρρυπαντική μονάδα στην Ευρώπη, λιγνητική, και να, κάνουμε αντικατάσταση μιας επένδυσης 1,5 δισεκατομμυρίου, έτσι, με ορυκτού, με άλλο ορυκτό.
1: Με άλλο ορυκτό. Αυτό επίσης ελέγχει.
0: Που επίσης προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον.
1: Ακριβώς, και αυτό ελέγχει πολλάκι από τους ομιλητές, και είναι και ένα ζητούμενο, είναι και ένα ερώτημα που θέτουν όλοι και οι πολίτες ακόμα. Δηλαδή, όταν στην Ευρώπη έχουν ξεκινήσει να χτίζονται λιγνητικές μονάδες. Δηλαδή είναι πραγματικά με πολλά ερωτηματικά όλο αυτό όπως εξελίσσεται.
0: Μάλιστα. Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε. Μας έδωσες νομίζω και την εικόνα από την χθεσινή συγκέντρωση. Ήταν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, αλλά δεν ήταν και μια μελιτέα συγκέντρωση. Ήταν μια καλή συγκέντρωση, όπως μας είπες.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Μάλιστα. Αυτό καταλαβαίνουμε και αυτό μας έδωσες και ως εικόνα. Να σε ευχαριστήσουμε μαζί με όλα όσα ανέλησες από την χθεσινή συγκέντρωση. Να σε ευχαριστήσουμε και για το ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν από την συνάδελφο, τη Δέσποινα Μαραντίδου, που βρέθηκε χθες εκεί στο ρεπορτάζ και μας έδωσε το περιεχόμενο αυτής της συγκέντρωσης, που ήταν και το πρώτο θέμα, έτσι, των δελτίων, των ειδήσεων και βεβαίως και, γενικότερα στα τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, με βάση την αξιολόγηση που γίνεται πάντα δημοσιογραφικά, εννοείται. Για να ακούσουμε τώρα και τα σχετικά ηχητικά. Καταρχήν νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ηλία Τεντζογλίδη. Ο κύριος Τεντζογλίδης είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίου Δημητρίου, και νομίζω ότι ξεκινάμε με τον Άγιο Δημήτριο, γιατί ο Άγιος Δημήτριος έκλεισε.
2: Ναι, είναι μια συνέχιση από δράσεις που έχουμε αναλάβει όσον αφορά το έγκλημα που πάει να πραγματοποιηθεί στην περιοχή μας με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Σύσσωμη η Δυτική Μακεδονία λέει όχι στο έγκλημα που πάει να πραγματοποιηθεί. Μιλάμε για τις ζωές μας, μιλάμε για το μέλλον του τόπου μας, και κάποιοι αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς. Η Δυτική Μακεδονία και η Κοζάνη Πτολεμαϊδα Φλόρινα είναι δεκαετίες τώρα που έχει δώσει τα σπλάχνα της όσον αφορά την ηλεκτρική παραγωγή, και δυστυχώς μας πετάνε σαν στημένη λεμονόκουπα. Δεν θα ανεχτούμε αυτή την κατάσταση, θα αντιδράσουμε. Λέμε όχι στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων.
3: Για πείτε μου λίγο, το σημαντικότερο εκτός των άλλων είναι η απώλεια θέσεων εργασίας. Πόσες θέσεις χάνονται στον Άγιο Δημήτριο?
2: Από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου χάνονται άμεσα 300 θέσεις εργασίας, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες από εργολαβίες, οι οποίοι μένουν ξεκρέμαστοι. Είναι αυτοί που τόσα χρόνια στήριξαν τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και δυστυχώς η ΔΕΗ τους αντιμετωπίζει σαν κάτι όχι δικό της.
0: Άρα λοιπόν, συν 300 επιπλέον χαμένες θέσεις εργασίας από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, άμεσες και όλας, όπως μας είπε, χαρακτηριστικά με πάγιες ανάγκες που κάλυπταν αυτοί εκεί στην περιοχή του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Ακούσαμε τον πρόεδρο, τον κύριο Ηλία Τεντζογλίδη. Θα ακούσουμε τώρα τι είπε και ο κύριος Αλέξανδρος Κοκκινίδης, εργαζόμενος του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και επί χρόνια αγωνιζόμενος, πρέπει να πω, εκεί για όλα αυτά τα θέματα της ευρύτερης περιοχής.
4: Παράταση λιγνητικών μονάδων, να μην χαθεί καμία θέση εργασίας. Θα αγωνιστούμε να κρατήσουμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία και όρθια την Ελλάδα.
0: Ακούσαμε και το μήνυμα του κύριου Αλέξανδρου Κοκκινίδη, εργαζόμενου του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Θα ακούσουμε και την κυρία Βαρβάρα Κερδεμελίδου, εργολαβική εργαζόμενη στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου.
5: Όλοι μας, 300 περίπου άτομα που δουλεύουμε μόνο στον ΑΕΣ και πολύ περισσότεροι στα ορυχεία και στη μονάδα 5, ότι θα μείνουμε στο δρόμο. Είμαι 20 του μηνός, δεν έχουμε ακόμα καμία ενημέρωση για το τι θα γίνει και πότε θα μας απολύσουν και θα μας τελειώσουν. Είναι αγωνιώδης η κατάσταση, είναι στενάχωρο, είναι θλιβερό, είναι πολλά τα συναισθήματα. Αγανάκτηση.
3: Σας είδαμε έντονα, συναισθηματικά φορτισμένη την ημέρα που σήγησε ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου.
5: Ναι, για μένα εκείνη την ημέρα, νομίζω για τους περισσότερους, για όλους μας βασικά, ήταν κάτι, σαν να χάνεις το σπίτι σου. Δηλαδή η δουλειά σου είναι κάπως και το σπίτι σου, έτσι δεν είναι? Είναι οι άνθρωποι που δουλεύεις κάθε μέρα μαζί, οι μόνιμοι, οι υπόλοιποι εργολαβικοί, η διοίκηση του σταθμού, όλα είναι δικοί σου άνθρωποι, τους συναντάς κάθε μέρα. Οπότε, ναι, υπήρχε η θλίψη, υπήρχε και όλο το προηγούμενο background που έχω πει. Οπότε...
3: Φυσικάτε λοιπόν και σήμερα με αυτή την γενική συνάντηση που έγινε στο συλλαλητήριο αυτό σήμερα στην Κουζάνη.
5: Ζητάμε παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων και των συναθμών μέχρι να έχουν ένα πλάνο στα χέρια τους για να δούνε τι θα γίνουμε όλοι εμείς οι εργολαβικοί ή και ακόμα και οι μόνιμοι που θα επηρεαστούν από την μετάβαση. Είναι μια βίαιη, όπως γνωρίζουμε, είναι άδικη και έχουμε ήδη προτείνει λύση, οπότε τους το έχουμε στείλει.
3: Ξέρω... Είναι η λύση που προτείνουμε.
5: Έχουμε προτείνει να παραμείνουμε στο σταθμό μέχρι να ολοκληρώσουν ένα ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης στο πρότυπο της ΛΑΡΚΟ που έγινε μέσω χρηματοδότησης από το ΔΑΜ, γιατί το ΔΑΜ υποτίθεται ότι είναι και για εμάς. Δεν είναι μόνο για τις επενδύσεις της επιχειρήσης. Πρέπει να πάρουν υπόψη τους ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Αυτό το συλλαλητήριο αυτό είπε σήμερα. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ θα μείνουμε, εδώ δουλεύουμε. Δεν φεύγει κανείς.
0: Ακούσαμε και την Βαρβάρα Κερδεμελίδου, εργολαβική εργαζόμενη στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Θα ακούσουμε και εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.
6: Είμαστε από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας του Δήμου Κοζάνης. Εκφράζουμε και εμείς τη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους της ΔΕΗ και κατανοούμε την αγωνία που νιώθουν για να μην χάσουν τη δουλειά τους. Είναι πολύ εύστοχο το μήνυμα που έχουμε γράψει στο πανό σήμερα οι γονείς, ότι το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, εκτός από φτώχεια και ανεργία, θα σβήσει το όνειρο και το μέλλον των παιδιών μας. Τα όνειρα των παιδιών.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τι λέει και ο κύριος Γιάννης Φασίδης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος.
7: Απόψε μαζεύτηκαν πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και εργαζόμενοι να στείλουμε όλοι ένα μήνυμα στα κέντρα αποφάσεων ότι μέχρι εδώ οι λιγνητικές μονάδες θα πρέπει να παραμείνουν στο σύστημα. Είναι για την ασφάλεια και της πατρίδας μας και πέρα από αυτό ότι θα καλύψουν πολλές θέσεις εργασίας εδώ στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ακούσαμε λοιπόν εργαζόμενους, εκπροσώπους συλλόγων και σωματείων. Πάμε τώρα να σταθούμε από το ρεπορτάζ πάντα από το χθεσινό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, να ακούσουμε τι είπαν και αυτοδιοικητικά αλλά και πολιτικοκομματικά στελέχη που παραβρέθηκαν στο χθεσινό συλλαλητήριο στην πλατεία της Κοζάνης. Θα ακούσουμε την κυρία Τίνα Κουζιάκη, μέλος του γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δυτικής Μακεδονίας.
8: Ως ΚΚΕ χαιρετίζουμε και στηρίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση των εκατοντάδων εργαζομένων από τους ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, το λαό της Κοζάνης, που εδώ και χρόνια και ιδιαίτερα σήμερα πλήττεται από αυτή τη βάρβαρη πολιτική της απολιγνητοποίησης και της πράσινης μετάβασης. Ο αγώνας αυτός πρέπει να συντονιστεί, να οργανωθεί και να κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα για να μην κλείσουν οι μονάδες, για ρεύμα φθηνό για όλο το λαό, για μόνιμη και σταθερή εργασία με σύγχρονα δικαιώματα όπως αρμόζει το 2026.
0: Αυτά είπε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας η κυρία Τίνα Κουζιάκη. Θα ακούσουμε τι είπε χθες και η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
9: Σήμερα ενώνουμε τις φωνές μας για να σταματήσουμε το βίαιο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Μέχρι να μην χαθεί καμία θέση εργασίας, να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, αλλά και να σταματήσουμε το μαρασμό, τον οικονομικό και δημογραφικό μαρασμό της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν αντέχουμε άλλο, δεν αντέχει άλλο η κοινωνία να φεύγουν οι νέοι, να χάνονται θέσεις εργασίας, να κλείνουν επιχειρήσεις. Λέμε όχι, λέμε stop, πρέπει να μπει ένα φρένο. Και κάτι τελευταίο. Η θέρμανση, η τηλεθέρμανση της Κοζάνης εξαρτάται από τη λειτουργία της λιγνητικής και των λιγνητικών μονάδων του Αγίου Δημητρίου. Δεν γίνεται να επιστρέψουμε σε άλλες εποχές ακόμη πιο ρηπογόνους λύσεις και ακριβές λύσεις όπως είναι το πετρέλαιο. Πρέπει να διασφαλιστεί λοιπόν και μια βιώσιμη λύση για τη τηλεθέρμανση.
10: Η βίαιη απολιγνητοποίηση που εξαγγέλνει.
0: Αυτά είπε λοιπόν και η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ στη χθεσινή συγκέντρωση για τις λιγνητικές μονάδες και ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων στην πλατεία της Κοζάνης. Θα ακούσουμε γιατί παραβρέθηκε και την βουλευτή. Η κυρία Καλλιόπη Βέτα, βουλευτής, παραβρέθηκε χθες στην συγκέντρωση στην πλατεία της Κοζάνης, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Καλλιόπη Βέτα.
10: Η βία πολυγνητοποίηση που εξαγγέλθηκε από το βήμα του ΟΗΕ, από τον κύριο Μητσοτάκη, έφερε μόνο ανεργία, φτώχεια, φυγή πληθυσμού και μείωση του ΑΕΠ. Δεν αφορά όμως όλο αυτό τη Δυτική Μακεδονία και την Κοζάνη. Αφορά όλη την Ελλάδα, διότι δεν εξασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια. Και αυτό δεν το λέω εγώ μόνο, το λέει ο ΑΔΜΙΕ με προειδοποιήσεις. Έχουμε υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αύξηση του ρεύματος και βέβαια η γη δεν επαναποδίδεται στους αγρότες και στην τοπική κοινωνία, αλλά την κρατάνε τα μεγάλα συμφέροντα. Όλα αυτά γίνονται για τα μεγάλα συμφέροντα του φυσικού αερίου και των μεγάλων ΑΠΕ. Πρέπει να αγωνιστούμε για να μην κλείσουν οι μονάδες, να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των ανθρώπων, να γίνει η μετάβαση έτσι όπως πρέπει και όχι μόνο στα χαρτιά και στα λόγια και με υποσχέσεις ότι θα έρθουν 7,5 δις και τελικά δεν ήρθε τίποτα στην περιοχή μας. Σε ό,τι με αφορά θα συνεχίσω τον αγώνα μέσα στη Βουλή και έξω μαζί με τα σωματεία, τους εργαζόμενους και τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Εκπροσωπούμε το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση.
0: Αυτά λοιπόν από τους πολιτικούς και τα κόμματα που παραβρέθηκαν και πάμε και στα αυτοδιοικητικά στελέχη. Η κυρία Γεωργία Ζεμπελιάδου, επικεφαλής του Συνδυασμού Ελπίδας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κύριος Γιάννης Κογαλιάρης, οι οποίοι και αυτοί ήταν στη χθεσινή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Ακούμε την κυρία Ζεμπελιάδου και τον κύριο Γιάννη Κογαλιάρη.
11: Εκπροσωπούμε το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης με ομόφωνη απόφαση, λέει ένα περίτρανο όχι στο κλείσιμο των μονάδων πρόωρα από κάθε ευρωπαϊκό χρονοδιάγραμμα και ζητάμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο παράταση ζωής των λιγνητικών μονάδων, ρήτρα δίκαιης μετάβασης και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα με τους εργαζόμενους. Η κοινωνία δεν αντέχει 3.000 επιπλέον ανέργους.
12: Βλέπετε ότι επιμένουμε, γιατί θεωρούμε ότι στη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή που περνάει η περιοχή μας στη μετάβαση, στην απολιγνητοποίηση, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει παράταση αυτή των λιγνητικών μονάδων, ώσπου να γίνουν νέες επιχειρήσεις, αυτό που περιμένουμε και αυτό που είχε στα σχέδια το ότι η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, εάν θέλουμε πραγματικά να λέγεται δίκαιη. Είμαστε όλοι εδώ, όπως βλέπετε. Σήμερα βγήκε και το ψήφισμα που είχαμε συνεννοηθεί την προηγούμενη εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Το έχω μαζί μου μάλιστα, αν θέλετε. Το πρώτο που αναφέρουμε στο ψήφισμα είναι για την παράταση των λιγνητικών μονάδων ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαϊδα 5. Αλλά από εκεί και πέρα, ακόμη και όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που χάνουν τη δουλειά τους, κυρίως τα 8 μήνες εργολαβικοί, θα πρέπει άμεσα να βρεθεί μια λύση για αυτούς τους εργαζόμενους, διότι πραγματικά πονάει η περιοχή μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και το λέμε σε όλους τους τόνους. Πονάει η περιοχή μας γιατί έχουν χαθεί πάνω από 18.000 θέσεις εργασίας τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν, έστω ακόμη και με προγράμματα του ΔΥΠΑ τουλάχιστον για 2-3 χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να πάρει μπροστά και πάλι η περιοχή μας, θα πρέπει αυτοί οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να βρουν δουλειά, γιατί πραγματικά ο κόσμος φεύγει, οι νέοι άνθρωποι φεύγουν και θα παραμείνουν στην περιοχή μας, στο Δήμο μας, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που δεν θα μπορούμε να κάνουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση που χρειάζεται ο τόπος μας.
3: Δημαρχέ, λιγνίτης τέλος, αυτό τουλάχιστον ανακοινώθηκε και από την πολιτεία αλλά και από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση. Ναι. Τι γίνεται με την τηλεθέρμανση? Υπάρχει εκεί ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό ζήτημα που τίθεται με το κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου.
12: Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός ήταν να κλείσουν οι μονάδες του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, το γνωρίζαμε και μάλιστα πήραν και αρκετή παράταση, αν σκεφτούμε ότι από το 2023 που θα κλείνανε τέλος του 2023, φτάσαμε 2026. Έχουμε πει πολλές φορές για το μεταβατικό στάδιο που θα δουλέψει τηλεθέρμανση Κοζάνης χωρίς κίνδυνο ούτε μία μέρα να κλείσει η τηλεθέρμανση Κοζάνης.
13: Η ώρα είναι 10. 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωση και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η Υπουργός, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Υποχρέωση του Υπουργείου σημείωσε είναι να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών. Σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, στα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες, ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφήξεων του ελληνικού τουρισμού σε 3 διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν την Ελλάδα, πρόσθεσε, ενώ μίλησε και για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχουμε αύξηση του τουρισμού και η αγορά έχει ανάγκη από περισσότερους εργαζόμενους, είπε η Υπουργός, τονίζοντας ότι ο τουρισμός δεν είναι ποτέ χωρίς προστασίες και οι συνθήκες βελτιώνονται. Τόνισε τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και την ανάγκη ενδυνάμωσης του μέσω κατάρτισης. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων 10 ετών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτη, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και τη νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρομών, όπως τα στενά του Ορμούς, τονίζοντας ότι μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθορίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
13: Ο καιρός.
14: ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
13: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
15: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από την ΕΡΤ Κοζάνης θα ακούσετε Δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Οι δεσμεύσεις που δόθηκαν στη συνέντευξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή για τις πληρωμές των αγροτών θα τηρηθούν. Αυτό δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός μετά τη συνάντηση που είχαν με τον κύριο Σχοινά εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων από την Κοζάνη, τη Φλόρινα, την Πέλα και την Ημαθία, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών θα τηρηθεί και μέχρι τον Ιούνιο θα καταβληθεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επιδοτήσεις και όλα τα οφειλόμενα και μέχρι τέλος του χρόνου θα καταβληθούν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ στους δικαιούχους. Όπως είπε ο κ. Ανδριανός, μέλημα του Υπουργείου αλλά και εθνική υπόθεση είναι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και μάλιστα σε μια δύσκολη συγκυρία. Οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο Υπουργός, το Υπουργείο και ο Πρωθυπουργός απέναντι στον αγροτικό κόσμο θα τηρηθούν όλες και δεν υπάρχει περίπτωση να μην στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, βεβαίως με προϋποθέσεις και μέσα στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας και του δημοσιονομικού περιθώριο που υπάρχει. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδριανό, η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί αυτή τη στιγμή να καταβάλει, να στηρίξει, να ενισχύσει και να αποζημιώσει τους αγρότες και αυτό γίνεται καθώς έχει ακολουθηθεί μια σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική στον τομέα της οικονομίας. Την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία τους εκφράζουν με επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και τον Υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Πασχάλης Χαρούμενος σχετικά με τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα monitoring και τον χαρακτηρισμό μη επιβεβαίωση δηλωθήσας καλλιέργειας και ετερογένεια στην καλλιέργεια για τις καλλιέργειες του 2025. Όπως αναφέρουν σε χθεσινή επιστολή τους, υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι έχουν τιμολόγιο αγοράς πόρου, έχουν πληρώσει εισφορές στον ΕΛΓΑ, έχουν λάβει τη βασική ενίσχυση, διαθέτουν τιμολόγια πώλησης της παραγωγής τους, τα οποία επισυνάπτουν και στις δηλώσεις καλλιέργειας ή καταχωρούνται στην εφαρμογή καταχώρησης συνδεδεμένων, έχουν ελεγχθεί από τα αρμόδια τμήματα αγροτικής ανάπτυξης και ελέγχων και παρόλα αυτά εμφανίζεται από το σύστημα ότι δεν υφίσταται η καλλιέργεια. Τονίζουν ότι είναι παράλογο να αμφισβητείται η ύπαρξη της καλλιέργειας όταν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την παραγωγική δραστηριότητα των αγροτών. Για τον λόγο αυτό, ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ζητάνε την άμεση επανεξέταση των περιπτώσεων monitoring για το πεδίο μη επιβεβαίωση δηλωθήσας καλλιέργειας και ετερογένειας για το έτος 2025, τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων χωρίς άδικες κυρώσεις στους παραγωγούς, καθώς και την ουσιαστική βελτίωση της διαδικασίας ελέγχου. Παράλληλα, για να μην παρουσιαστεί το ίδιο πρόβλημα και στις καλλιέργειες του 2026, προτείνουν να ανοίγει το ΟΣΔΕ εγκαίρως και να αποστέλλονται τα σφάλματα monitoring άμεσα, ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της καλλιέργειας σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση της εφαρμογής και έτσι να μην δημιουργείται πρόβλημα στις πληρωμές. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης διόρθωσης και επιβεβαίωσης των στοιχείων των αγροτεμαχίων πριν την ολοκλήρωση της συγκομιδής. Ζητούν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να προβεί σε άμεσες ενέργειες για την επίλυση του ζητήματος, ώστε όπως τονίζουν να προστατευτούν οι παραγωγοί, να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του συστήματος και να γίνει η πληρωμή εγκαίρως. Λύση στο θέμα της παραχώρησης προς χρήση σε αγρότες της περιοχής τμήματων του Δημόσιου Αγροκτήματος στο Καπνοχώρι δίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός σε ερώτηση του βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλου. Ο κ. Κουκουλόπουλος έθεσε στον Υφυπουργό το ερώτημα γιατί τόσα χρόνια δεν έχει εγκρίνει η κυβέρνηση σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας τα αιτήματα πολλών αγροτών να τους παραχωρηθούν προς χρήση αγροτικά τμήματα μεγάλου δημοσίου αγροκτήματος στο Καπνοχώρι, υπενθυμίζοντας πως η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει για χρόνια, καθώς εκκρεμούσε η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπουργείου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα αναζητηθούν, θα επιταχυνθούν και θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες αγροτικών αιτήσεων για το αγρόκτημα Καπνοχωρίου, δηλαδή θα δοθεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου. Μάλιστα, κατά τη συζήτηση του θέματος, απαντώντας σε διευκρινιστική ερώτηση του βουλευτή Κοζάνης, ο Υφυπουργός είπε πως θα αναζητηθούν όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις και δοθεί λύση για όλες και όχι μόνο για τον περιορισμένο αριθμό εκκρεμοτήτων που είχαν δώσει οι υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο κ. Κουκουλόπουλος ζήτησε να πάρουν προτεραιότητα όλα τα αιτήματα από αυτή την περιοχή, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, που κλείνει και οι κάτοικοι των χωριών από όπου χάνονται θέσεις εργασίας προτίθενται να ασκήσουν αγροτική δραστηριότητα. Όσον αφορά την επιστολή αγροτικών συλλόγων της Δυτικής Μακεδονίας, κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής Φλόρινας και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, ζητώντας άμεση αποζημίωση των παραγωγών της Δυτικής Μακεδονίας για τις εκτεταμένες ζημιές από τον παγετό της άνοιξης του 2025. Στην επιστολή τους, οι αγροτικοί σύλλογοι επισημαίνουν ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες στο προανθικό στάδιο προκάλεσαν εκτεταμένη καταστροφή της παραγωγής σε καλλιέργειες μήλων, κερασιών, λωτών, νάση και βιομηχανικών αχλαδιών και σοβαρή απώλεια εισοδήματος για τους παραγωγούς της περιοχής με άμεσες επιπτώσεις και στην τοπική οικονομία. Ζητούν την πλήρη και δίκαιη αποζημίωση των πληγέ των παραγωγών καθώς και τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης για τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η βουλευτής Φλόρινας επισύναψε τη σχετική επιστολή και ζητάει από το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες καθώς και να ενημερώσει σχετικά για τα αιτήματα των αγροτικών συλλόγων. Σύσκεψη αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέας με πρωτοβουλία του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Φλόρινας Υπελαγωνίτες και του Αγροτικού Συλλόγου Κοζάνης Τσαρτσαμπά. Οι τέσσερις σύλλογοι τονίζουν ότι οι κλήσεις για κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος έφτασαν και σε αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας, την ώρα που υπεύθυνοι του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕ κυκλοφορούν ελεύθεροι, οι βιοπαλαιστές αγρότες διώκονται επειδή διεκδικούν το δικαίωμά τους. Καλούν όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής να συμμετέχουν στη σύσκεψη προκειμένου, όπως αναφέρουν, να απαντήσουν συντονισμένα στην τρομοκρατία και τις διώξεις και να διεκδικήσουν την επιβίωσή τους. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για τα προβλήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής, για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις ζημιές, τις ασθένειες και τις αποζημιώσεις και θα γίνει ενημέρωση για τη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας διεκδικούν από την κυβέρνηση να πληρώσει όλες τις χρωστούμενες ενισχύσεις, να επιστρέψει με τη μορφή αναπλήρωσης εισοδήματος το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έχει κλαπεί τα τελευταία 6 χρόνια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να ψηφίσει νομοθετική ρύθμιση ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών να μπουν στο αρχείο, αγροτικό πετρέλαιο στο 1 ευρώ, φθηνά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, καθώς και εγγυημένες τιμές στα προϊόντα. Ζητούν ακόμη λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία με έλεγχο ζώων νόσων, εμβολιασμού, εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων. Σε απόγνωση βρίσκονται, όπως ήδη δηλώνουν, οι μικροεπενδυτές φωτοβολταϊκών, αντιμετωπίζοντας μεγάλη οικονομική δυσχέρεια λόγω των σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκύψει στον κλάδο. Οι συνεχείς περικοπές στην έγχυση ενέργειας, οι μηδενικές και αρνητικές τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας και η δραματική μείωση των εσόδων οδηγούν πολλούς μικροπαραγωγούς σε οικονομικό αδιέξοδο, με τα δάνειά τους να κοκκινίζουν και τους ίδιους να ζητούν άμεση στήριξη της πολιτείας και ένα νέο βιώσιμο πλάνο για τη διάσωση των επενδύσεών τους. Για το κρίσιμο θέμα της αποθήκης ενέργειας και το σχέδιο στήριξης ώστε να στοθούν οι επενδύσεις χιλιάδων μικροπαραγωγών, προγραμματίζεται για αύριο συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παράλληλα, η Ομοσπονδία πραγματοποιεί συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα με στόχο την ενημέρωση και τον συντονισμό των επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε χθες ανοιχτή συνέλευση και ενημέρωση στην Κοζάνη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, από τον Σύνδεσμο Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνέλευση συμμετείχαν μικρή παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ενεργειακές κοινότητες, σύλλογοι και φορείς της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αιτήματα του κλάδου, όπως έχουν διαμορφωθεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, ενώ έγινε αναφορά και στα ειδικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροεπενδυτές της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, υπήρξε ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας και του Συνδέσμου, καθώς και συζήτηση για τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και τις άμεσες δράσεις συντονισμού του κλάδου. Πραγματοποιούνται αύριο τα εγγένεια του νέου κτηρίου του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Άργους Ορεστικού από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας Καλλίνικο. Η τελετή των εγγενείων θα γίνει στις 11 το πρωί και θα ακολουθήσει ξενάγηση στους χώρους του σχολείου. Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Μαΐου, το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Άργους Ορεστικού θα ανοίξει τις πόρτες του, προσκαλώντας το κοινό να το επισκεφθεί και να γνωρίσει τα σχολικά προγράμματα και τα εργαστήρια που υλοποιούνται. Τη Δευτέρα η υποδοχή του κοινού θα γίνει από τις 9 το πρωί και την Τρίτη από τις 10. Την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης ανακοίνωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας εγκρίθηκαν τρεις θέσεις επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού. Ήδη οι τρεις νοσηλεύτριες υπέγραψαν και ανέλαβαν καθήκοντα ενισχύοντας το παραγόμενο νοσηλευτικό έργο. Η διοίκηση του νοσοκομείου κάνει λόγο για αγαστή συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και την Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια και για στήριξη και άμεση ανταπόκρισή τους στα αιτήματα που τους τέθηκαν. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου προγραμματίζεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου στη Νέα Πόλη Βοίου. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη των εργασιών και την συμβολαιοποίηση, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους πολίτες που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου. Η εταιρεία ΕΝΚΑΣ θα επικοινωνήσει με όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, εκπρόσωποι της εταιρείας θα βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι, όπως επίσης την Παρασκευή 29 αλλά και την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η παράταξη της ΔΑΚΙ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις εκλογές της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κοζάνης, λαμβάνοντας την ψηφοφορία για το Διοικητικό Συμβούλιο 279 ψήφους και με ποσοστό 51,29% καταλαμβάνει 4 έδρες. Η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών με 119 ψήφους και 21,88% εξασφάλισε 2 έδρες και η Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών με 82 ψήφους και ποσοστό 15% εκλέγει ένα μέλος της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών πήρε 64 ψήφους και ποσοστό 11,76% χωρίς έδρα. Στο 22ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ελλάδος, η ΕΛΜΕ Κοζάνης θα εκπροσωπηθεί από 6 αντιπροσώπους, από τους οποίους 4 εξέλεξε η ΔΑΚΕ και από έναν οι παρατάξεις της Αγωνιστικής Συσπήρωσης Εκπαιδευτικών και της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών. Στις εκλογές ψήφισαν 557 εκπαιδευτικοί, βρέθηκαν 3 άκυρα, 10 λευκά και 544 έγκυρα ψηφοδέλτια. Την προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή γηπέδου αντισφαίρησης στη Δημοτική Κοινότητα Βατερού υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 84.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θα δημοπρατηθεί και θα κατασκευαστεί από το Δήμο Κοζάνη σε εφαρμογή των αντίστοιχων μελετών που έχουν εγκριθεί. Διημερίδα εκδηλώσεων σήμερα και αύριο διοργανώνει στην Κοζάνη και στο Αμίντεο η αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής ημέρας Natura 2000. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η παρουσίαση του ολοκληρωμένου έργου Life 4 Natura, η ενημέρωση για τις προστατευόμενες περιοχές καθώς και η ανταλλαγή απόψεων με τους εμπλεκόμενους φορείς για τις επικείμενες πιλωτικές δράσεις στην περιοχή της λίμνης Πετρών του Δήμου Αμιντέου. Σήμερα στις 10.30 στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής της αποκεντρωμένης διοίκησης της ΖΕΠ Κοζάνης θα γίνει παρουσίαση του έργου, ανάλυση της σημασίας των περιοχών Natura 2000, συζήτηση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα λιμνιαία οικοσυστήματα, καθώς και παρουσίαση έκθεσης καλών πρακτικών από συναφή έργα. Αύριο οι εργασίες θα μεταφερθούν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιντέου. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης που αφορά την παρουσίαση του έργου στο Δήμο θα είναι ανοιχτό προς το κοινό. Θα ακολουθήσει κλειστή συνάντηση εργασίας των εμπλεκόμενων φορέων για τη λίμνη Πετρών με σκοπό την καταγραφή ζητημάτων, την ανταλλαγή απόψεων και τη διερεύνηση συνεργασιών για τα επόμενα βήματα υλοποίησης. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση σε σημεία παρατήρησης οικοσυστημάτων και πουλιών της λίμνης Πετρών σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο Life Natura αποτελεί το σημαντικότερο ολοκληρωμένο έργο για την ενίσχυση της διατήρησης και διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας, ορίμανσης και συντονισμού για την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων στη λίμνη Πετρών, οι οποίες περιλαμβάνουν την κατασκευή 2 παρατηρητηρίων ορνηθοπανίδας και τον εξυγχρονισμό του θυροφράγματος της λίμνης. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην προστασία και ανάδειξη της περιοχής, την υποστήριξη της παρακολούθησης των οικοσυστημάτων και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Στο Εθνικό Ευρετηρίο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκε το εθιμικό δρόμενο Ταγιανιού της Λευκοπηγής Κοζάνης. Η σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού κοινοποιήθηκε χθες με τη σημείωση ότι η εγγραφή, όπως περιγράφεται στο σκεπτικό της απόφασης, εγκρίθηκε διότι το εθιμικό αυτό δρόμενο συμβάλλει στην ενίσχυση της συλλογικής ταυτότητας και κοινωνικής συνοχής μεταξύ των μελών της κοινότητας Λευκοπηγής. Όπως αναφέρει ο Δήμος Κοζάνης, η εγγραφή του εθιμικού δρόμενου Ταγιανιού στο Ευρετηρίο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί το επιστέγασμα των διαχρονικών προσπαθειών του Δήμου να διαφυλάξει, να αναδείξει και να προβάλλει τη ζώσα πολιτισμική κληρονομιά των κοινοτήτων του. Ο Δήμος Κοζάνης υπενθυμίζει ότι από το 2023 έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τα έθιμα των Φανών και των Λαζαρίνων και κάνει γνωστό ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί σε συνεργασία πάντα με το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας, της Ακαδημίας Αθηνών και της κυρίας Ζωής Μάργαρη οι ενέργειες για την εγγραφή όψεων του ετήσιου εθιμολογικού υλικού του κτηνοτροφικού και αγροτικού βίου, όπως για παράδειγμα η κροκοκαλλιέργεια. Βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιούν η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κοζάνης Γρεβενών με σκοπό την υποστήριξη των μαθητών εν ώψη των ενδοσχολικών και πανελληνίων εξετάσεων, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης σε μια απαιτητική περίοδο της ζωής τους και την όσο το δυνατόν υπιότερη εμπειρία της περίοδου αυτής. Το θέμα των εργαστήριων είναι διαχείριση άγχους και τεχνικές χαλάρωσης και θα υλοποιηθεί σε ομάδες 15 έως 20 μαθητών με διάρκεια μία ώρα στο καθένα στο χώρο του Media Lab της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με την Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται τις επόμενες 4 Παρασκευές, 22 και 29 Μαΐου, 5 και 12 Ιουνίου, από τις 12.30 έως τη 1.30 το μεσημέρι και από τη 1.30 έως τις 2.30 το μεσημέρι. Βραδινή Θεία Λειτουργία Υπερφωτισμού, ενίσχυσης και επιτυχίας των διαγωνιζόμενων στις πανελλαδικές εξετάσεις θα τελέσει η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας στις πόλεις της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ειρηναίος, ο οποίος θα απευθύνει ευχές προς τους υποψήφιους μαθητές, ενώ στο τέλος θα προσφερθεί ως ευλογία ένα συμβολικό δώρο. Η πρώτη Θεία Λειτουργία θα τελεστεί αύριο από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Λεμού Πρεσπών. Θα ακολουθήσουν την Κυριακή 24 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Φλόρινας, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αμιντέου και την Τρίτη 26 Μαΐου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Πτολεμαϊδας από τις 8 έως τις 9 το βράδυ. Σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της δράσης «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 2026» πραγματοποιεί η Εφορία Αρχαιοτήτων Κοζάνης με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών και του Δήμου Βοίου. Σήμερα και αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα γίνει θεματική ξενάγηση από αρχαιολόγους της Εφορίας για τα σχολεία και το ευρύ κοινό στην Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης με επίκεντρο τα ευρήματα από την περιοχή του Βοίου και ιδιαίτερη έμφαση στον παλαιολιθικό χειροπέλεκι από το Παλαιόκαστρο καθώς και στην εξέλιξη των προϊστορικών λίθινων εργαλείων. Για το ευρύ κοινό η συμμετοχή στην ξενάγηση και είσοδο στην Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης είναι ελεύθερες, ενώ για τα σχολεία απαιτείται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής. Στο πλαίσιο της επαιτειακής επικοινωνιακής δράσης «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» που πραγματοποιείται 22 με 24 Μαΐου, η Εφορία Αρχαιοτήτων Φλόρινας σε συνεργασία με τη διδάκτορα αρχιτέκτονα μηχανικό και διευθύντρια ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας Χρυσούλα Βοσκοπούλου επιχειρούν σύνδεση με το παρελθόν, ανοιχνεύοντας την αρχιτεκτονική ιστορία της πόλης της Φλόρινας μέσα από την ιστορία επιλεγμένων κτηρίων και τις ιστορίες των ανθρώπων που έζησαν στα συγκεκριμένα κτίρια. Αύριο από τις 6 έως τις 7.30 το απόγευμα δείγμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλόρινας θα προβληθεί το επεισόδιο της ιταλικής τηλεόρασης Φλόρινα, Terra Nostra, Lovely Places και θα ακολουθήσει η εκδήλωση λόγου με ομιλητές τη Χρυσούλα Βοσκοπούλου και τον Ανδρέα Τσόκα, ενώ το Σάββατο από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί αρχιτεκτονικός περίπατος με θέμα αρχιτεκτονική κληρονομιά της Φλόρινας, η πόλη και οι άνθρωποι. Με αφιέρωμα στον κουβαζινέζικο κινηματογράφο συνεχίζει τις κινηματογραφικές της προβολές η κινηματογραφική ομάδα Πτολεμαΐδας. Σήμερα στις 9 το βράδυ θα προβάλλει στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας την ταινία «Φράουλα και Σοκολάτα». Εθελοντικά, όπως αναφέρει η κινηματογραφική ομάδα Πτολεμαΐδας, όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό ή χρήματα ως πράξη αλληλεγγύης για τον λαό της Κούβας που συνεχίζει να βρίσκεται σε αποκλεισμό τους τελευταίους μήνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τις εκδηλώσεις για το πανηγύρι της αναλήψεως διοργανώνει σήμερα ο υπηκός όμιλος Γαλατινής ο Ηνίοχος με παραδοσιακό γλέντι. Έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής διοργανώνει το Ωνάσιο Δημόσιο Γενικό Λύκειο Κοζάνης μέχρι και αύριο στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα των μαθητικών ομίλων του σχολείου, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική έκφραση και τη σύνδεση των μαθητών με την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται έκθεση φωτογραφίας του ομίλου Φωτογραφίζοντας την τοπική ιστορία με θεματικές που περιλαμβάνουν μνημεία, αξιοθέατα και εικόνες της Κοζάνης. Και έκθεση ζωγραφικής των ομίλων ζωγραφικής στην πράξη και γκράφιτι με έργα εμπνευσμένα από σύγχρονες και κλασικές μορφές εικαστικής δημιουργίας. Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό κατά τις ώρες λειτουργίας της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Την έκθεση Βάσο Κατράκη, χαρακτηρική, φιλοξενεί Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη, φιλοδοξώντας να φέρει σε επαφή το φιλότεχνο κενό της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το έργο μιας σπουδαίας δημιουργού με διεθνή φήμη που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη χαρακτική τέχνη. Η έκθεση θα λειτουργεί ως τις 30 Μαΐου στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων της βιβλιοθήκης και είναι ανοιχτή Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
16: Διαφημίσεις. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
19: Τώρα, στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 32 λεπτά μετά τις 10. Είναι οι πρωινές διαδρομές μετά και τα δελτία ειδήσεων που ακούσατε και το περιφερειακό δελτίο του σταθμού μας που ακούσατε από τον συνάδελφο Περικλή Καραφελίδη με όλες τις νεότερες ειδήσεις και εξελίξεις στη Δυτική Μακεδονία. Βεβαίως όλα αυτά και στα δελτία ειδήσεων και στις πρωινές δημοσιογραφικές εκπομπές μας αλλά και στην κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα της ΕΡΤ, earthnews.gr. Μπαίνετε στην στήλη που γράφει πάνω περιφέρεια, πατάτε Κοζάνη με ένδειξη Κοζάνη και ό,τι νεότερο δημοσιοποιείται, αναρτάτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και με νέες ειδήσεις και πληροφορίες. Πάντα και μέσα από την κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα earthnews.gr στη στήλη της περιφέρειας με ένδειξη Κοζάνη και βεβαίως στα δύο δελτία ειδήσεων του σταθμού μας στις 10 και στις 12 το μεσημέρι αλλά και στις πρωινές δημοσιογραφικές μας εκπομπές. Ό,τι νεότερο λοιπόν και θα δώσουμε συνέχεια μέχρι και τις 11. Είναι πάντα στο μικρόφωνο παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής μας ο Αντώνης Μαυρίδης, ο Γιάννης, ο συνάδελφος ο Χρήστος Τσομπανάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος είναι στη μουσική επιμέλεια, εδώ στο γραφείο σύνταξης Φωτεινή Γαλογαύρου και ο Περικλής Καραφιλίδης. Εν τω μεταξύ, και η ανοιχτή γραμμή που συνεχίζεται και έχουμε και μια παρέμβαση φίλου ακροατή εδώ από την Κοζάνη. Λέει χαρακτηριστικά ασχημένη η πλατεία Λασάνη στην Κοζάνη, μας λέει φίλος ο ακροατής, διότι στην πλατεία Λασάνη καταστήματα κρεμούν κουρέλια, πανιά και ό,τι άλλο μέσα από το κατάστημά τους και βεβαίως αυτό είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα και μια κατάσταση που δημιουργεί και μια ασχήμια στην ευρύτερη πλατεία της Κοζάνης εδώ στην Λασάνη. Στην πλατεία Λασάνη λοιπόν καταστήματα που κρεμούν κουρέλια και πανιά και ασχημένουν την πλατεία, θέτει αυτή την επισήμανση υπόψη μας φίλος ο ακροατής και την κοινοποιούμε. Προφανώς είναι κάτι που πρέπει να το δει και ο Δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την πλατεία Λασάνη, επαλαμβάνω, στην Κοζάνη. Τα τηλέφωνα συνεχίζονται και είναι πάντα στη διάθεσή σας, ακόμη και αν θελήσετε εσείς να ζητήσετε να βγείτε απευθείας και να μιλήσετε, γιατί όχι, να πείτε όπως ακριβώς θέλετε αυτό που

θέλετε να ρωτήσετε, να επισημάνετε, να καυτηριάσετε, να σχολιάσετε, να προτείνετε οτιδήποτε. ΕΡΤ Κοζάνης λοιπόν εδώ, Δυτική Μακεδονία, από κάθε γωνιά της περιφέρειάς μας, μας ακούτε και διαδικτυακά, όχι μόνο από τη συχνότητά μας στους 100,2 στα FM, αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από το erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη. ΕΡΤΕΚΟ, όπως το ακούτε ακριβώς, erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη, για να μας ακούσετε και διαδικτυακά παντού, εντός και εκτός Δυτικής Μακεδονίας, εντός και εκτός της χώρας. Και τα τηλέφωνα λοιπόν στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε και τώρα να πείτε, να πούμε ή να το δημοσιοποιήσετε και να βγείτε στην εκπομπή και να μιλήσετε.

0: Είμαστε πάντα στις πρωινές διαδρομές, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, με αρκετά θέματα ακόμη και μέχρι και τις 11, 21 του μήνα σήμερα, μέρα του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Τα χρόνια μας πάρα τα στείλαμε και το πρωί. Χθες ήταν η μέρα όμως η μέρα της Μέλισσας, η Παγκόσμια ημέρα της Μέλισσας, 20 Μαΐου που έχει οριστεί έπειτα από απόφαση του ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα Μέλισσας, δίνοντας την ευκαιρία έτσι να αναγνωριστεί ο σημαντικός ρόλος της Μέλισσας και της Μελισσοκομείας, αλλά και να τονιστεί η αναγκαιότητα προστασίας όλων των επικονιαστών. Η Μέλισσα έχει ιδιαίτερη θέση, θα λέγαμε, στην ίδια τη ζωή, αγαπητοί ακροατές, και έχει αναδειχθεί τα τελευταία 30 χρόνια ακριβώς ο ρόλος που έχουν και οι επικονιαστές και βεβαίως το τι γίνεται με τα φυτοφάρμακα, που και αυτό έχει τονιστεί ως μια διαδικασία με την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων. Ωστόσο όμως, μιας που αναφερόμαστε στην μελισσοκομεία, υπάρχουν και ζημιές τώρα αυτή την περίοδο λόγω με την ανθοφορία στα μελίσια της περιοχής μας, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συλλόγου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τον κύριο Σοφρόνη Καραγιαννίδη. Κύριε πρόεδρε, κύριε Καραγιαννίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους και στις Κωνσταντίνες και στις Ελένες. Παγκόσμια ημέρα είχαμε χθες μέλισσας. Η μέλισσα είναι το μοναδικό είδος και ο άνθρωπος που δεν πεθαίνουν. Που πεθαίνουν, δεν ψοφάνε.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη ευαισθησία από όλους μας.
0: Μάλιστα.
1: Και ενημέρωση πιο πολύ για την προστασία. Τώρα, όπως είπατε, έχουμε πολλές ζημιές λόγω καλοκαιρίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Απρίλιος και ο Μάιος, που είναι κατεξοχή μήνες που υπάρχει ο μεγαλύτερος πολλαπλησιασμός στις μέλισσες και η μεγαλύτερη, καλύτερη ανάπτυξη που υπάρχει για τη μέλισσα, για τα σμήνη, είναι αυτοί οι δύο μήνες. Και οι δύο μήνες λόγω καιρού μας έχουν τσακίσει, που λέμε, τα μελίσια, και έχουμε μείνει πολύ πίσω. Δηλαδή και οι ανθοφορίες όλες έχουν καταστραφεί.
0: Είναι ζημιές που φέτος έχετε ή κάθε χρόνο σχεδόν καταγράφονται τέτοιες ζημιές?
1: Κοίτα, πέρσι δεν ήταν τόσο πολύ. Είναι οι μήνες. Δηλαδή φέτος μας έκανε το Μάρτιο πολύ καλό. Απρίλιο, Μάιο μας έχει κρύο και βροχές. Τα τελευταία χρόνια το έχουμε αυτό το πρόβλημα εδώ στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Κάνουν προσπάθειες όλοι οι μελισσοκόμοι να προστατεύσουμε τα μελίσια με τις μετακινήσεις, με το ένα μετάλλο, αλλά δυστυχώς είμαστε μόνοι.
0: Γιατί ζημιές μιλάμε, δηλαδή, τι επίπτωση,
1: δηλαδή όταν
0: τι επίπτωση
1: περιμένουμε μια ανθοφορία,
0: ναι.
1: Να σας εξηγήσω.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα είναι η εποχή του ανθόμηλου.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε μια ανθοφορία της ακακίας,
0: ναι,
1: και του πατικόμηλου. Και έχουμε τα μελίσια, ας πούμε, κάτω από τα δέντρα. Και οι βροχές αυτές καταστρέφουν το άνθος.
0: Ναι.
1: Πάμε τη σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Δηλαδή η παραγωγή ξεκινάει από το Μάιο. Άμα δεν έχουμε σμήνη γερά να μπορούμε να συλλέγουν τη γύρη, τα μέλια και αυτά, είναι η μισή χρονιά χαμένη.
0: Αναμένετε να έχετε μείωση παραγωγής?
1: Ναι, ναι. Όταν χάνουμε μία ανθοφορία, να καταλάβετε.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν χάνουμε μία παραγωγή, ο καθένας ανάλογα με τα σμήνη που έχει,
0: ναι,
1: είναι και πόσα κιλά μείων τα μείωση στη,
0: ναι,
1: στη μελίου.
0: Ουσιαστικά χάνετε μία παραγωγή. Μία παραγωγή από τις ανθοφορίες.
1: Ναι, μία ανθοφορία. Μία ανθοφορία. Το ανθόμελο, ναι. Δηλαδή και βλέπουμε και όλη την εβδομάδα, μας δείχνει από που έρχεται, είναι με βροχές και με αέριδες.
0: Μάλιστα. Άρα θα υπάρξει μειωμένη παραγωγή, χάνεται μία ανθοφορία, αυτό είναι κόστος. Γενικότερα η περιοχή μας παράγει μέλι, κύριε Καραγιαννίδη?
1: Η περιοχή μας έχει από το, δηλαδή τα βουνά μας έχουν από τα καλύτερα βότανα.
0: Mm-hmm.
1: Παράγουμε μέλι ποιοτικό. Και αυτό είναι το δικό μας το μέλημα, να μπορέσουμε με τους παράγοντες εδώ τους τοπικούς να δημιουργήσουμε pop μέλια όπως έχουν άλλες περιοχές.
0: Ναι. Δηλαδή το ανθόμενο το δικό μας. Επώνυμα προϊόντα. Ναι.
1: Επώνυμα, ναι, να είναι pop το ανθόμενο το δικό μας ή το βελανίδι. Προσπαθούμε, είμαστε εδώ και χρόνια σε αυτή την.
0: Ναι, αυτό έχετε δίκιο. Επειδή έχω βρεθεί αρκετές φορές σε εκθέσεις και όχι μόνο τοπικές εδώ στην περιοχή μας, αλλά και ευρύτερες πανελλαδικές εκθέσεις μελιού. Έχω δει 53 είδη μελιού. Πάνω από 50 δηλαδή, μια φορά τα μετρήσαμε πόσα ήταν 53 είδη μελιού. Υπάρχει κάποιο επώνυμο μέλι εδώ? Μιλάμε για τα ανθόμελα, μιλάμε για το βελανίδι,
1: μιλάμε
0: για τη σουσούρα, μιλάμε για το έλατο, μιλάμε για το καστανόμελο, μιλάμε για τόσα είδη μελιού.
1: Δηλαδή το βελανίδι το δικό μας, ναι, οι βελανιδιές, είναι από τα καλύτερα μέλια.
0: Μάλιστα.
1: Και όμως δεν έχει την προβολή. Και αυτό που λέω, να γίνει ένα pop Δυτικής Μακεδονίας.
0: Πού παράγεται το βελανίδι εδώ, πού παράγεται, σε ποια περιοχή?
1: Έχουμε όλο το στο Λιβαδρό πάνω, ναι, περιοχή Τρανόβαλτο, ναι, από το Τριγωνικό. Ναι. Έχει και στα Γρεβενά ακόμα, έχει βουνά που έχει πολύ βελανίδι.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει και να κάνετε κάτι.
1: Σε
0: συνεργασία με φορείς, υποθέτω, έτσι και ως μελισσοκομικός.
1: Έχουμε κάνει ενέργειες και περιμένουμε. Εδώ και χρόνια δεν είναι τωρινό. Έχουν ξεκινήσει κάποιες
0: ενέργειες για να γίνει ενέργειες, προϊόν ονομασίας προέλευσης. Pop δηλαδή προέλευση.
1: Α, μπράβο, ναι, αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ακόμα και το ανθόμελο μας, τα βότανα που υπάρχουν εδώ δεν υπάρχουν σε άλλες περιοχές.
0: Πού βρίσκονται αυτές οι ενέργειες για να κατοχυρωθεί κάποιο είδος μελιού στην περιοχή μας ως pop, ως προϊόν pop? Πού βρίσκονται?
1: Έχουμε κάνει και στην περιφέρεια.
0: Ναι, ναι.
1: Περιμένουμε κάποιες αναλύσεις. Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά εντάξει, θέλει.
0: Αυτό λέω. Πού βρίσκεστε, μόνο, κύριε Πρόεδρε, σε ποιο σημείο βρίσκονται αυτές οι διαδικασίες προκειμένου να κατοχυρωθεί αυτή η ονομασία κάποιου είδους μελιού ως προϊόν?
1: Είναι οι μελέτες που πρέπει να γίνουν από ειδικούς, έχουν απευθυνθεί σε καθηγητές, να ολοκληρωθούν αυτά. Υπάρχει κάποιο κόστος αυτό. Τώρα είναι πολλά τα προβλήματα, δηλαδή σε ποιον ανήκει, πού ανήκει, πώς θα βγει.
0: Αυτά ξεκίνησαν να γίνονται.
1: Τα έξοδα. Ορίστε.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καργιανίδη, ξεκίνησαν να γίνονται αυτά? Δηλαδή αυτά έχει αναλάβει κάποιος ειδικός επιστήμονας, έχει αναλάβει κάποια υπηρεσία?
1: Έχουμε ζητήσει από το Πανεπιστήμιο.
0: Από το Πανεπιστήμιο, ναι.
1: Ναι, Αθηνών, Σαλονίκης, και τώρα είναι σε αυτό το στάδιο, στη μελέτη.
0: Άρα είναι στη μελέτη. Οπότε έχετε απευθυνθεί στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο αυτό έχει υπογράψει κάποια συμφωνία, κάποια συνεργασία με την περιφέρεια, δεν ξέρω με ποιον φορέα.
1: Όχι, όχι, ακόμα δεν έχουμε φτάσει αυτό. Όχι,
0: δεν έχουμε φτάσει. Άρα είστε στα αρχικά στάδια, κύριε Καργιανίδη.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό προσπαθούμε να μάθουμε.
1: Αυτό προσπαθούμε να μάθουμε. Θέλω να σας πω ότι είναι και το οικονομικό, είναι αρκετά πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά να πούμε ότι πάμε κάνουμε.
0: Εμείς γνωρίζουμε ότι δεν είναι απλά. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για πολλά πράγματα που αφορούν προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Προφανώς δεν είναι απλό. Χρειάζεται και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και επιστημονικός υπεύθυνος και πρόγραμμα και χρηματοδότηση και αναλύσεις, ναι, ναι, και στοιχεία και για να γίνει ένα προϊόν.
1: Και δεν βγαίνει σε ένα χρόνο αυτό. Δηλαδή πρέπει οι μελέτες να γίνουν.
0: Ναι, γι' αυτό ρώτησα, επειδή είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Γι' αυτό ρώτησα εάν έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Μας έχετε πει ότι έχει ξεκινήσει, απλώς είναι στα αρχικά στάδια.
1: Έχουμε κάνει τις αιτήσεις, έχουμε βρεθεί σε συμφωνίες κάποιες για, ναι, ποιος θα τα αναλάβει και θα τα κάνει και περιμένουμε και την περιφέρεια. Και με την περιφέρεια έχουμε συνέντευξη, αλλά εντάξει, είναι.
0: Κατανοητό, μάλιστα, μάλιστα. Είναι μια είδηση αυτό όπου προκύπτει ότι θέλετε το βελανίδι ειδικότερα από ό,τι καταλαβαίνω να γίνει.
1: Το βασικό του βελανίδι και να έρθει και μετά και το ανθόμενο από το Βόλιο, από πάνω, από εδώ, από την περιοχή Σιδερά που είναι, μάλιστα, τα βουνά μας.
0: Είναι σημαντικό αυτό γιατί ξέρετε υπάρχουν άνθρωποι που πλέον γνωρίζουν, εγώ το ξέρω ως καταναλωτής στο μέλι, που γνωρίζουμε από μέλια και δεν ξεγελιόμαστε. Δεν ξεγελιόμαστε εύκολα με μέλια έτσι, θα έλεγα, χαμηλής ποιότητας. Έτσι το κατανοούμε.
1: Γιατί που κάνουμε τις γιορτές μελιού είναι αυτό, για να ενημερωθεί ο κόσμος, όχι για να πουλήσουμε πιο πολύ, να ενημερωθεί ο κόσμος, να μάθει όλα τα προϊόντα και να εμπιστεύεται τους παραγωγούς, τοπικούς παραγωγούς μελισσοκόμους.
0: Γιατί κύριε Καργιανίδη, το μέλι είναι πραγματικά προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας και σημασίας και προφανώς χρειάζεται να έχει υψηλή ποιότητα, έτσι, να έχει υψηλή ποιότητα και όσο γίνεται καλή τιμή βεβαίως από τους τοπικούς μας παραγωγούς, αυτό το περιμένουμε σε κάθε περίπτωση, έτσι δεν είναι?
1: Η τιμή, να σου πω κάτι, άμα πάτε στα νησιά και πάρει κάποιο μισό κιλό, mm-hmm. ένα μέλι, είναι πιο ακριβό από ό,τι εμείς πουλάμε το κιλό.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Την τρίχη. Mm-hmm. Δηλαδή η τιμή μας με την ποιότητα είναι πολύ χαμηλή.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι καλό. Είναι
1: δηλαδή
0: καλό.
1: Ο κόσμος δεν έχει παράπονα αυτή την τιμή. Το θέμα είναι να μάθει και την ποιότητά μας.
0: Ναι.
1: Ναι. Και να μην πάει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει, βλέπει ένα βαζάκι μέλι, λέγε, ας πούμε, αλφα ποσό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι...
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχετε τις ζημιές σας, έχετε από εκεί και πέρα όμως και τους στόχους για την κατοχύρωση τόσο του βελανιδιού αλλά όσο και του ανθόμελου ως προϊόν ονομασίας προέλευσης. Είστε στις διαδικασίες αυτές τις οποίες έχετε ξεκινήσει και περιμένετε την επόμενη περίοδο.
1: Ναι, κάθε μήνα, κάθε χρόνο προχωράμε.
0: Αυξάνεται ο αριθμός των μελισσοπαραγωγών. Αυξάνεται στην περιοχή μας. Πώς είστε η μελισσοπαραγωγή πλέον εδώ στον τόπο μας, στην περιοχή?
1: Στην περιοχή ένα διάστημα είχαμε κάποια αύξηση.
0: Ναι.
1: Τα χρόνια της κρίσης των μνημονίων.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν είναι εύκολο επάγγελμα, και το επάγγελμα των μελισσοκών πρέπει να το αγαπάς. Δεν είναι... Πρώτα ξεκινάς με αγάπη για τη μέλισσα και μετά το βλέπεις σαν επάγγελμα. Έρχονται νέα παιδιά. Το βασικό είναι να υπάρχει στήριξη από την πολιτεία, γιατί κακά τα ψέματα, όταν ξεκινάει ένας νέος μελισσοκόμος, δεν μπορεί να συντηρηθεί μόνο από το επάγγελμα του μελισσοκόμου. Και γι' αυτό απογοητεύονται. Γι' αυτό ζητάμε συνέχεια να ρίξουν περισσότερο βάρος στη μελισσοκομεία. Δηλαδή, από τα αγροτικά είμαστε οι πιο, πώς λένε, λιγότερα υπολογίσιμοι από οτιδήποτε άλλο του πρωτογενή τομέα. Δηλαδή ζητάμε πάντα περισσότερο βάρος, και όταν λέμε ότι υπάρχει η μέλισσα για να υπάρχει και ο κόσμος όλος, αλλά δεν υπάρχει η κατάλληλη φροντίδα.
0: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καργανίδη, εμείς να σας ευχαριστήσουμε για τη συζήτηση που είχαμε. Προφανώς θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Είμαστε στη διάθεση.
0: Να είστε καλά.
1: Να ενημερώσουμε ότι θα κάνουμε και ένα σεμινάριο μελισσοκομείας αρχές του Ιούνιου, που μπορούν οποιοδήποτε να τον παρακολουθήσει. Θα υπάρχει και δελτίο τύπου πότε τις ακριβές ημερομηνίες.
0: Μάλιστα. Τον επόμενο μήνα, λοιπόν, τον Ιούνιο, σεμινάριο μελισσοκομείας.
1: Ναι, αρχές του Ιούνιου, μελισσοκομείας, ναι. Συνέχεια της περιφέρειας.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καργανίδη, την καλημέρα μας. Κάθε καλό στους μελισσοπαραγωγούς μας.
1: Καλή παραγωγή να έχουμε.

Και πάμε τώρα στην χθεσινή ανοιχτή συνέλευση των επενδυτών φωτοβολταϊκών. Φίλες και φίλοι, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και όλα όσα αναπτύχθηκαν κατά τη χθεσινή διαδικασία της ανοιχτής συνέλευσης των μικροεπενδυτών των φωτοβολταϊκών εδώ στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία. Θα ακούσουμε από το ρεπορτάζ της Δέσποινας Σαμαραντίδου τι είπε καταρχήν ο πρόεδρος του Συλλόγου Επενδυτών Φωτοβολταϊκών στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Σιαμπανόπουλος.

0: Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα προφανώς. Δεν μπορούμε να ακούσουμε τώρα τα ηχητικά με τον κύριο Κώστα Γιαβανόπουλο, τον πρόεδρο εδώ του Συνδέσμου των Φωτοβολταϊκών Επενδυτών στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και με τον πρώην πρόεδρο που έχουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Μαραντίδου, τον πρώην πρόεδρο του Συλλόγου των Επενδυτών Φωτοβολταϊκών, τον κύριο Φώτη Ζιγούρη, όπως και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Γιάννη Παναγή. Χθες συζητήθηκαν, αναφέρθηκαν όλα τα εκτενώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί επενδυτές των φωτοβολταϊκών. Είναι κάτι που, κυρίες και κύριοι, έχει προκαλέσει μια σειρά από προβλήματα εδώ στους ανθρώπους αυτούς που επένδυσαν πολλές ελπίδες. Θυμάστε τις ελπίδες που είχαμε για τους μικρούς επενδυτές των φωτοβολταϊκών, για την περιοχή μας, για την τοπικότητα, για την προστασία αυτών των ανθρώπων. Όχι μόνο ζήσαμε αυτά που ζήσαμε, αλλά είχαμε και τα περαιτέρω προβλήματα. Ζήσαμε την απολιγνητοποίηση, αλλά και αυτοί που επένδυσαν έστω εδώ από την περιοχή μας τοπικά στα φωτοβολταϊκά, και αυτοί, φίλες και φίλοι, έχουν μια σειρά από προβλήματα. Νομίζω ότι τώρα υπάρχει μια αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος. Για να ακούσουμε τι λέει, τουλάχιστον να προλάβουμε να ακούσουμε τι λέει ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Επενδυτών Φωτοβολταϊκών, ο κύριος Κώστας Γιαβανόπουλος.
1: Επειδή πλέον οι φωτοβολταϊκοί είμαστε πάρα πολλοί, έχουν επενδύσει αρκετοί άνθρωποι στην ενέργεια με μικρά πάρκα, πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, λόγω του κακού σχεδιασμού που έχει προηγηθεί, να υπάρχει τόσο μεγάλη υπερπροσφορά ενέργειας που δεν μπορούμε να πληρωθούμε. Δηλαδή, υπάρχει τόσο μεγάλη διείσδυση των φωτοβολταϊκών που ουσιαστικά η τιμή κάθε μέρα είναι στο μηδέν, η χρηματιστηριακή τιμή. Και όταν είναι στο μηδέν, εμείς δεν πληρωνόμαστε. Με αποτέλεσμα να κοκκινίζουν όλα τα δάνεια και να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Άρα είναι πλέον θέμα επιβίωσης.
2: Για πόσους επενδυτές μιλούμε στην ευρύτερη περιοχή και έχετε ουσιαστικά εικόνα στη Δυτική Μακεδονία, στον ομό Κοζάνης?
1: Η μικρή παραγωγή είναι αρκετή, είναι πάρα πολύ, είναι πάνω από 200-300. Το θέμα είναι ότι η απόλυτη ισχύ της Δυτικής Μακεδονίας, μόνο ένα 4% ανήκει σε ντόπιους, σε κατοίκους της περιοχής, γιατί έχουν κάνει όλοι φωτοβολταϊκά, εκτός από τους κατοίκους της περιοχής, και άλλο ένα λάθος του σχεδιασμού. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι λίγοι που μείναμε, λόγω της τεράστιας διείσδυσης, δεν πληρωνόμαστε, όπως σας είπα ήδη. Και ουσιαστικά αυτό δεν θα πω ότι είναι ένα σχέδιο, απλώς ήταν μια κακοδιαχείριση που μας έφτασε σε ένα σημείο, στο τέλος, να μην υπάρχουμε.
2: Για ποιο λόγο δεν πληρώνεστε, μας το είπατε?
1: Ναι,
2: για ποιο λόγο, ποιος είναι ο βασικότερος λόγος που δεν πληρώνεστε? Δεν κουμπώνετε στο σύστημα, τι ακριβώς?
1: Όχι, έχουμε κουμπώσει στο σύστημα, έχουμε κάνει τις επενδύσεις μας, τις έχουμε χρυσοπληρώσει, έχουμε πάρει δάνεια, όλα γίνανε. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά όταν σε ένα προϊόν υπάρχει τεράστια ζήτηση και η προσφορά δεν ανταποκρίνεται στη ζήτηση, τότε υπάρχει μια ποσότητα η οποία μένει εκτός. Όταν λοιπόν κάθε μέρα στο σύστημα μπαίνουν, θα σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβει και ο απλός κόσμος που δεν έχει την επαφή με το φωτοβολταϊκά, η παραγωγή ενέργειας είναι 10 και η ζήτηση είναι 3, τότε τα 7 θα μείνουν απ' έξω. Γι' αυτό δεν πληρωνόμαστε. Γιατί μπήκανε χωρίς σχεδιασμό πάρα πολλά φωτοβολταϊκά μέσα στο σύστημα και πλέον τις μεσημεριανές ώρες, που είναι η μεγάλη ηλιοφάνεια, δεν μπορούμε να δώσουμε την ενέργεια την οποία παράγουμε. Γιατί η ζήτηση της Ελλάδος δεν την χρειάζεται.
2: Τι παραγωγή έχετε, τι παράγετε εσείς ως μικροεπενδυτές?
1: Ο καθένας έχει διαφορετικά πάρκα. Για παράδειγμα, ένα μεγαβάτ παράγει γύρω στις 1,5 εκατομμύριο κιλοβατόρες. 1.500 μεγαβατόρες. Εδώ στην περιοχή αυτή τη στιγμή έχουν γίνει γύρω στα 7 με 8 γίγα. Φανταστείτε. Και επίσης αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να σταματήσει. Φανταστείτε, πέρσι οι περικοπές στα έσοδά μας ήταν 17%. Φέτος αναμένονται να είναι πάνω από 35%.
0: Αυτά, φίλες και φίλοι, αυτή είναι η κατάσταση. Ακούσαμε μόνο τον πρόεδρο, θα έχουμε ίσως την δυνατότητα και αύριο να πούμε περισσότερα. Ωστόσο, νομίζω από τον πρόεδρο καταλάβαμε ακριβώς τι γίνεται με τους μικρούς επενδυτές φωτοβολταϊκών που στηρίχθηκαν τόσες και τόσες ελπίδες. Να μην τα επανέλθουμε, γιατί θα γίνουμε κακοί με κάποιους που τότε τα λέγαμε και μας έλεγαν άλλα και φούσκωναν τα μυαλά κάποιων ανθρώπων και είμαστε εδώ που είμαστε. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα απολογηθεί σε αυτούς. Εν πάση περιπτώσει, ακούσαμε την κατάσταση όπως ως έχει και κλείνουμε και με τη Φωνή της Καστοριάς με το κεντρικό θέμα σήμερα. Στην εβδομαδία αυτή, εφημερίδα της Φωνής της Καστοριάς, παραδόθηκε το αρδευτικό δίκτυο Γέρμα. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Φωνή της Καστοριάς, όπου Αναφέρεται βεβαίως στη δήλωση της κυρίας Μαρίας Αντωνίου. Επί σχεδόν δύο δεκαετίες παρέμεινε στην σφαίρα των υποσχέσεων και αποτελεί πλέον πραγματικότητα το αρδευτικό δίκτυο Γέρμα και της Ολυμπίας Τελογιορίδου, ότι καμαρώνουν με θράσους για τα έργα άλλων. Αυτά από την πρώην και από την νυν βουλευτή. Κυρίες και κύριοι, και με τη φωνή της Καστοριάς και με το ρεπορτάζ και με όλα όσα είχαμε μέχρι και αυτή την ώρα, λίγο πριν τις 11, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από όλους εμάς, γεια και χαρά σας, καλά να περνάτε, καλή συνέχεια.
3: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμα και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά μέλη διέλευση για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστική αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερακάκης πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από την Τρόικα κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσωσης για τη σημερινή απόδοση της χώρας. Μιλώντας στους Financial Times, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι η διαχείριση της Ελλάδας από την Τρόικα είχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές. Να αντλήσουμε διδάγματα και αν υπάρχει κάποια χώρα που θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ό,τι λειτουργήσε και όχι ό,τι δεν λειτουργήσε, σημείωσε. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχή στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί γύρω στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι.
3: Ο καιρός.
4: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
3: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.
5: Διαφημίσεις.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Καλή σας μέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. 21 Μαΐου σήμερα, Κωνσταντίνο και Ελένης. Είναι βέβαια οι ραδιοαλχημίες με τον Χρήστο Τζαπανάκη να φροντίζει τους ήχους, τον Νίκο Κουτζομήτρο να είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Κόλλο στο μικρόφωνο. Και η μέρα είναι αφιερωμένη σε αυτά τα δύο αγαπημένα ονόματα που κουβαλούν ιστορίες, κουβαλούν μνήμες, λαϊκούς μύθους και φυσικά κουβαλούν τραγούδια. Και εμείς με τραγούδια θα τιμήσουμε αυτά τα δύο ονόματα. Βέβαια, να σας πω λίγα πράγματα εισαγωγικά. Οι στατιστικές λένε ότι το όνομα Κώστας, Κωνσταντίνος και τα συναφή, εμφανίζεται 3 φορές πιο συχνά από το όνομα Ελένη στον ελληνικό πληθυσμό. Το όνομα Ελένη όμως και τα υπόλοιπα, Έλενα, Λενιό, Ελενίτσα κτλ., ξεπερνά τις 170 παρουσίες στο τραγούδι, ενώ ο Κώστας και ο Κωνσταντίνος και η Κωνσταντίνα μόνο 60 τραγούδια. Η Ελένη συναντιέται και σε 115 τίτλους ως Έλενα σε 15, Λενιό σε 14, Ελενάκη σε 12, Ελενίτσα σε 11, χώρια όλα αυτά τα ονόματα που συναντάμε ενδιαμέσως στους στίχους χωρίς να αναφέρονται σε τίτλους, γιατί όλα αυτά που είπα είναι για τίτλους. Πολλά είπα όμως και πάμε να ξεκινήσουμε με την Ελένη του Σεφέρη που γράφεται με φόντο στην Κύπρο και συνομιλεί με την ομώνυμη Ελένη το Ευρυπίδη. Η αληθινή Ελένη δεν πήγε ποτέ στην Τρία, μόνο το ειδωλό της κατά τον Ευρυπίδη. Πάνω σε αυτό λοιπόν έγραψε την Ελένη ο Γιώργος Σεφέρης, μελοποίησε ο Ηλίας Ανδριόπουλος, ένα κομμάτι της βέβαια, και ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς για ένα πουκάμισο αδιανό για μια Ελένη.

Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. Τόσα κορμιά ρηγμένα στα σαγόνια της θάλασσας, στα σαγόνια της γης. Τόσες ψυχές δοσμένες στις μιλόπετρες, σαν το σιτάρι. Κι οι ποταμοί φουσκώναν μες στη λάσπη το αίμα, για ένα λινό κυμάτισμα, για μια νεφέλη. Μια σπεταλούδα στήναγμα, το πούπουλο ενός κύκνου.

Μένουμε στο χώρο της μελοποιημένης ποίησης και πάμε σε μελοποιημένο Κώστα Βάρναλη από τον Νίκο Μαμαγκάκη αυτή τη φορά. Ο Κώστας Βάρναλης στους Σκλάβους Πολιορκημένους γράφει ένα πικρό, αυτοσαρκαστικό πορτρέτο ενός ανθρώπου ή μάλλον του ανθρώπου, όχι ενός, του ανθρώπου που λυγίζει κάτω από τη φθορά της ζωής και της κοινωνίας. Πάλι μεθυσμένος ήρθες, πάλι μεθυσμένος είσαι, 12:30 ώρα της νυχτός. Ο Κωνσταντής λοιπόν δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο, Κωνσταντής είναι το όνομα στο οποίο αναφέρεται ο Κώστας Βάρναλης, είναι ένας άνθρωπος της διάψευσης, είναι ένας άνθρωπος που κάποτε πίστεψε πως θα γινόταν άλλος, που σε βρενιώτη, που δείχνες πως θα γινόμουν άλλος.

Για τον Μάνο Χατζηδάκη, η Ελένη είναι μια μορφή σχεδόν ονειρική. Ένα κορίτσι που εμφανίζεται και χάνεται μέσα στη βροχή, στον ήλιο, στα σύννεφα. Είναι μια προσωπική μυθολογία. Για την Ελένη είναι ένας δίσκος του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Έχει γνωρίσει δύο εκδόσεις, μια με το Στέλιο Μαρματάκη και μια με την Μαρία Δημητριάδη. Θα μείνουμε στη δεύτερη, γιατί η Μαρία Δημητριάδη με την ερμηνεία της δίνει μια δραματικότητα και μετατρέπει το τραγούδι σε έναν εσωτερικό μονόλογο. Για την Ελένη, λοιπόν, Μάνος Χατζηδάκης.

και ένα τραγούδι προφητικό και ανησυχητικό. Τόσο ανήσυχο που κάποτε προκάλεσε μέχρι και αστυνομική έρευνα στα καμαρίνια της Χαρούλας Αλεξίου λόγω των πολιτικών υπαινιγμών που κάποιοι διέκριναν στους στίχους. Μιλάω για την Ελένη του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους του Μπάπη Τσικλιρόπουλου.

Αυτή ήταν η Ελένη με την Χαρούλα Αλεξίου, Ελένη του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους του Μπάμπη Τσικλιρόπουλου. Μια Ελένη που γίνεται σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, και από τη Χαρούλα Αλεξίου στη Δήμητρα Γαλάνη. Αλλά τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε του Μικροκωνσταντίνου. Ένα τραγούδι από την Ακολουθία του Χριστόδουλου Χάλαρη σε στίχους του Γιάννη Κακουλίδη. Η Ακολουθία είναι ένας δίσκος του 1974, ενδιαφέρον δίσκος, θα αναφερθούμε και σε επόμενη εκπομπή σε αυτόν. Η Δήμητρα Γαλάνη, ο Νίκος Ξυλούρης και ο Χρύσανδος ερμηνεύουν το τραγούδι για το Χάλαρη. Εδώ θα ακούσουμε τον του Μικροκωνσταντίνου, όπου ο Μικροκωνσταντίνος γίνεται μια μορφή μνήμης αλλά και λαϊκού θρήνου. Δήμητρα Γαλάνη.

Χημίες που μεταδίδονται μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης. Χρήστος Τσομπανάκης στη φροντίδα των ήχων, Νίκος Κουτζομήτρος στην παραγωγή της εκπομπής, θα σας κόλλω στο μικρόφωνο και σήμερα στις ραδιοαλχημίες ταξιδεύουμε ανάμεσα σε Κωνσταντίνους και Ελένες, από Σεφέρι, Ευρυπίδη μέχρι Βάρναλη, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη και λαϊκό τραγούδι και από την Τρία και την Σαλαμίνα μέχρι τα καπηλιά της γειτονιάς και τις προσωπικές μας ιστορίες. Πάμε τώρα στην ωραία Ελένη, γυναίκα σύμβολο που ενέπνευσε ποιητές και δημιουργούς για αιώνες. Περνά μέσα και από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη σε μια νέα σύγχρονη οδύσσια. Ωραία Ελένη, Μαρία Φαραντούρη, η ωραία Ελένη που ήταν παντρεμένη.

Η Έλενα, το Μάριο Τόκα σε στίχους του Ανδρέα Νεοφυτίδη που θα ακούσουμε από το Γιάννη Πάριο, είναι γυναίκα της νοσταλγίας και του έρωτα. Πάριο Ασγάρ, πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που μοιάζουν να περπατούν στις νυχτερινές λεωφόρους γεμάτα αναμνήσεις. Έλενα, Γιάννης Πάριος.

μια ζωή ταξιδεύω στις καρδιάς σου τον ατέλειωτο χαρτί κι ολοχάνομαι. Μα προτού η αφουσία σου με σκορπίσει στον αγέρα σαν στάχτη, απ' το όνομά σου πιάνομαι.

στο ρυθμό της καρδιάς σου, καρδιά μου, κι όλο χάνομαι. Μα πρωτού η απουσία σου μεγαλώσει τη μοναξιά μου, μοναξιά μου, απ' το όνομά σου πιάνομαι.

να μην ακούσουμε και ένα χασαποσέρβικο της πόλης. Να πάρουμε μια ανάσα από Κωνσταντινούπολη, εκεί που το όνομα Κωνσταντίνος κουβαλά μια ιστορία αιώνων. Χρόνης Αηδονίδης, Κυρκοστάκηλα κοντά.

Πάμε και στην μικρή Ελένη που κάθεται και κλαίει. Ένα τραγούδι τρυφερό και πικρό μαζί. Δεν θα ακούσουμε το παιδικό, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που φέρει την ηχογραφή του Αντώνη Βαρδί και του Βασίλη Παπακοσταντίνου σε ρυθμό ταγκό. Το ταγκό της Ελένης, Βασίλης Παπακοσταντίνου.

Πάμε τώρα σε μια σύγχρονη μπαλάντα για την Ελένη ως πρόσωπο μνήμης αλλά και απώλειας, γιατί κάθε εποχή έχει τη δικιά της Ελένη. Γιώργος Σταυρενός, ερμηνεία Γιώργος Νταλάρας. Ελένη.

Μετά από δύο Ελένες, να πάμε και σε έναν Κωνσταντή. Και όχι όποιον Κωνσταντή, μοναχογιό Κωνσταντή. Ένα παραδοσιακό τραγούδι της Ανατολικής Ρωμιλίας. Εδώ ο συγκεκριμένος μοναχογιός Κωνσταντής κουβαλά τη μοίρα του δημοτικού τραγουδιού, που ποια είναι: ξενιτιά, οικογένεια, απώλεια, περηφάνεια. Μοναχογιός ο Κωνσταντής, πάλι ο Γιώργος Νταλάρας στην ερμηνεία, παραδοσιακό βέβαια τραγούδι.

Πάμε τώρα σε μια Ελληνίτσα. Σε μια Ελληνίτσα, μένουμε στο χώρο της παράδοσης, σε ένα παλιό σμυρναϊκό διαμάντι του 28. Είναι η Ελληνίτσα του Μεσοπολέμου. Είναι η Ελληνίτσα των γραμμοφώνων, είναι η Ελληνίτσα των καφέ αμάν, είναι η Ελληνίτσα των μεγάλων λαϊκών φωνών. Με μια σύγχρονη μεγάλη λαϊκή φωνή θα το ακούσουμε, την Ελένη Βιτάλη, μαζί με την Εστοντιαντίνα της Νέας Ιωνίας του Βόλου.

Έτσι κλείνει η σημερινή μας διαδρομή, κλείνουν οι σημερινές μας ραδιοαλχημίες. Με έναν ακόμα Κώστα του ελληνικού τραγουδιού, του λαϊκού τραγουδιού, Μπάμπης Μπακάλης, Κώστας Βίρβος, Γρηγόρης Μπουθικότσης στην ερμηνεία. Γιατί, φίλες και φίλοι, τα ονόματα όταν περνούν μέσα από τη μουσική γίνονται κάτι παραπάνω από λέξεις. Και με αυτό σας αποχαιρετούμε, ευχόμενοι και πάντα σε όλους τους εορτάζοντες σήμερα, χρόνια πολλά. Ήταν οι ραδιοαλχημίες. Χρήστος Τσομπανάκης στη φροντίδα των ήχων, Νίκος Κουζουμίτρος στην παραγωγή της εκπομπής, Τάσος Κόλλας στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος. Έχουν γίνει δεκάδες έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, αλλά και προσαγωγές και συλλήψεις. Η επιχείρηση προέκυψε από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας πως η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευσης για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικότερη αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας πως η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του τουρισμού και τη θετική δυναμική της χώρας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη χώρα μας όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν τη χώρα μας, πρόσθεσε η Υπουργός. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο και ξεκαθαρίζοντας πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνον μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο όπως είπε ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η κυρία Ζαχαράκη, από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 151 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ. Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία δήμων και περιφερειών φέρνει ο νέος κώδικας που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβανίου προβλέπει εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη σε ένα γύρο με κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους ετεροδημότες με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι προς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 Μποφόρ έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Οι δεσμεύσεις που δόθηκαν στη συνέντευξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου Μαργαρίτης Κινά και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή για πληρωμές των αγροτών θα τηρηθούν. Αυτό δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός μετά τη συνάντηση που είχαν με τον κύριο Σκινά εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων από την Ημαθία, την Πέλα, την Κοζάνη και τη Φλόρινα, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών θα τηρηθεί και μέχρι τον Ιούνιο θα καταβληθεί 1 δισεκατομμύριο για επιδοτήσεις και όλα οφειλόμενα και μέχρι τέλος του χρόνου θα καταβληθούν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ στους δικαιούχους. Όπως είπε ο κ. Ανδριανός, μέλημα του Υπουργείου αλλά και εθνική υπόθεση είναι η στήριξη του πρωτογενή τομέα και μάλιστα σε μια δύσκολη συγκυρία. Την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία τους εκφράζουν με επιστολή τους προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Πασχάλης Χαρούμενος σχετικά με τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα monitoring και τον χαρακτηρισμό μη επιβεβαίωση δηλωθήσας καλλιέργειας και ετερογένεια στην καλλιέργεια για καλλιέργειες του 2025. Όπως αναφέρουν, είναι παράλογο να αμφισβητείται η ύπαρξη της καλλιέργειας όταν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την παραγωγική δραστηριότητα των αγροτών. Για το λόγο αυτό, ζητάνε την άμεση επανεξέταση των περιπτώσεων monitoring για το πεδίο μη επιβεβαίωση δηλωθήσας καλλιέργειας και ετερογένειας για το 2025, τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων χωρίς άδικες κυρώσεις στους παραγωγούς, καθώς και την ουσιαστική βελτίωση της διαδικασίας ελέγχου για να μην παρουσιαστεί το ίδιο πρόβλημα και στις καλλιέργειες του 2026. Όσον αφορά την επιστολή αγροτικών συλλόγων της Δυτικής Μακεδονίας, κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής Φλόρινας και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, ζητώντας άμεση αποζημίωση των παραγωγών της Δυτικής Μακεδονίας για τις εκτεταμένες ζημιές από τον παγετό της άνοιξης του 2025. Σύσκεψη αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέας με πρωτοβουλία του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεγάνης Βεγορίτιδας, του Αγροτικού Συλλόγου Ρεβενών, του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Φλόρινας Υπελαγωνίτες και του Αγροτικού Συλλόγου Κοζάνης Τσιαρτσαμπά. Σε απόγνωση βρίσκονται όπως οι ίδιοι δηλώνουν οι μικροεπενδυτές φωτοβολταϊκών αντιμετωπίζοντας μεγάλη οικονομική δυσχέρεια λόγω των σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκύψει στον κλάδο. Οι συνεχείς περικοπές στην έγχυση ενέργειας, οι μηδενικές αρνητικές τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας και η δραματική μείωση των εσόδων οδηγούν πολλούς μικροπαραγωγούς σε οικονομικό αδιέξοδο με τα δάνειά τους να κοκκινίζουν και τους ίδιους να ζητούν άμεσα την υποστήριξη της πολιτείας και ένα νέο βιώσιμο πλάνο για τη διάσωση των επενδυτών. Όντως για το κρίσιμο θέμα της αποθήκευσης ενέργειας και το σχέδιο στήριξης ώστε να σωθούν οι επενδύσεις χιλιάδων μικροπαραγωγών προγραμματίζεται για αύριο συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Ομοσπονδία πραγματοποιεί συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα με στόχο την ενημέρωση και τον συντονισμό των επενδυτών και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε χθες ανοιχτή συνέλευση και ενημέρωση στην Κοζάνη. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 15χρονου ανήλικου από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών στην Νεράιδα του Δήμου Σερβιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δομή ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ανήλικος αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν επέστρεψε. Η εξαφάνιση δηλώθηκε το Σάββατο 17 Μαΐου στις 3:10, ενώ εκδόθηκε missing alert για τον εντοπισμό του παιδιού. Όπως ανακοίνωσε το χαμόγελο του παιδιού, ο 15χρονος Αχμέντ Ελσουντή, αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε τις μεσημεριανές ώρες της 17ης Μαΐου από τον χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδας. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 18 Μαΐου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή ή την ασφάλειά του σε κίνδυνο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού, ενώ όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή με το χαμόγελο του παιδιού. Πραγματοποιούνται αύριο τα εγγένεια του νέου κτηρίου του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Άργους Ορεστικού από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας Καλλίνικο. Η τελετή των εγγενείων θα γίνει στις 11 το πρωί και θα ακολουθήσει ξενάγηση στους χώρους του σχολείου. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου προγραμματίζεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου στη Νέα Πόλη Βόηου. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη των εργασιών και των συμβολαιοποιήσεων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους πολίτες που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, εκπρόσωποι της εταιρείας θα βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νέα Πόλης αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Την προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή γηπέδου αντισφαίρησης στη Δημοτική Κοινότητα Βατερού υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης. Εκδήλωση με στόχο την παρουσίαση του ολοκληρωμένου έργου Life 4 Natura, την ενημέρωση για τις προστατευόμενες περιοχές καθώς και την ανταλλαγή απόψεων με τους εμπλεκόμενους φορείς για τις επικείμενες πιλωτικές δράσεις στην περιοχή της λίμνης Πετρών του Δήμου Αμιντέου, πραγματοποιεί η αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής ημέρας Natura 2000. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιντέου. Στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκε το εθιμικό δρόμενο Ταγιανιού της Λευκοπηγής Κοζάνης. Η σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού κοινοποιήθηκε χθες με τη σημείωση ότι η εγγραφή, όπως περιγράφεται στο σκεπτικό της απόφασης, εγκρίθηκε διότι το εθιμικό αυτό δρόμενο συμβάλλει στην ενίσχυση της συλλογικής ταυτότητας και κοινωνικής συνοχής μεταξύ των μελών της κοινότητας Λευκοπηγής. Το πρώτο πανόραμα ταινιών ψυχικής υγείας Φλόρινας διοργανώνει η ομάδα ψυχολόγων και ψυχοθεραπευτριών Στίξη από αύριο μέχρι και την Κυριακή σε ένα τριήμερο κινηματογραφικών προβολών, συζήτησης και βιωματικού εργαστηρίου με κεντρικό θέμα την οικογένεια. Η δράση απευθύνεται στο ευρύ κοινό με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις. Αύριο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας θα προβληθεί το Δικό μου Τσίρκο στις 10:15 το πρωί για μαθητές και στις 5:30 το απόγευμα για το ευρύ κοινό. Σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της δράσης Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές πραγματοποιεί η εφορία αρχαιοτήτων Κοζάνης με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών και του Δήμου Βοίου. Σήμερα και αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι γίνεται θεματική ξενάγηση από αρχαιολόγους της εφορίας για τα σχολεία και το ευρύ κοινό στην Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης. Επίσης, στο πλαίσιο της δράσης Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, η εφορία αρχαιοτήτων Φλόρινας επιχειρεί μια σύνδεση με το παρελθόν, ανοιχνεύοντας την αρχιτεκτονική ιστορία της πόλης μέσα από την ιστορία επιλεγμένων κτηρίων, τις ιστορίες ανθρώπων που έζησαν στα συγκεκριμένα κτίρια. Αύριο από τις 6 έως τις 7:30 το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλόρινας θα προβληθεί το επεισόδιο της ιταλικής τηλεόρασης Φλόρινα Terra Nostra, Lovely Places και θα ακολουθήσει εκδήλωση χορού. Με αφιέρωμα στον κουβανέζικο κινηματογράφο, συνεχίζει τις κινηματογραφικές της προβολές η κινηματογραφική ομάδα Πτολεμαΐδας. Σήμερα στις 9 το βράδυ θα προβάλλει στο πνευματικό κέντρο Πτολεμαΐδας την ταινία Φράουλα και Σοκολάτα. Εθελοντικά, όπως αναφέρει η κινηματογραφική ομάδα Πτολεμαΐδας, όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό ή χρήματα ως πράξη έμπρακτης αλληλεγγύης για τον λαό της Κούβας που συνεχίζει να βρίσκεται σε αποκλεισμό τους τελευταίους μήνες από τις ΗΠΑ. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: Με ένα νοσταλγικό τραγούδι που έφερε στο σήμερα ο Γεράσιμος Ανδρεάτος με την ερμηνεία του, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. 19 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και εσύ θα φύγεις λοιπόν, ο τίτλος του τραγουδιού, από την ερμηνεία του Γεράσιμου Ανδρεάτου, τον οποίο τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής, για να μας μιλήσει για αυτήν εδώ τη διασκευή, για το μουσικό βήμα που μόλις ακούσαμε. Κύριε Ανδρεάτο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά από την ακριτική Φλόρινα, βέβαια έχουμε σε συνακρόαση και την Κοζάνη, οπότε σας χαιρετούμε από τη Δυτική Μακεδονία. Εσείς τι κάνετε στην Αθήνα?
1: Σας στέλνω και εγώ την αγάπη μου, είμαι μια χαρά. Προετοιμαζόμαστε για διάφορες συναυλίες, τώρα έχω την Κυριακή, έχουμε μια συναυλία στη Θεσσαλονίκη με τον Παντελή Θαλασσινό, τη Βιολέτα Ίκαρη, τη Γεωργία Νταγάκη και τον ηθοποιό Δημήτρη Αλεξανδρή, να παγγέλει κείμενα, σε μια εκδήλωση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης με τίτλο «Η ζωή μου, ο άλλος», που εστιάζει πραγματικά στο πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε τον πλησίον μας και να τον στηρίζουμε για να υπάρχει ισορροπία σε αυτόν τον κόσμο, επιτέλους να ζήσουμε ωραιότερα.
0: Πολύ δυνατό το μήνυμα και πολύ δυνατό και το μουσικό σχήμα, όλοι σας με πολύ ωραίες φωνές. Αυτό που θα πλαισιώσετε στη γειτονική Θεσσαλονίκη, για όποιον ενδιαφέρεται λοιπόν, πού θα γίνει ακριβώς?
1: Θα γίνει στο Θέατρο Δάσους. Ελπίζω να μην βρέξει, γιατί υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, αλλά σε περίπτωση που υπάρχει δυνατή βροχή εκείνη τη μέρα, έχουμε εναλλακτική. Λίγες μέρες μετά θα ανακοινωθεί, αν υπάρξει λόγος.
0: Εύχομαι όλα να πάνε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Το τραγούδι το «Και εσύ θα φύγεις» λοιπόν, που ακούσαμε, είναι του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Το είχε πρωτοτραγουδήσει ο ανεπανάληπτος Στόλης Βοσκόπουλος. Όλοι θυμόμαστε εκείνη την ερμηνεία και αυτό το τραγούδι που μας έχει συντροφεύσει τόσα πολλά χρόνια. Εμείς μαζί, ποιοι είναι οι εμείς? Είναι ο Στέλιος και Γιώργος Γκόλγαρης, οι δύο κιθαριστές, ένα εξαιρετικό κλασικό ντουέτο κλασικής κιθάρας που έκαναν διασκευή στο συγκεκριμένο κομμάτι και το παίξαμε σε μια πιο σημερινή και ταυτόχρονα αφαιρετική εκτέλεση, που δεν θα είχε και νόημα να κάναμε μια από τα ίδια με την παλιά εκτέλεση. Το φέραμε έτσι με ένα διαφορετικό τρόπο στο σήμερα, μόνο με δύο κιθάρες, γυμνό από φιωριτούρες και ήχους μυστήριους ηλεκτρικούς και τέτοια, unplugged που λέμε τελείως, και νομίζω ότι με δεδομένο το συγκεκριμένο στίχο του τραγουδιού, τη μοναξιά δηλαδή που βγάζει, νομίζω ότι του πάει πολύ αυτή η εκτέλεση και ταιριάζει πολύ και στις μέρες μας, όπου οι άνθρωποι είμαστε λίγο πιο μοναχικοί, λίγο πιο κλεισμένοι στον εαυτό μας, λίγο πιο με διάθεση ενδοσκοπική, ας πούμε, και να κοιτάξουμε μέσα μας, να λύσουμε θέματα, να πάμε παρακάτω. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε.
0: Εξάλλου μέσα στην απλότητα, φαίνεται και το μεγαλείο, δεν χρειάζεται πολλά στολίδια για ένα τραγούδι που μας είναι ούτως ή άλλως γνωστό και έχει τόσο δυνατή μουσική, όσο δυνατούς και στίχους, και βέβαια και η δική σας ερμηνεία του δίνει πολύ μεγάλη αξία, γιατί το κάνετε με σεβασμό και όταν κάτι γίνεται με σεβασμό δεν μπορεί να μην έχει ωραίο αποτέλεσμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Η αξία αυτού του τραγουδιού και των δημιουργών του είναι γνωσμένη και υπεράνω κριτικής, θα έλεγα. Και γι' αυτό είναι και ένα στοίχημα κάθε φορά που πας να καταπιαστείς με κάτι τόσο σημαντικό και γνωστό, που έχει καταξιωθεί και έχει μείνει, ας πούμε, στις μνήμες όλων. Είναι πολύ λεπτή η θέση μας όσοι κάνουμε κάποια επανεκτέλεση, γιατί θα πρέπει να γίνει με πολύ σεβασμό και να πρέπει να έχει και κάτι που να το δικαιολογεί. Εμείς διαλέξαμε την αφαιρετικότητα.
0: Τώρα η ερώτησή μου η επόμενη είναι αν αυτό είναι ένα δείγμα ότι θα συνεχίσετε τη συνεργασία τόσο με τους μουσικούς όσο και με τις διασκευές και άλλων τραγουδιών ή αυτό κυκλοφόρησε μεμονωμένα.
1: Αυτό έχει κυκλοφορήσει αφενός μεμονωμένο, αλλά έχουμε και άλλα. Έχουμε ηχογραφήσει ήδη άλλα δύο τραγούδια με την ίδια φιλοσοφία και είναι η Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ζαμπέτα και είναι και το πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη που έχω τραγουδήσει κι εγώ παλαιότερα, αλλά πάλι με αυτό το ύφος. Με τις δύο κιθάρες που δίνουν, κατά κάποιο τρόπο κλασικοποιούν, ας πούμε, τα τραγούδια.
0: Mm-hmm. Θα είμαστε πολύ...
1: Και να πω κιόλας για τους δύο αυτούς κιθαριστές, ο Στέλιος και ο Γιώργος, είναι πατέρας και γιος. Ο Γιώργος είναι ο γιος, ο οποίος κάνει και τις διασκευές, ασχολείται με αυτό, αλλά ο Στέλιος που είναι διευθυντής του Οδείου Νικαίας και διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου και είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής σε πολλά οδεία. Είναι πολύ μεγάλος μουσικός και διεθνώς καταξιωμένος. Ήταν ο πρώτος που έκανε συμβόλαιο στη Sony Classical πριν από το Φραγκούλη και από οποιονδήποτε άλλο Έλληνα καλλιτέχνη, χρόνια πριν, μαζί με τον Βασίλη Μαστοράκη, έναν άλλο ακόμα κλασικό κιθαριστή, ως ντουέτο. Είναι άνθρωπος... Βαθύτατα καλλιεργημένος και καταξιωμένος επίσης. Έχει σταθεί σε σκηνές όλου του κόσμου και είναι τιμή μου που συνεργάζομαι μαζί τους και πιστεύω ότι κάνουμε πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
0: Βέβαια,
1: με σεβασμό.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί υπάρχει σεβασμός στο παλιό και αυθεντικό και δίνεται μια πιο αφαιρετική, όπως σωστά εντοπίσαμε και εμείς, σε αυτό το τραγούδι και στα υπόλοιπα βέβαια που θα ακούσουμε το επόμενο διάστημα. Πέρα όμως από αυτό, τι άλλο ετοιμάζετε?
1: Κοιτάξτε, τώρα στον επόμενο μήνα θα κυκλοφορήσει, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Είναι μια ολόκληρη δουλειά που θα γίνει και CD και δίσκος βινιλίου και στο διαδίκτυο βεβαίως, με τίτλο «Θράκη, μάνα γη». Ο συνθέτης όλων των τραγουδιών είναι από την Ορεστιάδα καταγόμενος Ευρυπίδης Νικολίδης, που παίζει μπουζούκι, σάζι, ούτι και διάφορα έγχορδα. Και έχουν δώσει στίχο διάφοροι άνθρωποι που κατάγονται και αυτοί από την Ορεστιάδα και από τον ομό Εύρου γενικά. Είναι ο Κώστας Τριανταφυλάκης, είναι ο Σαράντης Σαραντίδης και δεν θυμάμαι να σας πω και ποιοι άλλοι είναι. Θα τραγουδάει ο παραδοσιακός στρατιώτης τραγουδιστής Βαγγέλης Δημούδης και από ένα τραγούδι θα λένε, το έχουν ήδη γράψει δηλαδή, ο Σταμάτης Γονίδης, που έχει ενδιαφέρον πολύ αυτό, ο Κώστας Καραφώτης, ο Βασίλης Λέκας και έχω πει και εγώ τρία τραγούδια με τίτλο «Παναγιά Στρατήγησα», που είναι η εκκλησία του στρατού της Αλεξανδρούπολης, «Ανατολή Αβόσπορος» και το «Καραγάτσι» ή αλλιώς το «Ζεμπέικο της Ορεστιάδας», που μιλάει για το όταν έγινε ανταλλαγή πληθυσμών, κομψό το ανταλλαγή, διωγμός τέλος πάντων, φύγανε από το Καραγάτσι οι Έλληνες διωγμένοι και ίδρυσαν την Ορεστιάδα. Αυτό το τραγούδι μιλάει για αυτό το θέμα, το Καραγάτσι.
0: Άρα έχουν ιστορική αξία τα τραγούδια αυτά,
1: ναι,
0: και παραδοσιακή βέβαια.
1: Ναι, ο τίτλος του δίσκου είναι «Θράκη Μάνα Γη» και αυτό είναι όλο το θέμα του δίσκου. Δηλαδή είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι και εγώ μέσα εκεί. Αν και είμαι Κεφαλονίτης, εγώ αισθάνομαι βαθύτατα Έλληνας και κάθε γωνιά της χώρας μας με συγκινεί αφάνταστα.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λέτε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Επίσης τι άλλο ετοιμάζετε?
1: Επίσης, ναι, ετοιμάζω το Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει μια πολύ καινούργια δουλειά που γράφεται τώρα με τίτλο «Το μπλόκο της Κοκκινιάς». Πρόκειται για άλλη μια ακόμα θηριωδία και εκτέλεση από τους Γερμανούς κατακτητές πατριωτών στην Κοκκινιά, που τους δώσανε οι γνωστοί δοσύλλογοι και τους μαζέψανε σε ένα μέρος, σε μια μάντρα και τους τελειώσανε. Και θα κάνουμε ένα πάλι ολοκληρωμένο δίσκο που γράφει τη μουσική ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, που είναι και μαέστρος της Εσουδιαντίνας, και τους στίχους τους γράφει ο Μιχάλης Μητακίδης ή Φόξμουρ, τον Active Member. Έχει πολύ... πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Αλήθεια, γιατί είναι έτσι ετερόκλητα στοιχεία που παίρνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστά.
1: Βλέπω... Εγώ θα είμαι ο βασικός ερμηνευτής εκεί και είμαι πάλι αισθάνομαι μεγάλη τιμή.
0: Βλέπω,
1: και
0: βέβαια,
1: βέβαια και με μονωμένα τραγούδια διάφορα.
0: Σε ιστορικά έτσι, γεγονότα της πατρίδας
1: κοιτάξτε,
0: μας.
1: Κοιτάξτε, ναι, ναι. Αν και είμαι λαϊκός τραγουδιστής, Μ' αρέσει να κάνω τέτοια έργα, έτσι, που να έχουν μια σημασία, να δίνουν κάτι στον κόσμο, να τιμάμε τις αξίες, τις παραδόσεις. Το λαϊκό τραγούδι είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι γεμάτο συγκίνηση, φόρτιση και εκφράζει τα βάσανα, τις αγωνίες, τον αγώνα που δίνει ο καθημερινός λαϊκός άνθρωπος. Αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει παραξηγηθεί τελείως και αυτό που ονομάζει ο πολύς ο κόσμος λαϊκό τραγούδι καμία σχέση δεν έχει με αυτά όλα. Γι' αυτό είναι και δύσκολη η θέση μας, εμείς που είμαστε λαϊκοί τραγουδιστές, σε ποιο μαγαζί θα πάμε να σταθούμε. Δηλαδή, οι μίγυμνες παρουσίες με λουλούδια και με τέτοια δεν ταιριάζουν με το γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Μόνο έχουν μείνει κάποια ρεμπετάδικα, κάποιες μικρές μουσικές σκηνές, κάποια μεζεδοπολία που ακούς έτσι κάνα μπουζουκάκι καλό και κάποιες έτσι πολύ λίγα μαγαζιά ή κάποια αφιερώματα. Οπότε περισσότερο δηλαδή βρίσκω χώρο έκφρασης στις συναυλίες οι οποίες έχουν τέτοια θέματα σημαντικά, είτε αφιέρωμα ξέρω εγώ στο Μανώλη Χιώτη που κάναμε 2 χρόνια τώρα με τη Λίνα Νικολακοπούλου ή στη Σωτηρία Μπέλου που κάνουμε τώρα επίσης, οι δικές μου συναυλίες με τα δικά μου τραγούδια, ξέρετε, τον Κρεμός, Χρώμα να αλλάζουν τα μάτια,
0: σκάκι. Είναι ευρύ το ρεπερτόριό σας και εξάλλου
1: αλλά
0: σας
1: και
0: έχω...
1: άλλα τραγούδια που αγαπάμε που είναι πολύ σημαντικά.
0: Έτσι,
1: δηλαδή, Θεοδωράκη, Τσιτσάνη, Γαβαλάρ, Γαζαντζίδη, Μπιθικότσι, Βαμβακάρη κλπ.
0: Άρα το καλοκαίρι θα δοθούν τέτοιου είδους συναυλίες από τη μεριά σας.
1: Ναι. Και συμμετοχές και με κάποιες χοροδίες που με καλούν και κάνουμε αφιερώματα.
0: Άρα το καλοκαίρι θα δοθούν τέτοιου είδους συναυλίες από τη μεριά σας.
1: Ναι. Και συμμετοχές και με κάποιες χοροδίες που με

0: Το θυμάμαι με πολύ αγάπη και χαρά. Δεν έχω έρθει πολλές φορές στη Φλόρινα όσες θα ήθελα, αλλά είναι πολύ αγαπημένος μου τόπος. Μ' αρέσει πάρα
1: Καλοδεχούμενος
0: πολύ.
1: πάντα, Γεράσιμε Ανδρεάτε, εδώ
0: Και
1: στην περιοχή
0: σας
1: μας.
0: στέλνω την αγάπη μου και σας ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενήσατε και εμένα και το τραγούδι μου. Και να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να μην έχουμε πολέμους πια, να σταματήσει αμέσως ο πόλεμος, να έρθει η ειρήνη στις καρδιές μας. Και αυτό το μήνυμα της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, η ζωή μου άλλος, είναι ο μόνος φάρος που μας δείχνει πώς θα πάμε παρακάτω, αγαπώντας τον διπλανό μας και όχι
1: Σωστά.
0: σκοτώνοντας τον.
1: Σωστά.
0: Τέλος πια.
1: Η αγάπη είναι το μυστικό και το κλειδί σε ό,τι κάνουμε και στο διπλανό μας φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και εύχομαι να μου δώσετε την αφορμή να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Για χαρά και καλές επιτυχίες.
0: Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.

0: Ένα νοσταλγικό τραγούδι λοιπόν που αναδεικνύει βέβαια την ομορφιά του μέσα από, από το όμορφο παίξιμο της κιθάρας και από την πολύ ωραία ερμηνεία του Γεράσιμου Ανδρεάτου, τον οποίο λίγο πριν είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε ότι έχουμε σήμερα δύο γιορτές. Της ανάληψης του Κυρίου, που είναι μια δεσποτική γιορτή που αναφέρεται στην ανάβαση του Χριστού στους ουρανούς και θεωρείται στην εκκλησιαστική παράδοση ως η ολοκλήρωση της αποστολής του Κυρίου επί της γης. Η ανάληψη γιορτάζεται από την Εκκλησία την 40η ημέρα από την Ανάσταση του Κυρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Ανάληψη και Ασπασία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτούς τους εορτάζοντες και βέβαια συνέπεσε αυτή η γιορτή, η οποία είναι κινητή, με τον εορτασμό δύο Αγίων, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Οι οποίοι ήταν και αυτοί οι Απόστολοι για τις μεγάλες υπηρεσίες που πρόσφεραν στον χριστιανισμό, τιμούνται σήμερα. Την ημέρα αυτή λοιπόν γιορτάζουν ο Κωνσταντίνος, η Κωνσταντίνα και η Ελένη και σε αυτούς, σε όλους, χρόνια πολλά.
1: Τα χρόνια του Αβραάμ και τα αγαθά του Ισαάκ.
2: Ευχαριστώ, κυτσάρα.
3: Ορίστε, παιδιά.

0: Περάστε, καθίστε.
1: Μερσί.
2: Μα δεν χωράμε, Γερμανόλη.
0: Χωράμε, ζυγό.
2: Μα σου λέει δερθεί ο Αβράμης και ο Ισάκης, δεν θα φτάσουν οι κουφτέδες.
0: Μα μη με προσβάλλεις, θα φτάσω.
2: Μα κύριε Μανώλη, με συγχωρείτε, αλλά εγώ δούλεψα και πρέπει να φάω. Με συγχωρείτε, να πάρω το μερτικό μου.
0: Με συγχωρείτε.
2: Μα δεν είναι δυνατόν. Όσο να είναι,

0: Και μετά τις γιορτές και από ένα παραδοσιακό τραγούδι που ακούσαμε με τον Κυρ Κωστάκη να έχει την τιμητική του από τον Γιώργο Νταλάρα, πάμε να δούμε ποιες μέρες έρχονται παγκόσμιες και διεθνείς. Διεθνή ημέρα τσαγιού η σημερινή. Η καλλιέργεια του τεϊόδεντρου και η παραγωγή τσαγιού αποτελούν την κύρια πηγή διαβίωσης για εκατομμύρια οικογένειες, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έτσι λοιπόν η ΟΗΕ κήρυξε την 21η του Μάη ως Διεθνή ημέρα τσαγιού. Το ψήφισμα της συγκεκριμένης γιορτής έγινε στις 19 Δεκεμβρίου του 2019, άρα είναι μια πρόσφατη σχετικά γιορτή. Ο εορτασμός προωθεί τη βιώσιμη παραγωγή, κατανάλωση και το εμπόριο τσαγιού. Το τσάι καταναλώνεται ως ζεστό ή κρύο ρόφημα από το μισό πληθυσμό της γης και είναι το σημαντικότερο από όλα τα ποτά που παρασκευάζονται από φύλλα φυτών. Μεγαλύτερη παραγωγός τσαγιού στο κόσμο χώρα είναι η Κίνα.
1: Καφενείο, ένα χαμομήλι στο σχεδιαστήριο.
2: Δύο χαμομήλια.
3: Τρία.
4: Τέσσερα.
5: Πέντε.
6: Έξι.
1: Φέρε καμιά εικοσαριά χαμομήλια. Και αν δεν έχεις, πετάξουσε κανένα οικόπεδο και μάζεψε. Είναι η εποχή τους.
7: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσια.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

Αγαπημένο τραγούδι λοιπόν, το τσάι για σεμιού που ακούσαμε από την Αρλέτα, και πάμε σε δύο μέρες που μας έρχονται σήμερα. Η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η-5η του Μαΐου. Θεσπίστηκε το 2021 και ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19 και εν μέσω μιας κλιμακούμενης κρίσης ψυχικής υγείας που δημιουργήθηκε. Η άλλη μέρα είναι ευρωπαϊκή και έχει να κάνει με τη φύση. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000. Έχει οριστεί λοιπόν για να γιορτάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η προστασία της φύσης και οι προσπάθειες όσων συμβάλλουν καθημερινά για την επιτυχία αυτού του σημαντικού εγχειρήματος.

0: Και μετά από ένα όμορφο τραγούδι που ήταν ένα ντουέτο ανάμεσα στην Ζαμάνη και τον Ιωαννίδη, τον Αλκίνο Ιωαννίδη, πάμε να δούμε και να θυμηθούμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας χάρισε πολύ γέλιο στη ζωή του και έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2018. Αυτός είναι ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης ή Χάρη Κλίν όπως τον ξέραμε εμείς. Σατυρικός καλλιτέχνης και σκηνοθέτης, γεννήθηκε στις 7 Μαΐου του 1940, υπήρξε από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της πολιτικής και κοινωνικής σάτυρας στη μεταπολεμική Ελλάδα. Με δίσκους, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές εμφανίσεις, διαμόρφωσε ένα ιδιαίτερο ύφος που τον έκανε σημείο αναφοράς της ελληνικής pop κουλτούρας.
1: Θα θέλαμε να μας πείτε για τον κύριο Χάρη Κλίν.
2: Για ποιον να σας μιλήσουμε?
1: Για τον κύριο Χάρη Κλίν, τον γνωρίζετε?
2: Τον Χάρη Κλίν, πώς θα τον γνωρίζουμε, τι είμαστε εμείς, είμαστε αναποφάσιστοι. Εμείς είμαστε άνθρωποι με μια οντότητα, τον γνωρίζουμε. Είναι ένας άνθρωπος σε σημασμένη προσωπικότητα, είναι του τύπου κόσμου, γνωστός, έχει παίξει διάφορα, έχει παίξει στα σύριο, το βλέπουμε. Και στο προφίλ του έχουμε δει και στη Λάμψη, είναι γνωστός.
1: Πείτε μας λοιπόν τη γνώμη σας.
2: Τη γνώμη σας, τι να σας πω δηλαδή.
1: Μα για τον προαναφερθέντα φυσικά.
2: Αυτόν, όχι αυτόν, δεν τον ήξερα τον προαναφερθέντα. Άμα θέλει συγγνώμη για τον Χάρη Κλίν, πολύ ευχαρίστως να το αναλύσω έτσι, εν πλήρη με τριοπαθή, να το αναλύσω όλα αυτά.
1: Μα γι' αυτόν ακριβώς πρόκειται.
2: Για ποιον?
1: Για τον κύριο Χάρη Κλίν.
2: Τι να σας πω δηλαδή.
1: Εάν σας αρέσει, εάν γελάτε μαζί του, εάν σας προβληματίζει.
2: Βέβαια, πώς δεν μας προβληματίζει ο άνθρωπος, είναι προβληματικό άτομο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού.

0: Τώρα πάμε να θυμηθούμε και έναν Έλληνα δημοσιογράφο που βέβαια έχει σημειώσει πάρα πολύ επιτυχημένες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές επιτυχίες, δημοσιογραφικά πάντα. Είναι ο Φρέντι Γερμανός. Έφυγε και αυτός από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1986.
1: Για μένα χρειάζεται να ζεις. Όσο μπορείς καλύτερα. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Ακριβώς. Αυτά που δεν έκανα μετανιώνω.
2: Τώρα είπατε μεγάλη κουβέντα. Δεν μετανιώνετε για τίποτα.
1: Για τίποτα από ό,τι έκανα. Και τα λάθη μου ακόμα. Και τα λάθη ήταν χρήσιμα.
2: Εμπειρίες.
1: Ναι. Αλλά αυτά που δεν έκανα, ναι. Αλλά πάντα υπάρχει μπροστά.

Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Πριν σας αφήσουμε βέβαια, θα σταθούμε σε δύο γεγονότα που συνέβησαν μία μέρα σαν σήμερα. Το πρώτο είναι το «Εδώ Αθήνα». Με αυτή τη φράση λοιπόν άρχισε η επίσημη ιστορία της κρατικής ραδιοφωνίας στην Ελλάδα. Αυτό έγινε μία μέρα σαν σήμερα, το 1938. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών βγήκε στον αέρα από τους ραδιοθαλάμους του Ζαπίου. Το άλλο βέβαια ήταν η μεγάλη νίκη στον τότε διαγωνισμό της Eurovision το 2005 με την Έλενα Παπαρίζου να κερδίζει για την Ελλάδα το βραβείο του διαγωνισμού. Αυτά λοιπόν από εμάς φίλοι ακροατές, επόμενο μας ραντεβού αύριο, Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από τη Φλόρινα, Χρήστος Τσομπανάκης από τη Κοζάνη, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.

0: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών, επιμεσαίων κυμάτων, συχνότητος 728 χιλιοκύκλων αναδευτερόλεπτον ή μήκους 412 μέτρων. Εδώ Αθήνα. Το σημερινό μας πρόγραμμα ετελείωσε.
1: Synchronicity, the police, and every little breath you take.
2: Μια όμως που μιλήσαμε αρκετά.
3: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Πατρίδα εχθρίδιες και τα φιλιά μας τρελής. Μα μέσα μου βαθιά τη σπίδα είχε ξεμείνει.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης και φυσικά να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης έχουμε να πούμε τα χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς από τους συναδέλφους ιδιαίτερα σήμερα και όχι μόνο και στους φίλους και συγγενείς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά σε τρεις νομούς της Κρήτης. Έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, προσαγωγές και συλλήψεις. Σοβαρό επεισόδιο ένδοη οικογενειακής βίας στα Χανιά με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού 25χρονο ρηβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να αρχίσουμε όμως με την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη και επιποδός μάλιστα βρίσκονται 200 αστυνομικοί οποίοι ερευνούν υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι και έχουν γίνει και πολλές συλλήψεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί η έρευνα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Έχουμε 18 συλλήψεις, έγιναν περισσότερες από 40 προσαγωγές και έχουμε 18 συλλήψεις από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, την οποία συντόνισε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ήταν το αποτέλεσμα μια έρευνα που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο και προέκυψε στο πλαίσιο, δηλαδή η έρευνα που ήταν σε εξέλιξη αλλά προέκυψαν σημαντικά στοιχεία από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παράλληλης έρευνας που ήταν σε εξέλιξη για παράνομους επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για δύο οικογένειες, από εκεί δηλαδή από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη δράση δύο οικογενειών. Οι οποίες σε δύο οικογένειες φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, όπως είναι η Αγία Πελαγία, η τουριστική Αγία Πελαγία, το Γάζι, η περιοχή της Αχλάδας. Έχουμε όπως είπα 18 συλλήψεις, έγιναν έρευνες σε σπίτια, επιμνηοστάσια, στα Ζωνιανά, στις περιοχές του Δήμου Αλυμπιζίου, στο Καλό Χωριό Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο. Συνδετικός κρίκος τώρα των δύο οικογενειών που φαίνεται ότι συνεργάζονταν είναι ο νεαρός, ένας νεαρός της μιας οικογένειας, ηλικίας 21 ετών, ο οποίος φαίνεται ότι είχε ενεργό ρόλο και στις δύο οικογένειες, στη διακίνηση. Έχει συλληφθεί όπως έχουν συλληφθεί μέλη και των δύο οικογενειών. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα και σε σχέση με την έρευνα που έγινε και στα Ζωνιανά, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε σχέση με την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε λοιπόν το πρωί μία έρευνα και στα Ζωνιανά. Οι αστυνομικοί, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας κύκλωσαν ένα σπίτι στην περιοχή των Ζωνιανών. Ο στόχος τους ήταν ένας 43χρονος και η σύζυγός του. Στο σπίτι ήταν 43χρονοι, οι οποίοι και συνελήφθη και φέρονται ότι δήλωναν στο κτηνοτροφικό τους μητρό να λυθεί αριθμό ζώων. με στόχο βεβαίως να μην χαθούν οι επιδοτήσεις. Η 35χρονη φέρεται μάλιστα να έχει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία δεν έχουν, ο αριθμός τους δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα. Και ο 43χρονος σύζυγός της φέρεται ότι επιχείρησε να παραπλανήσει τις ελεγκτικές αρχές και με τη μεταφορά δανεικών ζώων από κτηνοτρόφο που δραστηριοποιείται στις Γούβες Χερσονήσου, αλλά και με ενότια. Τώρα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, δεν έχουμε ακόμα τα επίσημα στοιχεία, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης, όπλα, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότια προβάτων και έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω της ΑΔΕ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.

0: τώρα από σήμερα σταδιακά ξεκινούν οι απολογίες των 8 συλληφθέντων στις Σέρες, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ανάμεσα τους μάλιστα βρίσκονται και 4 ανήλικοι. Να πάμε στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών και Λένια, να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, θα δεχτώ τις ευχές, αν και είμαι λεμονιά.
0: Αλλά
1: τα χρόνια πολλά θα τα δεχτώ, Βίκη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν πως αυτή την ώρα ανακρίνονται ήδη οι 3 από τους 8 συλληφθέντες. Ο 16χρονος και τα 2 17χρονα κορίτσια πέρασαν την πόρτα του ανακριτή πριν από μία ώρα περίπου και αναμένουμε να ολοκληρώσουν την απολογία τους για να μάθουμε μετά την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή για το αν θα κριθούν προφυλακιστέοι ή όχι. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, ακόμα ένας ανήλικος δηλαδή και άλλοι 4 ενήλικες, αναμένεται να έρθουν για να απολογηθούν αύριο το πρωί. Τώρα, να θυμίσουμε πως πρόκειται για τους 8, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Η όλη επιχείρηση έγινε την περασμένη Τρίτη, η συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, στην πόλη των Σερών, στο Νέο Σούλι και στον Εμμανουήλ Παπά, όπου και εντόπισαν και συνέλαβαν τους 8 κατηγορούμενους. Πρέπει να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως υπάρχει και ένας ένατος ενήλικας κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας είναι και ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε σοφρονιστικό κατάστημα. Μάλιστα, όπως είχαμε πει και χθες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών, ο συγκεκριμένος φέρεται να είναι και ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών. Τώρα, αναφορικά με τη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται και άλλα 17 άτομα, μεταξύ αυτών και 9 ενήλικες πάλι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ενήλικες στρατολογούσαν τα ανήλικα αυτά άτομα για να προχωρούν στη διακίνηση των ουσιών. Η έρευνα βέβαια των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Κρούσμα μηνιγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου και θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ένας μαθητής ειδικού σχολείου της Ηλίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς όλα τα συμπτώματα δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από μηνιγκίτιδα. Αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της ασθένειας, ωστόσο όλα τα συμπτώματα που έχει δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από την νόσο. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής των Ενηλίκων, καθώς είναι 20 ετών ο μαθητής. Την περασμένη Τρίτη διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Πύργου με υψηλό πυρετό και ύστερα από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, οι γιατροί του Πύργου αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει υποψία για μηνιγκίτιδα. Άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται, ενώ έχουν ήδη ληφθεί και τα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς της νόσου στο σχολείο στο οποίο φυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε τώρα πάλι στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά, καθώς είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Ο Περικλής Κουκλάκης έχει περισσότερα. Περικλή.
3: Και αυτό το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ουσιαστικά ένας 75χρονος.
0: Περικλή, αν μας ακούσε παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, διότι δεν ακούγεσαι πολύ καλά.
4: Και αν έχει... είμαι σε περιοχή, είμαι σε ρεπορτάζ.
0: Ωραία, τώρα ακούγεσαι πάρα πολύ καθαρά. Ναι, τώρα ακούγεσαι πολύ καθαρά.
4: Ωραία. Ουσιαστικά ένας 75χρονος κατηγορείται ότι την περασμένη Δευτέρα επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του, τραυματίζοντάς τον, αφού όπως αναφέρει η σχετική καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές, φέρεται να τον έσπρωξε και να το χτύπησε με κλωτσιές. Την καταγγελία φέρεται ότι έκανε, ότι έγινε στις αρχές με τον 75χρονο να φέρεται να απείλησε και να έχει χτυπήσει και με μεταλλικό όργανο, με ένα λωστό, ένα στυλιάρι σαν ράβδο, τον 86χρονο. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από τότε, η αφορμή του επεισοδίου φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι ο 87χρονος εκτελούσε εργασίες με θόρυβο και πιθανότατα ο 75χρονος ανιψιός του ενοχλήθηκε. Έχει συλληφθεί ο 75χρονος και κατηγορείται με φέρει τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο όμως αυτές έχουν αναβαθμιστεί σε κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς η σκοπούμενη σωματική βλάβη είναι με όπλο, με όργανο, με μεταλλικό όργανο, ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 75χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι και ένα δίκανο όπλο. Την Παρασκευή αύριο αναμένεται να απολογηθεί στην εισαγγελία Χανίων ο 75χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση τώρα εντοπισμού 25χρονου Ισπανού Ρηφάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στις παρυφές του Ολύμπου. Η επιχείρηση γίνεται στα 2.800 μέτρα υψόμετρο, 18 πυροσβέστες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, 2 εθελοντές και 3 ντρόν, μεταξύ άλλων και της ελληνικής αστυνομίας. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Όλυμπο και χτενίζουν όλες τις κορυφές του. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έντονη είναι η ομίχλη στο σημείο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την ορατότητα τόσο στα επίγεια όσο και στα υπέργεια μέσα εντοπισμού για τον 25χρονο, ο οποίος εθεάθη τελευταία φορά πριν από 2 μέρες το μεσημέρι από ένα άλλο ζευγάρι ορειβατών αλλοδαπών στο σημείο Κακοσκάλα, στο Λούκι, στα 2.800 μέτρα υψόμετρο. Εκεί είναι που επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι 18 πυροσβέστες μαζί με τους 2 εθελοντές. Ο 25χρονος Ισπανός έφυγε από το καταφύγιο Αγαπητός. Εκεί τον προέτρεψαν οι ορειβάτες του καταφυγίου να μην επιχειρήσει να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου στο Μύτικα, και αυτό γιατί δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό μαζί του. Ο ίδιος δεν τους άκουσε και επιχείρησε να ανέβει. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έχει αρκετά χιόνια πάνω στο βουνό. Υπάρχουν χιονοσκεπές, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά οι άνδρες των ΕΜΑΚ, και αυτή την ώρα χτενίζουν ολόκληρη την περιοχή. Ακόμη δεν έχει βρεθεί κάποια δικιά του πατημασία, κάποιο ίχνος, προκειμένου να προχωρήσουν μετά και στον εντοπισμό του. Να σου πω ότι είχαμε και δεύτερο περιστατικό σήμερα, πριν από λίγο έξω από το λιτόχωρο, όταν ένα ζευγάρι Νοζηλανδών έχασε το στίγμα του. Μάλιστα, η 39χρονη κυρία έσπασε και το χέρι, χτύπησε ακριβώς το χέρι, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί το 112 και το πυροσβεστικό όχημα να φτάσει στο σημείο να του εντοπίσει για να του οδηγήσει στο κέντρο υγείας περιοχής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Με την άμεση επέμβαση της Λιμενικής Αρχής και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Άμμου, αποφεύχθηκε περαιτέρω εξάπλωση της ρύπανσης από πετρελαιοειδή που σημειώθηκε χθες στο λιμάνι του Βαθέως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο αντιρρύπασης του Διαδηματικού Λιμενικού Ταμείου, το οποίο επικαιροποιείται σε τακτική βάση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, και εμείς και στις εκπομπές μας, αλλά και ταυτόχρονα και στο ραδιόφωνο, είχαμε παρουσιάσει τότε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται σε τακτικά διαστήματα, και αυτό φάνηκε ότι χρειάζεται ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού προήλθαν όλα αυτά. Οι πρώτες ενέργειες επικεντρώθηκαν στον περιορισμό της πετρελοκοιλίδας, ενώ ακολούθησαν εργασίες απορρύπανσης της θάλασσας ώστε να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση. Βέβαια, να πούμε ότι ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία αντιρρύπανσης και διαβιβάστηκε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να δοθούν βέβαια επιπλέον οδηγίες για την πλήρη διαχείριση του συμβάντος. Τώρα να πω ότι το Διαδηματικό Λιμενικό Ταμείο ξέφρασε τις ευχαριστίες και προς τη Λιμενική Αρχή, γιατί άμεσα δεν ήταν εκεί, ενώ έγινε και ιδιαίτερη αναφορά για τον λιμενικό, τον ΣΠΕΕ Κωνσταντίνο, για τη συμβολή του στην επιχείρηση, ο οποίος άμεσα και χωρίς να είναι σε δουλειά βρέθηκε στο σημείο και βοηθούσε μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί όπως ξέρετε, σε εκείνο το σημείο είναι και το λιμενικό καταφύγιο και θα μπορούσε, το αλλιευτικό, συγγνώμη, καταφύγιο, και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή με την αλλαγή του καιρού να μπει μέσα και να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Όπως επισημαίνεται, η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών αναδεικνύει βέβαια και την σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, η οποία επικυρωποιείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάθε τόσο και λιγάκι στη Σάμο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στην περιοχή του Βόλου, αλλά και συνολικά της Μαγνησίας. Μιλάμε για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μετεκατάσταση του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου εκτός του αστικού ιστού. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
7: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Είναι πραγματικά σημαντική εξέλιξη και το συζητάνε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά φαίνεται ότι προχωρά το σενάριο αυτό, καθώς την ανακοίνωση, μάλλον τη σχετική ενημέρωση, μας έκανε ο βουλευτής της Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τριαντόπουλος, και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα βέβαια διαχρονικό, όπως σας είπα, αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το νέο σοφρονιστικό συγκρότημα με την ονομασία Θεσσαλία 2 θα κατασκευαστεί σε περιοχή του Δήμου Αλμυρού, κοντά στο υφιστάμενο ειδικό αγροτικό σοφρονιστικό κατάστημα της Κασαβέτιας. Η νέα δομή θα περιλαμβάνει σοφρονιστικό κατάστημα χωρητικότητας 400 κρατουμένων, καθώς και ειδικό κατάστημα νέων συνολικής δυναμικότητας 400 ατόμων, εκ των οποίων 250 νέοι και 150 ανήλικοι. Η απόφαση αυτή, να πω ότι ανακοινώθηκε σε μια σύσκεψη που έγινε υπό τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Λαμπρόπουλο, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου. Η χρηματοδότηση δε έχει εξασφαλιστεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ακίνητο το υπάρχον, που όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ μικρό για τις ανάγκες, θυμάστε τις παράλληλες που λέγαμε για την αύξηση 256%, μετά τη μετεγκατάσταση λοιπόν προβλέπεται η αξιοποίηση του χώρου προς όφελος, όπως λέει, της τοπικής κοινωνίας, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική οικιστική και αναπτυξιακή εξέλιξη. Λογικά εκεί πέρα ένα σχολείο θα ήταν τέλειο.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν θα λέγαμε ότι είναι και τόσο ευχάριστο, καθώς μετατίθεται για μετά το καλοκαίρι του 2026 η πολυαναμενόμενη ακτοοπλοϊκή σύνδεση του Βόλου με τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε κιόλας, Ελένη.
7: Ναι, και φυσικά να πω και να υπενθυμίσω ότι και οι δύο περιφέρειες, και από εδώ η δικιά μας δηλαδή της Θεσσαλίας και Βορείο Αιγαίο, ήδη έχουν δώσει από 1 εκατομμύριο για να στηθεί αυτή η ιστορία, έτσι, και να προχωρήσει. Mm-hmm. Και με τη λογική ότι θα λειτουργούσε και τη φετινή θερινή περίοδο. Έχουμε αργήσει όμως σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για την ανάθεση γραμμής, ο οποίος λέει ότι με χθεσινές πληροφορίες από τη δική μας περιφέρεια ήταν ότι θα γίνει στις 25 Μαΐου του 2026 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ η λειτουργία της σύνδεσης πλέον τοποθετείται χρονικά από τον Νοέμβριο του 2026 ως τον Οκτώβριο του 2027, στο πλαίσιο ετήσιου κύκλου δρομολογίων, γιατί δεν μιλάμε για θερινή περίοδο εδώ, μιλάμε για κανονικό δρομολόγιο όλο το χρόνο. Σύμφωνα τώρα με το σχεδιασμό, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών είχε ήδη εγκρίνει ομόφωνα τη σύνδεση, ακόμα και με ενδιάμεσο σταθμό της Κιάθο, ενώ προβλέπεται και η πραγματοποίηση περίπου 24 δρομολογίων ανά σεζόν. Ωστόσο, έχουμε αυτή την καθυστέρηση, είχαμε μάλλον στην προκήρυξη του διαγωνισμού, γιατί τώρα το 25 είναι κοντά, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα να χαθεί ο χρονικός προγραμματισμός και να λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι η γραμμή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Την παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών Λάρισας προκάλεσαν φαινόμενα βίας στην σχολική κοινότητα, ο οποίος ζητά μάλιστα την άμεση αντιμετώπιση όλων των σχετικών υποθέσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Χιάτσιο. Γιάννη, αυτά τα φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα τελικά τελειωμό δεν έχουν?
1: Όχι, και όχι μόνο αυτά. Είναι ένα γενικότερο έτσι κλίμα βίας και φθορών που θα δημιουργεί έτσι αλγινή εντύπωση. Μόνο να πούμε ότι τις τελευταίες 8 ημέρες, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο γυμνάσιο της Λάρισας είχαμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά με φθορές. Πριν 8 μέρες είχαμε το ξύλωμα των τείχων και καταστροφές, έφραξαν κάποιοι άγνωστοι την είσοδο του σχολείου. Αυτά τα βρήκαν την περασμένη εβδομάδα, τις αρχές περασμένης εβδομάδας οι καθηγητές και με τους μαθητές, και στις αρχές αυτής της εβδομάδας κάποιοι έσπασαν τα τζάμια. Στο τέταρτο γυμνάσιο κάποιοι άλλοι ξύλωσαν την σχολική περίφραξη. Προχθές λέγαμε για το περιστατικό βίας σε βάρος ενός μαθητή εδώ σε περιφερειακό γυμνάσιο της Λάρισας, και όλα αυτά βεβαίως ενεργοποίησαν όλη αυτή η δισογραφία, το άσχημο κλίμα που υπάρχει. Ενεργοποίησαν βεβαίως και τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, τον κύριο Τσόγκα, ο οποίος έδωσε οδηγίες προς την εισαγγελία φορτωτικών Λάρισας να αντιμετωπίζονται άμεσα σε ποινικό επίπεδο τέτοια περιστατικά. Ήδη ο Δήμος Λαρισιών είχε υποβάλει μηνύσεις με την διευθύνση των σχολείων και τους συλλόγους των διδασκόντων εναντίον αγνώστων, και καλείται βεβαίως τώρα η δικαιοσύνη και η αστυνομία να διαρευκάνει αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και φθορών που φτάνουν μέχρι και στο ξύλωμα τείχων. Τι άλλο θα ακούσουμε? Λοιπόν, και όπως αντιλαμβάνεσαι τώρα, όλοι καλούνται με βάση και την σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής να διαφυλάξουν τη δημόσια περιουσία. Οι ζημιές έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο τις πληρώνουν οι δημότες της Λάρισας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Η Άνδρος και η Νάξος είναι τα μοναδικά νησιά των Κυκλάδων που θα επιτρέπεται η τοποθέτηση αιωλικών ανεμογεννητριών σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έθεσε χθες σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης για αιωλικά και φωτοβολταϊκά έργα. Στην κεντρική πρόβλεψη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού είναι η καθολική απαγόρευση χωροθέτησης νέων αιωλικών πάρκων σε νησιά μικρότερων 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η ρύθμιση αυτή αφήνει εκτός σχεδιασμού τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, διατηρώντας δυνατότητα ανάπτυξης μόνο στα 15 μεγαλύτερα νησιά της χώρας, ανάμεσα στα οποία είναι και τα δύο μεγαλύτερα Κυκλαδονήσια, η Άνδρος και η Νάξος. Η Τίνος, την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, με συλλήψεις και δικαστικές διαμάχες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, ως το τέταρτο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με έκταση ωστόσο μικρότερη των 300.400 μέτρων, δεν συγκαταλέγεται στα νησιά στα οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Το ΙΠΕΝ ανέφερε πάντως ότι δεν επιδιώκει να ανατρέψει όριμες επενδύσεις. Έτσι, μένει πλέον να δούμε τι θα γίνει με τα έργα που διαθέτουν ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση ή πλήρη φάκελο προσέγγιση. Είναι ένα θέμα που μένει ανοιχτό. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τα νησιά τα οποία είναι μικρότερα των 300.000 τετραγωνικών μέτρων. Αλλά αν υπάρχουν άδειες, αυτό φαντάζομαι θα ξεκαθαριστεί το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: και να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε δίωξη για 4 συλλήψεις Γεωργιανών, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα.
1: Πέντε είναι οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν πριν από λίγο στην εισαγγελέα εδώ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει ένα κύκλωμα διαρρήξεων και ληστείων. Συγκεκριμένα η εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα, για ληστεία κατ' επάγγελμα και από κοινού, παράνομη προφορία και παράνομη παραμονή για τον ένα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα ακόμη 6 ατόμων, περιφερειακών, κατηγορούμενων περιφερειακών μελών της ομάδας αυτής. Αυτό που βγαίνει εδώ είναι ότι οι συγκεκριμένοι είχαν στοχοποιήσει ένα πρόσωπο, ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης, καθώς ο ένας κατηγορούμενος, απασχολούντας το κατάστημά του, τον είχαν στοχοποιήσει και έτσι είχαν κλέψει από το σπίτι του 145.000 ευρώ σε χρήματα αλλά και κοσμήματα, ενώ σε κάποια στιγμή κατηγορούνται ότι διέπραξαν και ληστεία σε βάρος του με λεία 3-4.000. Διέπραξαν και άλλες κλοπές, μία παράδειγμα 45.000, η λεία τους ήταν 45.000 σε κοσμήματα από την περασμένη άνοιξη μέχρι τώρα. Οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας είχαν βρεθεί στα ίχνη τους και ξυκνίασαν τη δράση της σπήρας αυτής. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέθηκαν να απολογηθούν στο δεύτερο τακτικό ανακριτή.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε και να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά φυσικά σήμερα για τη γιορτή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ένα πολύήμερο και ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ο Δήμος Πάρτης ετοιμάζεται και φέτος να τιμήσει τη μνήμη του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, καθώς και όλων όσοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα το απόγευμα, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Τα Παλαιολόγια λοιπόν 2026 επιστρέφουν δυναμικά, συνδυάζοντας ιστορία, τέχνη, πολιτισμό και αθλητισμό σε ένα θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη Σπάρτη αλλά και τον Μιστρά. Όπως είπες, Βίκη, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, θα εγκαινιάσει διάφορα έργα στο Παλάτι των Δεσποτών αλλά και στις Βυζαντινές Εκκλησίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που από τις 12 η ώρα σήμερα είναι στην πρωτεύουσα της Λακωνίας, την Σπάρτη, σε κεντρική πλατεία μάλιστα, και έχει επαφές και συζητήσεις με πολίτες της Σπάρτης και έχει πιάσει έτσι μια συζήτηση που ήταν στο πρόγραμμά του να γίνει και μετά θα μεταβεί στην Καστροπολιτεία. Οι επαιτειακές πολυήμερες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, θρησκευτικές τελετές και αθλητικές διοργανώσεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς ιστορικής και πολιτιστικής φόρτισης. Έχουμε σκοπευτικούς αγώνες από τον 18ο Παλαιολόγιο Δρόμο, πάμε σε σκοπευτικούς αγώνες, μέχρι και μεγάλες μουσικές βραδιές στο Μιστρά, αλλά και τη Σπάρτη, με ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το παρόν μέσα από τη συλλογική μνήμη και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα σίγουρα κατέχει μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας Κανών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η-28 Μαΐου στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έργα του Απόστολου Καλδάρα, Νικρασία, Βυζαντινός Εσπερινός κτλ. Με ερμηνευτές την Σοφία Μάνου, τον Γιώργο Ντόβολο, ενώ την αφήγηση θα κάνει ο Κώστας Καλδάρα, Νικρασία, Βυζαντινός Εσπερινός κτλ. Με ερμηνευτές την Σοφία Μάνου, τον Γιώργο Ντόβολο, ενώ την αφήγηση θα κάνει ο

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι την Earth Patras και το Μιχάλη Βασιλάκη, καθώς σήμερα το πρωί εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες αντιπυρικής προστασίας εντόπισαν ανθρώπινα οστά σε ερημική περιοχή του δάσους της Στροφιλιάς στην Δυτική Αχαΐα. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια, εντόπισαν υπολείμματα οστών που φαίνεται να ανήκουν σε ανθρώπινο σώμα. Οι εργαζόμενοι, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του ευρήματος, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν το χώρο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και ελέγχου. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ο οποίος διενήργησε μια πρώτη εκτίμηση των ευρημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά που περισυνελέγησαν πρόκειται να μεταφερθούν, ήδη έχουν μεταφερθεί μάλλον, για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και ανθρωπολογική ανάλυση. Ο στόχος των αρχών είναι διπτός, αφενός η διαπίστωση της ταυτότητας του ατόμου μέσω της διαδικασίας τακτοποίησης DNA και αφετέρου η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα οστά στο συγκεκριμένο σημείο. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, γιατί η περιοχή της Στροφιλιάς είναι μεγάλη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα παραμένουν ένα μυστήριο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η μοναδική ανοιχτή υπόθεση για εξαφανισμένο άτομο στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, αφορά σε έναν εργάτη γης. Η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, αναμένοντας το πόρισμα των ιατροδικαστικών ερευνών που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της μακάβριας ανακάλυψης. Για την ακρίβεια, μαθαίνουμε ότι ήδη η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών μελετά, διερευνά την συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την Έρθη Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερα. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος δεν μας ακούει, έτσι δεν είναι? Να συνεχίσουμε εμείς, θα επιχειρήσουμε και πάλι με τον Χρήστο Ανεμοζάλη. Να πάμε στην Κομωτινή, καθώς με 950.000 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοπίας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο της παρέμβασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 23-27. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι ακριβώς. Συγκεκριμένα, μάλιστα, ο Δήμος θα προχωρήσει στα εξής εγκεκριμένα από το πρόγραμμα έργα. Πρώτον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη δημοτική κοινότητα Αμαράντων, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, με το συνολικό μήκος της συγκεκριμένης αγροτικής οδού να φτάνει τα 3.230 μέτρα. Ο συνολικός αριθμός δε των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που θα εξυπηρετηθούν ανέρχεται σε 97. Δεύτερον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις δημοτικές κοινότητες Αρίζης, Αμφίων και Προτάτου, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Συνολικό μήκος αγροτικής οδού 2.100 μέτρα. Συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων 64. Πρόκειται, όπως καταλαβαίνεις, για παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους να μετακινούνται γρηγορότερα και ασφαλέστερα και προφανώς να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε και πάλι στα Ιωάννινα και στον Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς, όπως είπαμε, προς ολοκλήρωση βαίνει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Χρήστο, μας ακούς? Καλό σου μεσημέρι.
3: Βεβαίως, καλό μεσημέρι. Νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο όσον αφορά και τον Ε65, αλλά καθώς η χώρα έχει θωρακιστεί με σύγχρονους και ασφαλείς αυτοκινητόδρομους που από τη μία οι οδηγοί μετακινούνται ασφαλώς

0: και ταχύτητα απ' άκρης άκρης στην Ελλάδα. Ενδεικτικά να αναφέρω, να προλογίσουμε λίγο την Ιόνια Οδό, την Ολυμπία Οδό, την Εγνατία και βεβαίως την Αυρακία Οδό. Για να μην αναφερθούμε στον ΒΟΑ και σε πολύ καλά άλλα σπουδαίους αυτοκινητόδρομους. Τώρα είναι προκειμένου στον Ε65. Ο σύγχρονος αυτός αυτοκινητόδρομος με συνολικό μήκος Βίκη 182 χιλιόμετρα θα συνδέει, προσέξτε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και τους χρόνους μετακίνησης. Ήδη Βίκη βρίσκονται σε κυκλοφορία τα 136 χιλιόμετρα και συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης με έως τη Καλαμπάκα. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται οι εργασίες για τα τελευταία 46 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα, η πρόοδος του βόρειου τμήματος ξεπεράσει το 95%, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Συμπερασματικά, να αναφέρουμε ότι με την πλήρη λειτουργία του Ε65 αναμένεται να ενισχυθεί η σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, να μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης και βεβαίως να βελτιωθεί η διακίνηση εμπορευμάτων σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους περίπου 480.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών για έργα αγροτικής οδοποίησης στο νησί, που μάλιστα φέτος έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα Αντινέρο, που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Στις Σινούσες εξάλλου, χθες έγινε η υποδοχή της πρέσβειρας της Ιρλανδίας, η οποία σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών είχαν την ιδέα να προσκαλέσουν τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσεχή Σεπτέμβριο στις Σινούσες και στα πλαίσια των δράσεων της Ιρλανδίας που θα ασκήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Και για αυτά τα δύο θέματα θα μας ενημερώσει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από Τυχείο. Να πάμε μέχρι τη Σινούσα, θα ξεκινήσουμε από εκεί με αυτή την έτσι, πολύ διαφορετική είδηση, αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε η πρεσβεία της Ιρλανδίας στη χώρα μας, αλλά και ο Δήμος Σινούσων, μέσω της κυρίας Τιάρα Φλόιν, της Ιρλανδής πρέσβης, η οποία, όπως είπαμε, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών, θα προσκαλέσουν στις Σινούσες τους πρεσβευτές και των 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συνάντηση με έμφαση, όπως αναφέρεται, στην αυτοσύνη των Ελλήνων και την νησιωτικότητα ως πρόκληση συνοχής για τα νησιά μας. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει και η φιλοξενία στις Σινούσες στις 18 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 η Ιρλανδία είναι αυτή που ασκεί την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα Ψαρά τώρα είναι δύο προγράμματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζητούμενο των ψαρών, το γεγονός ότι έχουν βγει 480.000 ευρώ έτσι ώστε να βελτιωθούν οι προσβάσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν φωσπότοποι, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και μελισσοκομικές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρόκειται για τις περιοχές και τους αγροτικούς δρόμους της τέσης Λαζαρέτα, Διόχη και Άγιας Ισίδωρος στο νησί, συνολικής απόστασης περίπου 2.500 χιλιόμετρων. Παράλληλα, αυτό που επισημαίνεται από το Δήμο είναι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ίδιους ότι η μελέτη του έργου εκπονήθηκε αυτοτελές από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία του Δήμου Χίου, που σημαίνει ότι υπάρχουν, έτσι, έχει αποκτήσει κάποιο προσωπικό Δήμος των Ψαρών, της Ιρωγής Νήσου Ψαρών, για να μπορέσει να εκτελεί τέτοια έργα. Απ' την άλλη, τα Ψαρά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, μέσω από το δασαρχείο κινούνται όλες αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε να καθαριστούν οι περιοχές και να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων, στην ουσία περιμετρικά από τον οικισμό, τον μοναδικό οικισμό των Ψαρών, έτσι ώστε να προστατεύεται σε μια περίπτωση πυρκαγιάς. Πριν μερικά χρόνια είχαμε μια πυρκαγιά που ήταν έρχουσα, δεν έχουμε υψηλή βλάστηση, αλλά ήταν ιδιαίτερα έτσι απειλητική προς το μοναστήρι τότε των Ψαρών, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε πάνω στο νησί μονάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το νησί μας, τα Ψαρά, να αποκτήσουν αυτή την αντιπυρική ζώνη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στο νέο τους κτίριο λειτουργούν πλέον οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου, που σύντομα αναμένεται να εγγενιαστούν και επίσημα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Την ίδια ώρα ο Δήμος Διδημοτήχου σχεδιάζει να αξιοποιήσει την έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό κτίριο που στέγαζε το αστυνομικό τμήμα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει. Χρυσούλα.
3: Βίκη, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι στις καινούργιες πλέον εγκαταστάσεις οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου. Η μεταφορά του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας. Και εδώ και 2-3 μέρες πλέον εξυπηρετούνται και οι πολίτες από εκεί, σε αυτούς τους νέους χώρους που βρίσκονται στη βορειοανατολική έξοδο της πόλης, σε μια έκθεση που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Διδημοτήχου για αυτόν τον σκοπό. Τώρα, αυτό είναι ένα προκάτ κτίριο. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιανουάριο του 2025, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Ακολούθησε και η μεταφορά της αστυνομικής υπηρεσίας. Και είναι ικανοποιημένοι από αυτή τη μεταγκατάσταση, όπως δηλώνουν οι αστυνομικοί, μέσω των συνδικαλιστών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν κι άλλα. Και ποια είναι αυτά τα άλλα? Θα πρέπει, λέει, να ενισχυθεί και από άποψη στελεχειακή. Διότι το αστυνομικό τμήμα του Δημοτήχου, όπως αναφέρουν, λειτουργεί με μειωμένο κατά 50% το ανθρώπινο δυναμικό. Η οργανική του δύναμη είναι 40 άτομα και υπηρετούν μόνο 20. Τα επίσημα εγγένεια, όπως είπες και εσύ, θα γίνουν σύντομα. Παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χατζηγιάννογλου, αναφέρθηκε σε αυτή τη μετεγκατάσταση και επανέλαβε ουσιαστικά το σχεδιασμό που έχει η Δημοτική Αρχή για το χώρο όπου μέχρι σήμερα στεγάζονταν οι υπηρεσίες της αστυνομίας. Είπε λοιπόν ότι ο Δήμος έχει κάνει ήδη τις πρώτες ενέργειες για την έναρξη μιας διαδικασίας παραχώρησης της έκτασης στο Δήμο. Να πω ότι η έκταση αυτή και το κτίριο ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΕΤΑΒ. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος διεκδικεί να τα πάρει, να του παραχωρηθούν, για να μπορέσει εκεί καταρχάς να κατεδαφίσει το κτίσμα που υπάρχει και στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα όμορφο μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων για τους κατοίκους του Δημοτήχου στο κέντρο της πόλης, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.

0: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο Ικαρίας για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας κρίσιμων δομών του έχουμε. Πρόκειται για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι και της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Ικαρία.
1: Καλό μεσημέρι από τον νησίτη Ικάρου. Αναζητούνται λοιπόν ενδιαφερόμενοι για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρών μιας από τις εξής ειδικότητες: γενικής ιατρικής, παθολογίας, καρδιολογίας, ρευματολογίας ή δερματολογίας. Βεβαίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και την 1η Ιουνίου του 2026. Οι τρόποι κατάθεσης γίνονται ηλεκτρονικά στο Δήμο του νησιού ή ταχυδρομικά πάλι στο Δήμο Ικαρίας, στον Άγιο Κύρικο. Δίκη.
0: Συνήθως υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτούς τους διαγωνισμούς, Γιώργο, γιατί μιλάμε για την Ικαρία.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Συνήθως έχουμε άγονες τις διαδικασίες αυτές. Ελπίζουμε όμως αυτή τη φορά ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις δομές που μας είναι άκρως απαραίτητες και κυρίως καμία δεν περισσεύει. Mm-hmm. Αλλά η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων είναι πραγματικά ένα από τα πολύ κρίσιμα σημεία του νησιού, από τις δομές που θα έλεγα του χρειάζεται πολύ περισσότερο. Ελπίζουμε φέτος ότι θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα και θα υπάρξει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον να υπάρξει και στις θέσεις κάλυψης γιατρών στο νοσοκομείο που έχουν και αυτή την προθεσμία μέχρι το τέλος του Ιούνιου.
0: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Κρίσιμα ζητήματα τώρα που επηρεάζουν τη βιομηχανική δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας με το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας σε συνάντηση στην Αθήνα. Τονίστηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλώς μεσημέρι και χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βίκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα αιτήματα για στοχευμένα μέτρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς μεταφορικές καθυστερήσεις λόγω και των εξελίξεων στον Περσικό. Τονίστηκε η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου του Μαρμάρου. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κρητικός, ενημέρωσε ότι το ειδικό χώρο ταξικό επίσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο που θα κατατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δημόσια διαβούλευση, με συναρμόδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την άσκηση της βιομηχανικής πολιτικής. Το Επιμελητήριο της Δράμας υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες της περιοχής και των παραγωγικών της κλάδων. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και οι επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό που έχουν οδηγήσει σε σημαντική πτώση της ζήτησης και καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές. Ζητήθηκαν επίσης στοχευμένα μέτρα στήριξης και η συνδρομή του Υπουργείου Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τονίστηκε επίσης ότι οι υψηλές ενεργειακές τιμές πλήττουν την παραγωγή και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Και το Επιμελητήριο Δράμας ζήτησε σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό πλαίσιο, καθώς και μέτρα στήριξης, με τον πρόεδρό του, τον κ. Στέφανο Διοργιάδη, να σχολιάζει ότι η Δράμα διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση, αλλά χρειάζεται σύγχρονες υποδομές, θεσμική οργάνωση των παραγωγικών ζωνών και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Προβληματισμό εκφράζουν οι επαγγελματίες του οροπεδίου Λασιφίου για την συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας του σπηλαίου δικταίου Άνδρου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Το σπήλαιο γέννησης του Δία στο οροπέδιο Λασιφίου παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών καθυστερήσεων όσον αφορά την κατάσταση του σπηλαίου και τις εργασίες που γίνονται για την αναστήλωσή του. Από εκεί πέρα έχουν γίνει και ερωτήσεις στη Βουλή όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι επαγγελματίες προβληματίζονται πάρα πολύ γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το έργο θα έπρεπε τουλάχιστον τη φετινή χρονιά να έχει ανοίξει, το σπήλαιο να έχει ανοίξει. Τώρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι το σπήλαιο πιθανόν να ανοίξει στα μέσα ή τέλος του Ιούνιου. Ωστόσο, είναι χαμένος αυτός ο χρόνος και επίσης εκφράζονται προβληματισμοί και για το σύνολο των έργων όσον αφορά την προσβασιμότητα στο δικταίο Άνδρο, αν θα ολοκληρωθούν δηλαδή όλα αυτά τα έργα που προβλέπει το σχέδιο. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ελπίζουμε ότι τουλάχιστον να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν με ασφάλεια, να μπορέσει το κτίριο να είναι ασφαλές, να έχουν γίνει η στήριξη των τυχών όπου αυτό προβλέπει ουσιαστικά το σχέδιο. Όσον αφορά την προσβασιμότητα στο συγκεκριμένο χώρο και θα μπορεί να λειτουργήσει τοπική οικονομία γιατί χάνονται πολλά χρήματα. Το δικτύο Άνδρων κάθε χρόνο προσελκύει πολλούς τουρίστες από όλη την Κρήτη όπου επισκέπτονται το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, την ιστορία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την εορτάζουσα Κέρκυρα, από τα εορτάζοντα Επτάνησα. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγο για να θυμηθεί αυτή η επέτειος της Ένωσης των δύο ανεξάρτητων 12 κρατών. Το μειοσύστα του σχετικά για ελάχιστες δεκαετίες του ελληνικού κράτους και της κρατικής οντότητας του κράτους των Επτανήσεων, το οποίο προϋπήρχε της ελληνικής επανάστασης. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, είναι σήμερα εδώ για να τιμήσει αυτή την επέτειο, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι πάρα πολύ κόσμο σήμερα για την επέτειο. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. Αυτή τη στιγμή και οι επίσημα αλλά και πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στην πάνω πλατεία, στο μπροστά από το άγνωστο Καποδίστρια για τους νεότερους από Κέρκυρα, όπου σε λίγη ώρα θα πετάξουν πάνω από το νησί των Θεάκων τα ΖΕΦΣ της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Ωστόσο, όμως στην Κέρκυρα έχουμε τη διαμαρτυρία των επιχειρηματιών εστίασης. Είναι κλειστά όλα τα καταστήματα.
3: Ακριβώς. Παράλληλα, λοιπόν, με τις σημερινές εκδηλώσεις ή αν θέλεις και με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων, προκειμένου να δώσουν ένα ακόμα πιο χειρό μήνυμα, οι καταστηματάρχες της εστίασης, θεατρικές εταιρείες, σε όλη την πόλη της Κέρκυρας έχουν φέρει για σήμερα νοικιέτα. Κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές στο δημοσιογράφο, όπως μάλλον τέτοια εποχή, για μια σειρά ζητημάτων. Δεν είναι όλα τα προβλήματα ακριβώς ίδια στις πόλεις, όμως...
0: Γιάννη, δυστυχώς ακούμε με δυσκολία αν είναι εύκολο, διότι έχει αρχίσει να κάνει διακοπές η τηλεφωνική σου γραμμή. Δεν ξέρω αν μας ακούς.
3: Εδώ είσαι για αυτό. Να πω έτσι για να κλείσω, δεν είναι καλή συνδέση. Όπως είναι ο πρώτος σύνδεσης εστίασης, ο κ. Βασιλάκης, λέω, που έκανε στην ΕΡΤ, τα 4-5 περίπου των καταστημάτων εστίασης, που ουσιαστικά είτε κινδυνεύουν να βάλουν και το αμέσως πρόσφυγες, είτε ήδη έχει αναιρεθεί η άδεια και η αστυνομία κάνει μπαράζ για να επιβάλλει πρόστιμα. Σειρά από λόγοι που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για τις επόμενες μέρες.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και χρόνια πολλά φυσικά στην Κέρκυρα αλλά και στα Επτάνησα. Για σήμερα να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς το Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκε το Εθιμικό Δρόμενο Ταγιανιού της Λευκοπηγής Κοζάνης. Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ένα εθνικό δρόμενο στην λευκόβρηση στη Λευκοπηγή της Κοζάνης και η εγγραφή του στο Υπουργείο Πολιτισμού κοινοποιήθηκε χθες με σημείωση ότι μέσα από το δρόμενο αυτό προκύπτει ότι ενισχύεται η συλλογική ταυτότητα και η κοινωνική συνοχή μεταξύ των μελών της κοινότητας της Λευκοπηγής. Αυτό περιλαμβάνει η σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που κοινοποιήθηκε χθες και ο Δήμος Κοζάνης στη ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι η εγγραφή του Εθνικού Δρόμενου Ταγιανιού στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί το επιστέγασμα των διαχρονικών προσπαθειών του Δήμου Κοζάνης να διαφυλάξει, να αναδείξει αλλά και να προβάλλει τη ζώσα πολιτισμική κληρονομιά των κοινοτήτων του. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Κοζάνης από το 2023 έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τα έθιμα των Φανών, τα πολύ γνωστά πανελλαδικά έθιμα των Φανών και όχι μόνο, και των Λαζαρίνων. Κάνει γνωστό ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και της κυρίας Ζωής Μάργαρη οι ενέργειες για την εγγραφή όψεων του ετήσιου εθιμολογικού κύκλου του κτηνοτροφικού και αγροτικού βίου, όπως για παράδειγμα την κρόκοκαλλιέργεια. Ενώ να υπογραμμίσουμε ότι ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία και άλλα δρόμενα έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και στην UNESCO και είναι τόσο ο τρανός χορός στην Βλάστη Εορδέας, όσο όμως και οι μαμόγεροι.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη, και από την Κοζάνη να πάμε μέχρι την Καλαμάτα, όπου εκεί έχουμε τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «Ο επόμενος σταθμός». Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Θα ευχόμασταν το τρένο να επιστρέψει πραγματικά και όχι μόνο μέσα από την τέχνη, αλλά προς το παρόν ο επόμενος σταθμός είναι της τέχνης. Ένα τριήμερο εκδηλώσεων στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, αύριο και το Σαββατοκύριακο. Ο επόμενος σταθμός, να πούμε ότι είναι μια δράση που συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει τη δεύτερη κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου. Ο σταθμός και η αίθουσα Αρμονία φιλοξενούν ένα τριήμερο πολυθεματικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η δράση υλοποιείται από την καλλιτεχνική πλατφόρμα Ορίζοντας Γεγονότων με συνδιοργάνωση το Δήμο Καλαμάτας, το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, την ΑΕΝΑΟΝ ΚΙΝΣΕΠ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τοπικών φορέων και την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Μάλιστα. Την ενεργοποίηση βεβαίως των ιστορικών υποδομών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης. πόλης. Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα με τα εγγένεια μιας εικαστικής έκθεσης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 30 καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, βίντεο και εγκαταστάσεων και workshop με την συμμετοχή φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Το Σάββατο, το απόγευμα, στην αίθουσα Αρμονία θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τίτλος: Ο επόμενος σταθμός, διασταυρώσεις του παρελθόντος και το μέλλον, εστιάζοντας στον ρόλο του σιδηροδρόμου ως φορέα μνήμης και στις δυνατότητες επανενεργοποίησης των εγκαταλελειμμένων υποδομών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Συνεχίζονται ως το τέλος του μήνα οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλησπέρα και από μένα, Βίκη. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντελούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε ένα άγωνο και σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση, θα λέγαμε. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου, του φυσικού με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο, φωτίζοντας τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από Πέμπτη έως Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Στα βορειοανατολικά τώρα να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες, στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: Και μετά αυτοί πήγαν Monte Carlo.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης και άλλοι μετρούν εορτάζοντες, άλλοι μετρούν ημέρες για τις πανελλαδικές, άλλοι μετρούν αφίξεις και κρατήσεις στον τουρισμό, άλλοι μετρούν εξελίξεις στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλοι μετρούν διεθνείς εντάσεις και άλλοι απλώς μετρούν μια ακόμα ημέρα με γεμάτη επικαιρότητα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι με έρευνες και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο διεθνές πεδίο οι εντάσεις ΗΠΑ Ιράν παραμένουν σε κρίσιμη φάση. Στο εσωτερικό, οι πανελλαδικές μπαίνουν στην τελική ευθεία και ο τουρισμός κινείται θετικά με το σκηνικό να παραμένει έντονο σε πολλά παράλληλα μέτωπα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Είναι 5η 21 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε 40 προσαγωγές, από τις οποίες μέχρι στιγμής οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις προχώρηση αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μιλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση, ενώ το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό και το Τελαβίβ τηρεί αποστάσεις εντείνοντας την αβεβαιότητα στην περιοχή. Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. Το 2026 εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται η σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή. Ο Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε λανθασμένη τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι αποπροσανατολίζει από την ουσία της υπόθεσης. Δεν συναντιέμαι με την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Τα πλεονάσματα θα επιστραφούν πάντα στην κοινωνία, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Το δίλημα των εκλογών συμπλήρωσε. Είναι ποια παράταξη μπορεί να πάει τη χώρα σταθερά μπροστά. Έντονη πολιτική κινητικότητα με νέα κόμματα, καθώς σήμερα αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων έτοιμος, τόνισε στο Air News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Και δραγόντια μέτρα ασφαλείας στο ΆΚΑ εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. 5 ζώνες ελέγχου και αυστηρή επιτήρηση σε επιφυλακή η ελληνική αστυνομία. Από την Κρήτη θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας δελτίο, καθώς σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η αστυνομία στο νησί, αφού από τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο, ενώ οι άλλες 2 είναι τα λεγόμενα βαποράκια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με εφόδους σε σπίτια. Περισσότερα όμως θα μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
10: Καλό μεσημέρι. Έχουμε 18 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, λαμβάνουν μέρος δεκάδες αστυνομικοί και είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση η οποία διεξάγεται σε περιοχές των νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Το συντονισμό της επιχείρησης έχει το τμήμα δίωξης ναρκωτικών εδώ στο Ηράκλειο, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, και είναι το αποτέλεσμα, η επιχείρηση αυτή και οι έρευνες, το αποτέλεσμα μιας προανακριτικής διαδικασίας, μιας έρευνας που
9: πολύμηνης έρευνας, Σταυρούλε,
10: σχεδόν ένα χρόνο, και ξεκίνησε η έρευνα αυτή. Βεβαίως είχαν πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές για τη δράση 2 ομάδων στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά θα λέγαμε ότι σημαντικά στοιχεία για την στοιχειοθέτηση και της έρευνας και των κατηγοριών που θα έχουμε σε βάρος των εμπλεκομένων. Έπαιξε και μια παράλληλη έρευνα που έγινε για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και από εκεί συνελήφθησαν πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δράση αυτών των δύο ομάδων. Η μία έλκει την καταγωγή της από την περιοχή του Μυλοποτάμου. Φέρονται και οι δύο αυτές ομάδες, είναι οικογένειες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών όπως είναι η κοκαίνη. Φέρεται τις δύο αυτές ομάδες να τις συνδέει το μέλος μιας οικογένειας, ένας 21 ετών, ένα νεαρό παιδί, το οποίο φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο και στη μία και στην άλλη ομάδα. Δραστηριοποιούνταν, όπως είπα, στη διακίνηση ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία, Δήμου Μαλεβιζίου, συγγνώμη, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία Πελαγία. Αλλά οι συλλήψεις που είχαμε ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλο.
9: Αυτές οι οικογένειες ήταν σε αυτές που είχε αναφερθεί και σε συνέντευξή του και ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης.
10: Ναι, είναι μεταξύ των 15 οικογενειών που ερευνούσαν οι αστυνομικές αρχές, και είναι μεταξύ αυτών στις οποίες αναφέρθηκε και ο Υπουργός πριν από λίγα 24 ώρα. Να σας πω ότι οι έρευνες ήταν περίπου 20. Έγιναν σε σπίτια και επιμειοστάσια, στα Ζωνιανά, σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, στο καλό χωριό της Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλο Λασιθίου. Είχαμε περισσότερες από 40 προσαγωγές. Τα 76 άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι εκτός από τα μέλη των δύο οικογενειών. Είναι και πολλοί οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στη διακίνηση. Είναι τα λεγόμενα βαποράκια, τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα, σε σχέση με τα Ζωνιανά, από όπου ουσιαστικά είπαμε συνελήγησαν και τα περισσότερα στοιχεία. Είχαμε μια επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα το πρωί. Ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, η οποία περικύκλωσε ένα σπίτι ενός 45χρονου στα Ζωνιανά, για τον οποίο υπάρχουν θέματα με επιδοτήσεις, με παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθη η 35χρονη σύζυγός του. Φέρεται, περιλαμβάνεται και αυτό στη δικογραφία, που έχει συνταχθεί που έχει ετοιμάσει το τμήμα δίωξης. Φέρεται λοιπόν να έχουν 800 ζώα τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν, και φαίνεται ο 45χρονος να δανείστηκε ζώα από κτηνοτρόφο στις Γούβες Χερσονήσου εδώ στο Ηράκλειο, προκειμένου να μπορέσει να εξαπατήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις ελεγκτικές αρχές. Συνελήφθη στα Ζωνιανά η 35χρονη σύζυγός του και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι βρήκε και αντίσταση η αστυνομική δύναμη που πήγε στο χωριό, όχι από την 35χρονη αλλά από κόσμο, οι οποίοι επιδόθηκαν σε πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών, ενώ ο σύζυγός της συνελήφθη πριν από λίγο στο Ηράκλειο, σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου, την ώρα που έβγαινε από τράπεζα.
9: Πάντως μιλάμε για μια επιχείρηση μαμούθ της ελληνικής αστυνομίας από αυτά που μας περιγράφει Σταυρούλα.
10: Ναι, είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν γίνει. Να σας πω επίσης ότι έχουν από τα πράγματα, από τα όσα έχουν κατασχεθεί, σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ειδικής κάναβης. Έχουν κατασχεθεί όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότητα προβάτων και έχουν δεσμευτεί και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί με πολλά χρήματα μέσω της ΑΔΕ.
9: Μας είπες στην αρχή. Ολοκλήρωσε Σταυρούλα, ναι.
10: Ναι, όχι, απλώς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της αστυνομίας και βεβαίως όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
9: Στην αρχή του ρεπορτάζ μας ανέφερες και ότι συνεδρικός κρίκος είναι ένα νεαρό παιδί. Σημαίνει ότι υπάρχουν και μικρότερη ηλικία άτομα που εμπλέκονται, όχι.
10: Δεν είναι ανήλικοι. Οι πληροφορίες που έχουμε ενημέρωση που έχουμε δεν εμπλέκονται. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να εμπλέκονται ανήλικοι. Αλλά είναι και νεαρή ηλικία παιδιά μέσα στην υπόθεση αυτή. Εμπλέκονται. Είναι και άλλοι νεαροί οι οποίοι εμπλέκονται.
9: Για ό,τι νεότερο υπάρξει, φυσικά θα συνδεθούμε μαζί σου και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Κρήτη, και θα μείνουμε στο νησί για την άλλη υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει θείος και ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια, καθώς ο πλούσιο ποινικό παρελθόν βαρύνει την οικογενειακή μαφία εντός εισαγωγικών στην Κρήτη. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια λιμένονταν περιοχές, όπως είπαμε, από τα Βορίζια ως το Αμάρι, με εκβιασμούς, περικλή κουκλάκι, καταπατήσεις περιουσιών, απειλές αλλά και ξυλοδαρμούς. Καλό μεσημέρι.
11: Και έχει όλη αυτή η υπόθεση, έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση δημόσια, το πώς γίνεται άνθρωποι που είχαν αντιμετώπιζαν κατηγορίες και στο παρελθόν για κακουργήματα, για κακουργηματικές πράξεις, είχαν ασκηθεί για διώξεις συγκεκριμένες, πώς γίνεται να κυκλοφορούσαν ελεύθεροι και βέβαια από ό,τι φαίνεται για αυτή τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί τώρα, να έσπερναν το φόβο και τον τρόμο σε βάρος δεκάδων οικογενειών στην ευρύτερη περιοχή που περιέγραψες. Αμάρι και Βορίζια ουσιαστικά συνορεύουν. Μπορεί να είναι άλλος νομός, να υπάγεται τεταιτωμένα Αμάρι στο Ρέθνο, τα δε Βορίζια στο Ηράκλειο. Ωστόσο, ο ορεινός όγκος εκεί, στους πρόποδες του Ψιλορίτη, συνορεύει τις δύο περιοχές και όλη αυτή η γεωμορφία του εδάφους εκεί ευνοούσε στο να κάνουν τέτοιου είδους δουλειές εισαγωγικά. Οι τρεις κακοποιοί, όπως φαίνεται τουλάχιστον, να κατηγορούνται. Και λέω κακοποιοί πολύ συνειδητά, διότι η δικογραφία αναφέρει και μέσα, αλλά και από τις αστυνομικές πηγές, έχουμε μάθει ότι ειδικά τα δύο ανήψια, ότι ο 44χρονος και ο 37χρονος, έχουν σωρία δικογραφιών στο παρελθόν, σοβαρά ποινικά δικήματα σε βάρος τους, από το 2010 και έπειτα. Ενδεικτικά να σου αναφέρω μερικά από αυτά. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όταν το 2019 ο 44χρονος τραυμάτισε με όπλο έξω από κέντρο δεξιώσεων, πυροβόλησε δηλαδή έναν πολίτη, τον τραυμάτισε. Έχει το βαρένουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος τρίτων από το 2014 και το 2023 και σε βάρος, συγγνώμη, αστυνομικών και εξύβριση και απειλή το 2014 και το 2018, φθορές χαίνης περιουσίας το 2014. Με συγχωρείτε. Τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για οπλοκατοχή, ενώ και για τον 37χρονο, ανιψιό επίσης, έχουμε παραπτώματα το 2011 για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς φορές σε σπίτι και αυτοκίνητο στα Βορίζια Ηρακλείου, και το 2016 επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση σε βάρος αστυνομικού. Κάποιες από τις περιπτώσεις ήταν κοινές μεταξύ των δύο αδελφών, ενώ και για τον 43χρονο θείο το 2019. Και έπειτα έχουμε διαφορετικές ποινικές δικογραφίες για παραβάσεις περί του νόμου περί ζωοκλοπής.
9: Πάντως μιλάμε περικλή για περισσότερες από 40 καταγγελίες από πολίτες. Οι τρεις συλληφθέντες θα απολογηθούν αύριο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι θα υποστηρίξουν.
11: Ουσιαστικά αυτό που γίνεται γνωστό μέσω και της συνηγόρου υπεράσπισης που έχουν στο Ηράκλειο, έγιναν οι δηλώσεις χθες, αρνούνται τα πάντα. Λένε ότι είχαν νόμιμα παραστατικά για τα όσα τους καταλογίζουν οι αρχές, είχαν νόμιμα παραστατικά για διάφορα παραχωρητήρια, δηλαδή για διάφορα κτήματα, καθώς και για τις επιδοτήσεις που έπαιρναν μέσω ΟΣΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Απ' την άλλη όμως από το 2022 έχουμε 107 πολίτες, ανθρώπους κατοίκους της περιοχής του Αμαρίου και του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο, όπου είχαν συντάξει μια κοινή επιστολή, καταγγελία προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την εισαγγελία, την τοπική, με την οποία γνωστοποιούσαν τη δράση της οικογένειας και βέβαια όλα αυτά τα οποία είχαν σπείρει με απειλές, με φοβισμούς, με μια εγκληματική φαφιόζικη, θα λέγαμε, δράση όλα αυτά τα χρόνια. Τα στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν, αλλά υπάρχει έκδηλο η αίσθηση του φόβου και του τρόμου ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δεν γίνονται επίσημες καταγγελίες ξανά. Η αστυνομία κάνει πολύ μεγάλη έρευνα ώστε να βρει, να διαπιστώσει, να στοιχειοθετήσει περαιτέρω την υπόθεση και με άλλα ανάλογα όμοια περιστατικά στο παρελθόν. Ωστόσο, ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν γίνονται επίσημα, διότι ο φόβος είναι μεγάλος ότι και πάλι θα την σκαπουλάρουν, εισαγωγικά, όπως μας λένε οι γνώστες και οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν θα τους επιβληθεί, δεν θα αποδοθεί εισαγωγικά η δικαιοσύνη, έτσι ώστε να σταματήσει η εγκληματική τους δράση. Και βέβαια φοβούνται ότι και σε μελλοντικό χρόνο ενδεχομένως να είναι και οι ίδιοι νέα υποψήφια θύματα.
9: Μα ενδεικτικό είναι αυτό που μας είπες, ότι από το 2010 υπήρχαν βαριές κατηγορίες σε βάρος των τριών συλληφθέντων. Αναμένουμε να δούμε και την διαδικασία αύριο που θα απολογηθούν. Φυσικά θα την παρακολουθούμε την υπόθεση. Περικλή Κουκλάκη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να περάσουμε στα θέματα της παιδείας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος. Αυτό δήλωσε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθότι απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικές ασκήσεις. Ενώ από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε της πρώτης και της δευτέρας λυκείου.
12: Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνοντας. Πήγε πολύ καλά.
12: Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια 30%. Τις τελευταίες μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
13: Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό. Από όλη την Ελλάδα.
12: Και την Κύπρο.
9: Η Υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά από παρατυπίες όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση των φοιτητικών εστιών την περίοδο 2020-2025. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα λοιπόν το πρωί στις πρωινές διαδρομές το Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
12: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστιών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο ΕΝΕΔΙΒΙΜ και αυτός που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση.
13: Παρακαλώ,
12: θα καταλήξουμε σε 10.000 νέες κλίνες στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι από τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
13: Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε, με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές, μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά θα με ξεμπερδέψει.
12: Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή, θα σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία, η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα αν δεν απαλληφθούν και αυτά. Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό μεσηχρονιά δεν υπάρχει.
9: Αναφορικά τώρα με την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο σε σχέση με τα δίδακτρα που επιβάλλονται σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα, η κυρία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι ούτως ή άλλως σε πολλά μεταπτυχιακά υπάρχουν δίδακτρα και στα καινούργια κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Γιατί εδώ και ένα άλλο μήνυμα είναι ότι έχουμε και μια δεύτερη ευκαιρία. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τα προγράμματα διεθνοποιήσεων τα ελληνικά πανεπιστήμια να ταξιδεύουν ως προς την εκμάθηση νέων καλών πρακτικών, να δείχνουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και από τους καθηγητές και το αντικείμενο φυσικά με τα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Για το θέμα μίλησε επίσης εδώ στο σταθμό μας ο Ανδρέας Γκόφας, καθηγητής θεωρίας και επιστημολογίας διεθνών σχέσεων και επιστημονικός υπεύθυνος μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για όλες αυτές λοιπόν τις αντιδράσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πάντιου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Να τον ακούσουμε.
14: Τα οικονομικά του προγράμματος είναι πολύ ξεκάθαρα. Το 85% των εσόδων από αυτά τα δίδακτρα επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές και στο Ίδρυμα. Εξηγούμε. 40% επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές σε υποτροφίες και 45% επανακατευθύνεται πίσω στο Ίδρυμα για να το υποστηρίξει διοικητικά στα άλλα του δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό δεν είναι λογική εμπορευματοποίησης, όπως φοβήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι, είναι λογική επανεπένδυσης.
9: Να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Στη Μέση Ανατολή εντείνεται η διπλωματική κινητικότητα για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν απειλές και να δηλώνουν πολεμική ετοιμότητα. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την εορτάζουσα Έλενα Αλεβίζου. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Χρόνια πολλά.
15: Καλά, με συμπεριτών, ευχαριστώ πολύ. Όντως υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα, αλλά υπάρχει και συνεχίζεται μάλλον και ο πόλεμος των δηλώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος βρίσκεται στα τελευταία του, στα τελικά του στάδια, αλλά απείλησε και πάλι το Ιράν με χτύπημα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο ανάμεσα στην επίτευξη συμφωνίας ή σε ένα νέο χτύπημα, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί, ενώ πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, μετέδωσε δήλωση σύμφωνα με αυτές τις πηγές του Μοτστάμπα Χαμενεΐ ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα παραμείνει στο Ιράν. Επίσης να πούμε ότι στην Τεχεράνη σήμερα βρίσκεται ο επικεφαλής των Πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Ασίμ Μουνίρ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει τελευταίες ημέρες προτάσεις. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η τελευταία αμερικανική πρόταση εξετάζεται από το Ιράν και φαίνεται να καλύπτει κάποια κενά σε ορισμένα θέματα. Αλλά αυτό προέρχεται, όπως είπαμε, από ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, υπήρξε ένα τηλεφώνημα, το τηλεφώνημα μάλλον που έγινε ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν σε έντονο ύφος, με τον Νετανιάχου να εκφράζει τις αντιρρήσεις του για το νέο αυτό σχέδιο για την επίτευξη συμφωνίας που προωθεί το Πακιστάν αλλά και οι χώρες του κόλπου, για το οποίο τον ενημέρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενώ σε δηλώσει τον Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση δημοσιογράφων, απάντησε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ. Η κατάσταση λοιπόν, Ντόνα, είναι αρκετά ρευστή. Ενδεχομένως όντως βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, να υπάρχει σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια, αλλά επίσης οι δύο πλευρές να ανταλλάσσουν και απειλές και να δηλώνουν ότι βρίσκονται σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα. Μάλιστα υπάρχει και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN που επικαλείται πηγές στην Ουάσιγκτον που υποστηρίζουν ότι το Ιράν αναπληρώνει τις όποιες απώλειες είχε από τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς και σε drones και σε πυράβλους. Ενώ να σου πω ότι όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, η νεοσύστατη Ιρανική Αρχή για τον έλεγχο των στενών ανέφερε ότι ο έλεγχος του Ιράν εκτείνεται έως τα χωρικά ύδατα ουσιαστικά του ανοιχτά της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κάτι που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν χήμερα. Πάντως το Ιράν υποστηρίζει ότι το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από τα στενά 25 πλοία έχοντας λάβει την άδεια του Ιράν.
9: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Εμείς θα μείνουμε λίγο στο θέμα της διέλευσης των στενών του Ορμούς, καθότι είχαμε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες σε podcast των Financial Times, ο οποίος Σάγη Βαγιάνο τάχθηκε κατά της επιβολής τελών διέλευσης. Μάλιστα έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποια αστοχία στην τηλεφωνική γραμμή. Θα βρούμε στη συνέχεια τον Άγη Βαγιάνο. Πάντως, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Όπως είπε η Υπουργός, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με τα έσοδα του 2025 να φτάνουν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η χώρα μας παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, παρόλο που υπάρχει αυτή η ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις όσον αφορά την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
16: Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μία γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα.
13: Ναι.
16: Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχή στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων.
13: Εδώ
16: που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το ξενοδοχειακό πλημμυρίδιο της Ελλάδος είναι από την έναρξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση βλέπουμε τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Και εκεί είναι το κομμάτι στο οποίο είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, με την έννοια ότι ήμασταν σταθερά. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είδαμε ότι έχουν από την αρχή του πολέμου, από την έναρξη του πολέμου, μια πολύ μεγάλη πτώση των κρατήσεων και μια πολύ μεγάλη αύξηση των ακυρώσεων.
13: Όπως για ποιες χώρες μιλάμε, κύριε Υπουργέ?
16: Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι από αυτές τις χώρες που έχει επηρεαστεί.
9: Η κυρία Κεφαλογιάννη επανήλθε και στις συζητήσεις περί υπερτουρισμού. Τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνονται συγκρίσεις με τη Βαρκελόνη. Υπενθύμησε μάλιστα και τα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, σημείωσε ότι θέτει κανόνες για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, βασίζεται σε επιστημονική μελέτη και δημόσια διαβούλευση και προβλέπει τον ενεργό ρόλο και των τοπικών κοινωνιών.
16: Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός μόνο αυτός βοήθησε πολύ την Αθήνα και πολλές περιοχές της να αναβαθμιστούν, να αναζωογονηθούν. Κτίριακο απόθεμα να επαναχρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί σε τουριστικά καταλήμματα, νόμιμα λειτουργούντα. Μην συγκρίνουμε νόμια πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση η Βαρκελόνη με την Αθήνα. Είναι τελείως άστοχο και πολύ επιφανειακό να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ναι, να μιλήσουμε για το πώς θα ενισχύσουμε, αν θέλετε, περισσότερο περιοχές οι οποίες το έχουν περισσότερο ανάγκη και να περιορίσουμε περιοχές που ήδη βλέπουμε πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση και έχει απαγόρευση τις καινούργιες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει της αρχής και της κατευθύνσης και για τον υποκείμενο σχεδιασμό. Άρα φτάνουμε μέχρι και στο τοπικό επίπεδο. Και εκεί πλέον, ξέρετε, είναι και τοπικές κοινωνίες.
17: Ναι.
16: Στο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουν. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την τουριστική ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Μάλιστα. Και κοινωνικά βιώσιμη.
9: Την εικόνα ενός τουριστικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθεκτικότητα μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον περιέγραψε εδώ στο σταθμό μας και η Χριστίνα Τετράδη. Πάμε να την ακούσουμε.
18: Η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονής.
9: Ακούσαμε λοιπόν και την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Φυσικά όλα αυτά, το πώς θα κυλήσει η τουριστική περίοδος εξαρτάται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μεταξύ των παραγόντων είναι φυσικά και τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπαμε νωρίτερα, κατά της επιβολής τελών διέλευσης τάχθηκε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να βρούμε τον Άγη Βαγιάνο για τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο podcast των Financial Times. Καλό μεσημέρι και πάλι Άγη, ο Πρωθυπουργός. Πάμε να βρούμε τον Άγη Βαγιάνο για τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο podcast των Financial Times. Καλό μεσημέρι και πάλι.

0: πληγή κέρια οποιαδήποτε υπονόμωση της ελευθερίας των θαλάσσιων οδών. Παράλληλα, εκτίμησε από το συνολικό ερώτημα πως δεν υπάρχουν και ενδείξεις πως κάποια κυβέρνηση στηρίζει την ιδέα το 2-2 συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε πως τα κρίσιμα ζητήματα για τη διεθνή διαπραγμάτευση είναι δύο: η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και η επαναφορά του status quo στο Ορμούζ. Η Ευρώπη δε ανέφερε πως θα πρέπει ήδη αντιμετωπίζει υψηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο, αν και δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο ή το καύσιμο αεροσκαφών, ενώ για την περίπτωση της Ελλάδας σημαίνει πως η χώρα διαθέτει περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο χρησιμοποιεί για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ανακούφισης, πάντα βασιζόμενοι σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μόνο εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε δε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ, ενώ μιλώντας για τον πόλεμο, ανέφερε πως θα πρέπει μια δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει κάποια στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Τουρκία με το βλέμμα στην Ευρώπη, λέγοντας πως αναμένουν και αυτοί, οι Ευρωπαίοι δηλαδή, να κατανοούν τις δικές μου ανησυχίες, να θρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή μας, σε μια χώρα, στην Τουρκία, με την οποία προσπαθούν να οικοδομήσουν μια λειτουργική σχέση, αλλά η Τουρκία, υπενθύμησε, στο παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμείς θα περάσουμε τώρα στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βουλή συζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής έπειτα από αίτημα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η διαδικασία αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπηλιό Λιβανό, αλλά και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή, με το πολιτικό κλίμα να είναι ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο. Η συνεδρία συνεξελίσσεται σε έντονο κοινοβουλευτικό 48ωρο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τη Βουλή για να δούμε τι έχει προκύψει από τις εισηγήσεις ως τώρα και ποια είναι και τα διαδικαστικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και συντόνα, πρόκειται για ένα 48ωρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Σιτώνει, έχει διαφρανευτεί και θα ανεβούν ακόμα περισσότερο και σήμερα και αύριο. Σήμερα συζητείται και εξετάζεται η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά για προκαλεκτική επιτροπή για τους κυρίους Λιβανό και Αραμπατζή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο η σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, ένα άλλο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πολιτικοί αρχηγοί μέχρι στιγμής έχουν πάρει το λόγο και ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Φάμελος είναι τώρα στο Βήμα και ο κ. Βελόπουλος νωρίτερα και η κυρία Πέρκα, να κάνουμε μια στοιχειολόγηση έτσι των κύριων σημείων και να πούμε και τι ανέφερε και ο κ. Λιβανός στην ομιλία του προς τους συναδέλφους. Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι σήμερα η κυβέρνηση και η πλειοψηφία επιστρέφει στον δρόμο της συγκάλυψης και αυτό φέρνει παρδιά πλατιά την υπογραφή του Μαξίμου, των υπουργών, των βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την κλοπή, όπως είπε, χρημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών. Εμείς είμαστε εδώ, είπε, και την επόμενη μέρα και την επόμενη θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε αυτή η κυβέρνηση να και η πολιτική της να αποτελέσει παρελθόν. Μπορείτε είπε να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές εξεταστικές θέλετε, αλλά από αυτή τη μοίρα δεν θα την κλειτώσετε. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πάρα πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία, είπε, παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Έφτασε, είπε, ο κόμπος το φταίνει και αν δεν το καταλάβουμε στο τέλος όλοι μας θα βγούμε από εδώ λασπωμένοι. Η κυρία Πέρκα έκανε εγώ για προκλητική επιλογή της κυβέρνησης να λειτουργήσει ως μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιπτώσης του εγκλήματος των δεμπών, του σκανδάλου των υποκλοπών και φυσικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, τραυματίζοντας βαριά την αξιοπιστία των θεσμών και ενισχύοντας το αίσθημα ατιμωρησίας. Όπως είπαμε τώρα, είναι στο Βήμα ο κύριος Πάμελος. Είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θελική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη. Μια κρίση, όπως είπε, υποβάθμισης και επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Να κλείσουμε με την αναφορά του κ. Λιβανού.
1: Ναι, τον οποίο και τον αφορά. Ναι.
2: Τον αφορά ακριβώς. Ο κ. Λιβανός είπε ότι θα ήταν ένα θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για εισέσταση προανακριτικής επιτροπής. Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω δώσει εξηγήσεις, έχω παρουσιάσει στοιχεία και παραμένω διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως την αλήθεια και την νομιμότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
1: Και αναμένουμε φυσικά τη μυστική ονομαστική ψηφοφορία.
2: Ναι,
1: με κάλπη,
2: έτσι. Βράδυ.
1: Νίκο, θα τα παρακολουθούμε. Φυσικά και οι αγροτές μας θα ενημερώνονται εδώ από το Air News Radio, από τα δελτία φυσικά και το βραδινό μαγκαζίνο. Τώρα, περισσότερο από 50 ελεγχόμενοι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ καλούνται σήμερα και αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

0: εξηγήσει σχετικά με πιθανή εμπλοκή σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Σήμερα αναμένονται τα μη πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους είναι και ο τότε πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς. Το ρεπορτάζ έχει η Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία από νωρίς το πρωί. Περίπου οι μισοί έχουμε την εικόνα ότι έχουν κληθεί για σήμερα. Κυρίως μη πολιτικά πρόσωπα από αυτούς που ελέγχονται σε αυτή την τελευταία δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους, όπως είπες και εσύ, είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, κύριος Δημήτρης Μελάς, πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού, που από τις νόμιμες επισυνδέσεις προκύπτει είτε ότι παρεμβαίνουν είτε ότι του ζητείται από τρίτα πρόσωπα να παρέμβουν επιμένουν κάποιοι να πάρουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουν προσέλθει όσοι είχαν κληθεί για σήμερα αυτοπροσώπως για να δώσουν εξηγήσεις. Mm-hmm. Έχουν έρθει οι δικηγόροι τους να πάρουν τη δικογραφία, γιατί τα μη πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν και γνώση της δικογραφίας. Mm-hmm. Μέχρι και σήμερα να πάρουν τη δικογραφία και να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Περίπου οι μισοί σήμερα, οι υπόλοιποι αύριο. Αύριο οι 11 βουλευτές για τους οποίους ήρθε η βουλευτική ασυλία. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Τσιάρας ανάμεσα στους 11 αναμένονται αύριο να προσέλθουν αυτοπροσώπως και να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για το πλημέλημα της ηθικής αυτοργίας σε απιστία. Κάποιοι ενδεχομένως εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους και πάρουν προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία. Εκτός από τους 11 είναι και οι 5 πρώην βουλευτές που επίσης ελέγχονται για την ίδια υπόθεση για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό πλημελήματος.
0: Άννα Βλάχο Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Μένουμε στα της πολιτικής σκηνής, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και η ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τοποθετήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, σχετικά με τα ήρεμα νερά, ενώ εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ. Πάμε πάλι στον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα, Άγη.
2: Όσπου στον κύριο Δέδια, λοιπόν, ο κύριο Μαρινάκη, πρώτα του σχετική ερώτηση, ανέφερε πω είναι υπουργό άμυνα και ακριβώ αυτή η τοποθέτηση συνάδει και με τα νευραλικά του καθήκοντα, όπω είπε χαρακτηριστικά. Η βασική γραμμή τη εξωτερική πολιτική τη χώρα που ακολουθεί το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών είναι μια υπερήφανη ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και τα όποια ήρεμα νερά δεν συνεπάγονται την οποιαδήποτε αποχώρηση ή αφέλεια, είπε ο κύριο Μαρινάκη. Όπω ο κύριο Δέδια είναι υπουργό άμυνα, αυτή η τοποθέτηση συνάδει με τα καθήκοντά του και η κυβέρνηση, όπως είπε, πιστεύει στον διάλογο, αλλά ούτε υποχωρεί ούτε είναι αφελής. Υψηλός τόνος, όπως είπε, χρησιμοποιήσε ο κ. Μαρινάκης για την πρακτική, όπως είπε, του ΠΑΣΟΚ, για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική, μιλώντας για τη διαρροή από το ΠΑΣΟΚ συνομιλιών από την κυκλισμένη των θυρών συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Όπως είπε, δεν έχει προηγούμενο κάτι τέτοιο. Για να σημειώσει πως το θράσος και η ανευθυνότητά τους έχουν και η ανευθυνότητα έχει τα όρια τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως καμία πολιτική δύναμη, ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ, στις πιο οξυμένες περιόδους δεν έχει προχωρήσει σε τέτοια έκταση σε παραβίαση, αφού η συγκεκριμένη επιτροπή λειτουργεί υπό το καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ακριβώς λόγω της φύσης των θεμάτων που εξετάζει. Συμπλήρωσε δε πως έχει γίνει κοπτοραλτική από διάλογος κοπτοραλτικής από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζεται ως υπερασπιστής της νομιμότητας του συντάγματος και δεν περιορίστηκε ούτε καν στην επίσημη ενημέρωση, αλλά προχώρησε και σε επίκληση μέρος των όσων είπε και ο διοικητής της ΕΕΠ. Μάλιστα, έκανε λόγο ακόμα και για ποινικές ευθύνες.
0: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης.
3: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα.
0: Να περάσουμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, καθώς ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα οποία θα συμπαραταχθούν με το κόμμα. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μας ακούει η Λίνα Μπεθάνη?
4: Ναι, σας ακούω. Έχουμε, μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε. Ωραία. Μια χαρά.
4: Ωραία. Έχουμε λοιπόν 29 νέα πρόσωπα που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Πρόκειται για πανεπιστημιακούς, για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πρώην βουλευτές, από τον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, από το Ποτάμι, από το Μέρα 25. Είναι ο πρέσβης επί τιμή ο κύριος Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο ο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών της Αθήνας ο κύριος Βασίλης Χατζιακόβου, ο κύριος Ανδρουλάκης απίφθηνε κάλεσμα συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία με το πρόγραμμά του, στην κοινωνία που βιώνει τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα. Στην εισαγωγή του ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, του κύριου Δεμήρη, χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό, όπως είπε, να σταματήσει να εμπέζει τον ελληνικό λαό και τον κατηγόρησε ότι είχε ως πρώτο μέλημα να στήσει ένα παρακράτος παρακολουθήσεων. Μίλησε για επικίνδυνη και ανίκανη κυβέρνηση για να διαχειριστεί τα προβλήματα του κόσμου.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή και τη σταθερότητα.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων, με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς, που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
0: Πολιτικές διεργασίες αλλά και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι κινήσεις των τελευταίων ημερών, με ανακοινώσεις νέων σχηματισμών, μετακινήσεις στελεχών να εντείνουν την κοινοτικότητα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το νέο πολιτικό της εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες και για το όνομα και για το τι να περιμένουμε σήμερα στην παρουσίαση. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
6: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Όπως είπες και εσύ, ανοίγει απόψε στο Ολύμπιον Θεσσαλονίκης και επίσημα τις πόρτες του το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρουσιάζοντας την επίσημη διακήρυξη του κόμματος, χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες. Χθες πάντως, Τόνα, η κυρία Καριστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άφησε αιχμές για το νέο εγχείρημα που αφορά σε όσους τη λιδωρούν, όπως υποστηρίζει, και προσπαθούν να θέσουν προσκόμματα στη δημιουργία των νέου αυτού κόμματος. Έγραψε συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού ότι όσοι μηχανεύονται διάφορα δεν θα σταματήσουν να το κάνουν και να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα του νέου κόμματος για δικαιοσύνη. Παράλληλα, επεσήμανε με ό,τι νόημα μπορεί να αφήνει αυτό και όποιους να φωτογραφίζει, ότι γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 ανοίγει τα χαρτιά της στο Ολύμπιον, όπως προείπαμε. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί και το όνομα, το σύμβουλο αλλά και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
0: Θα παραπέμπει κάτι σε ελπίδα, όπως μας είχε προειδεάσει η ίδια?
6: Δεν το εκτιμώ αυτό σύμφωνα με κάποιες τελευταίες, αλλά επιφυλάσσομαι να πω οτιδήποτε. Θα έχει να κάνει με κάποιο έτσι πιο θεσμικό όνομα, νομίζω.
0: Θα το δούμε το απόγευμα.
6: Θα το δούμε το απόγευμα, λίγες ώρες μας απομένουν. Τώρα να σου πω, Ντόνα, ακόμη ότι η εκδήλωση, σύμφωνα με τόσα διαραίων οι συνεργάτες της κυρία Καριστιανού, αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο, ενώ μεγάλες οθόνες, έτσι για να δώσουμε περιγραφικά λίγο και το τι θα συμβεί απόψε στη Θεσσαλονίκη, έχουν στηθεί έξω από το θέατρο Ολύμπιον, για όσους δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στο χώρο, καθώς είναι είναι περιορισμένος όπως όλοι γνωρίζουμε. Μετά την ανάγνωση της διακήρυξης του κόμματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την υπογράψουν και συνεχεία επικεφαλής κυρία Καρισκιανού να την καταθέσει ίσως αρχές και της επόμενης εβδομάδας στον Άριο Πάγο. Να προσθέσω ότι στην παρουσίαση βεβαίως θα συμμετάσχουν και οι δημοσιογράφοι Θανάσης Αυγερινός, ένας εκ των βασικών συνεργατών της κυρίας Καρισκιανού, τουλάχιστον επικοινωνιακά σε πρώτο επίπεδο, και ένα πρόσωπο, όπως λένε, έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Πάντως, και κλείνω με αυτό, Ντόνα, σε κάθε περίπτωση η κυρία Καρισκιανού δηλώνει πως θα συνεχίσει τον αγώνα που δίνει παρά τις όποιες αντιδράσεις, και ότι η πρώτη συνάντηση σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τους οπαδούς της θα ανοίξει μια νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό.
0: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τους βασικούς άξονες αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού, αλλά φυσικά και την οργανωτική δομή. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Οργή και αντιδράσεις εντός αλλά και εκτός. Η Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδόντ. Το επίμαχο μάλιστα βίντεο δημοσίευσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Πιέρος Τζανετάκος. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνε, και ήταν αφορμή αυτό ακριβώς το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο δείχνει τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, τον κύριο Μπεν Γκβίρ, να συμπεριφέρεται παντελώς απρεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε, έναντι των συλληφθέντων του στολίσκου με προορισμό την Γάζα. Σε συνέχεια αυτών των εικόνων, λοιπόν, αλλά και των πληροφοριών που υπήρχαν από την ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαμαρτυρία έναντι του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη, μάλιστα, τώρα τη συμπεριφορά του κυρίου Γκβίρ, και καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει κάθε αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στο σημείο όπου βρίσκονταν μέχρι και πριν από λίγες ώρες και οι Έλληνες πολίτες, έσπευσε η Μάγια Σολομούνη, πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ, και όπως πληροφορούμαστε τις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες μετά την απελευθέρωσή του για την απέλαση, με τελικό προορισμό προφανώς στην Ελλάδα. Τώρα είναι μια έτσι δύσκολη εξίσωση το πώς θα γίνει αυτή η διεκπαιρέωση, αυτό το ταξίδι. Είναι από αρκετές χώρες οι πολίτες και περιμένουμε τις πληροφορίες που θα προκύψουν τις επόμενες ώρες και από το πεδίο.
0: Θα το παρακολουθούμε φυσικά. Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας, γιατί σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα, η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Να δούμε όμως και τι θα κάνει και η ελληνική οικονομία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Ραλού Αλεξοπούλου, που έχει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
8: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προβλέπει η Κομισιόν, και βέβαια το περιμέναμε να πούμε σε μεγάλο βαθμό και σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την ελληνική οικονομία, είναι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ένα νέο ενεργειακό σοκ, με αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα να είναι ασθενέστερη και βέβαια να αναζωπυρώνεται ο πληθωρισμός. Για την Ελλάδα τώρα εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,8%. Να θυμίσουμε ότι το φθινόπωρο προέβλεπε 2,2% ανάπτυξη, και για το 2027 ότι η ελληνική οικονομία θα τρέχει με ρυθμό 1,6%. Εκείνο το οποίο σημειώνει είναι ότι η αύξηση των επενδύσεων θα παραμείνει ισχυρή, λόγω και ότι θα συνεχιστεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ θα μπορούσε να έχει μία επίδραση στον τουρισμό κυρίως, στην περίπτωση που η ενεργειακή κρίση είναι μεγαλύτερης διάρκειας από ό,τι αναμένεται. Ο πληθωρισμός τώρα θα κινηθεί στο 3,7% με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2026 για να υποχωρήσει στο 2,4% το 2027, ενώ το χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία με στόχο, με πρόβλεψη μάλλον, του χρόνου να υποχωρήσει στο 134,4% του ΑΕΠ. Θα πρέπει βέβαια να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του Οικονομικού Επιτελείου, με αφορμή τις νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνιζαν ότι ο πληθωρισμός μπορεί όντως να είναι υψηλότερος από 3,2 που προέβλεπε η ελληνική κυβέρνηση με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της, ίσως όμως όχι στο επίπεδο του 3,7% που προβλέπει η Επιτροπή. Όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, το Οικονομικό Επιτελείο εμένει στη θέση του ότι θα είναι στο 2% τόσο φέτος όσο και το 2027.
0: Μένει να τα δούμε. Με Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. Σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας όμως δερμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται λοιπόν σήμερα την Σπάρτη και τον Μιστρά. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Γκάτσιος για την επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρώτη περιόδια του Πρωθυπουργού στην περιφέρεια, να επενδύσουμε μετά την ολοκλήρωση του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Σπάρτη, έθεσε και πάλι το δίλημα των εκλογών, ταυτίζοντας τη Νέα Δημοκρατία με τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αναπτυξιακή προοπτική αλλά και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Ποια είναι η παράταξη εκείνη που μπορεί να εγγυηθεί ευμερία και πρόοδο στους πολίτες, είναι το δίλημα που έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαλώντας ταυτόχρονα την αντιπολίτευση για ανεύθυνη παραφολογία και ανεύθυνες υποσχέσεις. Ο Πρωθυπουργός, όπως πράττει το τελευταίο διάστημα, έδειξε εκ νέου προς την κατεύθυνση της συνεχούς στήριξης της κοινωνίας μέσα από πολιτικές που, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα μετατρέπουν το πλεόνασμα της ανάπτυξης σε μέρισμα της κοινωνικής προκοπής. Επισκέφθηκε νωρίτερα και το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο γίνεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μέσα στην ημέρα επίσης περιλαμβάνεται και η παρουσία του στα εγγένεια της απόδοσης έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά, με τον Πρωθυπουργό πριν από λίγα 24 ώρα να ταυτίζει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, δίνοντας έμφαση σε αυτό το δίκτυο που προσθέτει ειδική αξία στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε όμως και στα θέματα του πολιτισμού. Καθώς Αρώμα Γυναίκας αποπνέει ελληνική συμμετοχή στο 79ο Φεστιβάλ των Κανών. Τρεις γυναίκες, τρία φιλμ. Μία νέα κυβερνητική πολιτική που θέλει την Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο φεστιβάλ αλλά όσο και στη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή συνθέτουν το σκηνικό. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Νεοφωτίστου. Καλό μεσημέρι, Έλενα, και χρόνια πολλά.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νόνα. Από τα επίσημα διαγωνιστικά τμήματα έως την αγορά, τα επαγγελματικά δίκτυα και τις διεθνείς δράσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η Ελλάδα δίνει το παρόν στο φετινό 79ο Φεστιβάλ των Κανών. Μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό κινηματογράφο, η Εύα, φιλμ του 1953 της Μαρίας Πλητά, ενταγμένη στο επίσημο πρόγραμμα των Cannes Classic, σε νέα αποκατεστημένη κόπια, ο Τιτανικός Ωκεανός της Κωνσταντίνας Κοτσαμάνη, στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα, καθώς και το Free Eliza, συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, που καταλέγεται στις 9 μικρού μήκους ταινίες που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα του 15ήμερου των σκηνοθετών, συνθέτουν το πάζουν των Ελληνίδων σκηνοθετών σε ένα διεθνές φεστιβάλ εξώσεων. Μάλιστα, στα πηγαδάκια της Κουραζέτ λέγεται ότι ενδεχομένως το χρόνο η Ελλάδα θα είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια ως τιμόμενη χώρα. Πάντως, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, η Άσονας Φωτήλας, στην εκπομπή συνδέσης της Ερτ Νιούς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποκτήσει ακόμα πιο κεντρική θέση στο επόμενο φεστιβάλ. Ο Υφυπουργός έδωσε το παρόν στο φεστιβάλ, στηρίζοντας την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή και μάλιστα με αφορμή την ταινία Ο Τιτανικός Ωκεανός της Κοτσαμάνη, στην παραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας, που συμμετέχει στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα Ansartan Regards, το οποίο παραδοσιακά, πρέπει να πούμε, τμήμα φιλοξενεί τολμηρές και αντισυμβατικές κινηματογραφικές φωνές. σταθμό φυσικά για το ελληνικό σινεμά, είναι και η Εύα. 1953, Μαρία Πιτά, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτη, κάνει κλασίξ και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το τμήμα του φεστιβάλ με μια ταινία αποκατευθυμένη στο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτά λοιπόν από τι Κάνες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Λεοφωτίστου. Τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση, η θλίψη προκάλεσε στο χώρο του πολιτισμού και τη σύγχρονη τέχνη η είδηση του θανάτου τη Άννα Καφέτση, τη ιστορικού τέχνη που συνέδεσε το όνομά τη με τη δημιουργία και την πορεία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονη Τέχνη. Η παρουσία τη υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονη Τέχνη, ενώ αυσής γύρω αποτύπωμα μέσα από την πολυετή δράση τη ως επιμελήτρια σημαντικών οικαστικών εκθέσεων. Και τώρα μετράμε αντίστροφα και για το Final Four της Ευρωλίγκας. Δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας εδώ στην Αθήνα. Χιλιάδες αστυνομικοί είναι επιποδός. Ειδικά ο χώρος γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο θυμίζει φρούριο. Περισσότερα θα μας πει ο Ζωής Κακαβάς για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια η διοργάνωση. Καλό μεσημέρι, Ζωή.
11: Καλό μεσημέρι. Η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των εφυλάθλων, των αποστολών, όπως και η οργανωμένη μετακίνηση από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει έντονη αστυνομική παρουσία, τρεις ζώνες ελέγχου περιμετρικά του ΟΑΚΑ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως προβλέπει το σχέδιο της αστυνομίας για την είσοδο στο στάδιο, ναι, η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φύλαθλοι θα λαμβάνουν και ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Τέλος, από χθες, όπως έχει γίνει γνωστό, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου, απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχομένων δημόσιων υπαίθριων συναθλήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή που περικλείεται, να αναφέρουμε τους δρόμους, είναι οι οδούς. Είναι οι οδοί Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής, Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου, Βέλση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλακμάνος, Ιωνος Δραγούμου, Λεωφόρος Βασιλείου Αλεξάνδρου και Αντίνορος και Ριζάρη. Mm-hmm. Και τέλος, μεταξύ των άλλων, στο σχέδιο της αστυνομίας υπάρχει και πρόβλεψη για ζώνη φυλάθλων, σαν ζώων, είναι στο Ζάπιο, η οποία θα λειτουργήσει στις 29 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού στις 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζωή, για τις πληροφορίες.
12: Ο καιρός.
0: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
13: Την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βορειοανατολικά και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
0: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Είναι ακόμη σήμερα ο Πέμπτης, είμαστε στην 21η μέρα του Μάη. Να πούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και την Ελένη που σήμερα γιορτάζουν. Στην κυριολεξία γιορτάζει μισή Ελλάδα. Εμείς εδώ στα 4 λεπτά μετά τις 3 μέχρι και τις 4, όπως κάθε Πέμπτη από την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε ξεκινήσει έναν καινούριο κύκλο εκπομπών με αφιερώματα σε δισκογραφικές διαδρομές πολύ μεγάλων ονομάτων. Έτσι λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το πρώτο μέρος που αφιερώσαμε στους Rolling Stones και ακούσαμε tracks από εμβληματικά singles και albums της δεκαετίας του 60. Σήμερα ξεκινάμε από τα τέλη της δεκαετίας του 60 για να φτάσουμε μέχρι και τις μέρες μας και να θυμηθούμε κάποια από τα πολύ μεγάλα τραγούδια που μας έδωσαν όλες αυτές τις δεκαετίες οι Rolling Stones. Όπως αυτό, ένας από τους ύμνους τους, το Gimme Shelter, με το οποίο ξεκινάμε. Ερτ Κοζάνης μαζί με την Ερτ Φλόρινας, ο Σωτήρης Νάστος στην κονσόλα του ήχου στην Ερτ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, με τον Νίκο Κουτζιομήτρο να είναι στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στην παρουσίαση. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών για τους Rolling Stones, το Gimme Shelter. Εδώ λοιπόν από τη χρονιά του 69 και το Let It Bleed, από τα καλύτερα άλμπουμ των Rolling Stones διαχρονικά. Αυτό ήταν το 8ο studio άλμπουμ που κυκλοφορούσαν. Ήταν τέλη του 1969, σε ένα άλμπουμ που θα λέγαμε ότι αποτελεί τη συνέχεια του Beggar's Baggins της προηγούμενης χρονιάς, εκεί δηλαδή που σταματήσαμε στην πρώτη εκπομπή του αφιερώματος στους Rolling Stones. Εδώ έχουμε ένα άλμπουμ με επιρροές από την gospel, αλλά και με έντονα τα στοιχεία από την country, την blues και την country rock μουσική. Το άλμπουμ αυτό πραγματικά αποτελεί έτσι ένα πολύ ωραίο τελείωμα για αυτή την πρώτη δεκαετία των Rolling Stones, των 60s, λίγο πριν μπουν στα 70s, όπου και εκεί μεγαλούργησαν οι Rolling Stones. Η δεκαετία του 70 είναι γεμάτη και αυτή από σπουδαία albums και μεμονωμένα τραγούδια για τη μεγαλύτερη μπάντα όλων των εποχών. Και μετά το διάλειμμα του 1970, το 1971, οι Rolling Stones κυκλοφορούν το άλμπουμ Sticky Fingers. Είναι αυτό με το φερμουάρ στο εξώφυλλο. Έχει ένα πολύ έτσι, θα λέγαμε, δημοφιλές εξώφυλλο. Αν πάρετε κάποια αφιερώματα που γίνονται στα καλύτερα covers, στα καλύτερα δηλαδή εξώφυλλα όλων των εποχών, το εξώφυλλο του Sticky Fingers βρίσκεται σε περίοπτη θέση. Και εδώ μέσα υπάρχει βέβαια ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Stones, το περίφημο Brown Sugar.

Το θρυλικό Brown Sugar από το Sticky Fingers. Θα πάρουμε και μια δεύτερη γεύση από αυτό με το Sister Morphine, σε ένα άλμπουμ που υπάρχουν πολλά σπουδαία τραγούδια, από το Beach, από το Wild Horses. Ένα άλμπουμ, να πούμε κάποια στοιχεία για αυτό το άλμπουμ, ότι σε αυτή τη δουλειά κάνει ουσιαστικά την δεύτερη ολοκληρωμένη εμφάνισή του σε άλμπουμ των Stones ο Mick Taylor. Η πρώτη ήταν στο ζωντανό άλμπουμ Get Your Yeah Yeah Out. Επίσης να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ χωρίς τον Brian Jones, ο οποίος είχε πεθάνει, είχε πνιγεί στην πισίνα 2 χρόνια νωρίτερα. Ένα άλμπουμ που το εξώφυλλο, στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, σχεδιάστηκε και φωτογραφήθηκε από τον Andy Warhol. Μια δουλειά από αυτές που έχουν μείνει σαν τις κορυφές των Rolling Stones, θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα άλμπουμ, σαν αμφισβήτητα, και είναι το πρώτο άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο 1 τόσο στο βρετανικό όσο και στο αμερικάνικο chart. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για καλλιτεχνική επιτυχία, αλλά και για μια τεράστια επιτυχία. Εξάλλου οι Stones κάπου εκεί στις αρχές των 70s φτάνουν στο απόγειο της εμπορικής τους επιτυχίας, είναι πλέον παγκόσμιοι superstars. Θυμόμαστε και το εσωστρεφές και τόσο ιδιαίτερο Sister Morphine.

Για να πάμε τώρα στο Exile on Main Street. 1972, δέκατη δισκογραφική δουλειά για τους Rolling Stones. Είναι το άλμπουμ το οποίο θα λέγαμε ότι είναι η κορύφωση μιας σειράς από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ του συγκροτήματος. Από αυτή τη σειρά που ξεκίνησε με το Beggar's Banquet του 1968, ακολούθησε το Let It Bleed του 69, το Sticky Fingers του 71 και το Exile on a Main Street. Ένα άλμπουμ με έντονα τα blues, τα gospel στοιχεία, αλλά και τις πολύ έντονες country rock αναφορές. Δύο γεύσεις και από αυτό, πρώτα ξεκινάμε με το Rocks Off.

κορυφαία άλμπουμς αναμφισβήτητα, το Exile on the Main Street, που ολοκληρώνει αυτή την θα λέγαμε τετραλογία, πέντε άλμπουμς για την ακρίβεια, της περίοδου 1967-68 μέχρι το 1972. Από εκείνη την εποχή το άλμπουμ αυτό, το Exile on the Main Street, έχει αναγνωριστεί ως ένα κομβικό άλμπουμ, θεωρούμενος μάλιστα από πολλούς κριτικούς σαν το καλύτερο έργο των Rolling Stones, και όχι μόνο αυτό, σαν ένα από τα σπουδαιότερα rock albums όλων των εποχών. Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο άλμπουμ των Rolling Stones, είναι σίγουρα μέσα στο top 5, στα 5 καλύτερα δηλαδή του group. Μια ακόμη γεύση από το Exile on Main Street, και βέβαια θα συνεχίσουμε και στο δεύτερο μέρος μετά τις 3:30 με αυτή την δεύτερη εκπομπή που αφιερώνουμε στο μεγαλύτερο rock συγκρότημα όλων των εποχών, τους Rolling Stones, Sweet Virginia.

Πάμε στο 1973, πάμε μετά το Exile Main Street να ακούσουμε ένα άλμπουμ, το οποίο είναι ένα άλμπουμ που κάποιοι λένε ότι με αυτό το άλμπουμ άρχισε η παρακμή των Rolling Stones. Σίγουρα το άλμπουμ Godhead Soup που κυκλοφόρησε το 1973, τον Αύγουστο του 1973, δεν ήταν στο επίπεδο του Exile on Main Street ή των προηγούμενων. Ωστόσο είναι ένα άλμπουμ το οποίο αγαπήθηκε από τον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι πήγε στο νούμερο 1 τόσο στην Αμερική όσο και στο Βρετανικό charts, ενώ περιλαμβάνει και πολύ ωραία τραγούδια. Και βέβαια μια από τις διασημότερες μπαλάντες όχι μόνο των Rolling Stones αλλά και της δεκαετίας του 70, και μιλάμε για την θρυλική Angie.

1974. It's Only Rock and Roll είναι το 12ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος. Είναι το τελευταίο στο οποίο συμμετέχει ο κιθαρίστας Mick Taylor και είναι ουσιαστικά το πρώτο άλμπουμ στο οποίο έρχεται και ηχογραφεί μαζί με τους Stones ο Ronnie Wood, ο οποίος μένει στο συγκρότημα μαζί με τους Jagger και Richards μέχρι και τις μέρες μας. Εδώ στο It's Only Rock and Roll έχουμε ένα συνδυασμό από τον βασικό blues rock ήχο των Rolling Stones, αλλά με στοιχεία από funk και από reggae. Αυτά τα στοιχεία θα τα συναντήσουμε και σε λίγο και στο επόμενο άλμπουμ, το Black and Blue. Πάμε να ακούσουμε το ομότιτλο It's Only Rock and Roll and I Like It, Rolling Stones.

Λοιπόν, από το ομότιτλο άλμπουμ «Γρήγορα γρήγορα, ο χρόνος μας πιέζει», 38 μετά τις 3, 1976. «Black and Blue», 13η δουλειά για τους Stones. Εδώ έχουμε την είσοδο κανονικά πλέον σαν μέλος του συγκροτήματος του Ronnie Wood. Είχαν κάνει πολλές δοκιμές διάφορων μουσικών, από τον Wayne Perkins και τον Harvey Mandel μέχρι τον Ronnie Wood, που τον τελικά τον επέλεξαν σαν δεύτερο κιθαρίστα. Με την σύνθεση των Rolling Stones να αποτελείται βέβαια από τους Jagger Richards, Bill Wyman στο μπάσο και τον θρυλικό Charlie Watts, που δεν βρίσκεται δυστυχώς εν ζωή, στα drums. Εδώ έχουμε ένα άλμπουμ, το οποίο είναι ένα άλμπουμ που έχει έντονα τα reggae και τα funk στοιχεία και φυσικά τις rock and roll επιρροές. Θα το καταλάβετε ακούγοντας το Hot Stuff.

Και από τους groovy funky ρυθμούς του Hot Stuff και το Black and Blue, 14ο άλμπουμ, το Some Girls του 1978. Εδώ οι Stones πειραματίζονται πολύ έντονα με τις disco καταβολές. Είναι ένα, θα λέγαμε, άλμπουμ το οποίο δίνει έτσι στους Rolling Stones μια άλλη διάσταση στον ήχο τους. Και βέβαια το πιο γνωστό τραγούδι αυτού του άλμπουμ, ένα τραγούδι που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, που φλερτάρει καθαρά φυσικά με την disco, είναι αυτό εδώ, Miss You.

ακολούθησε το 1980 το άλμπουμ Emotional Rescue. Φτάνουμε στο 81. Ουσιαστικά το Tattoo You είναι το 16ο βρετανικό, το 16ο βρετανικό και 18ο αμερικάνικο άλμπουμ για τους Rolling Stones, Αύγουστος του 1981. Εδώ αυτό το άλμπουμ αποτελείται κυρίως από ηχογραφήσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 και με τον απόλυτο ύμνο του δίσκου και ένα από τα τραγούδια που πραγματικά λατρεύουν να παίζουν στις ζωντανές εμφανίσεις του Stones να είναι αυτό εδώ, το Start Me Up.

έχουμε χρόνο για δύο ακόμη τελευταία τραγούδια. Μετά το 81 αρχίζει, θα λέγαμε, μια πτώση στην παραγωγικότητα των Rolling Stones. Το 83 ακολουθεί μάλλον το χειρότερο άλμπουμ τους, το Undercover of the Night. Το 86 ένα πολύ μέτριο άλμπουμ, το Dirty Work, για να φτάσουμε στο 89, όπου ανανεωμένοι επιστρέφουν μετά και από κάποιες εσωτερικές διαφωνίες που υπήρξαν μεταξύ των δύο βασικών μελών του group, του Mick Jagger και του Keith Richards, επιστρέφουν με το Steel Wheels, ένα πραγματικά πολύ καλό άλμπουμ. Από αυτό το άλμπουμ επιλέγουμε το Rock and Hard Place.

Και βέβαια μετά το Steel Wheels θα ακολουθήσει το Voodoo Lounge του 1994, το Bridges to Babylon του 1997, από το οποίο θα κλείσουμε με το Anybody Cinema ή Baby. Και βέβαια λίγα πράγματα μετά, μόλις το 2005 κυκλοφόρησε το άλμπουμ A Bigger Bang, και μετά από σχεδόν 18 χρόνια απουσίας από καινούριο υλικό, το 2023 οι Stones επέστρεψαν με το Hanky Diamonds, και τώρα μας ανακοίνωσαν ότι τον Ιούλιο, σε περίπου 2 μήνες από τώρα, επιστρέφουν με τον 25ο στούντιο δίσκο της πορείας τους. Ο Χρήστος Τσομπανάκης και ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου, αντίστοιχα σε Ερτ Κοζάνης και Ερτ Φλόρινας, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με αυτές τις δύο εκπομπές αυτό το αφιέρωμα στους Rolling Stones. Την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε ένα άλλο μεγάλο συγκρότημα ή μεγάλο καλλιτέχνη, σας το κρατάμε για έκπληξη. Αύριο επιστρέφουμε με τις νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Την επόμενη Τετάρτη βέβαια η συνέχεια με την τρίτη εκπομπή με το αφιέρωμα στα 90's. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης και πάλι χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνα και Ελένη. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαΐνης, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας τον λόγο, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιος Λιβανός, χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση, με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος, που δοκιμάζεται συνεχώς, δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισεκατομμύρια ευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόνισε η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Πέττη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τη θάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διεμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Περισσότεροι από 23.000 παλαιοί νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και εργαζόμενοι στα πληρώματα του ΕΚΑΒ αναμένεται να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, με νομοθετική ρύθμιση που δρομολογεί η κυβέρνηση για όσους έχουν προσληφθεί πριν από το 2011 και την οποία προανήγγειλε την Τρίτη Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η παρέμβαση αποσκοπεί στην άρση της άνησης μεταχείρισης με τους νεότερους συναδέλφους τους, οι οποίοι υπάγονται ήδη στο σχετικό καθεστώς. Με τη ρύθμιση δίνεται δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης έως και 5 χρόνια νωρίτερα, στο 62ο έτος της ηλικίας, υπό τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, ενώ προβλέπεται και αναγνώριση προϋπηρεσίας για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του Στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν Γκβίρ, ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Tom Waits.

Ψάχνουμε στους παλιούς δίσκους για τα αφιερώματα της Πέμπτης. Ο συνθέτης, τραγουδιστής Tom Waits, που για πολλούς είναι μια αναβίωση της εποχής των Beatniks. Συνήθως εμφανίζεται φορώντας ένα έτσι ξεχωριστό καπέλο, κρατάει στο χέρι του ένα τσιγάρο, τραγουδάει με τη συνοδεία ενός σαξοφωνίστα της jazz και γράφει μπαλάντες που έχουν διασκευαστεί από ονόματα όπως Eagles, Bruce Springsteen, Rod Stewart, αυτό που ακούσαμε, Ramones, Meatloaf, Ricky Lee Jones και πόσους ακόμα. Σήμερα λοιπόν Tom Waits. Και εσείς μπορείτε να συμμετέχετε με τα μηνύματά σας εδώ στην εκπομπή, στέλνοντας στο Viber, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, και επίσης στα υπόλοιπα που είναι Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Πάρα πολλά τραγούδια, όπως έχουν γραφτεί και από τα πρώτα μηνύματα. Θα ξεκινήσουμε χωρίς πολλά λόγια.

Κάθε μέρα μία εντελώς διαφορετική εκπομπή. Ή σχεδόν. Ξεκινήσαμε με το Downtown Train. Ένα αριστούργημα και μια πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτόν μέσω του Rod Stewart. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Way Down in the Hole, ένας ύμνος blues gospel. Και σε λίγο θα είναι το Hold On, μια ανθρώπινη και ζεστή πλευρά του πιο μετά Tom Waits, που ξεκίνησε σχεδόν μαζί με την εκπομπή μας πριν 50 χρόνια και λίγο. Αυτό που θα ακούσουμε είναι και ένα από τα τραγούδια που λατρεύουν οι οπαδοί του Tom Waits, που τον αγαπάνε για τη φωνή του, τραχιά έτσι όπως είναι, σκουριασμένη, σαν να έχει καπνίσει ένα μπαρ ολόκληρο. Δεν είναι όμορφη όπως αυτόν που θέλουν να κάνουν καριέρα σαν τραγουδιστές, δηλαδή με την παραδοσιακή έννοια, αλλά έχει ένα χαρακτήρα και κουβαλάει συναισθήματα και ιστορίες και ατμόσφαιρα. Οι δίσκοι του μοιάζουν με ταινίες του Dave Lynch, γεμάτη μοναξιά, παράξενες φιγούρες και ποιητική βρωμιά.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα αποθεωτικά μηνύματα. Γράφεται μεταξύ άλλων μια Πέμπτη καλύτερη από την άλλη. Όαση στην ελληνική ραδιοφωνία, αριστούργημα η εκπομπή σας. Πολιτισμός για μια άλλη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεσημεριάτικα λέει ένας, ακούμε τώρα το Μουέζ. Για φανταστείτε όμως το βράδυ πως θα ακουστεί αυτή η εκπομπή και πως θα την ακούσετε που θα είναι στο Ερτέκο αργότερα. Μεσημέρι μας μάθατε από το 1975. Η στίχη λοιπόν του Tom Waits είναι ποιητική, σκοτεινή, χιουμοριστική. Μπορούν να μιλούν για ένα μεθυσμένο άγιο, μια γυναίκα σε ένα βενζινάδικο ή έναν χαμένο άγγελο στο Λος Άντζελες, και πάντα όμως με τρυφερότητα. Ένα τραγούδι τώρα από την πρώιμη εποχή του, που συμπυκνώνει όλη τη νυχτερινή αμερικάνικη ρομαντική αισθητική.

Ζητάτε πολλά τραγούδια, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι επιλεγμένα τα τραγούδια σήμερα. Αν είχαμε ένα πεντάωρο, θα παίζαμε και αυτά που ζητάτε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΠ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένων των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του ΕΠΗ μόνο κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του στολίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα, αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Για απαράδεκτη συμπεριφορά έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Οι μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Πεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Το ντεμπούτο άλμπουμ του Tom Waits κυκλοφόρησε την άνοιξη του 73 με παραγωγό ένα πρώην μέλο του Tom Waits κυκλοφόρησε την άνοιξη του 73 με παραγωγό ένα

Παίξει τόσες ταινίες. Και επίσης πρέπει να σταθούμε και στην στάση του απέναντι στη μουσική βιομηχανία. Ποτέ δεν κυνηγούσε τη δόξα ή το ραδιοφωνικό hit και έμεινε πιστός στο δικό του ύφος και γι' αυτό το σέβονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Θα ακούσουμε τη Μάρθα, ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια του. Ένα τηλεφώνημα σε ένα παλιό έρωτα που έχει γίνει κλασικό.

διαβάσει. Μεταξύ άλλων είχαν γράψει κάποτε ότι νύχτα, βροχή και νίον για τα τραγούδια του. Μια ξεθοριασμένη έτσι ταμπέλα που γράφει ανοιχτό 24 ώρες. Στο βάθος ένα πιάνο που ακούγεται λες και παίζει ένας μεθυσμένος άγγελος. Η μυρουδιά του ουίσκι που μπλέκεται με το τσιγάρο και τη σιωπή. Και οι ήρωες εκεί μέσα είναι χαμένοι τύποι, ιερείς της απόγνωσης και ρομαντικοί απατεώνες. Blue Valentine, 1978.

και είναι και ο καιρός και η ατμόσφαιρα εδώ στην Αγία Παρασκευή, που είναι σαν να είναι μεγάλη Παρασκευή. Ταιριάζει, το πράγμα ταιριάζει περισσότερο. Η Ρίκη Λι Τζόνς είναι στο οπισθόφυλλο, εκείνη που βλέπουμε. Αυτά πια οι νεότεροι δεν μπορούν να τα συνειδητοποιήσουν, γιατί δεν υπάρχουν εξώφυλλα και οπισθόφυλλα. Μάρθα, το ακούσαμε αυτό. Πάμε τώρα στο Time, ποίηση δρόμου, από τα πιο λυρικά και κινηματογραφικά τραγούδια του.

Μπορεί να μην φαίνεται ότι έχουν και εμπορική απήγηση τα άλμπουμ του, αλλά με τα χρόνια και χωρίς εκείνος να το επιδιώκει, οπωσδήποτε θέλει να φτάνουν τα έργα ο κάθε καλλιτέχνης στον κόσμο, το επιδιώκει με το δικό του τρόπο. Αυτό, ας πούμε, με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το Come On Up to the House, που είναι ένα σχεδόν gospel κάλεσμα λύτρωσης, είναι σε ένα άλμπουμ που μέχρι το 2010 είχε φτάσει 500.000 αντίτυπα. Δεν είναι streaming αυτά, είναι πωλήσεις στην Ευρώπη και άλλες 500.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ευχαριστώ και πάλι σήμερα για τα μηνύματα. Αναρωτιέστε αν είναι ζωντανό το πρόγραμμα. Live είναι. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 5. Αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να το πω αυτό. Για αυτού του είδους τα προγράμματα να γίνονται ζωντανά. Αυτά πρέπει να προηγογραφούνται για να πέφτουν οι ατάκες απόλυτα, αλλά νομίζω ότι έχουμε βρει τον δρόμο μας και εγώ και η τεχνική εδώ και σήμερα ο Θάνος και προσπαθούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα που κανονικά θα πρέπει να ήταν προηγογραφημένο, όπως και όλα τα άλλα αφιερώματα και της δεκαετίας του 60 και αυτά, εκτός από την επικαιρότητα. Είναι ζωντανά, πάντοτε, από το 75, σε απευθείας μετάδοση. Τα blues του Tom Traubert. Αύριο επικαιρότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Οι στίχοι αφηγούνται την κατάχρηση αλκοόλ εμπνευσμένη από τις δικές του εμπειρίες στο Λος Άντζελες και την Κοπενχάγη.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και νέες εγκληματικές οργανώσεις που εντόπισε η έρευνα της Ελλάς σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΔΕ. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπίγλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο Διοικητής των Μυστικών Υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κύριος Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπίλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του Στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε. Πήραμε τη ραδιοφωνική μας βαρκούλα, μπήκαμε στο ποτάμι της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας και θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι τις 7.

Πράγμα σπάνιο, αφήσαμε και την κορώνα και τη διφωνία να ακουστούν χωρίς να λέω κάτι επάνω. Θα τα πω όμως τώρα. Πρώτα απ' όλα, συγκλονιστική στιγμή, υποδεχόμαστε, εγώ δηλαδή, γιατί άλλες ώρες έρχεται, το Θάνο Τσιμέκα στην τράπεζα έχου. Χρόνια είχαμε να τον δούμε, μετά προσθέθηκαν κάτι ζαμάνια, μετά άρχισε να πηγαίνει σε άλλα ράδια, έτσι έχω μάθει εγώ. Ότι έρχεσαι, αν τώρα ας πούμε ήταν η Καραγιάννη, χρόνια πολλά είπαμε, βέβαια. Πρώτα απ' όλα είμαστε στο ραδιοφωνικό της Σαλόνι, 5 με 6. Πρώτη στο καθήκον, αλλά όχι από καθήκον, το θέλουμε να της πούμε χρόνια πολλά, χρόνια καλά, να είναι καλά και χαρούμενη, για να περνάει και ο κόσμος πάρα πολύ ωραία την ώρα που την ακούει στο ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά, Έλληνα Καραγιάννη. Δεν θα πω άλλα ονόματα εορταζουσών και εορταζόντων, γιατί όλο και κάτι ξεφεύγει, αλλά τώρα στην κυρία Καραγιάννη δεν μπορούσα να το αφήσω, δεν θα ήταν σωστό και πρέπον. Δεν φτάνει που εδώ μας λέει μπείτε εδώ και αλωνίστε στα δικά μου ραδιοφωνικά χωράφια, να πάρουμε και καμιά επιδότηση. Ο ΠΚΠΕΣ, άμα σκάβεις χωράφια. Καλά, αφήστε, θα πάμε αργότερα στη Βουλή έτσι και αλλιώς θα τα δούμε. Αυτά μην τα μπερδεύουμε όλα μαζί και ζητώ συγγνώμη. Η χαρά μου που γιορτάζει η Έλενα και που ήρθε ο Θάνος με παρέσυρε. Μετά θα βρω κάτι άλλο με παρασύρει. Θάνος Τσιμέκα στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Και στο ημερολόγιο, 5η, 21η βέβαια, όχι 20η, χθες, 21η Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, 8 και 34, θα πάει και αυτός ο καημένος ο Ηλάκος να ξεκουραστεί λιγάκι. Πριν σας πω τις μεθόδους επικοινωνίας, γιατί ήδη έρχονται κάποια μηνύματα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, να θυμηθώ να πω στον καημά στην άλλη ώρα, βοηθήστε με, γιατί χθες είχαμε ετοιμάσει ένα ωραίο με το We Are The Champions και το έκανα εγώ χάλια. Θυμήστε μου να του πω ότι σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε η FIFA στο Παρίσι, τέτοια μέρα. Ξέρετε, να τον εντυπωσιάσουμε επειδή αυτή είναι αθλητική συντάκτης, να δείξουμε ότι έχουμε ένα επίπεδο. Να θυμηθώ επίσης, αυτό όχι για μετά, για τώρα, το 1924, τέτοια μέρα, 21η Μαΐου, κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας. Ήθελαν να κάνουν ένα νομοθετικό σώμα, λέει, που θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Για μαντέψτε. Από το 29 μέχρι το 35 λειτουργήσε και μετά πάπαλα η Γερουσία. Το 1930, τέτοια μέρα, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, Γεώργιος τότε, υλοποιεί την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και αυτή που στηρίχθηκε στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Αλλά τέτοια μέρα επίσης το 2005 είχαμε, παιδιά, Eurovision. Και γιόρταζε και η Έλενα Παπαρίζου εκείνη την ημέρα. Και πάει στη μέρα της γιορτής της, λέει my number one, και παίρνει και το number one. Όχι θα ασκήσουμε, θα κάνουμε και να πάμε θέσεις πίσω. Number one, όνομα και πράγμα. Και έχει και τη γιορτή της, οπότε καταλαβαίνετε.

Τώρα λοιπόν ζούμε σε μια ωραία ανοιξιάτικη πολιτική εποχή αστάθειας, με την έννοια ότι έχουμε γεννητούρια νέων κομμάτων. Έχουμε βαφτίσια. Σήμερα ξεκινάει. Ναι, και Θάνο κάνει το κόμμα των Νικολιτών. Θα κατεβείτε, αλλά στις μεθεπόμενες, όχι αυτές οι εκλογές. Δεν θες να ταράξεις τα νερά. Αν έχει δεύτερες, Θάνο μου, μπορεί κάποιο κόμμα να καταφέρει να κερδίσει την αυτοδυναμία. Κάτσε να δούμε. Σήμερα έχουμε τα πρώτα γεννητούρια και βαφτίσια στη Θεσσαλονίκη. Κυρία Καριστιανού θα κάνει τις ανακοινώσεις. Θα πεταχτούμε και μέχρι εκεί, μην ανησυχείτε. Έχουμε επίσης έτσι θερμό κλίμα, από ό,τι μαθαίνω, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί στην Ολομέλεια συζητείται τι θα γίνει με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί ώστε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό, την κυρία Ραμπατζή. Οπότε θα πάμε να δούμε και εκεί τα παιδιά πώς το κουβεντιάζουν, πώς το κάνουν. Πριν προχωρήσουμε, γιατί θα έχουμε πολλά, έχετε δίκιο, μα τρελαίνομαι όταν μου έρχεται ένα μήνυμα και μου λέει «Δεν θα πεις πώς στέλνουμε μήνυματα». Όχι, γιατί αυτό δείχνει θα είναι μια ανιδιοτέλεια. Σου λέει «Εγώ ξέρω». Οι άλλοι άνθρωποι τι θα κάνουν. Λοιπόν, στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνεις κενό. Radio, η δεύτερη λέξη, αφήνετε, με συγχωρείτε για την οικειότητα. Και στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας. Τώρα στο Facebook έχει σελίδα η εκπομπή. Ο τίτλος είναι της σελίδας απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν μπείτε στη σελίδα μέσω του Messenger, στέλνετε τα μηνύματά σας. Και είπαμε τώρα και την κυρία Παπαρίζου που γιορτάζει και για, πώς το λένε, και για τη Eurovision και αυτά. Αλλά σήμερα είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Άρα να χαίρετε ο Θάνος Τσιμέκας, τα κορίτσια και τα δύο. Έτσι κι αλλιώς τα κορίτσια πάντα μικρά είναι. Να τα χαίρεσαι, Θάνο μου. Και να πούμε και στον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντή, στον κύριο Κώστα, να μην πούμε ένα χρόνια πολλά. Οπωσδήποτε.

σε ρώτησε ο κύριε Κώστα, αλλά έρχονται οι στιγμές που και εσύ κύριε Κώστα και ο κύριος Θάνος και ο κύριος Ανδρέας και η κυρία Βούλα και η κυρία Μαρία μπορούμε να έχουμε ένα λόγο για το πώς διαμορφώνεται η ζωή μας. Και άκου να δεις τώρα κύριε Κώστα, τι διάβαζα στα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η συμπεριφορά, λέει, Μπεν Γκβίρ προς τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα προκάλεσε στρατηγική ζημιά στο Ισραήλ. Το έχουν βάλει, να μην το πω πολύ λαϊκότροπα, τον έχουν τέλος πάντων μαλώσει τον υπουργό, γιατί όχι επειδή το έκανε ακριβώς, αλλά επειδή έτσι αμαυρώθηκε, λέει, η εικόνα του Ισραήλ. Ενώ όλα τα άλλα, λέει, μέχρι τώρα, τους στολίσκους αυτά, ωραία σιωπηρά, τους μαζεύαμε και δεν γινόταν τίποτα. Και ήρθες τώρα εσύ και χάλασες και έτσι πάθαμε, λέει, στρατηγική ζημιά εμείς στο Ισραήλ. Το ενδιαφέρον είναι, παιδιά, ότι πάει ένα παιδί στη Γάζα να πάρει νερό, του ρίχνεις μια, το σκοτώνεις, φωνάζει κανείς. Ρίχνεις μια βόμβα, επειδή γύρω 5 τετράγωνα παρακάτω ήταν ένα τριτοξάδερφο της Χαμάς. Χτυπάς γιατρούς, χτυπάς ασθενείς, παιδιά, γυναίκες, αυτά δεν. Βγαίνει ένας υπουργός, αχαρακτήριστος βέβαια, και συμπεριφέρεται με αυτό τον άθλιο βέβαια τρόπο σε κάποιους πιο γνωστούς, με την έννοια ότι επειδή είναι ακτιβιστές τους παρακολουθούμε και εμείς και η κοινωνία και ομάδα, και γίνεται της κακομοίρας. Και το Ισραήλ, ας πούμε, δέχεται στρατηγικό πλήγμα επειδή κακό. Θα μου πεις, όχι, πολύ κακό, δεν θέλω να πω δεν έπρεπε. Αλλά αν έπρεπε μία να αντιδράσουμε, και καλώς αντιδράσαμε σε αυτό, όταν ένας ολόκληρος λαός ξεκληρίζεται, τι θα έπρεπε? Θα μου πεις, αυτοί οι ακτιβιστές γι' αυτό είναι εκεί. Γιατί έχει και ένα ρίσκο αυτό. Δεν πάνε σε ένα κράτος που λέμε συγχωρείτε, περάστε. Τους βουτάνε εκεί, κάνουν καταδρομικές στα διεθνή ύδατα. Τέλος πάντων, αυτά κύριε Κώστα που λες.

0: εύκολα, κύριε Κώστα, και καλά, και μακάρι και με τη δική σου συμμετοχή να είναι λίγο καλύτερα και για το καινούργια παιδιά, για το νεαρό Κωνσταντίνο, Κώστα, Κωνσταντή, όπως αλλιώς τον φωνάζουν, και για την Ελένη, την Νίτσα, την Ελενίτσα, που έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Να γιορτάσουμε κι εμείς στο ναό της Δημοκρατίας. Θα πάμε μέχρι το Κοινοβούλιο. Σήμερα έχουμε εν ολομελία τη συζήτηση, έχει σημασία αυτό, σχετικώς με τις προτάσεις, και αν δεν κάνω λάθος είναι πληθυντικός, προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Να μας εξηγήσει ο Νίκος Τσιμπίδας και τι συζητούν και σε τι κλίμα, αν υπάρχουν αξιομνημόνευτα έτσι περιστατικά. Γεια σου Νίκο, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Αντρέα.
0: Για πες μας λοιπόν.
1: Τι γίνεται, είχαμε πριν από λίγο μια αντιπαράθεση, η τελευταία θεωρώ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Πάντως είχαμε, γιατί είχα την αγωνία. Λέω, μη βγει και μου πει όλα ωραία ήσυχα.
1: Όχι,
0: και
1: τε... τώρα.
0: Ευτυχώς,
1: για σένα δουλεύουμε εδώ πέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Για πες.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Φλωρίδη. Παρόλο που η συζήτηση είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβάνο.
0: Μάλιστα.
1: Η συζήτηση περιστρέφεται από το πρωί γύρω από το θέμα των υποκλοπών.
0: Αυτό δεν είναι για αύριο, ή κάνω λάθος?
1: Είναι για αύριο, αλλά ζούμε σήμερα ένα, πώς τα λένε, στον δημοτογράφο. Prequel.
0: Α, ναι, ναι.
1: Preview,
0: καλά, ή τρέιλερ, ή
1: trailer, ναι,
0: εισαγωγικό
1: trailer.
0: Σημείωμα, ή προήμιο, μπράβο, που λέγανε οι παλιοί, αν θυμάσαι, το προήμιο.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, έχουν ανέβει τόνοι. Είναι ήταν το μόνο βέβαιο. Περιμέναμε ένα 48-ωρο ένταση. Δεν μας απογοήτευσαν στις προβλέψεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης σε μια σφοδρότατη επίθεση προς τη Νέα Δημοκρατία είπε ότι είναι ακόμα και ένα σύστημα εξουσίας το οποίο εκπαιρεύεται απευθείας από το Μαξίμου και χρησιμοποιεί και τις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες πρακτικές. Είπε πολλές φορές τη λέξη παρακράτος.
0: Μάλιστα.
1: Είπε ότι 3,5 χρόνια βιώνει λάσπη και απαξίωση και υπονοούμενα και προσωπικές υποθέσεις, γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτος σας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, εδώ δεν φιδόμαστε ούτε χαρακτηρισμών, ούτε πλέον και εντάσεων στο λόγο. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης υπέπεσε χθες σε ένα πολύ δυσάρεστο και έκανε μια βαθύτατη προσβολή της διαδικασίας της Επιτροπής Αριθμών και Διαφάνειας. Θυμίζω χθες ήταν η ακρόαση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΕΠ. Η Επιτροπή ήταν κλειστή και απόρριτη.
0: Αλλά
1: ο Ρέδης είπε ότι δεσμεύεται αυτό το απόρριτο και θα έπρεπε ο κύριος Ανδρουλάκης να δεσμεύεται.
0: Γιατί μαθεύτηκαν κάποια τα οποία λέει και η κυβέρνηση ότι δεν ήταν και έτσι όπως βγήκανε. Οπότε.
1: Εδώ, ναι, από τη στιγμή που είναι κλειστή και απόρριτη, δεν έχουμε εικόνα από πρώτο χέρι. Εμείς βασιζόμαστε στις πληροφορίες που μαθαίνουμε. Ο κ. Ανδρουλάκης μετά αναρωτήθηκε ότι πώς απειλείται τελικά η εθνική ασφάλεια από τον ίδιο. Επειδή λέει δημοσιοποίησα μια ερώτηση και μια απάντηση, αυτό που μάλλον απειλείται είναι η ασφάλεια του κ. Μητσοτάκη και του παρακράτου. Να και δεύτερη φορά η λέξη το παρακράτου από το στόμα του κ. Ανδρουλάκη. Λοιπόν, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχαμε πολλά πράγματα και από τον κ. Ανδρουλάκη είπε ότι
0: έχουμε δύο προτάσεις. Θα συζητούν και τις δύο.
1: Είναι, κοινή είναι η συζήτηση. Είναι δύο προτάσεις ουσιαστικά και του Πασόκ. Η μία, ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Η άλλη αναμένεται να απορριφθούν από την πλειοψηφία σήμερα. Και θα πάμε τώρα αύριο σε πώς συνέχεια στο αύριο. Γιατί όλοι μιλάνε για το αύριο. Δεν είναι ότι θέλω να αποφύγω τη συζήτηση. Θα πούμε και δύο λόγια για την.
0: Να πούμε και δύο λόγια για το σήμερα, το έργο.
1: Ναι, αλλά τι να κάνω όταν όλοι μιλάνε για το αύριο. Πρέπει να ακολουθήσουμε.
0: Να μεταφέρουμε αυτό.
1: Οπότε αύριο αυτό που περιμένουμε και εκεί που επικεντρώνεται σε πρώτη φάση η κουβέντα και η αντιπαράθεση είναι αν η πρόταση της αντιπολίτευσης για εσένες εξαρτητικής επιτροπής για τις υποκλοπές θα χρειαστεί να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 βουλευτές ή θα απαιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των 151. Εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις. Πληροφορίες φέρνουν την κυβερνητική πλειοψηφία να θεωρεί ότι θα πρέπει να χρειαστούν 151 βουλευτές να εγκρίνουν. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι η Επιτροπή αφορά σε θέματα και εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.
0: Άρα χρειάζεται την κανονική πλειοψηφία. Ο αντίλογος
1: είναι ότι το 2022 που έγινε αντίστοιχη εξεταστική, επίσης κλειστή και απόρριτη, ψηφίστηκε και με 120.
0: Μάλιστα. Οπότε το σημερινή, αύριο, αν ψηφιστεί ή δεν ψηφιστεί, πόσες ψήφους θέλει? Που είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέω. Όχι, λέω για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, αν θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή.
1: Εδώ βασιζόμαστε στην πλειοψηφία και η πλειοψηφία, επειδή είναι κυβερνητική και είναι δεδομένη, θα απορρίψει την.
0: Άρα εδώ θέλει 151 ψήφους για να εγκριθεί.
1: Θέλει η πλειοψηφία των βουλευτών. Οπότε θα φαίνεται να απορρίπτεται τέλος πάντων.
0: Είναι πιο πολύ για να κάνουμε την κουβέντα για το αύριο. Ναι.
1: Κυρίως, ναι, θα έλεγα κυρίως ναι, εκεί πάει το ζήτημα, εκεί πάει το πράγμα, γιατί αύριο είναι το θέμα το οποίο νομίζω και περισσότερο και ως επικαιρότητα, και γι' αυτό είδαμε σχεδόν όλους.
0: Καλά,
1: αν όχι όλους,
0: όχι
1: όλους,
0: ότι δεν καίει ο ΠΚΠ, εδώ περνάνε στελέχοι που κατηγορούνται, εδώ αυτοί που τους πιάσανε για ναρκωτικά, εκβιασμούς κτλ. Συνδέονται και με επιδοτήσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή
1: προφανώς,
0: μιλάμε για ωραίο πράγμα.
1: Ακόμα και η πλειοψηφία των αγροτών νομίζω ότι έχει να περιμένει χρήματα, επιδοτήσεις και να δει και τι θα γίνει από εδώ και σε
0: εξής. Το ενδιαφέρον για το πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία.
1: Και υπάρχει και η αναδιάθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που πλέον τρέχει μέσω της ΑΔΑΕ και εκεί οι αγρότες νομίζω δεν ξέρω αν έχουν προλάβει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Θα κλείσω λίγο μόνο με τον κύριο Λιβανό, ο οποίος υπόθεση του εξετάζεται σήμερα και συζητείται. Και ήταν μόνο αυτό έχει πάρει το λόγο. Κυρία Ραμπατζή δεν έχει μιλήσει. Ο κύριος Λιβανός λοιπόν υποστήριξε ότι θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος, είπε, η αποδοχή των προτάσεων ηγεσία τη Προανακριτική Επιτροπή στο πρόσωπό του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω μιλήσει και στο παρελθόν, έχω καταθέσει την εξεταστική τον Νοέμβριο, έχω δώσει εξηγήσεις. Και παραμένω διαθέσιμο σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως, λέει, την αλήθεια και την νοημότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Σε ευχαριστούμε.

Σε πολύ λίγο, τίτλοι ειδήσεων για να έχουμε μια φρεσκαρισμένη εικόνα της επικαιρότητας, συμπτυγμένη αλλά ολόφρεσκη, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 19 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλαιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΠ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένο των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διαρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος παρακολούθησε τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο έσχατης λύσης και ότι τα όπλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Είναι 21η Μαΐου του 1981, πριν 10 μέρες έχει φύγει από τη ζωή ο θρύλος της Ρέγκη, ο Μπομπ Μάρλεϊ, και ενταφιάζεται εκεί στη Τζαμάικα μια τέτοια μέρα, αγκαλιά με την κιθάρα του, με το αγαπημένο δηλαδή αντικείμενο που χαρακτήρισε τη ζωή του, σύμφωνα με τα έθιμα και τις παραδόσεις της Αιθιοπίας και των Ρασταφάρι.

που δεν είναι ακριβώς, πώς να το πω τώρα, συναφή με το θέμα της συζήτησης. Αλλά είναι αυτά που λέμε, ρε παιδί μου, μήπως να μην πολύ πηγαίνουν και τα σχολεία στη Βουλή. Κάπου νωρίτερα η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Κερίδης είχαν έτσι μια κάπως έντονη στιχομηθεία. Υπενθυμίζω ότι η συζήτηση στη Βουλή αφορά τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Σε μια κουβέντα κάτι έλεγε ο κύριος Κερίδης ή το έλεγε η κυρία Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε τον κύριο Κερίδη αρνητή της γενοκτονίας των ποντίων. Αυτό ήταν στις 19 του μήνα βέβαια, εντάξει, λέμε τώρα. Θύμωσε ο κύριος Κερίδης, την είπε άξια διάδοχο της Χρυσής Αυγής, προσευλήθη η κυρία Κωνσταντοπούλου και καταλαβαίνετε ότι υπήρξε μία ένταση με κάποιες φωνές, με κάποια κτλ. Και της είπε και ο κύριος Κερίδης, αυτό επειδή είναι συναφές με την επικαιρότητα, ότι έρχεται το πρωτότυπο, το κόμμα που ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού στις 6.30 είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Σας είπα, θα πεταχτούμε μέχρι εκεί να δούμε πως έχουμε μάθει και το όνομα ή κάτι άλλο. Έρχεται το πρωτότυπο και μεταξύ πρωτοτύπου και μητασιών ο λαός θα διαλέξει το πρωτότυπο και... Της είπε δηλαδή ότι γι' αυτό μιλάτε έτσι. Απ' την άλλη βέβαια, όταν της είπε ότι ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού το κόμμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε δικαίωμά της. Και μετά κάτι είχε γίνει με τον κύριο Μαρκόπουλο, γιατί φώναζε η κυρία Κωνσταντοπούλου και, και έλεγε δεν μπορώ να μιλήσω, συνοδεία υψηφώνου, και τη χαρακτήρισε Μονσερά Καμπαγέ. Η αλήθεια είναι ωραία φωνή, η Μονσερά Καμπαγέ.

ρίξουμε μια ματιά σε κάποια μηνύματα. Συνήθως τα μαζεύουμε για τη δεύτερη ώρα, αλλά δεν είναι κακό να έχουν έτσι και μια χρονική συνάφεια. Η Πέπη που έστειλε δύο πολύ ωραία, μάλλον έστειλε ένα κίτρινο τριαντάφυλλο, αλλά εις διπλούν. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, σου λέει μήπως δεν το δει καλά το πρώτο, κάτσε και κίτρινο είναι, αποκλείεται αυτός να παρεξηγηθεί, ξέρει η Πέπη. Αυτό Κώστα μου με το τηλεφωνικό κέντρο και τον συμμαθητή, άμα σου πω ότι κατάλαβα τι εννοεί στο μήνυμά σου θα σε γελάσω και δεν θέλω. Ο Γιώργος, χρόνια πολλά, καλά σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες, απαράδεκτη συμπεριφορά του κράτους του Ισραήλ, όχι μόνο φυσικά στην τελευταία περίπτωση, αλλά σε όλη του τη χρονική περίοδο στα συγκεκριμένα εδάφια, στα βλέπουν αυτά όσοι κάνουν τα λαβέρια με τους συγκεκριμένους. Ο Γιάννης που μας έχει ενημερώσει για διάφορα από το μουσικό μας ημερολόγιο, για τους Fleetwood Mac που ανέβηκαν σαν σήμερα το 1977, δεύτερη φορά στο νούμερο 1 του Billboard 200, με το Rumors, πολύ ωραίο. David Bowie ανεβαίνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών με το Let's Dance, και είναι, λέει, το μοναδικό του σύγκλι που κατέκτησε την κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Μάλιστα, έχουμε μαζέψει κι εμείς κάτι άλλο, σιγά σιγά θα μπουν στο παιχνίδι. Και ο Σπύρος που επισημαίνει το ότι οι Ευρωπαίοι εξοργίστηκαν με τη συμπεριφορά των Ισραηλινών κατά Ευρωπαίων ακτιβιστών και όχι με μια ολόκληρη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων που βρίσκεται σε εξέλιξη, προδίδει και τον βαθύ ρατσισμό τους. Μάλιστα, καλό απόγευμα στέλνει υποθητή. Και τώρα θα μιλήσουμε για δουλειά.

0: την γκάμα και στο ποιους απευθύνεται και... αλλά είναι μεγάλη, δηλαδή είναι δύσκολη για το ραδιόφωνο. Εσείς όμως θα μπορέσετε νομίζω να συμπυκνώσετε κάποια σημεία ενδιαφέροντος για όσους μας ακούν.
1: Θα προσπαθήσω σίγουρα. Να σας πω καταρχήν ότι είναι μια έρευνα που τρέχει πάρα πολλά χρόνια από εμάς, δηλαδή στην Ελλάδα είναι ο 16ος χρόνος. Mm-hmm. Διαφοροποιείται, αν θέλετε, από τις άλλες έρευνες του κλάδου μας, γιατί είναι πρακτική, είναι έρευνα γνώμης. Δηλαδή τι κάνουμε εμείς από τον Οκτώβρη του 25 μέχρι και τον Μάρτη του 26. Κάνουμε ραντεβού με τους πελάτες μας, τις εταιρείες, και τους ρωτάμε κάποια στοιχεία να μας δώσουν τη γνώμη τους με συγκεκριμένες θεματικές, συγκεκριμένες ερωτήσεις, να μας πούν πώς βλέπουν τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος λοιπόν το δείγμα αποτελείται από 861 εταιρείες, τόσο ελληνικές όσο και πολυεθνικές, mm-hmm. οι οποίες μας μεταφέρανε τι είναι αυτό που βιώνουν, πώς τα βλέπουν τα πράγματα στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού.
0: Και σας είπαν τι ζητάνε περισσότερο, γιατί θέλω αυτά που θα πούμε να έχουν και ένα ενδιαφέρον, ξέρετε, για όλο τον κόσμο που μας ακούει. Δηλαδή σκέφτεται κάποιος κάποια να πάρει ένα δρόμο, μια επαγγελματική πορεία. Τι θέλουν περισσότερο οι επιχειρήσεις, πού είναι δηλαδή η ανάγκη και η επιθυμία τους εστιασμένη?
1: Βεβαίως μας είπαν. Η πιο περιζήτητη ρόλη, μας είπαν, για το 2026, όπως τα βλέπαν και όπως τα προβλέπαν και όπως τα βλέπουμε και εμείς να επιβεβαιώνονται πλέον από τα αποτελέσματά μας, γιατί αυτοί μας τα είπαν από τον Οκτώβρη μέχρι το Μάρτιο. Εμείς έχουμε κλείσει πια το πρώτο τρίμηνο στα αποτελέσματά μας, επομένως κάποια πράγματα που μας είπαν τα βλέπουμε όντως να επιβεβαιώνονται.
0: Μάλιστα.
1: Η πιο περιζήτητη ρόλη στο σύνολο είναι η μηχανική. Υπάρχει φοβερή αύξηση σε σχέση με πέρσι όσον
0: Μάλιστα.
1: αφορά τον κλάδο του μηχανικού. Είναι το κομμάτι γενικά των logistics, όπως λέμε εμείς, και της εφοδιαστικής αλυσίδας, και είναι και το κομμάτι της πληροφορικής.
0: Και τεχνητή νοημοσύνη, φαντάζομαι, πια θα μπαίνει στο παιχνίδι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στο παιχνίδι τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ο τρίτος χρόνος mm-hmm. που κάνουμε συζήτηση, δηλαδή που υπάρχει ενότητα, σκεφτείτε, μέσα στην έρευνα πλέον, αποκλειστικά για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα του επιχειρησιακού μετασχηματισμού, σίγουρα, και το 41% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν δηλώνει ότι ήδη υποστηρίζει ενεργά τη χρήση της. Και
0: άρα...
1: σχεδιάζει να την επεκτείνει.
0: Άρα έχει και ανθρώπους που ασχολούνται και άρα θα χρειαστεί και περισσότερους.
1: Αναζητά ανθρώπους που ασχολούνται. Δεν mm-hmm. είναι εύκολο να τους βρει, γιατί είναι ένας εξαιρετικά καινούριος κλάδος.
0: Σωστό.
1: Οπότε όταν ανταποκρίνονται και σε εμάς και μας ζητάνε οι AI specialists, όπως το ονομάζουν.
0: Ένα 25% είναι ψηλό ποσοστό στη ζήτηση από ό,τι βλέπω.
1: Είναι
0: ίδιο...
1: πολύ ψηλό ποσοστό στη ζήτηση και σκεφτείτε ότι το 25, δηλαδή στην έρευνα που έτρεξε την προηγούμενη χρονιά, ήταν στο 11%.
0: Α, ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχει υπερδιπλασιαστεί.
0: Πολύ
1: Βεβαίως.
0: Σωστό. Άρα η πιο περιζήτητη ρόλη είναι η μηχανική, operations και εφοδιαστική αλυσίδα, data analytics, πληροφορική όπως μας το είπατε πολύ ωραία, πωλήσεις, λιανική βλέπω εδώ, άρα αυτή είναι και αυτός ένας... αναπτυσσόμενος κλάδος.
1: Οι πωλήσεις δεν σταμάτησαν ποτέ να υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Και ούτε
1: δηλαδή,
0: πρόκειται να σταματήσουν. Και ρομπότ να φτιάξουμε, αυτό δεν πρόκειται να χάσει
1: η
0: τη δυναμική.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει να κάνει και με δεξιότητες, με ανθρώπινες δεξιότητες, τις οποίες τις βλέπουμε να λείπουν. Οι οποίες είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Που είναι πιο αφηρημένες, έτσι δεν είναι, γιατί το AI specialist λες, να έχω 3 πτυχία, έχω αυτά τα σεμινάρια. Τώρα στις κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται πάρα πολύ στη λιανική πώληση είναι λίγο πιο δύσκολος ο προσδιορισμός, έτσι δεν είναι? Οι εταιρείες τι λένε, βρίσκουν εύκολα ανθρώπους?
1: Όχι, είναι το πρώτο που μας λένε. Και εμείς τις αφηρημένες τις κάναμε συγκεκριμένες. Δηλαδή τους ζητήσαμε να μας πούνε ποιες είναι οι δεξιότητες που τους λείπουν. Και μας τις είπαν αυτές τις δεξιότητες.
0: Και πείτε το και σε εμάς, να μην το μείνει μυστικό.
1: Βεβαίως και θα σας το πω. Η πρώτη, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ζητούν ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία.
0: Ναι.
1: Μετά ζητούν ομαδικότητα, ζητούν αυτοπαρακίνηση. Αυτές είναι όλες δεξιότητες που δεν τις βρίσκουν εύκολα στα ταλέντα πλέον.
0: Ναι.
1: Υπάρχει εξήγηση πίσω από αυτό. Και η εξήγηση έχει να κάνει με το ότι κυρίως η νέα γενιά, η γενιά Z, όπως την ονομάζουμε εμείς, δηλαδή ηλικιακά 18 με 28, έχει ξεκινήσει να δουλεύει μέσα στην πανδημία. Ξεκίνησε να δουλεύει από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Με ένα υβριδικό μοντέλο. Δεν ήταν στο γραφείο.

0: δεν υπήρχε τόσο έντονη συναναστροφή. Και αυτές είναι δεξιότητες που κατά κύριο λόγο αναπτύσσονται μέσω της συναναστροφής.
1: Μα η κοινωνικοποίηση έτσι γίνεται και στα παιδιά, ακόμη και στα κουτάβια. Εδώ σκυλάκι παίρνεις και σου λέει πρέπει να είναι με κόσμο. Δεν γίνεται αυτό να πεις ένα παιδί θα είσαι κοινωνικό παιδί μου. Είναι δεξιότητες που αναπτύσσονται. Όμως εγώ σημειώνω και έναν άλλο παράγοντα που είπατε, γιατί αυτό με την κοινωνική δεξιότητα ίσως και με σεμινάρια που γίνονται ενδοετερικά και τα λοιπά και με την καθημερινή τριβή βελτιώνεται. Αυτό με την ανθεκτικότητα εγώ θέλω να μου εξηγήσετε λίγο παραπάνω, γιατί έχω την εντύπωση ότι αφορά και μια εντατικοποίηση εργασίας που φαίνεται ότι αυτή η γενιά που περιγράφεται δεν είναι πρόθυμη να μπει.
0: Ας πούμε ότι αντιμετωπίζει τον κόσμο τελείως διαφορετικά και τη ζωή τελείως διαφορετικά από ότι οι προηγούμενες γενιές, οι millennials όπως τους ονομάζουμε εμείς, που είναι 29 με 44 ετών ή η γενιά X 45 με 60, είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον η αλληλεπίδραση των γενεών στον εργασιακό χώρο και είναι γεγονός ότι η γενιά Z διαφοροποιείται πάρα πολύ σε σχέση με τις προηγούμενες. Αλλά είναι και αυτή η γενιά που έβαλε όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε στην αρχή μαζί με το τραγούδι. Που μιλούσατε για επιλογές που δεν έχουν να κάνουν
1: τρόπο ζωής. Ναι.
0: Είναι αλλαγές τρόπου ζωής. Είναι η γενιά που έβαλε την έννοια ευτυχία στον εργασιακό χώρο, που γύρισε και είπε ότι εγώ αν δεν ξυπνάω το πρωί να νιώθω καλά με αυτό που πάω να κάνω, δεν θέλω να το κάνω καθόλου. Και τολμώ να μην το κάνω. Και τολμώ να επιλέξω κάτι διαφορετικό, πέρα από το εταιρικό. Τολμώ να αλλάξω τελείως. Να πάω να δουλέψω από οπουδήποτε. Να διεκδικήσω
1: αυτό πώς...
0: κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Το λέτε πολύ ωραία, γιατί είστε κι εσείς νέος άνθρωπος, ακούγεται. Και το λέω για καλό, δεν το λέω για να ξέρετε καμιά φορά. Εμείς οι μεγαλύτεροι, ξέρετε, όταν λέμε σε κάποιον είσαι νέος, είναι σαν τον αποδοκιμάζουμε. Κρύβουμε τη ζήλια στη φωνή και αφήνουμε το ότι η δική μας σοφία κτλ. Φαίνεται όμως ότι έχει και μια γενναιότητα αυτή η επιλογή. Και τώρα στο διατάφτα, γιατί θα ήταν ωραίο να κάνουμε και μια φιλοσοφική συζήτηση, αλλά στο διατάφτα η επιχείρηση βέβαια προτιμά ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη να κάτσει και μερικές ώρες παραπάνω ή άμα σε πάρουν τηλέφωνο και πούνε ρε παιδί μου έχουμε ένα κενό να τρέξεις. Αν ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη δεν το κάνει, υπάρχει μια διάσταση. Σκέφτονται οι επιχειρήσεις τρόπους να προσελκύσουν, δηλαδή μια βελτιωμένη αμοιβή ή να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον. Οι ίδιες επιχειρήσεις πώς αντιμετωπίζουν, γιατί χρειάζεσαι όλο και νεότερους εργαζόμενους. Αυτό είναι προφανές.
0: Είναι προφανές και καλούνται να προσαρμοστούν και οι εταιρείες και βλέπουμε ότι προσαρμόζονται χρόνο με το χρόνο και περισσότερο. Κοιτάξτε να δείτε, το μισθολογικό είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και είναι και ο πρώτος παράγοντας που μας ανέφεραν οι εταιρείες ότι είναι ο λόγος που χάνουν κόσμο.
1: Υπάρχει χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων?
0: Δεν θα το έλεγα. Έχει να κάνει με το κάθε εταιρεία όπως... πώς εκτιμά και πώς αποτιμά το πακέτο που προσφέρει το συνολικό. Δηλαδή μια εταιρεία που έχει ένα ισχυρό brand όπως λέμε εμείς, στη γλώσσα μας, θα την παίρνει, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, να προσφέρει ένα πακέτο αποδοχών που δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό. Γιατί ο εργαζόμενος θα εκτιμήσει το γενικότερο πακέτο.
1: Τη σιγουριά, τη διάρκεια, ότι εδώ δεν είναι ότι μεθαύριο μπορεί να βρεθώ εκτός και να προτιμήσει με βάση αυτό.
0: Ακριβώς. Τώρα, μία μικρότερη επιχείρηση και είναι γεγονός ότι η ελληνική αγορά αποτελείται κατά ένα 80% από μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Επομένως, μία μικρότερη εταιρεία, μία μικρότερη επιχείρηση θα ενδεχομένως προκειμένου να προσελκύσει το ταλέντο θα χρειαστεί να μισθολογικά να παρέχει κάτι παραπάνω προκειμένου να αντισταθμίσει.
1: Να είναι οικονομικό το δέλεαρ και ενώ ο άλλος δίνει την ασφάλεια, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Επομένως, οι λόγοι που αποφασίζουν οι εργαζόμενοι να αποχωρήσουν από μια εταιρεία κατά ένα 58% έχει να κάνει με τη λήψη καλύτερης προσφοράς από άλλη εταιρεία. Επομένως, το πρώτο πράγμα ήταν και θα είναι ένας καλύτερος μισθός και κάποιες καλύτερες συνθήκες, ειδικά τους καιρούς που διανύουμε. Έτσι.
1: Ναι, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Τώρα, οι προκλήσεις από την άλλη πλευρά των εταιρεών είναι Νούμερο ένα, η προσέλκυση ταλέντου. Νούμερο δύο, η διατήρηση ταλέντων. Δηλαδή, μας μιλάνε ένα 47% του δείγματος κατά στην προσέλκυση ταλέντων σαν τη μεγαλύτερη πρόκληση για το 2026 και το ίδιο ποσοστό ακριβώς, επίσης 47%, δηλώνουν τη διατήρηση της δέσμευσης των εργαζομένων. Η διατήρηση των ταλέντων είναι εξίσου πολύ ισχυρή πρόκληση. Τώρα όλο αυτό συνδέεται με κόστος, έτσι. Γιατί το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης είναι μεγαλύτερη πρόκληση που μας αναφέρανε στο επιχειρησιακό κομμάτι ότι αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί. Το λειτουργικό κόστος, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι σίγουρα το εργατικό κόστος.
1: Μάλιστα. Επομένως, σας είπαν οι επιχειρήσεις ότι αυτό είναι το νούμερο ένα σε μέγεθος ή τους δημιουργεί, ας πούμε, άλλου τύπου προβλήματα.
0: Όχι, μας αναφέραν ότι οι προκλήσεις στην αγορά που αναμένουν για το 2026, γιατί τους ρωτήσαμε ότι καλά όλο όσον αφορά το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά όσον αφορά την επιχειρησιακή σας ανάπτυξη και εξέλιξη. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση? Μας είπαν το συνολικό κόστος, το λειτουργικό κόστος κατά ένα 57%, δηλαδή έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με πέρσι. Και μέρος, επομένως, γιατί όλα συνδέονται σε αυτή την έρευνα, μέρος αυτού του λειτουργικού κόστους, το πιο σημαντικό, είναι το εργατικό κόστος.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και ενέργεια που και λόγω των εξελίξεων, δηλαδή έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα, είναι η αλήθεια, αλλά...
0: Ναι, η ενέργεια έχει επηρεάσει τον πληθωρισμό. Δηλαδή ο πληθωρισμός, όταν συμπληρωνόταν αυτή η έρευνα, ήταν κοντά στο 3% αυτή τη στιγμή.
1: Το έχει περάσει, μην ανησυχείτε.
0: Για τον Απρίλιο είναι στο 5,4. Και ο κύριος λόγος είναι οι πιέσεις από τις τιμές της ενέργειας. Μάλιστα. Και μετακύλιση αυτού του κόστου σε τρόφιμα, υπηρεσίες κλπ. Δηλαδή έχει διαφοροποιηθεί όλο αυτό το στοιχείο ήδη από την αρχή της χρονιάς.
1: Αλλά σε σχέση με αυτό που εσείς μας επισημάνατε για το κόστος, το μισθολογικό που αφορά τους εργαζόμενους, γιατί είπατε ότι ένα μεγάλο ζήτημα είναι να βρεις τους κατάλληλους εργαζόμενους και ταλέντα, δηλαδή κάποιους που να έχουν και το κάτι παραπάνω, αλλά μετά το εξίσου δύσκολο και αν τους κρατήσεις. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια άλλη επιχείρηση να δώσει καλύτερα χρήματα, δηλαδή είναι ένας ενδοεπιχειρησιακός πόλεμος, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά πάντα.
0: Σίγουρα μπορεί μια επιχείρηση να δώσει παραπάνω χρήματα. Μπορεί η ίδια επιχείρηση, με το που θα της πει ένα ταλέντο ότι κοίτα να δεις, πήρα μια καλύτερη προσφορά και ετοιμάζομαι να φύγω, να κάνει μια αντιπροσφορά. Το βλέπουμε πάρα πολύ στον κλάδο μας, το λεγόμενο counter offer, ότι κοίτα να δεις, μη φύγεις, θα στα δώσω εγώ και κάτσε. Και βλέπουμε ότι αυτό έχει φτάσει σε ένα 36%, που πέρσι ήταν κοντά στο 22%. Συμβαίνει πάρα πολύ, γιατί εκείνη την ώρα θα έρθει η επιχείρηση και θα πει κάτσε, αυτός τώρα θα φύγει μέχρι εγώ να βρω άλλον, να τον εκπαιδεύσω, να το φτάσω στο επίπεδο που είναι αυτός που θα μου φύγει. Είναι κοστοβόρο.
1: Ναι, σωστά.
0: Ας του τα δώσω, να τον κρατήσω.
1: Μάλιστα. Και πριν σας ευχαριστήσω πολύ που μοιραστήκατε, γιατί αυτές είναι χρήσιμες πληροφορίες για όλους μας, γιατί ακόμη και όσες δουλεύουμε, πάντα μπορεί να κοιτάμε και κάποια άλλη δουλειά. Πολλοί κόσμος, οι νεότεροι άνθρωποι, θέλουν να πάρουν μια κατεύθυνση. Υπάρχει κάτι που είναι σημαντικό στην έρευνα και καθώς τώρα τη συζητούσαμε, καλά υπάρχουν, είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί να μπει κάποιος και να την διαβάσει αναλυτικά. Που θα άξιζε όμως να το έχουμε υπογραμμίσει?
0: Εγώ θα έλεγα ότι όλη αυτή η έρευνα καταδεικνύει την έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει ανάμεσα στα ταλέντα και στις επιχειρήσεις και είναι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη. Και όσον αφορά το AI, βλέπουμε ότι ανησυχεί τους εργαζόμενους, δηλαδή τους βοηθάει, αλλά την ίδια στιγμή τους ανησυχεί, γιατί δεν ξέρει κανείς τι μέλη γενέστε.
1: Πόσο μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο σε κάποιες εργασίες. Τώρα με βοηθάει να έχω πιο γρήγορα και εγώ πιο παραγωγικά αποτελέσματα, απλώς και εγώ πρέπει να τα διπλοτσεκάρω. Γιατί δεν μπορώ να μεταφέρω ό,τι μου λέει εδώ, γιατί μπορεί να εκτεθώ και δεν θα εκτεθεί η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μπορεί να έρθει η στιγμή που όταν έχει και το ηχόχρωμά μου, έχει δει πάνω κάτω να εδώ η Vivian, η χολύπτριά μας, άμα του δώσει και έναν από τους οδηγούς που μοιράζω εγώ, θα φτιάχνει μια εκπομπή, θα την κάνει, θα μιλάει και με την κυρία Σγουράκη και όλα θα είναι
0: Πάρα μπορεί πολύ να μην ωραία. Είναι καν η κυρία Σγουράκη.
1: Αυτό
0: να
1: είναι. Είναι. Επίσης, θα οπότε... αναρωτιόμαστε εγώ αν είστε η κυρία Σγουράκη σαν ο Παπασταματίου. Να σας ευχαριστήσω πολύ κυρία Σγουράκη. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Σημεία Μαΐου του 41 γεννήθηκε ο Ρόναλντ Άισλι. Άισλι, όπως θέλετε, όπως τον προφέρετε εσείς πιο σωστά. Άισλι Brothers, Cincinnati, Ohio. Και νομίζω το It's Your Thing. Α, είναι και το τραγούδι που τους έδωσε Grammy το 1969. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των Μυστικών Υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες για την διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ, που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας, και ότι οι σχετικές συζητήσεις για την ΕΕΠ είναι απόρριτες και δεσμεύουν τα μέλη της. Για σκοτεινές πρακτικές και παρακράτος κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών προέκυψε πως δεν υπάρχει πουθενά καταγραφή των λόγων της παρακολούθησής του. Για τον ΑΠΚΕΠΕ έκανε λόγο για γαλάζια συμμορία. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους, και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιος Λιβανός, χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και νέες εγκληματικές οργανώσεις που εντόπισε η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε τουλάχιστον 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευθεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΔΕ. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του Στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα, η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στο Μπεν Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Άκαρπες είναι μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του ορειβάτη που αναζητείται από χθες στον Όλυμπο. Μάλιστα, τραυματίστηκε πυροσβέστης που συμμετέχει στην επιχείρηση διάσωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, γλίστρησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του. Ελικόπτερο αναμένεται να προσεγγίσει το καταφύγιο Αγαπητός, προκειμένου να τον μεταφέρει κατά πάσα πιθανότητα στη Θεσσαλονίκη, στην 113 πτέρυγα μάχης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, βοριάδες έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
10: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Σήμερα για κάποιο λόγο, ίσως το είδατε και την πρώτη ώρα, τώρα θα είναι ακόμα πιο έντονο, έχουμε μια ρομαντική διάθεση. Δεν ξέρω αν φταίει ο καιρός, οι εξελίξεις, τα πολιτικά γεννητούρια, δεν ξέρω. Πήγαινε που λέτε ο Παυλόφ και κάθε φορά που έβαζε στα σκυλιά που είχε κλεισμένα φαγητό έκανε και ένα συγκεκριμένο ήχο κουδουνιού. Μία φορά, δύο φορές, δέκα φορές, εκατό φορές. Κατεβαίνει και μια φορά για να το ελέγξει. Χτυπάει το κουδούνι αλλά δεν είχε μαζί του φαΐ και του επιτέθηκαν. Πείραμα του Παυλόφ, λίγο εντάξει, απλουστευτικά δοσμένο. Παύλοφ's Dog, Julia.

είμαστε λοιπόν. Απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον, μόνο που το μέρος δεύτερον αυτές τις μέρες είναι ωριαίο. Γιατί τις άλλες φορές έχουμε μία ώρα 6 με 7. Χθες εκτάκτο, σήμερα το είχαμε προγραμματίσει και αύριο 5 με 7 το ραντεβουδάκι μας. Σήμερα λοιπόν, ημέρα Πέμπτη, 21η Μαΐου του 2026, γιορτάζουν Κωνσταντίνος και Ελένη και Κωνσταντίνα φυσικά. Και η ανάληψη γιορτάζει.

0: καθήκοντας στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ανέλαβε η Βίβια Νικολοπούλου. Η Βούλα Κουλισοπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Χαρά στην αντοχή και το κουράγιο της. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ισχύουν τα αυτά. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Χαρά στην υπομονή και το κουράγιο σας. Και είμαστε λοιπόν εδώ αυτή τη δεύτερη ώρα που μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με τις γνωστές μεθόδους της, επαναλαμβάνω όμως, διότι μήτυρ μαθήσεως, στο Viber. Earth News μία λέξη, κενό, radio δύο λέξεις, είναι η δική μας διεύθυνση στην πλατφόρμα και στέλνετε τα μηνύματά σας αν είστε στο Facebook για τις διάφορες κοινωνικές σας διεργασίες και εργασίες. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής, απολύτως σχετικό είναι το όνομα της σελίδας, με ελληνικούς χαρακτήρες, και με το Messenger να στείλετε επίσης τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ τις εξελίξεις για τον αναισθησιολόγο που πιάστηκε με βιντεάκι να ζητάει ένα μικρό, ένα συμπαθητικό φακελάκι 100-150 ευρώ. Εξετέθη μέσω του βίντεο, αντέδρασε εντόνως και ο Υπουργός Υγείας και φαίνεται, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται και ένα βήμα πριν τη σύνταξη, φέρεται, λέει, να μην είναι η πρώτη φορά που υπέπεσε στο παράπτωμα της δωροληψίας, έτσι λέγεται επισήμως, να ξέρετε, το λέμε εμείς φακελάκι στην καθημερινότητα την νοσοκομιακή, αλλά οδεύει, λέει, προσοριστική παύση από το ΕΣΥ. Βλέπω όμως επίσης ότι υπάρχει μία περίπτωση, η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, δεν έχει υπάρξει, λέει, επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υποδομών ή τον ΟΣΕ, αλλά θεωρείται πιθανό ένα χειρόφρενο καμιά εικοσαριά μέρες, γιατί πρέπει να γίνουν εργασίες αποκατάστασης. Και η περίφημη μυρωδιά, ooh, that smell, do you smell that smell, ναι, τη μυρίζω, αλλά τι ακριβώς είναι. Υπάρχει τώρα μία εκδοχή και μία συζήτηση, αν και είναι εντυπωσιακό ότι δεν μπορέσαμε με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, να βρούμε τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Υπάρχει, λέει, μία περίπτωση να είναι παράνομη εκπομπή υγραερίου. Αυτά τα υγραέρια, όπως και το προπάνιο και αυτά, επίτηδες έχουν θειώδεις ενώσεις για να μυρίζουν, δηλαδή δεν το έχουν από τη φύση τους, τις βάζουμε εμείς ώστε αν έχουμε καμιά διαρροή, βέβαια θυμάμαι με πίκρα και βαθιά οδύνη την περίπτωση της Βιολάντα που λέγαν οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενες, ρε παιδιά, εδώ μυρίζει, εδώ κάνει, εδώ ράνει, όχι μωρέ, είναι κάτι οι τουαλέτες, δεν έχει καθαρίσει καλά η αποχέτευση και χάσαμε ανθρώπους. Γι' αυτό καταλαβαίνετε και πώς έχει θορυβήσει όλο τον κόσμο. Πάντως δεν έχει εντοπιστεί, είπε ο κύριος Μιχαλόπουλος, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κάποια επιβάρυνση στους λεγόμενους θεσμοθετημένους ρήπους, δηλαδή στις ουσίες για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και μετρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε και άλλα πράγματα, μήπως είχαμε κάποια απόρριψη φορτίου παράνομου ή διαρροή από πλοίο ή κάποια χερσαία πηγή, γιατί όπως έλεγε και κάτι θα ξέρει ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, αν ήταν, λέει, φυσικό φαινόμενο, δεν θα μπορούσε να έχει μια τέτοια ένταση να έρχεται από τη θάλασσα η μυρωδιά. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτό, γιατί σε λίγο θα πεταχτούμε και μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση για να παρουσιαστεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, να μάθουμε το όνομα, θα συνοδεύεται από κάποια ιδρυτική διακήρυξη, να δούμε και πρόσωπα, πάντα παίζουν ρόλο τα πρόσωπα σε αυτά, αλλά επειδή σας έλεγα για ρομαντική διάθεση και τέτοια, δεν θα το ρίξουμε και στη βαριά μελαγχολία, μην το πάθουμε όπως η Ελένη που κάτσε στο μπαλκόνι και μετά δεν ήθελε να κατέβει και έχει και τη γιορτή της. Λοιπόν, θα πούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και την Ελένη, θα ανεβάσουμε τη διάθεσή μας και μετά θα ανεβούμε έτσι όπως βλέπουμε το χάρτη τουλάχιστον, προς τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο μπαλκόνι και με ήλιο και με χιόνι.
0: Αχ, και επειδή το αμέλησα εδώ και πάρα πολλή ώρα, χίλια συγγνώμη Δημήτρη, θα ήθελα μέσω της εκπομπής σου να στείλω τις ευχές μου στην αγαπημένη μου ανιψιά Ελένη, που ετοιμάζεται για τις πανελλαδικές. Χαρισμένο σε σένα Ελένη αυτό το τραγούδι. Α, και στη μαμά μου, ο Δημήτρης από Άργος, να τις χαίρεσαι.

0: γνωρίζουμε στα νεότερα παιδιά. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Να, η Μάρθα που στέλνει τις πιο θερμές της ευχές στη φίλη της Λένα στη Χάγη της Ολλανδίας. Αν δεν μπορεί να μας ακούσει από βραχία, δεν ξέρω πώς μπορεί, μπορεί διαδικτυακά να πει στη Λένα, επειδή σου έστειλα τα χρόνια πολλά Λένα μου, μπες στο Ερτέκο και βάλε να ακούσει, και μετά θα ακούσει και άλλα προγράμματα που έχουμε πάρα πολύ ωραία. Για να δω ποιους έχω αδικήσει, το Σπύρο, το ότι Ευρωπαίοι, α, η νέα γενιά δεν θέλει να δουλέψει σε μια τριτοκοσμική χώρα που έχει θεσμοθετήσει τη σύγχρονη δουλεία, πολύ περίεργο. Αχ, αχ, Σπύρο. Την όμορφη καλησπέρα του ο Βασίλης στέλνει, είπα σήμερα να σας ακούσω μερακλείδικα από τα Μεσαία, από τους 729. Με συγκινείς, γιατί έχω ένα παλιό ράδιο από την κατοχή του παππού μου και αυτά, και τις Κυριακές βάζω Μεσαία, παιδιά. Είναι το κυριακάτικο ραντεβού μου και χαίρομαι πολύ που έχουμε αυτές τις συχνότητες. Έχω και άλλα μηνύματα, αλλά έχω και έναν εξαιρετικό συνάδελφο που θα είναι πολύ σύντομα μαζί μας. Περιμένει δηλαδή στην τηλεφωνική γραμμή από το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, από τον 102 FM, ο Βασίλης Πεκλάρης, για να μας πάει να δούμε τι γίνεται εκεί με την εκδήλωση για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Βασίλη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, Αντρέα, και χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σου.
0: Και εμείς που είμαστε, που ανεβήκαμε Θεσσαλονίκη, έστω και ραδιοφωνικός, ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε.
1: Στο Λίβιο, το οποίο έχει γίνει έτσι, πεδίο πολιτικών εκδηλώσεων, νομίζω ότι εδώ έκανε και την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
1: Ναι. Και τώρα περιμένουμε την κυρία Καριστιανού. Βέβαια το 6.30 είναι μάλλον νωρίς που είχε βάλει.
0: Εντάξει.
1: Για...
0: Πάντα λέμε έτσι. Έχεις εικόνα, αν έχει προσέλευση.
1: Ναι,
0: α, είσαι εκεί.
1: Υπάρχει. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Στο Λίμπερ βρήκα απλά λίγο ίσχυ κονιά.
0: Σταμάτησαν
1: και δύο μουσικοί, ένα στη Σάρα, ένα τραγούδι που ήταν έξω. Και έτσι κινητοποιούσαν τον κόσμο.
0: Α, όχι, πες τους να παίξουν. Εμάς μας αρέσει, αφού πώς βάζουμε χαλιά μουσικά, άμα το έχουμε και σε ζωντανό, να δούμε και τι τραγούδια παίζουν. Παίζει ρόλο, ξέρεις αυτό.
1: Ναι, ελληνικά τέλος πάντων, Πασχαλίδη, κάτι έτσι άκουσα.
0: Μάλιστα.
1: Ερχόμενος εδώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάντως, αυτή την ώρα βλέπω μια κινητικότητα, κάποιοι μπαίνουν στην αίθουσα. Ο κόσμος ακόμα δεν έχει σχηματιστεί τουλάχιστον σε αριθμό, σε πλήθος που αναμενόταν. Ίσως αυτό να γίνει στη συνέχεια, καθώς ακόμα ο ήλιος είναι ψηλά, έτσι, έχει ζέστη έξω.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει μια γιγαντοθόνη έξω, τα καθίσματα εντός του Ολύμπιων δεν έχουν γεμίσει όλα.
0: Άρα για να έχει γιγαντοθόνη έξω, η προσμονή, η προσδοκία είναι ότι θα γεμίσει και θα μαζευτεί και πολλής κόσμος έξω από το Ολύμπιο.
1: Αυτό υπάρχει ως προσδοκία, αυτό
0: δείχνει,
1: περιμένα.
0: Ναι.
1: Και προς το παρόν δεν φαίνεται. Υπάρχουν κάποιοι που στέκονται τέτοια απόσταση, αρκετοί που θέλουν να δουν τι συμβαίνει, ξέρεις, mm-hmm. εκτός από τους υποστήριξτες, αυτούς που δηλώνουν τη στήριξή τους στη Μαρία Καριστιανού και στο πολιτικό της εγχείρημα.
0: Είναι και φυσική περιέργεια του κόσμου. Λέει, τι γίνεται εδώ, παιδιά, τι κάνουμε.
1: Τι λέει, και τι λέει η Μαρία Καριστιανού, πολιτικά τι θα πει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αρκετοί που θα έρθουν για αυτό το λόγο, φαντάζομαι. Περιμένουμε να δούμε γνωστά, πολύ γνωστά πρόσωπα. Νωρίτερα μου είπαν οι συνάδελφοι, γιατί δεν τον πρόλαβα, ή mm-hmm. θα πέρασε απέξω ο Παναγιώτης Σομιάδης, πρώην ομάρχης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έφυγε, δεν έμεινε εδώ.
0: Ah.
1: Ένας υποψήφιος από τη Νίκη, ο Γιώργος Οσύρηπης, ήταν μέσα. Ο κ. Μαυροσκάς από τους αγροτοσυνδικαλιστές. Κάποια ακόμα πρόσωπα, κυρία Ρετή Μπαρτά, που ήταν παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, όχι στην αριστερά, στους δημοκράτες του κ. Κασελάκη.
0: Μάλιστα.
1: Θεάσει μεταξύ των θεατών, όχι κάποια άλλα πρόσωπα, τέλος πάντων, από αυτά που λέμε τα αναγνωρίσματα.
0: Που να κάνουν μπάμ, ας το πούμε, ναι,
1: ναι,
0: γιατί
1: βουλευτές,
0: έχουν πει και για κάποιο πρόσωπο έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Αυτά διάβαζα εγώ στα δημοσιεύματα.
1: Ναι, ναι, αυτό θα είναι η έκπληξη επάνω στη
0: θα γίνει μέσα.
1: Ναι. Ναι, θα γίνει αργότερα μέσα ενδεχομένως. Αλλά ακόμα είναι μάλλον νωρίς. Ο κόσμος δεν είναι πολύ, λέω, η αίθουσα δεν είναι γεμάτη. Αυτό που υπάρχει ως αφίσα και ως βίντεο γολ πίσω από το πόντιμ της ομιλίτριας είναι το ξεκινάμε, εκείνο το γνωστό το σήμα με το Περιστέρι που είναι η κυρία Καριστιανού, το ξεκινάμε. Ελπίδα θα είναι σίγουρα η λέξη ελπίδα στο όνομα.
0: Α, αυτό ήθελα να σου πω. Μήπως μέσα βρήκες εκεί κάνα χαρτάκι, ναι. Ξέρεις, έκλεψες αυτά που να λέει το όνομα.
1: Όχι, ελπίδα Έρχεται ελπίδα, ελπίδα νίκης, ελπίδα προοπτικής.
0: Νέα ελπίδα.
1: Νέα ελπίδα, δεν ξέρω. Πάντως ελπίδα θα είναι μέσα στο όνομα, με κάποια ακόμα λέξη.
0: Το σημειώνω αυτό.
1: Θεωρείται σχεδόν σίγουρο, μου δώμανε έτσι αρκετοί. Τώρα τι να σου πω, πως πέσουμε όλοι μαζί έξω.
0: Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς θα το μάθουμε. Απόψε θα ξέρουμε, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, η κυρία Καλισσάνοβου σήμερα εδώ από τη Θεσσαλονίκη παίρνει το βάπτισμα του κυρός, μπαίνει στον πολιτικό στίβο και ξεκινάει. Περιμένουμε και εμείς να δούμε. Γιατί
0: και έχει και σημασία το ότι ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Είναι
0: ένα στίγμα αυτό.
1: Σαφώ είναι η πόλη που κατοικούσε, που έμενε, που δούλευε, είχε το ιατρείο, έχει ακόμα το ιατρείο της, εξακολουθεί να εργάζεται. Ήταν εδώ και το παιδί της εδώ ήταν στο Πανεπιστήμιο Μάρτη, που χάσει και στατεύει.
0: Όσο ζούσε.
1: Ναι, η Μάρτη εδώ ήταν στο Πανεπιστήμιο όταν ζούσε. Και βέβαια το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη φαίνεται να έχει και να πει περισσότερο αυτές τις απόψεις έχει ενδιαφέρον και για το τι ακριβώς θα πει, πού θα τοποθετηθεί πολιτικά, αν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε σήμερα. Γιατί λένε ότι θα είναι μια γενική ομιλία αρχών, δεν θα είναι αυτό που λέμε διακήρυξη με θέση.
0: Α, δεν θα γίνει μια διανομή ιδρυτικής διακήρυξης.
1: Πρέπει να σου πω αυτό. Υπάρχει μια ιδρυτική διακήρυξη, είναι αυτή που υπογράφανε στο βίντεο στο γραφείο της κ. Γρατσία κάποιοι υποστηρικτές.
0: Μάλιστα.
1: Πριν από λίγες ημέρες. Αυτή την ιδρυτική διακήρυξη δεν πρόλαβα ακόμα να την πάρω στα χέρια μου. Είναι έξω σε τραπεζάκι και περνούν και υπογράφουν όσοι θέλουν να στηρίξουν.
0: Α, υπάρχει εκεί,
1: Υπάρχει ένα κείμενο.
0: Έπρεπε να την βγάλεις μια φωτογραφία να μου τη στείλεις στο Viber εδώ του πρώτου προγράμματος. Earth News, κενό, radio. Είναι το Viber. Στείλε μόλις κλείσουμε, στείλε μου φωτογραφία να κάνω μια γρήγορη ανάγνωση στους τίτλους.
1: Θα το δω και εγώ όταν θα το δω, γιατί είναι ακόμα κόσμος έξω πάνω από το τραπεζάκι που γράφει. Παίρνουν και τα στοιχεία όλα
0: μαζί. Η κυρία Καριστιανού θα έρθει ή είναι ήδη εκεί απλώς?
1: Δεν είναι. Δεν έχουμε μάθει αν είναι σε κάποια άλλη αίθουσα του Ολύμπιον, του κινηματογράφου Ολύμπιον. Θα έρθει στη συνέχεια. Μαζί με τους ενούς συνεργάτες, η κυρία Γρατσία είναι. Ο κύριος Αυγερινός ήταν νωρίτερα εδώ πέρα, τον είδαμε να περνάει.
0: Ο συνάδελφός μας, εννοείς.
1: Ο οποίος θα είναι ο άνθρωπος, τέλος πάντων, εκπρόσωπος. Θα το δούμε.
0: Για τον τύπο και την επικοινωνία, φαντάζομαι, και λόγω εμπειρίας. Μάλιστα.
1: Αυτό ακούγεται. Και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι εδώ από τη Θεσσαλονίκη προς το παρόν.
0: Είναι
1: νωρίς ή ακόμα ή δεν έχει έρθει πολύ κόσμο. Όσο ένα από τα δύο θα το δούμε.
0: Αυτό θα μας το δείξει ο χρόνος. Εσύ μας έδωσε τη ζωντανότατη και ηχητικά εικόνα και σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Πεκλάρη. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε ξανά με πρώτη ευκαιρία. Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Εκεί όλα θα τα συνοψίσουμε. Έχουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα εκτός από τα αθλητικά μας. Θα πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα γνωρίσουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Γιατί ήταν, νομίζω, κάποιες φορές που κάποια σχολεία είχαν γνωρίσει από κοντά τις διαδικασίες της σχεδίας και τα λοιπά. Και σήμερα, γιατί λέμε τώρα σε λίγο τις ανακοινώσεις εκτός από πολιτικά κόμματα, είχε και μια συνέντευξη τύπου η σχεδία για τους ανθρώπους που θα πηγαίνουν στα σχολεία να μιλήσουν και στα παιδιά, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που ήταν αόρατοι για την κοινωνία. Θα μεταφέρουν τη φωνή και την εμπειρία τους σε μαθητές και μαθήτριες για να έχουν μια εικόνα, μια πραγματική εικόνα της ζωής σε όλη της τη διάσταση πέρα από τα βιντεάκια. Λοιπόν, θα σας αφήσω με τη συντροφιά του Elton John να πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Το πολύ ωραίο τραγούδι του Elton είναι το «Goodbye Yellow Brick Road». Και σαν σήμερα, το 1975 παρακαλώ, 21 Μαΐου, ο Elton John ήταν ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που έδωσε συναυλία στη Σοβιετική Ένωση.

Α, κάποια μηνύματα τα μαζεύω και τα λέω μετά, αλλά ορισμένα θα χάσουν τη δυναμική τους, γιατί η Έλενα που γιορτάζει σήμερα και χρόνια της πολλά, μας ενημερώνει ότι γιορτάζει και η κορούλα μου Νεφέλη. Ο Κύριος, επειδή είναι της αναλήψεως, ανελήφθη εν μέσω νεφών. Τη γιορτή αυτή, μας ενημερώνει η Έλενα, πιστοποιεί ο μέγας συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Χρόνια πολλά καλά σε σένα, Έλενα, στην Εφέλη ακόμα περισσότερα και καλύτερα. Έτσι τα παιδιά πάντα δίνουν κάτι παραπάνω. Μείνε και εσύ μαζί μας σε λιγότερο από ένα λεπτό. Μάλλον σε ένα λεπτό, με τους τίτλους των ειδήσεων, θα δούμε πώς εξελίσσεται, παιδιά, η επικαιρότητα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο επιχείρησης κατακυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το σπήλιο Λιβανών και τη Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΕΠΕ. Σύστημα διοδίων στο στενό του Ορμούς θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο αεροδρόμιο του Ισραήλ βρίσκονται οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα. Θα αναχωρήσουν για Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Σε εξέλιξη έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών τραυματίστηκε πυροσβέστης καθώς γλίστρησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του. Θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στη Θεσσαλονίκη. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.

Σας είπα ότι έχουμε μια έτσι ρομαντική ροκ διάθεση. Ακούσατε λοιπόν το κόμμα που γράφει η ιδρυτική διακήρυξη που μοιράζουν εκεί και έξω από το Ολύμπιο για υπογραφές. Βέβαια γράφει εκεί το κείμενο ιδρυτικά μέλη υπογράφοντα την από 17/5/2026 ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού κόμματος με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να βγαίνει έτσι, αλλά στα ψηφοδέλτια, αν κατέβει και αυτά, θέλουν και το όνομα της κυρίας Καριστιανού να είναι εμφανές για να δίνει το στίγμα. Πάντως το Ελπίδα για τη Δημοκρατία μόνο του στέκεται. Το Μαρία Καριστιανού είπαμε γιατί είναι, και ανεξάρτητο κίνημα πολιτών είναι κάτι σαν διευκρινιστική ουρά, να το πω έτσι, γιατί αυτό είναι τεράστιο. Δεν μήπως θα είναι ανεξάρτητο κίνημα πολιτών και θα είναι διευκρίνηση του Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Θα τα μάθουμε αυτά αργότερα. Αυτό που μαθαίνουμε όμως, ακόμη και κοιτώντας το μουσικό ημερολόγιο, ρε παιδιά, είναι πως η δικαιοσύνη μερικές φορές είναι τυφλή, είναι κουφή, είναι 1968, 21η Μαΐου, και συλλαμβάνουν τον Brian Jones, τον κιθαρίστα των Rolling Stones, για δεύτερη φορά με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών. Και λίγες μέρες αργότερα το δικαστήριο τον βρίσκει ένοχο. Δεύτερη φορά ναρκωτικά, έπρεπε να πάει φυλακή. Ο δικαστής λοιπόν λέει το εξής: δεν θα σε βάλω φυλακή, θα σου επιβάλλω ένα πρόστιμο 200 λίρες, που καταλαβαίνετε τώρα ότι για τον Brian Jones 200 λίρες ήταν ούτε φιλοδόρημα. Για όνομα του Θεού, του είπε ο δικαστής, μην ξαναμπλέξεις. Την επόμενη φορά τα πράγματα θα είναι σοβαρά. Αν τώρα δεν ήταν ο Brian Jones των Rolling Stones και ήταν κανένας φτωχοδιάβολος, τον πιάναν εκεί σε κάνα σοκάκι και καμιά πλατεία και αυτά, δεύτερη φορά θα του έλεγε μην ξαναμπλέξει παρακαλώ παιδί μου και έτσι και τα λοιπά. Που ξέρεις, θα μου πείτε. Μπορεί και να ξέρουμε. Τι λέει ο Μίτσος, γιορτάζει και η Ελένη από την Τρία. Τελικά αποφασίστηκε τι χρώμα είχε η ωραία κυρία. Δεν μπήκε σε κάποια διαβούλευση, δεν έγινε δημοψήφισμα, έγινε μια επιλογή από έναν σκηνοθέτη, η οποία σχολιάστηκε. Τώρα ό,τι χρώμα και να είχε, διοικητής δουλειά. Έψαχνα τον Μπάρι, είπα εδώ στη Σφυρόδα, βρες μου ένα κινητό, δεν έχει. Μου βάλε νταλάρα, καημένε πάρι, τέτοιο. Δεν τον βρήκα να ρωτήσω. Αν τον πετύχω πουθενά, σε καμιά ανακοίνωση κόμματος τέτοιο, θα, και έχω την πληροφορία, θα σας τη μεταφέρω αποκλειστικώς.

0: να μπαίνουν γκολ, να λέμε και χρόνια πολλά. Τα μισά τα ξέχασα χθες, θα τα πω σήμερα όμως στο Δημήτρη Καϊμά που ήρθε εδώ στην εκπομπή για να τον ενημερώσουμε για τα αθλητικά. Γεια σου Δημήτρη.
1: Χαίρετε.
0: Όχι, αστειεύομαι, αλλά χθες είχα ετοιμάσει και το We are the champions, my friend. Θα το ρίχναμε. Θα έλεγες εσύ πάλι το είπαμε για την ΑΕΚ και θα σου έλεγα όχι, δεν είναι για την ΑΕΚ, είναι για την Arsenal. Που νομίζω μαθηματικά έχει βγει η πρωταθλήτρια Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέχασα να βάλω εγώ το τραγούδι. Φώναζε η Vivian η καημένη. Αυτό, εκείνο. Παρασυρθήκαμε στα άλλα ωραία που λέμε εμείς συνήθως. Και ξέχασα να πανηγυρίσω για την Arsenal. Αλλά σήμερα θα θυμηθώ να σου πω ότι 21 Μαΐου του 1904 στο Παρίσι ιδρύσαμε την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, τη FIFA.
1: Όλοι εμείς, έτσι είναι.
0: Καλά, αφού είναι παγκόσμια, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και θα σε ρωτήσω τώρα, την Κωνσταντινούπολη, οι Τούρκοι δεν θέλουν να τη λένε Κωνσταντινούπολη, τη λένε Ισταμπούλ.
1: Στη γλώσσα τους τώρα.
0: Ναι, εγώ τι στη γλώσσα τους. Και η γλώσσα τους μπορούσε να είναι Κωνσταντινό, δεν ξέρω, έχουν τα και τα φωνήεντα και τα αυτά. Δεν θέλουν για ευνόητους λόγους.
1: Άμα θέλουμε να το κάνουμε, λέμε, μπορεί να το πάνε του την Ιστιμπούλη. Ότι αυτό σημαίνει στα ελληνικά, να απαντήσω ανάλογα.
0: Να φτιάχνανε άλλη πόλη άμα δεν. Τέλος πάντων, τώρα εγώ έχω μία αιμονή, ξέρεις, είμαι και εκτζής, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, δεν μ' αρέσει το Ισταμπούλ. Γέλασα πολύ με τους Άγγλους όμως, που πώς τη λένε τώρα, Άστονμπούλ. Απ' την Άστον Βίλα, επειδή κερδίσανε στην Κωνσταντινούπολη το κύπελο. Μ' άρεσε πάρα πολύ το εφιολόγημά τους. Άστονμπουλ.
1: Ναι, εντάξει, τα βρίσκουν έτσι.
0: Ωραία οι χωριάτες.
1: Βρίσκουν έτσι ωραία πραγματάκια. Έχουν και τα καλά τους οι οπαδοί.
0: Το χωριάτες δεν το είπα υποτιμητικά, είναι το παρατσούκλι τους, έτσι.
1: Είναι άγνωστο.
0: Επειδή είναι οι Villagers.
1: Ναι.
0: Η Άστον Βίλα. Η Άστονμπουλ. Εκεί λοιπόν στην Άστονμπουλ.
1: Η ομάδα του πρίγκιπα, έτσι. Τον είδαμε και
0: ξετρελαμένος ήταν από την.
1: Ναι, πανηγύριζε έξαλα στον γκολ. Δηλαδή νομίζω ένα βιντεάκι ωραίο.
0: Πάντως και το 3-0 νομίζω ήταν, πώς να το πω, δίκαιο. Μπορεί να σε σχέση με τη Φράιμπουργκ. Το πάλεψαν όσο μπορούσαν συγκροτημένα, αλλά δεν είχαν δυνάμεις να αντιμετωπίσουν και την τεχνική υπεροχή κάποιων παικτών της Άστον Βίλα.
1: Όλα μαζί. Γιατί δεν είναι η Φράιμπουργκ, ο καλή ομάδα μένα, αλλά δεν είναι ακριβή ομάδα σε σχέση με την Άστον Βίλα. Mm-hmm. Που αυτό σημαίνει, γιατί τα λέω μέσα τα χρήματα, θεωρητικά και πολλές και πρακτικά, μια ακριβή ομάδα είναι και καλή ομάδα.
0: Ό,τι δίνεις παίρνεις, ναι, συνήθως. Μπορεί συνήθως, βέβαια, άμα μαζευτούν και πολλές φίρμες, καμιά φορά αυτό είναι λίγο δύσκολο. Μη μου ξύνεις πληγές. Και θα πάω κάμια μέρα εγώ στα ποδητήρια και θα τους βάλω σε μια σειρά.
1: Θα πάει ο Μουρίνιο να δούμε. Ενδιαφέρον θα είναι αυτό.
0: Α, πάει ο Μουρίνιο τελικά.
1: Θα υπάρχει ένα βιντεάκι με το Μουρίνιο να μπαίνει μέσα. Ποια θα είναι η αντίδραση των ποδοσφαιριστών.
0: Για να δούμε, μπας και μας σου λουπώσει λιγάκι. Λοιπόν, το Europa League ξέρουμε πια το έχουν οι Villagers, οι χωριάτες. Τι άλλο τώρα, στο Final Four ζούμε από σήμερα.
1: Ναι, γενικότερα έτσι. Και στην Αθήνα πλέον και στο κέντρο υπάρχουν έτσι Fan Zone που είναι για το Final Four αφιερωμένο. Αλλά και νομίζω οι κάτοικοι που μένουν πέρεξ.
0: Μέτρα ελέγχου κυκλοφορίας και τα λοιπά, ναι, είναι λίγο ζόρικο εκεί.
1: Το καταλαβαίνω, Εγώ θέλω να τονίσω πριν με καλησπερίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ότι υπάρχει, κατέβησαν 4 ομάδες, 5 ομάδες, να γίνει μια αλλαγή στη Super League.
0: Ναι, για πες το αυτό.
1: Δηλαδή να έχουμε κατάργηση το play-off, play-out και όλα αυτά. Ναι. Από 14 να γίνουν 16 και να πάμε σε ένα παλαιό καθεστώς. Εγώ θεωρώ, ειδικότερα όταν στα play-off μπήκαν μέσα και οι πρώτες και η πρώτη ομάδα, είναι εξαιρετικό. Μπορεί να μην είναι το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
0: Είναι λίγο εξάντληση όμως, ρε Δημήτρη. Και εμένα μου αρέσει να βλέπω μετά μαζεμένα ντέρμπι και τα ντέρμπι παραμονής, γιατί έχει
1: τώρα
0: μια αγωνία.
1: Που είναι 4 ομάδες για το πρωτάθλημα. Ναι. Μπορεί να μην είναι ποιοτικό το πρωτάθλημα μας, αλλά όμως έχει ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός πλέον υπάρχει χάρη στα play-off και το βλέπουμε τα τελευταία 4-5 χρόνια λιγότερα. 4 χρόνια που ο πρώτος μπαίνει μέσα. Είδαμε φέτος μια αγωνιστική πριν. Πρόπερση τελευταίο λεπτό. εξαφαιρεθήκε το πρωτάθλημα. Μία πήγαινε στην ΑΕΚ, μία πήγαινε στο ΠΑΟΚ, αν έλεγα πως τα σκορ τότε σε Βικελίδης και στο γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Είναι ισχυρά επιχειρήματα και τα δύο, εγώ δεν ξέρω τι αποφασίσουν τα παιδιά.
1: Ξαφνικά να έχουμε ένα πανάκριβες ομάδες, οπότε ναι, γίνεται ανταγωνιστικότερο.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει, εγώ έτσι κι αλλιώς δεν... εσένα θα βγάζω να μας ενημερώνεις, είτε έχουμε play-off είτε έχουμε play-up.
1: Ναι, αλλά άλλο αυτό. Απλά ήθελα να πω και εγώ τον πόνο μου, λέω και το διαβάζω. Για λέω, ναι, χαρά είναι και δεν τα αλλάξουμε. Ναι, χαρά είναι ωραίο, κάναμε
0: δουλεύει από ό,τι φαίνεται. Ναι. Έλκει και τον κόσμο, είχαμε γεμάτα γήπεδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πώς πάνε οι πρωταθλητές. Μία ο ένας, μία ο άλλος, μία ο άλλος. Δηλαδή μοιράζεται στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Και ΑΕΚ.
0: Σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό.
1: Ναι, είπα και ΑΕΚ, ναι.
0: Όχι και, το και θα βάζει μετά την ΑΕΚ. Ελαστιεύομαι, σε πειράζω, βρε Δημήτρη.
1: Λέω ότι
0: σε πειράζω.
1: Όταν έχουμε ένα πρωτάθλημα που μοιράζεται στους τρεις.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι, τι να το. Άστο εκεί να έχει λίγο δράμα παραπάνω. Θα μπει και ο Παναθηναϊκός του χρόνου στο κόμμα.
1: Εγώ δεν έβαλα μέσα τον Παναθηναϊκό, έβαλα αυτοί οι τρεις που μοιράζονται. Αν μπει, θα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Γιατί... θα ανέβει και ο Άρης καθώς θα τον αγχώνει η παρουσία του Ηρακλή. Θα έρθει και η Θεσσαλονίκη πιο έντονα.
1: Εγώ μιλάω με τα σημερινά δεδομένα, τα τελευταία χρόνια ήταν σούπερ ανταγωνιστικό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτά τα ολίγα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Εμάς χτυπάει κουδούνι, παιδιά, πάμε σχολείο. Έχουμε πρωτότυπα κουδούνια στο σχολείο μας, στο Earth News Radio και στο απολύτως σχετικό.

0: διακοσμημένο που είναι. Ο Μίτσος από τη Θεσσαλονίκη. Ο Ροτ Στιούαρτ, σοβαρά, το I don't want to talk about it. Σαν σήμερα ανέβηκε κορυφή. Θα το κοιτάξουμε, μήπως μας χωρέσει αύριο, αγαπητέ Μίτσο. Και καλησπέρα σε εσένα και τους συνεργάτες σου. Βροχούλα στην Άνω Μεσσηνία, παιδιά. Καλά και εμείς είχαμε. Ο Δημήτρης από Γιάννα που σχολιάζει την ανακοίνωση, περιμένουμε σε λίγο την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, επισημαίνει κανένας δεν άγιασε στον τόπο του. Πάμε τώρα εμείς να δούμε ένα πραγματικά πολύ σημαντικό θέμα και μάλιστα με πολλές διαστάσεις. Η σχεδία πάει σχολείο, αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τίτλος. Μια συνάντηση ορατότητας και συνηγορίας. Νομίζω σήμερα νωρίτερα ήταν η συνέντευξη τύπου, γιατί συνάνθρωποι μας που πολλές φορές είναι αόρατοι μέσα στο τρεχαλιτό μας και μέσα στην απομόνωση της πόλης, όχι μόνο αποκτούν μια φωνή που την έχουν όταν μοιράζουν και τη σχεδία και όλα τα σχετικά, αλλά τα δικά τους βιώματα θα γίνουν ένα σοβαρό εκπαιδευτικό εργαλείο, και όταν τα παιδιά μαθαίνουν πραγματικότητα και όχι ωραιοποιημένες εκδοχές από βιντεάκια, αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία. Θα καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Κουραχάνη, που είναι αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής πολιτικής και στέγασης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να μας πει τι είναι αυτό το πρόγραμμα σε σχέση με τα σχολεία, όταν γίνεται μέρος του σχολείου η πραγματικότητα και τι υπόθηκε και στη σημερινή συνέντευξη τύπου που αφορά βέβαια τη σχεδία και τη σχέση της με τα σχολεία. Κύριε καθηγητά, κύριε Κουραχάνη, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά, μας έπιασε η βροχή βέβαια το μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι το πράγμα επανήλθε κάπως. Είχαμε και την συνέντευξη τύπου για το ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά τη συνηγορία στο κομμάτι της έλλειψης στέγης.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα πιο ειδικό κομμάτι στο οποίο εμπλέκεται το Πάντιο Πανεπιστήμιο και εκ μέρους μου και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντιου Πανεπιστημίου, και ουσιαστικά προσπαθεί να ερευνήσει τα εμπόδια, τα θεσμικά, κοινωνικά, οικονομικά, νομικά εμπόδια τα οποία αποκλείουν ανθρώπους από την άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και αυτό είναι μια ειδικότερη πτυχή του ευρύτερου προγράμματος που αναφέρατε, όπου είναι υπό την ευθύνη της σχεδίας.
0: Ναι, που είναι βασικό, γιατί είναι καλό τα παιδιά από πρώτο χέρι να μην τους περιγράφουμε εικόνες, αλλά αυτό που λέτε για την συνηγορία και για τη στέγαση δεν ακούγεται μόνο πολύ ενδιαφέρον, είναι και πολύ ουσιαστικό, γιατί ζούμε σε μια εποχή που πέρα από την αστεγία υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την στέγαση των ανθρώπων.
1: Κοιτάξτε, είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σοβαρό και επίκαιρο ζήτημα. Πλέον εδώ και αρκετό καιρό μιλάμε για συνθήκες στεγαστικής κρίσης. Δεν μιλάμε πλέον ούτε για οικονομική κρίση, ούτε για κρίση διαχείρισης προσφυγικού, ούτε για πανδημική κρίση. Μιλάμε για μια νέα εκδοχή όπου φαίνεται ότι η τελευταία 15 ετία ήταν η αφετηρία για ένα ντόμινο επάλληλων κρίσεων, όπου η στέγαση σαν ένα βασικό ζητούμενο και σαν μια βασική ανθρώπινη ανάγκη δεν μπορούσε να μην επηρεάζεται από αυτό.
0: Αρχαιότατη.
1: Από τη
0: σπηλιά και το ότι ζούσαμε μαζί μέχρι την επιλογή να χωρίσουμε τέλος πάντων. Αλλά,
1: βέβαια εδώ εμπεριέχονται κάποιες ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, γιατί όπως προσπαθούμε να λέμε και στο Πανεπιστήμιο στους φοιτητές, το φαινόμενο της στεγαστικής κρίσης δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Αντιθέτως, είναι ένα φαινόμενο το οποίο προκύπτει, αλλά και δυστυχώς τροφοδοτείται κιόλας από τις κυρίαρχες κρατικές πολιτικές. Δηλαδή, το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια η στέγη έχει μετατραπεί από ένα ανθρώπινο αγαθό σε ένα επενδυτικό προϊόν, και το γεγονός ότι επιτράπει να υπάρξει τέτοια υφαρπαγή της ακίνητης περιουσίας από ξένους επενδυτές και από funds, είναι πραγματικά μια πολύ δομική αιτία για το πλαίσιο της στεγαστικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα, η οποία βέβαια στις ακραίες εκδοχές και στις ακραίες εκφάνσεις των στεγαστικών ανισοτήτων καταλήγει και στην πλήρη αστεγία, όπου είναι το ζητούμενο της ερευνητικής μας εργασίας.
0: Και δεν πρέπει να είναι και τυχαίο ότι στις λεγόμενες πολύ αναπτυγμένες κοινωνίες εκεί η αστεγία πιάνει τα υψηλότερα σκορ. Δηλαδή, εμείς στη χώρα μας, όσο είχαμε μείνει λίγο πίσω, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά το πίσω, δεν είχαμε τόσο έντονο το φαινόμενο.
1: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο στη βιβλιογραφία της κοινωνικής πολιτικής έχει

0: διαπιστωθεί σίγουρα από τη μεγάλη ύφεση του 2008 και μετά και λέγεται ανάπτυξη με εξαθλίωση. Δηλαδή το γεγονός ότι επιτυγχάνουμε δείκτες ανάπτυξης δεν σημαίνει ότι γίνεται μια δίκαιη αναδρομή των πόρων με γνώμονα στο να υπάρχει μια συνθήκη κοινωνικής συνοχής. Αντιθέτως βλέπουμε ότι οι δείκτες ευημερούν, ενώ οι άνθρωποι όλο ένα και περισσότερο δυσκολεύονται στο να τα βγάλουν πέρα. Και αυτό είναι ξεκάθαρα στο πνεύμα του παραγωγικού μοντέλου που υιοθετείται και ακουμπάει και τα επίδικα του δικού μας ερευνητικού προγράμματος.
1: Αυτό το πρόγραμμα έχει ένα χρονικό ορίζοντα και μετά ένα υλικό που θα είναι Βεβαίως. Χρήσιμο και πώς είναι, για πείτε Βεβαίως. Μας δύο λόγια.
0: Καταρχάς να πω δύο λόγια για τους στόχους της ερευνητικής απόπειρας. Εδώ και αρκετά χρόνια με βάση την ερευνητική μου ενασχόληση μελετάω το κομμάτι της στεγαστικής πολιτικής και στο πλαίσιο των ασκούμενων κοινωνικών πολιτικών για τους πληττόμενους στεγαστικά. Εκεί έχουμε αναδείξει πολύ έντονα τον υπολοιματικό χαρακτήρα των στεγαστικών πολιτικών. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο πρόληψης για την απώλεια στέγης, αλλά παράλληλα δεν υπάρχει και κανένα πλαίσιο αντιμετώπισης, ριζικής και ουσιαστικής αντιμετώπισης έλλειψης στέγης, όπως για παράδειγμα η κοινωνική κατοικία. Κάτι το οποίο εκλείπει ολοκληρωτικά από τη χώρα μας. Αυτό είναι μια διαπίστωση που έχει μελετηθεί, έχει διατυπωθεί, έχει αναδειχθεί στο δημόσιο λόγο. Ωστόσο, σε καμία ερευνητική απόπειρα μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει τα στεγαστικά προβλήματα υπό την οπτική των ανθρώπων που τα βιώνουν. Δηλαδή. Αυτό ακριβώς επιδιώκει το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα.
1: Εσείς επομένως μιλάτε με αυτούς τους ανθρώπους και τι παρακολουθείτε, τη διαδρομή του, πώς προέκυψε αυτό, τι διαφορετικό.
0: Μέσα από ποιοτικές μεθόδους έρευνας να κατανοήσουμε τα αίτια, τους παράγοντες που τους οδηγούν σε αποκλεισμό από την άσκηση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων, να μελετήσουμε τα μονοπάτια, τα pathways και από και προς την έλλειψη στέγης, να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι διαδρομές που οδήγησαν κάποιους ανθρώπους να καταλήξουν σε μια κατάσταση στεγαστικής επισφάλειας ή αστεγίας.
1: Δεν είναι μονοσήμαντη η προσέγγιση πάντως. Δηλαδή η αστεγία είναι ένα φαινόμενο.
0: Όπως μονοσήμαντο δεν είναι και το κομμάτι της αστεγίας.
1: Που είναι πολυπαραγωντικό.
0: Τα φαινόμενα έλλειψης στέγης διέπονται από μια απίστευτη ετερογένεια. Είναι πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες που μπορεί να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Mm-hmm. Και αυτό ακριβώς επιδιώκει να κάνει το ερευνητικό πρόγραμμα υπό το πρίσμα πάντα της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, έχουμε διαπιστώσει και έχουμε αναδείξει την επιστημονική βιβλιογραφία και την εγχώρια και τη διεθνή το γεγονός ότι οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς. Αλλά ακόμα και αυτό το υπολοιματικό πλέγμα κοινωνικής πολιτικής που υπάρχει, ναι. κάποιους ανθρώπους αποκλείει. Θέλουμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα εμπόδια στο να ασκούν τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Ξέρετε, λέμε για παράδειγμα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο θεμελιώθηκε μέσα στα μνημόνια, δεν είναι ένα επαρκές μέτρο. Είναι ένα μέτρο το οποίο διαχειρίζεται την ακραία φτώχεια. Ωστόσο, ακόμα και αυτό το μέτρο, το οποίο είναι ανεπαρκές, πολλοί άνθρωποι που το έχουν ανάγκη δεν καταφέρνουν να το πάρουν. Θέλουμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα αίτια που αποκλείουν κάποιους ανθρώπους από την απόλυψη των κοινωνικών δικαιωμάτων και την άσκηση του δικαιώματός τους στο κοινωνικό κράτος και να αναδείξουμε και με προτάσεις πολιτικής αλλά και με δράσεις ευαισθητοποίησης στη συνέχεια αυτά τα ζητήματα έτσι ώστε να υπάρξει μια πίεση για βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου.
1: Ναι, σε ένα διτό στόχο, γιατί αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης πρώτα απ' όλα ενίσχυσης και μετά βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών, γιατί αυτό δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι θα πάω εγώ να ζητήσω δουλειά, έχει ένα γραφείο, εκεί πρέπει να πας εσύ όπου υπάρχει το πρόβλημα. Μιλάμε για κοινωνικές ομάδες που δεν είναι ούτε οριοθετημένες, είναι πραγματικά πολύ δύσκολη ακόμα και η προσέγγιση πολλές φορές. Άρα μιλάμε για κοινωνικές υπηρεσίες που θέλουν στελέχη, θέλουν χρηματοδότηση, θέλουν υποδομή, θέλουν γνώση κτλ. Αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση ότι ό,τι δουλειά, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που μου λέτε εσείς, και να γίνει σε αυτό το επίπεδο, υπάρχει ένας παράγοντας που δεν εξαρτάται από την καλή δουλειά των κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά από μια κεντρική επιλογή πολιτικής.
0: Ακριβώς, και αυτό θέλω να επισημάνω. Το γεγονός δηλαδή ότι προσπαθούμε να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες που κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να αποκλείονται από την άσκηση κοινωνικών δικαιωμάτων, δεν σημαίνει ότι παραδεχόμαστε ή νομιμοποιούμε ότι οι υφιστάμενες κοινωνικές υπηρεσίες είναι επαρκείς. Ναι. Σε καμία περίπτωση αυτό το πράγμα. Ίσα το αντίθετο. Αλλά προσπαθούμε να δούμε και την οπτική των ανθρώπων που βιώνουν.
1: Η εμπειρία άλλων χωρών ευρωπαϊκών ή βέβαια και περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ χρήσιμοι. Καθώς
0: κοιτάξτε,
1: είναι...
0: να σας φέρω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Ναι, ναι. Την περασμένη εβδομάδα με το μεταπτυχιακό τμήμα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής πήγαμε μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο Trinity College του Δουβλίνου. Το Δουβλίνο δεν φημίζεται για κάποια γενναιόδορη κοινωνική πολιτική, δεν φημίζεται. Είναι στο φιλελεύθερο μοντέλο, είναι βασισμένο στην αγορά. Ωστόσο, αυτή η επιλογή το να ασκεί ένα υπολειμματικό πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής το κάνει επαγγελματικά, το κάνει οργανωμένα. Mm-hmm. Γνωρίζει σε κάθε μήνα πόσα στέγους έχει στην περιοχή του. Γίνονται μετρήσεις, γίνονται καταγραφές. Υπάρχει ένας ενιαίος και συνεκτικός μηχανισμός, ο οποίος συνειδητά επιλέγει τη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης του κατεπήγοντος, αλλά το κάνει με επαγγελματικό τρόπο. Mm. Εδώ πέρα έχουμε ένα κατακαιρματισμένο πλαίσιο κοινωνικών υπηρεσιών. Δεν υφίσταται μια τώρα, στρατηγική.
1: Πριν έρθουμε εδώ,
0: κράτος,
1: στο Δουβλίνο, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι. Είναι έντονο το πρόβλημα αυτό?
0: Φυσικά.
1: Είναι.
0: Είναι έντονο, αλλά υπάρχει και μια επαγγελματική οργάνωση στο κομμάτι της διαχείρισης.
1: Στο πώς αντιμετωπίζεται.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το κάνει με ένα πλαίσιο προτυποποίησης. Εδώ πέρα κάνουμε λίγο εμείς κάτι, λίγο η εκκλησία, λίγο η ΜΚΟ, λίγο η φιλανθρωπία.
1: Λίγο κρασί, αυτό, λίγο θάλασσα και τα
0: βόλια. Και όλο αυτό με πάρα πολύ έντονες επικαλύψεις. Με πάρα πολύ έντονες επικαλύψεις. Δηλαδή όλοι μπορεί να προσφέρουν συσίτια, ενώ το βασικό αίτιο της αστεγίας δεν είναι η έλλειψη τρόφης.
1: Ναι. Αλλά θα μπορούσε και αυτό, αν ήταν καλύτερα οργανωμένο, να βοηθάει και πιο αποτελεσματικά τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς, χωρίς να σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι συμμεριζόμαστε μια τέτοια προσέγγιση, δηλαδή τη φιλελεύθερη προσέγγιση. Δεν λέμε αυτό αυτή τη στιγμή. Λέμε το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί τεχνοκρατικά το πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και το εφιστάμενο πλαίσιο με τις πολλές ανεπάρκειες και τις πολλές δυσκολίες.
1: Που είναι πάντα, ξέρετε, ένα σημαντικό βήμα, γιατί αυτό επίσης είναι μια πολιτική επιλογή. Ότι μέχρι να φτιάξουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Δύο-τρία πράγματα να δουλεύουν στην πράξη. Και μετά.
0: Κυρίως ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε προκειμένου να παλεύουμε.
1: Μπράβο. Και εμείς και οι άνθρωποι για τους οποίους φροντίζουμε. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στην καταστροφή και από εκεί να γεννηθεί. Πρέπει δηλαδή να βλέπουμε το σήμερα. Είναι ζωές περασμένες όπως οι δικές μας, όπως οι δικές τους, που πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο τώρα και να θέλουμε και το ιδεατό, καμία αντίρρηση για το μέλλον. Αυτό το σχέδιο και αυτή η έρευνα πότε θα ολοκληρωθεί? Κύριε καθηγητά, κύριε Κουραχανή.
0: Εκτιμούμε ότι τέλος του χρόνου θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Στείλτε μας κανένα ενημερωτικό να το ξαναδούμε κι εμείς. Γιατί και εμάς, μην νομίζετε, μας παίρνει μπάλα η καθημερινότητα και χάνουμε πράγματα.
0: Με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως σας προείπα, και για μας είναι μια πολύ έτσι, προκλητική απόπειρα να δούμε από την οπτική των ατόμων που βιώνουν το ζήτημα της αστεγίας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουραχάνη. Φεύγω και εγώ μαζί σας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ο αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής πολιτικής και στέγας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ολοκληρώνουμε. Γιατί παίζουμε, παιδιά, αυτό το τραγούδι? Να μου πείτε μια πληροφορία ή να περιμένουμε όλες τις πληροφορίες που θα ακούσετε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων? Σε λίγο σας παρουσιάζει ο Θάνος Χιαφάκας. Α, για το 1980, 21 Μαΐου, ο Στάμερτον Κλάς συνελήφθη σε μια συναυλία όταν έσπασε μια κιθάρα στο κεφάλι ενός ακροατή. Για να μου σπάσουν τα μικρόφωνα εμένα εδώ. Φεύγω, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας. Should I stay or should I go?

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, είναι 5η 21 Μαΐου του 2026 και σήμερα γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά και χαρούμενα. Και εσείς ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, την επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης του ΠΙΣ. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη. Με δομή οικογενειακής μαφίας, το κύκλωμα για ναρκωτικά, όπλα, χρηματικά ποσά και ΟΠΕΚΕΠΕ. 19 οι συλλήψεις, σε 76 ανέρχονται οι εμπλεκόμενοι στη νέα υπόθεση. Δικογραφία Μαμούθ. Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Νέα πρόσωπα στο Πασόκα, κάλεσμα συστράτευσης από Ανδρουλάκη με χμές κατά του Πρωθυπουργού. Με τη φανέλα της Μπαρτσελώνα με το νούμερο 26, ο Αλέξης Τσίπρας ενημερώνει σε ανάρτησή του ότι όλη η ομάδα προετοιμάζεται για την μεγάλη μέρα. Αυτή την ώρα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στην Θεσσαλονίκη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού, η ονομασία του κόμματος. Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την προανακριτική. Βαριές κατηγορίες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύσης Ελευθερίας. Απορρίπτει η Νέα Δημοκρατία τη σύσταση της Επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Για γαλάζιο σκάνδαλο και προσπάθεια συγκάλυψης κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Αναστολή καθηκόντων και ΕΔΕ για τον γιατρό στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων που ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Αν δώσουμε και κανένα κατοστάρικο, δεν είναι και ντροπή, θέλετε να είπε σε ασθενή. Ζήτησε όμως συγγνώμη ο Υπουργός Υγείας. Είμαστε στα όρια ανάμεσα σε συμφωνία ή πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εντολή Χαμενεΐ να παραμείνει το ουράνιο στο Ιράν. Μαζί με το Ομάν, Ιράν και Ομάν συζητούν για μόνιμα διόδια στα στενά του Ορμούζ. Και τέλος, φρούριο θα θυμίζει η Αθήνα εν ώψη της αυριανής έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Θα πάμε στις περιοδίες από τη Λακωνία. Ξεκίνησε τις περιοδίες του ο Πρωθυπουργός ανά την Ελλάδα, που επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της Πάρθης και απευθύνθηκε στους πολίτες, τονίζοντας ότι η επιδίωξή του είναι η βελτίωση της καθημερινότητας και η στήριξη της κοινωνίας από την ακρίβεια. Έστειλε μάλιστα μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και δημοσιονομικής πειθαρχίας και άσκησε παράλληλα δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Στην ατζέντα της παρουσίας του Πρωθυπουργού σε Σπάρτη και Μιστρά, εστίασε στην υγεία, τις υποδομές και τον πολιτισμό. Σε λίγο ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά, καθώς και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Ο απεσταλμένος μας Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
5: Ο Μιστράς λούζεται και σήμερα στο φως της ιστορίας του και η Ελλάδα επανασυνδέεται με μία από τις κοιτίδες της μακραίωνης ιστορίας της. Η Καστροπολιτεία που αποδίδεται σήμερα στο ελληνικό και διεθνές κοινό είναι μάρτυρας ενός λαμπρού παρελθόντος, καθώς εδώ έζησε, μεγαλούργησε και έλαβε το χρήσμα του αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Όπως τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο 21ος αρχαιολογικός χώρος ή και μουσείο που παραδίδεται στο κοινό τα τελευταία 7 χρόνια με τον Πρωθυπουργό. Πέρα από τη στρατηγική ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας, να συνδέει τον πολιτισμό με τον τουρισμό, επισημένοντας στη συζήτηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ το γεγονός ότι ο πολιτισμός έχει την δυνατότητα να διευρύνει ταυτόχρονα και την τουριστική μας περίοδο.
4: Πάμε στον Βαγγέλη Σαρή για να δούμε τι προηγήθηκε όλων αυτών που μας περιέγραψε ο Δημήτρης Γκάτσιος. Βαγγέλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και από εμένα, Θάνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, με τα μεγάλα έργα στην πρώτη γραμμή, αυτό ήταν, άνοιξε ουσιαστικά το χορό των περιοδιών μετά από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, από την Σπάρτη και από το νοσοκομείο της περιοχής. Έστρεψε τους προβολείς στο δίλημα που είναι πάνω από τις εθνικές κάλπες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις, θα ακούσετε πολλές δεσμεύσεις, πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Λαγούς με πετραχίλια θα σας τάξουν. Δεν πρόκειται όμως εμείς ποτέ να θέσουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Σάνο, σε κίνδυνο την χώρα και την δημοσιονομική της σταθερότητα. Τελικώς το δίλημα των επόμενων εκλογών, είπε, θα είναι ποια είναι η παράταξη που μπορεί να πάει σταθερά την χώρα μας μπροστά. Σε προεκλογικούς ουσιαστικά θανοτόνους επέμεινε σε αυτά τα οποία η κυβέρνηση παραδίδει. Σε αυτά τα οποία παραδίδει, όπως είναι η στήριξη, όπως είπε, όλων των κοινωνικών ομάδων, μέχρι την απόφαση για ένταξη και των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, και αντιπαρέβαλε την θετική ατζέντα, απέναντι στην θετική ατζέντα την τοξικότητα. Όπως είπε, έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξεκολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, και το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφεται πάντοτε στην κοινωνία, ώστε να γίνεται μέρισμα ατομικής προκοπής, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το εργοτάξιο, το πολύ μεγάλο εργοτάξιο των 22.000 τετραγωνικών μέτρων του Γενικού Νέου Νοσοκομείου της Σπάρτης, το οποίο θα έχει 140 κλίνες, 8 στη μονάδα εντατικής θεραπείας και πλήρη παροχή ιατρικών χειρουργικών ειδικοτήτων.
4: Λοιπόν, τέλος, Βαγγέλη.
6: Τέλος, τόνισε να σας πω, Σάνο, ότι η κυβέρνηση στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με έργα και όχι με λόγια. Η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Οπότε αυτή κρίνεται απαραίτητη, μας δίνει συμπληρωματικούς πόρους για να μπορούμε να παρέχουμε στους Έλληνες πολίτες το Εθνικό Σύστημα Υγείας που τους αξίζει. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Πριν ακούσουμε το απόσπασμα, να πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με την περιοχή. Είναι σε εξέλιξη, έχει αρχίσει η ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να ακούσουμε ζωντανά ένα απόσπασμα.
7: Ένα μνημείο στην παγκόσμια κληρονομιά, με τον πολιτισμό να παραμένει αστήρευτη πηγή της σύγχρονης ταυτότητάς μας. Και αυτή η παραδοχή βρίσκεται, κυρία Υπουργέ, στον πυρήνα της εθνικής μας στρατηγικής, που λειτουργεί σε δύο αλληλένδετες κατευθύνσεις. Πρώτα, στην ανάδειξη της τόσο πλούσιας κληρονομιάς μας. Όχι ως ένα στατικό μουσιακό έκθεμα, αλλά ως καταλύτης της ελληνικής συνείδησης το τώρα. Και παράλληλα, ως ένα κύτταρο συνδεδεμένο άμεσα και με τις τοπικές κοινωνίες, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αλλά και με την εθνική οικονομία στο σύνολό της. Ενώ το δεύτερο στοιχείο αυτής της πολιτικής μας, πολιτική της την οποία ακολουθούμε με συνέπεια εδώ και 7 χρόνια, συνιστά η δυναμική εξωστρέφεια, καθώς ο πολιτισμός μας, αρχαίος και σύγχρονος, γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλυσίδα της αλληλεπίδρασης με τον υπόλοιπο κόσμο. Με άλλα λόγια, μια σημαντική παράμετρος ήπιας διπλωματίας, η οποία έχει την δύναμη να προβάλλει την πατρίδα μας, οικοδομώντας γέφυρες συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους υπόλοιπους λαούς. Και από την άποψη αυτή, ο πολιτισμός μας αποτελεί ουσιαστικά μία αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος. Στέκεται ισότιμα δίπλα στην ενίσχυση, κύριε Υφυπουργέ, της αποτρεπτικής μας ικανότητας, στην οικονομική πρόοδο και την κοινωνική συνοχή. Και έτσι η πολιτιστική μας ταυτότητα δεν μας εξασφαλίζει απλά το διεθνή σεβασμό, αλλά λειτουργεί ως μια πηγή συλλογικής αυτοπεποίθησης, σφυριλατώντας την ενότητα και την υπερηφάνεια στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Και τη στρατηγική αυτή, όπως σας είπα, την υπηρετούμε με προσήλωση εδώ και 7 χρόνια, όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να συγχαρώ προσωπικά την Ελίνα Μενδώνη. Είναι η μοναδική μας υπουργός που εδώ και 7 χρόνια κρατά το ίδιο χαρτοφυλάκιο. Όχι άδικα, τη βλέπω να χαμογελά. Καθώς, όπως είπε και η ίδια, αυτός είναι ο 300ος νέος χώρος τον οποίο παραδίδουμε στο κοινό από το 2019. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή έχω συμμετάσχει εκ των πραγμάτων σε πολλές τέτοιες τελετές εγγενείων, σπανίως έχω δει την Υπουργό Πολιτισμού τόσο συγκινημένη όσο την είδα σήμερα. Και δικαίως. Και να πούμε ακόμα ότι ως το τέλος του έτους έχουμε ακόμα 8 μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, τους οποίους θα εγκαινιάσουμε. Και εδώ δεν μιλούμε μόνο για μουσεία, μιλάμε συνολικά για έργα υποδομής παραπάνω από 900 σε όλη την επικράτεια, με προϋπολογισμό άνω του 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και θέλω να θυμίσω ότι τα σημαντικά έργα υποδομής τα οποία αναφέρθηκε υπουργός χρηματοδοτήθηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι το ίδιο Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε για τη χώρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν ερωτόμαστε πού πήγαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, θα μπορείτε να τους παραπέμπετε και εδώ σε αυτόν τον μοναδική σημασίας αρχαιολογικό χώρο. Και βέβαια...
4: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή απόθεσης έργων προστασίας του Μιστρά.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Στην αξιωματική αντιπολίτευση ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα που εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και διεύρυνσής του, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απευθύνει κάλεσμα συστράτευσης, σημειώνοντας ότι το κόμμα έχει πρόγραμμα για να κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Θα πάμε αμέσως στην Λίνα Μπεθάνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λίνα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Θάνο. 29 νέα πρόσωπα συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ. Ανακοινώθηκαν από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστα Σκανδαλίδη. Είναι πανεπιστημιακοί, πρόσωπα από την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώην βουλευτές από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, από το Ποτάμι, το Μέρα 25, αλλά και ο πρέσβης επιτιμή Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών Αθηνών Βασίλης Χατζιακόβου. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία που βιώνει, όπως είπε, τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα, την υποβάθμιση του κράτους δικαίου. Κάλεσε τους πολίτες να συμπαραταχθούν με το ΠΑΣΟΚ, που με το πρόγραμμά του μπορεί να κάνει καλύτερη την ζωή τους, να πούν όχι, όπως είπε, στην αποχή, την ψηφοδιαμαρτυρίας και να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή με σταθερότητα.
4: Λίνα, να σας ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
9: Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών, με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων, με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς, που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
4: Εν τω μεταξύ, μένεται η αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ. Επίθεση στην Χαριλάου Τρικούπη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή τη διαρροή των όσων είπε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών. Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική χωρίς προηγούμενο.
10: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα. Και το ΠΑΣΟΚ δεν έμεινε μόνο στην επίσημη ενημέρωση την οποία έστειλε με τα σημεία, άτυπη την ονόμασε, αλλά είναι στο γραφείο τύπου του κόμματος, όπου έβαλε τα σημεία της τοποθέτησης του Προέδρου του από μια απόρρητη συνεδρίαση. Σε αυτό το οποίο έχει στο site του έκανε επίκληση μέρους όσων είπε κατά το ΠΑΣΟΚ ο διοικητής της ΕΥΠ και δεν έμειναν εκεί. Στη συνέχεια σε μια σειρά από δημοσιογράφους έστειλαν οι ίδιοι διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από αυτήν την απόρρητη συνεδρίαση.
4: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε ότι ο διοικητής της ΕΥΠ γκρέμισε το αφήγημα ψεύδους της κυβέρνησης των τελευταίων 4 ετών, που εγκαλούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δήθεν δεν πήγαινε να ενημερωθεί προφορικά από την ΕΥΠ και ο διοικητής της παραδέχτηκε πως δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης για να τον ενημερώσει. Και καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς ότι είναι αστείο να εμφανίζονται ως θεσμικοί και ευαίσθητοι για διαρροή που δεν αφορούσε σε καμία απόρρητη πληροφορία του κράτους, εκείνοι που δεν νοιάζονται αν διέρευσαν κρατικά μυστικά από τις παρακολουθήσεις του Predator και έκαναν σουρωτήρι την εθνική ασφάλεια, ακούγοντας το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και τις ένοπλες δυνάμεις. Στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ θα περάσουμε τώρα. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Η πρόταση αφορά στους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, με το πολιτικό κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο και τη συνεδρίαση να εξελίσσεται σε έντονο κοινοβουλευτικό 48ωρο που θα καταλήξει σε μυστική ψηφοφορία. Κλίμα και σημεία από τις τοποθετήσεις θα μας δώσει ο Νίκος Τσιμπίδας. Νίκο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Βάνο. Όπως είπε και εσύ, ένα 48ωρο γεμάτο ένταση και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Το πρώτο 24ωρο σχεδόν έχει φύγει και ήδη έχουμε επιβεβαιωθεί στο αυτό που λέμε, δηλαδή στην ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης η οποία λαμβάνει η χώρα από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής. Θέμα οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους κύριους Λιβανό και Αραμπατζή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο έχουμε το θέμα της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Άλλο ματς σε εισαγωγικά αυτό, αλλά ήδη σήμερα έχουμε δει τα τρέιλερ αυτού που πρόκειται να παιχτεί αύριο, μιας και κυρίως οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών έχουν αναλωθεί στο θέμα των υποκλοπών. Επί αυτού του ζητήματος είχαμε νωρίτερα και σφοδρή αντιπαράθεση, κόντρα θα λέγαμε, του κ. Ανδρουλάκη με τον κύριο Φλωρίδη. Ο κ. Ανδρουλάκης πολύ, έτσι, με πολύ ψηλούς τόνους, πολύ σκληρός στην κριτική του, έκανε ούκο λίγες φορές λόγο για παρακράτος, έκανε λόγο για ένα κόμμα, όπως είπε και εσύ, με εξουσία, στο οποίο εκπορεύεται απευθείας από το Μέγαρο Μαξίμου και χρησιμοποιεί τις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες πρακτικές για να μην χάσει την εξουσία. Δεν έχετε αρχές, είπε, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν όριο. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι επικίνδυνη και θα πρέπει να φύγουν. Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι δεν αφορά ένα ζήτημα συγκεκριμένο, αλλά μια ολόκληρη νοοτροπία με παράνομες πληρωμές, κακοδιαχείριση, και δείχνει ότι υπήρχε μια γαλάζια συμμορία. Αντιλαμβάνεσαι από τις εκφράσεις που έχουμε πει ήδη του κ. Ανδρουλάκη ότι η τόνη ήταν πάρα πολύ ψηλή.
4: Νίκο, να βάλουμε μια τελεία, να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και συνεχίζουμε μετά.
12: 3,5 χρόνια λάσπη, απαξίωση, υπονοούμενα, προσωπικές επιθέσεις. Γιατί?
13: γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτο σας. Θέλω να απευθυνθώ προσωπικά και στον πρόεδρο της Βουλής, που είχε το θράσος να κάνει αυτή την ανακοίνωση. Απειλεί την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από το στόμα του διοικητή της ΕΕΠ, αλλά δεν την απειλεί ο δημόσιος εκβιασμός του κύριου Ντίλιαν.
14: Οι συζητήσεις στην Επιτροπή Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
15: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
14: Είναι απόρριτες.
15: Παρακαλώ, αφήστε τον Υπουργό να μιλήσει, σας παρακαλώ.
14: Αυτή η διάταξη, η οποία παραβιάστηκε χθες από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, δημιουργεί πρωτίστως και κυρίως τεράστιο πολιτικό πρόβλημα.
13: Πώς λοιπόν απειλείται από αυτό το διάλογο η εθνική ασφάλεια? Η ασφάλεια του κυρίου Μητσοτάκη και του παρακράτους της Νέας Δημοκρατίας απειλείται, κύριε Φλωρίδη.
14: Όταν λοιπόν έτσι εκδόλου παραβιάζουμε τον νόμο, τότε είναι προφανές ότι το κράτος δικαίου υφίσταται ένα πλήγμα.
4: Λοιπόν, σφοδρή αντιπαράθεση, υψηλή τόνη και... ναι, το ακούσαμε, αλλά και με, και με την κυρία Κωνσταντοπούλου είχαμε αντιμαχία, σκληρή αντιμαχία με τον Γιώργο Φλωρίδη. Θες να το προλογίσεις αυτό το απόσπασμα ή να το ακούσουμε?
16: Ακόμα, κυρία Κωνσταντοπούλου, να το ακούσουμε φυσικά. Να πω εγώ ότι παρότι όσο ακούσαμε και παρότι που έχει κάνει τρεις παρεμβάσεις η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως λέγεται, ακόμα η κεντρική της κυρία ομιλία της δεν έχει γίνει σε ολομέλεια, οπότε αναμένουμε και αυτή, αλλά θα ακούσουμε και το ηχητικό βεβαίως.
17: Εγώ έκανα δημόσιες δηλώσεις για όσα έγιναν εχθές στην Επιτροπή, που είναι άκρος αποκαλυπτικά, που δεν είναι απόρριτα, γιατί και ο διοικητής της ΕΕΠ ουδέν απόρριτο επικαλέστηκε, αλλά αντίθετα αποκάλυψε ποιο παρακράτος είστε.
14: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστής ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Λοιπόν, έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκια.
4: Υποθέτω ότι λέει η Νίκο το ξύπνα Βασίλη.
16: Ναι, αυτό είναι, έχει φτάσει ως εκεί τώρα για την παράθεση, γιατί λαμβάνεσαι.
4: Ποιος κέρδισε το λαχί όμως?
16: Έχει δίκιο. Τα ηχητικά είναι χαρακτηριστικά της έντασης και το πώς ο πολιτικός διάλογος μερικές φορές φτάνει σε αυτό το σημείο να έτσι αναφέρονται και ελληνικές κωμωδίες του παρελθόντος με σαφείς αναφορές επί το χαρακτήρα του στιγμή την ταινία.
4: Και υπαινιγμούς. Δεν είναι μόνο οι αναφορές, είναι οι υπαινιγμοί. Έτσι,
16: ναι, όποιος θυμάται την ταινία Ξύπνα Βασίλη μπορεί να καταλάβει το πλαίσιο στο οποίο έγινε την παράθεση. Ήδη ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη σε πολύ δευτερόλεπτα να αναφέρεται δύο φορές σε παρακράτος, οπότε καταλαβαίνεις τι επικράτησε με τον κύριο Φλωρίδη. Τώρα και οι υπόλοιποι αρχηγοί, για να κλείσουμε έτσι, να στοιχειολογήσουμε μερικά κυρία σημεία, αναφέρθηκαν σε όλα τα ζητήματα και στις υποκλοπές και στον ΟΠΕΓΕΠΕ. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε νωρίτερα από το πρωί, ήταν ο πρώτος αρχηγός που ξεκίνησε τον κύκλο των ομιλιών των αρχηγών, είπε ότι σήμερα επιστρέφεται στον δρόμο της συγκάλυψης και αυτό φέρνει φαρδιά πλατιά την υπογραφή σας, τον υπουργό σας, τον βουλευτό σας και του κομματικού σας μηχανισμού που συμμετείχε σε αυτή την κλοπή χρημάτων βιοπαλλεστών αγροτών. Μπορείτε, είπε, να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές και εξαστικές θέλετε, αλλά τη μοίρα δεν θα την γλιτώσετε, δηλαδή η επόμενη μέρα να μην σας βρει στην κυβέρνηση και θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό, είπε. Ο κύριος Βελόπουλος και αυτός ήταν επικριτικός, είπε ότι η ιστορία του ΠΚΠ είναι πολύ βαθιά και πάει πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία παθογενειών διαφθοράς και διασπάσεις δημοσίου χρήματος. Έφτασε, είπε, ο κόμπος στο χτένι. Ο κύριος, ο κύριος Φάμελος, και αυτός πολύ επικριτικός και αυτός με εκτενείς αναφορές στο θέμα των υποκλοπών, είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη, μια κρίση υποβάθμισης και επίθεσης στη δημοκρατία. Υπάρχουν σοβαρά δικήματα που έχουν διαπραχθεί και έκανε αναφορές σε σειρά σκανδάλων, όπως είπε, τα οποία βαραίνουν την κυβέρνηση, από το έγκλημα των τεμπών, όπως είπε, μέχρι τη συγκάλυψη της υποκλοπές, συγκάλυψη των ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ποιος, είπε ο κ. Φάμελος, ποιος ξέρει ακόμα πόσα σκάνδαλα έχει συγκαλύψει αυτή η κυβέρνηση. Να πούμε και δύο φράσεις έτσι, λίγο να αναφερθούμε και στον κύριο Λιβανό και στον κύριο Ραμπατζή. Γι' αυτό εξάλλου γίνανε σήμερα οι προτάσεις για θέση προανακριτικής. Ο κύριος Λιβανός είπε ότι, όπως πάντοτε, είπε, στέκομαι εδώ μπροστά σας με σεβασμό προκειμένου να σας εξηγήσω και σας λέω ότι θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος η απόφαση. αποδοχή των προτάσεων για σύνδεση προανακριτικής επιτροπής στο πρόσωπό μου. Δεν αποφεύγω, είπε, το έλεγχο. Το αντίθετο, έχω ήδη καταθέσει την εξαστική, έχω δώσει εξηγήσεις και είμαι διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία. Και η κυρία Αραμπατζή, στο ίδιο μήκος κύματος, και αυτή υπερασπίστηκε το εαυτού της, είπε ότι δεν υπάρχει κατηγορία η οποία να τη βαραίνει και ήμουν, είπε, σίγουρα την πρώτη στιγμή για την αθωότητά του, για την αθωότητά μου, και αυτό κέρδισε τον εαυτό μου στη διάθεση της Βουλής και της εξαστικής. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ.
4: Νίκο, τι ώρα είναι η ψηφοφορία, για να γνωρίζουμε, αν και η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει ούτως ή άλλως την πρόταση.
16: Ακριβώς, 8, οπότε χωρίς εκπλήξεις οι πρότασεις θα απορριφθούν από την
4: Σε ευχαριστούμε, Νίκο Τσιμπίδα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, να απορρίψει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, κάλεσε το Σώμα από το Βήμα της Βουλής ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη, ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Κελέτσης.
18: Από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προκύπτει καμία ζημία στην περιουσία ή οδήποτε κοινωνικού ή κρατικού φορέα. Σας καλώ λοιπόν, με όσες δυνάμεις έχω, να απορρίψετε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Καλό και τα τρία αυτά κόμματα και τους εκπροσώπους τους, έστω και την ίστατη ώρα, να αποσύρουν αυτά τα κατηγορητήρια εναντίον μου. Και σας καλώ να το κάνετε αυτό, γιατί έτσι είναι ο μόνος τρόπος να αναγνωρίσετε τελικά, αν σας πείθω, ότι εγώ ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
19: Ακούσατε τίποτα συγκεκριμένο από τους δύο εισηγητές που να αφορούν στοιχεία που να στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα που διέπραξαν οι δύο αυτοί, ο Υπουργός και η Υφυπουργός? Είναι ανάγκη το άρθρο 86 να αναθεωρηθεί. Και αναρωτιέμαι, με αυτά τα στοιχεία μπορεί να στοιχειοθετηθεί ποινική δίωξη? Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Ευχαριστώ.
4: Η πλειοψηφία δεν θα μπορούσε σήμερα να λειτουργήσει θεσμικά, υποστήριξε από το Βήμα της Βουλής η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Για συνειδητή επιλογή να σφραγίσει κάθε γαλάζιο σκάνδαλο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
20: Με την καταψήφιση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει με συνέπεια την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πλειοψηφία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα μπορούσε φυσικά σήμερα να λειτουργήσει θεσμικά. Δεν μπορεί να διαγράψει την βαριά και απαράγραπτη πολιτική της ευθύνη.
21: Αν και σήμερα αρνηθείτε την έρευνα, θα έχετε εσείς υποπέσει από τη συμπολίτευση στο έγκλημα της συγκάλυψης. Επιλέγετε συνειδητά να μην επιτρέψετε τον έλεγχο. Επιλέγετε συνειδητά να σφραγίσετε κάθε γαλάζιο σκάνδαλο. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα κουκούλωμα, καμία συγκάλυψη.
4: Πειρά εξαπέλυσαν κατά της κυβέρνησης οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΚΚΕ και της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Κουτσούμπας και Πέτη Πέρκα.
22: Τους υπουργούς σας ξέρετε να τους αμνηστεύετε, απορρίπτοντας τα αιτήματα για προανακριτική, τους βιοπαλαιστές αγρότες που είναι και τα πραγματικά θύματα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους τιμωρείτε.
23: Ο αγροτικός κόσμος δοκιμάζεται καθημερινά, δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι τα εκατομμύρια που λείπουν από τους παραγωγούς κατευθύνονται μέσω εγκληματικής συμμορίας προς άγραν ψήφων στους φραπέδες και στους κασάπηδες.
4: Σφοδρές ήταν και οι αντιδράσεις από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, η βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη και η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζόρτζια Κεφαλά.
24: Την ακέραια ευθύνη πολιτική την έχει το Μέγαρο Μαξίμου με βάση το επιτελικό κράτος. Είτε λόγω ανικανότητος δεν τιθάσευσε τους βουλευτές υπουργούς να δώσουν λύση, είτε δεν ήθελε για να γίνει γαλάζια η Κρήτη, λέει, πιάτσα έξω.
25: Ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, εάν είναι αθώοι και αν δεν έχουν να κρύψουν κάτι, θα έπρεπε οι ίδιοι πρώτα να ζητήσουν τη σύσταση της Επιτροπής.
26: Παρακρατικό, προφανώς, σύστημα παράνομων παρεμβάσεων στο εσωτερικό του οργανισμού πληρωμών. Ένα σύστημα που μετέτρεψε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε προσωπικό ψηφοθυρικό φέουδο.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς να μεταφερθούμε. Κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ληφθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, όπου θα συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος με την κρίση να κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα. Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στη Νέα Αριστερά με νέες αποχωρήσεις εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Φασουλάς είναι εδώ στο στούντιο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Θάνο.
4: Είδα μια φανέλα της Μπαρτσελόνα με το νούμερο 26. Είναι η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα που μας ενημερώνει ότι όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα. Υποθέτω ότι ταυτίζει την ομάδα του με την Μπαρτσελόνα, η οποία και φέτος πήρε το πρωτάθλημα της Ισπανίας.
1: Αναφυσβήτητα μια καλή ομάδα, παίζει καλό ποδόσφαιρο η Μπαρτσελόνα. Mm-hmm. Λοιπόν,
4: 2-0 τη Ρεάλ.
1: 2-0 τη Ρεάλ, και έτσι λοιπόν κατέχει και τυπικά το τίτλο στην Ισπανία. Σε ένα από τα καλύτερα, έχει το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Mm-hmm. Θα σου πω όμως το εξής. Δεν ανέβασε στοιχεία τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Οι πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να είναι και τα χρώματα του νέου κόμματος.
4: Πάμε για είδηση τώρα.
1: Λοιπόν, γι' αυτό ήρθα εδώ, για να σου δώσω ειδήσεις.
4: Πάμε για είδηση.
1: Δεν το είπαμε νωρίτερα ότι θα έρθουμε
4: να
1: δώσουμε ειδήσεις.
4: Είναι αυτό το μπορντό μπλε.
1: Ναι, κάτι τέτοιο δηλαδή. Γιατί αυτό φανερώνει δηλαδή. Εξάλλου, το συνηθίζω, Αλέξη Τσίπρας, όταν να κάνει μια κίνηση, στέλνει μηνύματα μέσα, και στο παρελθόν το θυμάμαι αυτό, μέσα από κινήσεις, μέσα από αναρτήσεις, από φωτογραφίες, από βιντεάκια, ξέρω εγώ, προετοιμάζει το κλίμα, προετοιμάζει το έδαφος.
4: Άρα εμείς σταθήκαμε στο 26. Εσύ στέκεσαι και στα χρώματα που έχει,
1: ναι,
4: η φανέλα.
1: Μην με ρωτήσεις μόνο για το όνομα. Για το όνομα θα σου πω το εξής. Επειδή έχω ρωτήσει και έχω ξαναρωτήσει κόσμο και κοσμάκι, ναι, τουλάχιστον να μου περιγράψουν τι ακριβώς περιλαμβάνει το όνομα, εγώ θα σε παραπέμψω στο, και τους ακροατές βέβαια, στο μανιφέστο. Όταν τότε στη δημοσιότητα υπήρχαν διάφοροι τίτλοι εκεί στην αρχή του μανιφέστο. Το θυμάσαι? Κυβερνός αριστερά, νέα εποχή.
4: Ναι. Το νέα εποχή είναι τίτλος από εφημερίδα. Το κυβερνός αριστερά το έχει πρωτοποιεί, αν δεν κάνω λάθος, ο Κώστας Σκανδαλίδης εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι, εγώ τα λέω όλα αυτά διότι μέσα από αυτά ενδεχομένως να προκύψει το όνομα, το οποίο για την ώρα δεν έχει διαρρεύσει τίποτα, σε πληροφορώ. Ναι. Είναι λογικό εξάλλου, διότι πρέπει να κρατήσουν και μια έκπληξη από την δική τους την πλευρά. Αν τα πούν όλα τώρα, τι θα πάνε στο Θησίο να μας πούν στις 26 του
4: και
1: μήνα.
4: Και ποιοι θα πάνε να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Καλή ερώτηση. Μαθαίνω καταρχάς ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την επαρχία, όπου επικοινωνούν με την Αμαλίας και τους λένε ότι θα έρθουν στην εκδήλωση από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εκτιμούν ότι στις 26 το βράδυ στον πεζόδρομο σε Θησίο θα έχουν πολύ κόσμο. Mm-hmm. Θα πάει πολύ απλός κόσμος. Δεν θα πάνε όμως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημα. Ναι. Δεν θα πάνε οι βουλευτές γιατί το θέλουν, ή έχει επιβάλει απαγορευτικό Αλέξης Τσίπρας?
1: Όχι, εγώ μίλησα με 2-3 στελέχη πρώτης γραμμής και από ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάρει μέρος στις προηγούμενες εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και μου λένε όχι, δεν θα πάμε, διότι δεν θα με τον φέρουμε σε δύσκολη θέση, διότι είναι ένα καινούριο κόμμα τώρα. Mm-hmm. Δεν είναι μια εκδήλωση όπου παρουσιάζεται ένα βιβλίο ή όπου πάμε να συζητήσουμε για το μέλλον της κεντροαριστεράς. Λοιπόν,
4: έχει ένα πολιτικό, έτσι, είναι πολιτικά παράδοξο αυτό, δηλαδή να είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά να έχεις παρουσία στην ανακοίνωση ενός νέου κόμματος.
1: Είναι παράδοξο, διότι πλέον έχεις να κάνεις με ένα καινούριο κόμμα, και από τη στιγμή που έχεις να κάνεις με ένα καινούριο κόμμα και είσαι ανήκεις σε ένα άλλο κόμμα, δεν είναι πρέπον και πολιτικός πολιτισμός αυτός, προκειμένου να πάει να παραστείς εκεί, εκτός και αν είσαι τόσο τολμηρός και φλερτάρεις με μια διαγραφή ή τέλος πάντων με μια επίπληξη.
4: Καλά,
1: από την
4: δεν
1: πλευρά.
4: Νομίζω ότι θα υπάρξει διαγραφή αν κάποιος βρεθεί.
1: Λέμε τώρα.
4: Θέλω να σε ρωτήσω τώρα σε σχέση με αυτό που φαίνεται ότι ετοιμάζουν για την γιορτή της 26ης. Ναι. Είναι όντως αλήθεια ότι ο κύριος Κραουνάκης γράφει τραγούδια για τον
1: Ρουνά?
4: Το έχει γράψει. Ναι. Για τα εγγένεια
1: του
4: νέου κόμματος.
1: Έτοιμο είναι το τραγούδι του Κραουνάκη. Ας με επιτραπεί να το χαρακτηρίσουμε τον ύμνο του κόμματος.
4: Μάλιστα.
1: Ναι.
4: Τώρα, ναι, δύο ερωτήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, και αν η απάντηση είναι ναι, ποιος θα έχει τα κλειδιά?
1: Τα κλειδιά θα παραμείνουν εκεί που είναι. Δεν αλλάζουν χέρια. Έχω να σου πω το εξής, ότι στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία έχει κλειδώσει για τις 6 του Ιούνιου, mm-hmm, δεν θα είναι μια Κεντρική Επιτροπή η οποία θα συγκεντρωθούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος, και θα αρχίσουν να καταθέτουν, μάλλον να αντιπαρατίθεται και να τσακώνονται και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα και προχωράμε παρακάτω.
4: Αλλά,
1: λοιπόν, εκτιμώ ότι η κεντρική αυτή επιτροπή, αν αναλογιστεί κανείς το πόσες ιστορικές κεντρικές επιτροπές έχουμε ζήσει και έχω ζήσει μέσα από το ρεπορτάζ, αυτή όντως ο όρος ιστορικότητα αποκτά μια ιδιότερη βαρύτητα. Και γιατί? Θα πάρθουν αποφάσεις, στο λέω και το καταθέτω εδώ, θα πάρθουν αποφάσεις, επαναλαμβάνω, για το μέλλον του κόμματος.
4: Ναι, βέβαια τα χρώματα από ό,τι βλέπω τώρα, γιατί άνοιξα το κινητό,
1: το βλέπω,
4: έχει και κίτρινο πορτοκαλί.
1: Μπαρσελόνα.
4: Εδώ δεν βλέπεις.
1: Ναι. Όχι, μήπως είναι διαφημιστικό χορηγός.
4: Όχι.
1: Εντάξει, δεν θα βάλουμε το έτο.
4: Λοιπόν, αυτό το δεύτερο που.
1: Εγώ μιλάω για τα χρώματα κυρίαρχα.
4: Τα κυρίαρχα είναι αυτό το μπλε και το. Ας το πούμε μπορντό, δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγεται.
1: Μπορντοκόκκινο, κάτι περίεργο.
4: Μπορντοκόκκινο, οκ. Okay. Υπάρχει αφετηρία για τον Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι το βάζουν τον πύχη στο 18% του 23. Είναι λάθος, δηλαδή μετράνε λάθος αυτοί που το κάνουν.
1: Θα σου πω κάτι. Ιστορικά. Τα καινούργια κόμματα στην, το κάθε καινούργιο κόμμα στην Ελλάδα που διεκδικεί εξουσία, λοιπόν, το ποσοστό το οποίο θα πρέπει να λάβει και να θεωρείται επιτυχία είναι καταρχάς το 13%. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ήταν αυτό το ποσοστό που έλαβε το 1974 το Πασόκ του Ανδρέου Παπανδρέου στις πρώτες εκλογές που έλαβε μέρος. Mm-hmm. Κάτω από 13% για ένα καινούριο κόμμα το οποίο θέλει να εμφανίζεται ως εναλλακτικό, ως κόμμα της, κυβερνητικό, θεωρείται επιτυχία. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις το ποιος είναι ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ τουλάχιστον όπως τον εισπράττω και του κόμματος που θέλει να φτιάξει, έτσι όπως τον εισπράττω μέσα από το ρεπορτάζ, είναι ένας και μοναδικός. Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται όχι για να είναι δεύτερος ή τρίτος. Μπορεί σε πρώτη φάση να είναι δεύτερος. Αλλά έρχεται για να διεκδικήσει την κυβέρνηση και τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό εισπράττω εγώ μέσα από το ρεπορτάζ.
4: Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ και για την
1: να
4: είδηση.
1: Μια κουβέντα, με συγχωρείς. Έχω άλλη μια είδηση. Να αφήσουμε.
4: Να κλείσουμε.
1: Νέα αριστερά.
4: Νέα αριστερά.
1: Νέα αριστερά. Ήταν, δεν ξέρω, ήταν να ανεξαρτοποιηθούν αύριο 5. Αλλά το σκέφτονται. Και ενδεχομένως, αν δεν το κάνουν αύριο, να γίνει μέσα στην άλλη εβδομάδα. Συνεδριάζονται με τον κύριο Κοκκινίδη.
4: Αλλά θα γίνει.
1: Θα γίνει.
4: Δεν υπάρχουν άλλες σκέψεις.
1: Πάμε για 5 ανεξαρτητοποιήσεις.
4: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: εγώ
4: για την ανάλυση σου και για την είδηση που μας έδωσε σε σχέση με τα χρώματα. Και εμείς μένουμε στα πολιτικά δρόμενα, καθώς σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, του νέου κινήματος, όπως το ονομάζει η ίδια, στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Στην πλατεία Αριστοτέλους έχουν τοποθετηθεί και γιγαντοοθόνες. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο μου. Να πούμε ότι πριν από κυριολεκτικά 4 λεπτά ξεκίνησε η σημερινή εκδήλωση στο Ολύμπιον για τα τεκτενόμενα, και θα στα πω στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Για την παρουσίαση λοιπόν της θητευτικής διακήρυξης του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Την εκδήλωση άνοιξε ο Θανάσης Αυγερινός, mm-hmm. Ο οποίος ξεκίνησε με ένα λογοπαίγνιο φορώντας μία μπλούζα του Ντοστογεύσκη και λέγοντας πως ο μεγάλος αυτός συγγραφέας το 1866 έγραψε το Έγκλημα και Τιμωρία, mm-hmm. Και στην αποστροφή του λόγου του να προσθέσει ότι αυτοί που εγκλημάτισαν να ξέρουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες, όποιος εγκληματεί πρέπει να τιμωρείται. Έκανε επίσης λόγο για μια ιστορική πολιτική βραδιά, η οποία θα ανοίξει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Πριν λίγο παρουσιάστηκε στο βίντεο wall του θεάτρου ένα βίντεο από το 2012 με την γνωστή Ελληνίδα ηθοποιό Κατρίνα Μουτσάτσου.
4: Είναι αυτή τη στιγμή τώρα στο θέατρο.
2: Αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε live.
4: Ο κύριος Θανάσης Αυγερινός και η κυρία είναι και Κατρίνα Μουτσάτσου μαζί.
2: Βεβαίως.
4: Να μας πεις λίγο για το όνομα. Το δώσαμε ήδη στους τίτλους. Αν θέλεις μπορούμε να το
2: Ανεξάρτητο κίνημα
4: ξανά.
2: Πολιτών λοιπόν. Με είχαν ρωτήσει και το μεσημέρι αν ήταν ελπίδα ή κάτι τέτοιο. Έλεγα ότι θα είναι κάτι πιο θεσμικό. Ανεξάρτητο
4: είναι ελπίδα
2: κίνημα
4: για τη δημοκρατία και ανεξάρτητο κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού. Υπάρχει και το ελπίδα από ό,τι βλέπω.
2: Δεν νομίζω ότι όλο αυτό θα αποτελέσει το όνομα του κόμματος. Αυτό ήταν γραμμένο στα καρτελάκια και μάλλον από εκεί είδαμε όλοι ποιο θα είναι το όνομα.
4: Άρα θα μείνουμε στο ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
2: Θα μείνουμε σε αυτό. Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Λοιπόν, και αυτό το πρόδωσαν τα καρτελάκια που φορούσαν τα στελέχη. Προηγουμένως θέλω να πω ότι το θέατρο Ολύμπιον είναι κατάμεστο και ήταν κατάμεστο από τις 6 ώρα. Βεβαίως δεν πρόκειται για ένα μεγάλο θέατρο όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά πραγματικά βρίσκονται και εκατοντάδες κόσμου έξω από αυτό. Μάλιστα δημιουργήθηκε και μία μικροένταση πριν από λίγο όταν υπεύθυνοι της εκδήλωσης δεν άφηναν τον κόσμο να μπει μέσα, καθώς ο χώρος βεβαίως ήταν ήδη πλήρης, δίνοντας την εξήγηση στους συγκεντρωμένους ότι έχει υπολογιστεί παρουσία μόνο καθήμενων και όχι ορθίων, με το πλήθος να αντιδρά, ζητώντας να ανοίξουν οι πόρτες. Και όπως βλέπουμε και από την εκδήλωση, είναι όλοι καθήμενοι τουλάχιστον μέσα στο Ολύμπιο. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι περιμέναμε το στενό συνεργάτη της κυρίας Καρεσκιανού, τον κύριο Αυγερινό, να αναλαμβάνει την επικοινωνία του κόμματος. Έχουμε την πληροφορία όμως ότι προσωρινή εκπρόσωπος επικοινωνίας είναι η καταγόμενη από τα Τρίκαλα Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, οικονομολόγος και σύμβολος επικοινωνίας. Αυτή την ώρα μιλά η κυρία Μουτσάτσου για τα τεκτενόμενα του 2012 και την εποχή των μνημονίων. Και βέβαια σε λίγο θα ανέβει και στο βήμα η κυρία Καρεσκιανού, προκειμένου να πάρουμε και μια γεύση από την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος.
4: Άρα να μείνουμε λίγο σε αυτά που είπες, ότι το κόμμα της κυρίας Καρεσκιανού λέγεται Ανεξάρτητο Κίνημα, πολιτών. Ο χώρος των Ολύμπιων έχει 400 καθίσματα και είναι όλα γεμάτα. Υπάρχει κόσμος έξω που περιμένει. Θα ήθελε να μπει στο Ολύμπιον, αλλά
2: δυστυχώς δεν τους επιτρέπεται. Υπάρχει ένα τεράστιο βίντεο wall απ' έξω που παρακολουθούν την εκδήλωση μέσα. Έχει και ενδιαφέρον εδώ, και θέλω να σου το πω, το είπα και το πρωί στο ρεπορτάζ, ότι η κυρία Καρεσκιανού είναι λίγο υποψιασμένη για τα τεκτενόμενα γενικότερα. Σαν έρθισή της,
4: και φοβάται
2: λοιπόν
4: πέμπτη φάλαγγα από ό,τι κατάλαβα, γιατί σε άκουσα το μεσημέρι.
2: Σαν έρθισή της λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άφησε αιχμές γενικότερα για το νέο εγχείρημα, σε όλους λέει τη λιδωρούν και που προσπάθησαν να θέσουν προσκόμματα στη δημιουργία του νέου κόμματος. Είπε συγκεκριμένα όμως ότι κανένας μας δεν θα μας σταματήσει για να δημιουργήσουμε και για να φτάσουμε στον αγώνα για δικαιοσύνη.
4: Ευγενία.
2: Παράλληλα είπε και κάτι άλλο που έχει τη σημασία του, πως γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να μαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Είναι καθόλου προετοιμασμένοι από τις
4: και υποψιασμένοι, όπως πολύ σωστά είπες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα πάμε στην Κρήτη, σε νέα υπόθεση, σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 19 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αρχές έφτασαν να εξαρθρώσουν κύκλωμα ναρκωτικών, συγκεκριμένα διακίνησης κοκαίνης, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από τον Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Οι 19 συλληφθέντες κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, όπου βρίσκεται ο Γιώργος Λαμπράκης και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου.
4: Είναι μια νέα υπόθεση αυτή, έτσι.
3: Είναι μια νέα υπόθεση στο πλαίσιο όμως των εκτεταμένων ερευνών που πραγματοποιεί τους τελευταίους μήνες η ελληνική αστυνομία, με μια έρευνα που έχει ενταθεί μετά το μαγελιό των Βοριζίων και τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για τις οικογένειες της Κρήτης που λιμένονται την κρητική ενδοχώρα. Σήμερα λοιπόν είχαμε μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις που έχουμε δει στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα, σε τρεις νομούς, ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε περίπου 22 σπίτια και επιμηνιοστάθεια. Προφανώς ο λόγος που έγινε νωρίς το πρωί συντονισμένη επιχείρηση ήταν για να μην υπάρχει χρόνος να ειδοποιήσουν τα μέλη των εγκληματικών ομάδων, να εξαφανίσουν στοιχεία και να διαφύγει κάποιος από τους εμπλεκόμενους. Να σας πω ότι η τελευταία σύλληψη έγινε το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου, έξω από ένα τραπεζικό κατάστημα, του 43χρονου συζύγου της 35χρονης γυναίκας, που είχε συλληφθεί νωρίς το πρωί στα Ζωνιανά, στο σπίτι της οικογένειας, εκεί όπου έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Και παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, έγινε αντιληπτή η παρουσία των αστυνομικών από συγγενείς και κατοίκους του χωριού, και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν στιγμές έντασης με πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών από κατοίκους που αντέδρασαν όταν τους αντιλήφθησαν. Ο σύζυγος λοιπόν, ο 43χρονος, συνελήφθη σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου την ώρα που σύμφωνα με πληροφορίες επιχειρούσε να κάνει ανάληψη από ATM. Ήταν και συγγενικά του πρόσωπα μαζί, τα οποία επίσης αντέδρασαν στην παρουσία των ανδρών της ασφάλειας, οι οποίοι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν εντός στο αστυνομικό μέγαρο. Τώρα, αύριο, αναμένονται οι απολογίες τους. Υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει αυτό εδώ, όπως είχαμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις, να έρθουν δηλαδή οι εισαγγελικοί ανακριτή λειτουργία εδώ. Αλλά η συντηρητή να γίνει αυτό εδώ, όπως είχαμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις, να έρθουν δηλαδή οι εισαγγελικοί ανακριτή λειτουργία εδώ. Αλλά η συντηρητή.

0: προγραμματιστούν οι απολογίες τους για τη Δευτέρα με Τρίτη. Ωραία. Αν χωριστούν σε γκρουπ ομάδες, θα το δούμε αυτό αύριο.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και εμείς να μείνουμε στην Κρήτη για την άλλη υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που είχαν στήσει Θείος και Ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια. Γνώριμοι των αρχών με βαρύ ποινικό παρελθόν, εμπλέκονται σε εκβιασμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τουλάχιστον 40 είναι οι καταγγελίες πολιτών σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι θα απολογηθούν αύριο. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, υπήρχαν δεκάδες καταγγελίες σε βάρος των μελών της οικογενειακής μαφίας στην Κρήτη. Ωστόσο, οι παθόντες δεν υπέβαλαν μηνύσεις. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα υπήρχε και έγγραφο πριν από περίπου 4 χρόνια, στο οποίο, το οποίο υπέγραφαν 107 άνθρωποι και έχουν να κάνουν με τις ζημιές που είχαν υποστεί και τις πιέσεις και τους εκβιασμούς που είχαν υποστεί από τα φερόμενα μέρη της εγκληματικής οργάνωσης. Εν τέλει αυτοί οι 107 μειώθηκαν σε έναν αριθμό 40, που σημαίνει ότι επικρατούσε ένα κλίμα τρομοκρατίας στην περιοχή, το οποίο το είχαν επιβάλει οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει θα απολογηθούν αύριο το μεσημέρι στην εισαγγελία Ρεθύμνου και στη μεγάλη δικογραφία που συνεχώς ενισχύεται. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκφοβισμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών. Εκείνο που μπορούμε να πούμε σαν μια τελευταία ενημέρωση, και ενώ θυμίζω ότι οι τρεις συλληφθέντες είναι και οι τρεις συγγενείς, δηλαδή ένας θείος 43 ετών και τα ανήψια του 44 και 39 ετών, δηλαδή όλη τη ίδια οικογένεια, και με εμπλεκόμενους ενδεχομένως και άλλα μέλη της οικογένειας. Και σήμερα λοιπόν με νεότερες πληροφορίες αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες που τους βαραίνουν και να ισχυριστούν ότι πρόκειται για σκευωρία των κατοίκων της περιοχής η όλη υπόθεση, και πιο συγκεκριμένα η πλευρά των κατηγορουμένων θα υποστηρίξει, και οι συνηγοροί τους φυσικά, ότι όλο το ζήτημα που έχει ανακοινηθεί αποτελεί μια υποκινούμενη ενέργεια κατοίκων που για δικούς τους λόγους θέλουν να διώξουν την οικογένεια από την περιοχή. Ήδης μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν, Θάνο, ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων θα τηρήσουν κοινή γραμμή στην απολογία τους στον ανακριτή αύριο περίπου στις 12 το μεσημέρι. Θα ξεκινήσει η απολογία των τριών στην εισαγγελία Ρεθύμνου. Όπως καταλαβαίνετε, θα πάρει αρκετό χρόνο αυτή η διαδικασία, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, και αναμένεται να δούμε από εκεί πέρα την απόφαση ανακριτή και εισαγγελία σε ό,τι αφορά την εξέλιξή του.
1: Μας περιέγραψε τον μισό ποινικό κώδικα ούτως ή άλλως. Θα δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βασίλη Φουντουλάκη για το ρεπορτάζ του. Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, να αφήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα. Θα μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση. Κοντά μου είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπε, στο Ιράν, όπως τα βλέμματα όλα έχουν, βρίσκονται πάλι στην Τεχεράνη, διότι το Ιράν προετοιμάζει την απάντησή του σε κείμενο που έστειλε Ηνωμένες Πολιτείες, με συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας. Το κείμενο με τα 14 σημεία της Ουάσιγκτον είναι υποσυζήτηση, την ώρα που η επίσκεψη αξιωματούχων από το Πακιστάν, τον επικεφαλής του στρατού αλλά και του Υπουργού των Εσωτερικών, ευελπιστεί να πιέσει ώστε να καλυφθούν οι φυστάμενα χάσματα που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών και να οδηγηθούμε σε μια διαδικασία, σε μια συμφωνία. Τώρα να σου πω τις τελευταίες δηλώσεις που έχουμε από την πλευρά τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο, φεύγοντας για την Σουηδία, όπου θα συμμετάσχει στην συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδο στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, ωστόσο όμως προειδοποίησε να μην υπάρχουν υπερβολικά αισιόδοξες προσδοκίες και τόνισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να έχει και άλλες επιλογές αν η διπλωματία αποτύχει. Αναφέρθηκε και στα στενά του Ορμούς και είπε οποιαδήποτε κίνηση για επιβολή τελών στα στενά κάνει ανέφικτη την συμφωνία, αποκαλώντας την κίνηση αυτή απαράδεκτη, απολύτως παράνομη και απειλή για τον κόσμο. Να πάμε τώρα και στο Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε δημοσιογράφους είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το ουράνιο από το Ιράν. Δεν το χρειαζόμαστε, αλλά δεν πρόκειται, λέει, να το αφήσουμε εκεί. Και για τα στενά του Ορμούς, είπε ότι θέλουμε να μείνουν ανοιχτά, θέλουμε να είναι

0: και ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός στο Ιράν κοστίζει 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Λοιπόν, τώρα να σου πω ως προς το ουράνιο. Ο ανώτατος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters σήμερα νωρίτερα, ο Μοτζάμπα Χαμενεϊ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, έχει διατάξει να μην σταλεί στο εξωτερικό. Ένα δημοσίευμα όμως που διαψεύθηκε με βάση δηλώσεις υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων στο Αλ Τζαζίρα. Επίσης, το ουράνιο έγινε και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του Ρώσου Προέδρου, του Βλαντιμίρ Πούτιν, μαζί με τον Κινέζο, τον Σι Τζινπινγκ, ως προς την ιδέα μεταφοράς και αποθήκευσης στη Ρωσία, καθώς και για την, γενικότερα για το ζήτημα του Ιράν.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Δέσποινα Συριοπούλου. Κατά της επιβολής τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε podcast των Financial Times. Έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αλλάζουμε θέμα. 8 ημέρες μας χωρίζουν από την έναρξη της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων και σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας που μίλησε στο Ed News Radio 105,8, όλος ο μηχανισμός είναι έτοιμος. Η Σοφία Ζαχαράκη στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς, αλλά και την επέκταση των ζωντανών μαθημάτων από τον Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου.
2: Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνοντας. Πήγε πολύ καλά.
2: Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια 30%. Τις τελευταίες μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
3: Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό, από όλη την Ελλάδα.
2: Και την Κύπρο.
1: Η Υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά από παρατυπίες στη χρήση και διαχείριση των φοιτητικών εστιών την περίοδο 2020-2025.
2: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστιών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο ΕΝΕΔΙΒΗΜ και αυτός που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση.
3: Παραπάνω,
2: θα καταλήξουμε σε 10.000 νέες κλίνες.
3: Ναι.
2: Στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι από τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
3: Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε, με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές, μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά θα με ξεμπερδέψει.
2: Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή, θα σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα αν δεν απαλληφθούν και αυτά.
3: Μάλιστα.
2: Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό μέσα χρονιά δεν υπάρχει.
1: Τώρα, ένας αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο του ΕΣΥ ζήτησε φακελάκι από ασθενή προκειμένου να προχωρήσει το χειρουργείο του. Για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η κίνηση του αναισθησιολόγου να ζητήσει χρήματα από τον ασθενή έχει καταγραφεί σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.
4: Τα παιδιά θα μπουν και έτσι θα πει. Μήπως έπρεπε τότε να πω.
5: Το ρυθμίσω.
4: Πείτε μας πώς να τα ρυθμίσουμε.
5: θα δώσουμε ένα κατωστάρι να μείνουν τα
4: παιδιά. Ναι, εντάξει.
1: Το βίντεο εστάλει στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος, όπως γνωστοποίησε, διέταξε τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Συχαίνω με το φακελάκι, καταλήγει ο Άδωνης Γεωργιάδης, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Και εξέφρασε λύπη και τη συγγνώμη του προς τον ασθενή. Για τον τουρισμό. Καθησυχαστική για την απορία του ελληνικού τουρισμού το 2026, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Υπουργός τόνισε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ότι η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ και παραμένει ασφαλής, ελκυστικός προορισμός, χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, αν και υπάρχει ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
6: Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να μπορεί να αναπροσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μία γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα.
3: Ναι.
6: Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχή στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων.
3: Εδώ
6: που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο.
1: Την εικόνα ενός τουριστικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθεκτικότητα μέσα σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, περιέγραψε η Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, μιλώντας στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τους Ευαγγελία Μπαλτατζή και Δημήτρη Τάκη.
7: Η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονή.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τα 162 χρόνια από την Ένωση των Επτανήσεων γιορτάζονται σήμερα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια έδωσαν το παρόν στις εκδηλώσεις για την ημέρα στην Κέρκυρα. Να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Τασούλα.
9: Η Ένωση της Επτανήσου ενισχύει το γεωπολιτικό βάθρο του ελληνικού κράτους. Τιμά τους αγώνες των Επτανησίων και επαναφέρει στη μνήμη όλων μας το χρέος μας σήμερα, εμπνεόμενοι από εκείνους τους αγώνες, να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την προκοπή των Επτανήσων, αλλά και για την ευημερία και την ασφάλεια της Ελλάδος από κάθε απειλή και κάθε πρόκληση.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Στην επικράτεια του Final Four, ο Δημήτρης Καϊμάς είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, έτσι όπως είπες, σε ρυθμούς πλέον, Final Four. Η Αθήνα, οι ομάδες, οι τρεις εκτός του Ολυμπιακού, η Φενέρ και η Βαλένθια και η Ρεάλ είναι ήδη στην Αθήνα από χτες αργά το βράδυ. Σήμερα το μεσημέρι ήταν και συνεντεύξεις προπονητών αλλά και αθλητών το μεσημεράκι στο ΆΚΑ. Ένα ο ΆΚΑ που από αύριο, από σήμερα μάλλον, και πολύ περισσότερο αύριο θα είναι απροσπέλαστο, φρούριο, ναι, ούτε διαπίστευση. Μάλιστα είναι 5 οι ζώνες, δηλαδή για να μπορέσουμε να πάμε εγώ και εσύ, όποιος έχει διαπίστευση εισιτήριο μέσα στο γήπεδο, θα περάσει από 5 από πέντε ζώνες ώστε να μπορέσει να μπει στο γήπεδο και γενικότερα και διέλευση ακόμα και των οχημάτων. Θα είναι δύσκολη τώρα από εκεί και πέρα στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Υπάρχει ισοδοξία ότι ο αγώνας αύριο στις 7 η ώρα κόντρα στη Φενέρ θα είναι θετικός, θα κερδίσουν και θα πάνε μετά στο τελικό της Κυριακής, οπότε όλοι ευχόμαστε έτσι να κατακτήσει το κύπελλο της Ευρωλίγκας.
1: Σε ευχαριστώ για την επικοινωνία και οι ευχές όλων συνοδεύουν την ελληνική ομάδα. Λοιπόν, και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους σας.
8: Η ώρα είναι 8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανών και Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ σε εξέλιξη μυστική ψηφοφορία. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνησης επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Ο ποινικός έλεγχος των εισαγγελέων αφορά αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Όσον αφορά τους ελεγχόμενους βουλευτές, οι κλήσεις τους είναι για αύριο το πρωί. 9 από αυτούς καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημελήματα, ενώ 2, η Κώστας Αχιλέα Καραμαλής και Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το έχουν. Για τα στενά του Ορμούζ επισήμανε ότι θέλουμε να είναι ανοιχτά, θέλουμε να είναι ελεύθερα, δεν θέλουμε διόδια, είναι διεθνή. Είναι ένας διεθνής θαλάσσιος δρόμος και δεν επιτρέπεται η επιβολή διοδίων. Είπε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός κοστίζει στο Ιράν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, τονίζοντας κανένα πλοίο δεν πηγαίνει στο Ιράν όπως ξέρετε. Κανένα πλοίο δεν πηγαίνει προς ή από το Ιράν χωρίς την έγκρισή μας. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας. Διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τόνισε δε ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία και πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Από τον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο πολιτισμός μας γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο, επισημένοντας ότι η πολιτιστική μας ταυτότητα λειτουργεί ως πηγή συνολικής αυτοπεποίθησης. Το κόμμα της ανακοίνωσε Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας θα φέρει το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Αναμένεται να παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού καθώς και η οργανωτική του δομή. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συζήτησε τη σύγκρουση με το Ιράν με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπινγκ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν μοιράστηκε με το Σι την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Ιντερφάξ. Το εφετείο της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε την προσωρινή απομάκρυση του Οσγκούρ Οζέλ και της εκτελεστικής διοίκησης της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος από τις θέσεις τους. Ως προσωρινό μέτρο, ο πρώην ηγέτης του Κεμάλ Κιλιντσάρογλου και η ηγετική του ομάδα διατάχθηκαν να αναλάβουν και πάλι τον έλεγχο του κόμματος.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Ανορθόδοξα θα ξεκινήσω και σήμερα, σπρώχνοντας την λεγόμενη επικαιρότητα στην άκρη, για να μοιραστώ μαζί σας πραγματικές ιστορίες πραγματικών ανθρώπων, όχι στέκες χωρίς τεμπεσίρι, με προσποιημένους υπολογισμούς γύρω από το τραπέζι και στο τέλος, παρόλη τη φιγούρα και τις προαναγγελίες, σκίζουν και τη τσόχα.

Θα σας πω την ιστορία του κομματιού με το οποίο ξεκινήσαμε και που ακούμε τώρα. Είναι το βασικό θέμα της αριστουργηματικής ταινίας «Η Λίστα» του Σίντλερ, που σκηνοθέτησε το 1993 ο σπουδαίος Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος επέλεξε τον Τζον Ουίλιαμς να γράψει τη μουσική. Αυτήν ακούσαμε πριν λίγο, αλλά ειδού και όλη η ιστορία αυτής της μουσικής. Η Νταβίντα Σέφερς έζησε το όνειρό της κερδίζοντας έναν διαγωνισμό και την ευκαιρία να παίξει με την ορχήστρα της Ολλανδίας. Η Νταβίντα Σέφερς πάσχει από μια εξαιρετικά επώδυνη νευρομυϊκή πάθηση που εκτροχίασε την καριέρα της και πίστευε ότι δεν θα ξανάπαιζε ποτέ σε επαγγελματική ορχήστρα. Σε αυτήν την ηχογράφηση που ακούμε τώρα και σας προτρέπω να την βρείτε στο YouTube και να παρακολουθήσετε κιόλας και τις εκφράσεις του κόσμου, αλλά κυρίως αυτών των δύο κοριτσιών. Επαναλαμβάνω, της Σιμών Λάμψα που παίζει βιολί και της Νταβίντα Σέφερς που παίζει αγγλικό κόρνο. Λοιπόν, έπαιζε και έκλαιγε ταυτόχρονα. Από χαρά όμως. Και στο βάθος, αν δείτε το βίντεο, μια νεαρή ξανθιά κοπέλα είναι η κόρη της, η Σιμών Λάμψα, και εκείνη την ημέρα γινόταν 18 ετών.

Καλησπέρα σας. Καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που τώρα παρουσιάζεται σε λίγο, θα μεταδοθεί και live από ό,τι μαθαίνω, η παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Είναι ήδη σε εξέλιξη, μου λένε, και διαβάζω εδώ ότι μια δήλωση του κυρίου Θανάση Αυγερινού, ο οποίος δημοσιογράφος είναι, ανταποκριτής ήταν στην Μόσχα και νομίζω ότι μετέδιδε στο Open. Ο Θανάσης Αυγερινός θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και έρχεται με πολύ φόρα και αρκετό θυμό μάλιστα, καθώς δηλώνει ότι όσοι εγκλημάτισαν, η τιμωρία τους πλησιάζει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο, και βλέπετε το καθρέφτη του που αυτός δεν αλλάζει. Ό,τι βλέπεις αυτό είναι. Να είμαστε λοιπόν, είναι 5η σήμερα του Μαΐου του 2025, η 21η ημέρα. Μετράμε 957 ημέρες από την σφαγή της Χαμάς, την 7η δεκάτου του 2023, σε φεστιβάλ δύο εβραϊκών οικισμών. Σκοτώθηκαν 1.195 άνθρωποι από την τρομοκρατική οργάνωση, ανάμεσα τους τουλάχιστον 828 πολίτες δολοφονήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 36 μικρών παιδιών, 71 ξένοι υπήκοοι και τουλάχιστον 367 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Επίσης, περίπου 250 Ισραηλινοί και μη Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες κρατήθηκαν ως όμηροι στη Γάζα. Δεκάδες περιστατικά βιασμού και σεξουαλικής βίας συνέβησαν και επιβεβαιώθηκαν. Όμως, αξιωματούχοι της Χαμάς αρνούνται οποιαδήποτε δική τους ανάμειξη των πολεμιστών τους. Αυτή η σφαγή λοιπόν από τη Χαμάς πυροδότησε την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Πλέον η ανταλλαγή ομήρων έχει ολοκληρωθεί, αψιμαχίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως πολύ σοβαρή κρίση ασιτίας στη Γάζα, που δεν μοιάζει πια με πόλη, είναι ρημαγμένη εντελώς. Όμως με ξάφνιασε η είδηση σήμερα στην πρώτη σελίδα στην Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, ότι καθώς το Ισραήλ οδεύει προς εκλογές, ο Νετανιάχου χρειάζεται πόλεμο. Αυτός είναι ο τίτλος. Και όπως γράφει ο Γιώση Βέρτερ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ανάγκη τον πόλεμο, τον θέλει πάρα πολύ, τώρα μάλιστα, ιδανικά μάλιστα σε περισσότερα από ένα μέτωπο και όσο το δυνατόν πιο παρατεταμένα, σκληρά και αιματηρά. Σαν έναν ναρκωμανή, γράφει η εφημερίδα Haaretz, που χρειάζεται απεγνωσμένα τη δόση του, ο πόλεμος τον συντηρεί τον Νετανιάχου. Είναι η απάντηση σε όλα τα προβλήματα της ζωής του. Όταν τα κανόνια βρυχώνται και τα μαχητικά αεροσκάφη είναι από πάνω, οι διαδικασίες στην ποινική του δίκη, η οποία έχει ουσιαστικά σταματήσει, ακυρώνονται. Στο άλλο μέτωπο μετράμε 1548 μέρες από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια με κύβδηλα δημοψηφίσματα. Από την Guardian εν συντομία τα νεότερα σήμερα. Η Ουκρανία θα στείλει ενισχύσεις στις βόρειες περιοχές της και θα εντείνει τη διπλωματική πίεση στη Λευκορωσία για να αντιμετωπίσει αυτό που το Κίεβο θεωρεί ως ρωσικό σχέδιο για νέα επίθεση βόρεια της πρωτεύουσας, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι. Ο Αλεξάνδρ Σίρσκι, ανώτατος διοικητής του στρατού της Ουκρανίας, δήλωσε ότι το Κίεβο έχει στοιχεία ότι το ρωσικό γενικό επιτελείο υπολόγιζε και σχεδίαζε ενεργά επιθετικές επιχειρήσεις από τον Βορρά. Σχεδόν όλα τα μεγάλα διελιστήρια πετρελαίου στην κεντρική Ρωσία έχουν αναγκαστεί να σταματήσουν ή να μειώσουν την παραγωγή καυσίμων μετά τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη τις τελευταίες μέρες, όπως γράφει το Reuters. Η συνδυασμένη δυναμικότητα των διελιστήριων, που έχουν κλείσει πλήρως ή μερικώς, υπερβαίνει τα 83 εκατομμύρια τόνους ετησίως ή περίπου 238.000 τόνους την ημέρα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1 τέταρτο της συνολικής δυναμικότητας διήλυσης της Ρωσίας. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να εκταμιεύσει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία τον επόμενο μήνα, την πρώτη τέτοια πληρωμή στο πλαίσιο ενός γιγάντιου δανείου, με συγχωρείτε, που εγκρίθηκε τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσαν οι Βρυξέλλες σήμερα. Πρόσωπο της ημέρας, η κυρία Μαρία Καριστιανού, 53 ετών, δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, μητέρα δύο παιδιών, το ένα η Μάρθη, σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών το 2023. Στις πολλές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ήταν μπροστά και ο λόγος της Πύρινος. Από την πρώτη στιγμή επιμένει ότι σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία έχουν συγκαλυφθεί ή εξαφανιστεί. Και τον Ιανουάριο του 2026, με τηλεοπτική συνέντευξή της, ανήγγειλε την οργάνωση πολιτικού κινήματος κατά της διαφθοράς με στόχο την παρουσία στην εκλογική διαδικασία, όπως είπε. Αυτά τα λόγια χρησιμοποίησε. Το βασικό αντέδρασαν σε αυτήν την απόφασή της τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τέμπη 2023. Στις 13 Ιανουαρίου φέτος η κυρία Καριστιανού δήλωσε ότι αποχωρεί με πίκρα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών και τώρα πλέον φαίνεται πως έχει ξεκινήσει φουλ την προεκλογική της εκστρατεία. Εδώ είμαστε στον ήχο μας σήμερα. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαερα είναι στην παραγωγή. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Λοιπόν, και καλησπερίζω τώρα, έχω μείνει στα πρωινά εγώ, καλησπερίζω τώρα την Μαρία Σαράφογλου, δημοσιογράφο στον Αντένα. Το ποδαρικό της το επάγγελμα έγινε εδώ, στην ΕΡΤ, με σπουδές στην Νομική Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Εκεί δεν συναντηθήκαμε, νομίζω ήμουν λίγο νωρίτερα εγώ. Μιλάει αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά και κινέζικα. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα, ξεχωρίζοντας από την ειδησιογραφία θέματα που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε μαζί κιόλας. Μαρία, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρήστο, είναι πάντα χαρά μου να συνομιλούμε στο ραδιόφωνο και πάντα έτσι χαζεύω την εισαγωγή που κάνεις, τόσο ενημερωμένος, με τόσο βαθιά παιδεία θα έλεγα και σχολιασμό των θεμάτων. Είναι πραγματικά τιμή μου. Νομική Θεσσαλονίκη απλώς να διορθώσω για να μην
0: παρουσιάσω τους καθηγητές μου. Νομική Αθηνών.
1: Θεσσαλονίκη. Κρίμα που δεν συναντηθήκαμε στο Λονδίνο, στο City. Ναι, ήταν μια εξαιρετική περίοδος γιατί συνέπεσε με τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003 όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου και η διπλωματική μου είχε σχέση και με την τρομοκρατία. Οπότε θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς βρισκόμαστε τώρα, Χρήστο, νομίζω γενικώς σε ένα πολύ ασταθές περιβάλλον. Δηλαδή είναι πολύ ρευστό το σκηνικό και εκρηκτικό θα έλεγα, όχι μόνο εσωτερικά αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Οι ανακατατάξεις είναι τόσες πολλές, οικονομικά, πολιτικά, γεωπολιτικά. Και στο επίκεντρο, όπως καλά καταλαβαίνεις, είναι όλο αυτό το αδιέξοδο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Δοκιμάζει και τις σχέσεις πλέον του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Σήμερα, επειδή σε άκουγα και διάβαζα σε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα για τους στόχους ενδεχομένως του Νετανιάχου.
0: Ότι χρειάζεται τον πόλεμο για να επιζήσει, έτσι γράφει η Χάρετ σήμερα. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι πιέζει να συνεχιστούν οι επιθέσεις με στόχο την αποδυνάμωση της Τεχεράνης, αλλά μάλλον είναι μια ευκαιρία, όπως γράφει το δημοσίευμα, να διαχειριστεί και τις προκλήσεις που έχει στο εσωτερικό του εν ώψη εκλογών. Πάντως, οι σχέσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο έχουν δοκιμαστεί πολύ τελευταία, γιατί όπως καταλαβαίνεις, βρισκόμαστε σε μια πάυση των εχθροπραξιών για ένα διάστημα. Οι δύο ηγέτες είχαν μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία πρόσφατα για την πρόταση αποκλιμάκωσης της έντασης που εξετάζει η Τεχεράνη. Δεν έχει ακόμη απαντήσει. Είναι όμως προφανής η ένταση μεταξύ τους. Ο Τραμπ έχει προσωρινά παγώσει κάθε στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν και αυτό δεν αρέσει καθόλου στον Νετανιάχου, γιατί όπως διάβασες έχει πάρα πολλούς λόγους να θέλει να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Το Ιράν στο μεταξύ προσπαθεί να διαπραγματευτεί με τη διαμεσολάβηση και άλλων χωρών που έχουν κυρίως πρόσβαση και στις ΗΠΑ, Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία. Αλλά όλο αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, όπως καταλαβαίνεις, και αστάθειας απειλεί την παγκόσμια οικονομία. Ελοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι. Γιατί το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Να επιστρέψει δηλαδή η ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Και όσο παρατείνεται αυτός ο ναυτικός αποκλεισμός, ρίχνει βαριά σκιά στην παγκόσμια οικονομία, γιατί διαταράσσει την ενέργεια, τις μεταφορές, τα τρόφιμα. Το Σαββατοκύριακο έχουν που φιλοξενήθηκε εδώ στη χώρα μας το πρώτο Europe Gulf Forum. Είναι μια πρωτοβουλία του Προέδρου του Ομίλου Αντένα, Θοδωρή Κυριακού, που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ χωρών της Ευρώπης και χωρών του κόλπου. Και υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση ηγετών και κορυφαίων αξιωματούχων σε αυτή την πρωτοβουλία και στο πλαίσιο του φόρουμ. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, που έχω να σου πω ότι περιέγραψε ένα εξαιρετικά ανησυχητικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον, ακριβώς εξαιτίας του πολέμου. Διευκρίνησε βέβαια ότι ναι, μεν είναι παγκόσμιο το σοκ, αλλά είναι ασύμμετρο, δηλαδή δεν επηρεάζονται όλες οι χώρες το ίδιο. Αλλά αυτή η σύραξη, αν συνεχιστεί, έχει οδηγήσει ήδη σε χαμηλότερη ανάπτυξη, μας έλεγε, σε υψηλότερο πληθωρισμό και μπορεί να καταλήξει και στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει βιώσει ο πλανήτης. Οι τιμές του πετρελαίου, ξέρεις, έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό πιέζει τον πληθωρισμό, θα αναγκάζει σε λίγο τις κεντρικές τράπεζες να κρατήσουν ψηλά τα επιτόκια, θα αυξηθούν τα κόστη δανεισμού και για επιχειρήσεις και για νοικοκυριά, όχι μόνο για τα κράτη. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα δυσμενές σενάριο. Η επιβράδυνση είναι ήδη ορατή της ανάπτυξης και δεν απέκλεισε, Χρήστο, να βυθιστείς η παγκόσμια οικονομία σε νέα ύφεση το επόμενο έτος. Γιατί ακόμα και αν σταματήσει, μας είπε ο πόλεμος αύριο το πρωί, θα χρειάζονταν μήνες για να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς και η αγορά πετρελαίου, αλλά και γενικότερα η οικονομία. Και βέβαια δεν είναι μόνο η ενεργειακή κρίση. Σήμερα χτύπησε καμπανάκι και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων ότι αν δεν γίνει κάτι άμεσα και δραστικό, σε 6 μήνες, είπε, ο κόσμος θα ζήσει τη μεγαλύτερη επισιτιστική κρίση. Ήδη οι τιμές των τροφίμων ανεβαίνουν και λέει ότι θα χτυπήσουν ύψη ρεκόρ αν παραταθεί αυτός ο αποκλεισμός στο στενό του Ορμούς. Βρισκόμαστε, νομίζω, λοιπόν, πάλι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, αν μπορώ να το πω πιο απλά. Εν τω μεταξύ, όλος ο πλανήτης, επειδή ξέρω ότι σου αρέσουν και τα διεθνή, είναι σε αναβρασμό. Η Ουάσιγκτον, επειδή έχει δυσκολίες με το μέτωπο του Ιράν, από ό,τι φαίνεται, μεταφέρει έτσι και το γεωπολιτικό θερμόμετρο και στην Καραϊβική. Θα έχει δει ότι είναι πολλά τα μέτωπα που ανοίγει ο Τραμπ. Υπάρχει ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο κοντά στην Κούβα. Υπάρχει δίωξη του πρώην ηγέτη της Κούβας, του Ραούλ Κάστρο, που δημιουργεί φόβους και για νέο επεισόδιο αμερικανικής επιθετικότητας στην περιοχή. Κάποιοι αναλυτές βλέπουν αναλογίες με την υπόθεση Μαδούρο, αν θυμάσαι. Εκτιμούν δηλαδή ότι μπορεί ο Τραμπ να επιδιώξει μια πιο εύκολη νίκη στην περιοχή εκείνη που ελέγχει καλύτερα, σε μια περίοδο που εδώ στη Μέση Ανατολή αμφισβητείται λίγο η στρατηγική του. Αλλά βέβαια είναι παρακινδυνευμένο, θα έλεγα. Όλοι κρίνουν ότι είναι ένα πολύ ρυψοκίνδυνο σενάριο. Γενικότερα όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει και ήδη ο πλανήτης βιώνει πολλές αναταράξεις και γεωπολιτικά και οικονομικά. Αυτό που...
0: Η κυρία Γεωργίεβα είναι η διάδοχος της κυρίας Λαγκάρντ.
1: Της Κριστίν Λαγκάρντ, ναι.
0: Την έχεις γνωρίσει την κυρία Λαγκάρντ, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως, ήταν στο φόρουμ και η Κριστίν Λαγκάρντ, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, ούτε να μας μιλήσει, να κάνουμε μια συνέντευξη. Είναι μια εποχή δύσκολη, μας είπε. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι λίγο μουδιασμένη και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για να μπορέσει να πάρει θέση. Άλλωστε, είναι πιο δύσκολη η διαχείριση στο πόστο της. Και βλέπει ότι μάλλον η παγκόσμια οικονομία είναι αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις, παρόλο που είναι καλύτερα θωρακισμένη από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά πέρα από όλα αυτά, Χρήστο, μου, έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη. Τη βάζω τώρα ως παράμετρο. Ναι. Δεν σχετίζεται με τον πόλεμο, αλλά μέσα σε αυτή την ανακατάταξη της οικονομίας, το μέτωπο της τεχνητής νοημοσύνης θα αλλάξει τα πάντα την επόμενη πενταετία, ούτε καν δεκαετία. Επομένως, οι αναταράξεις θα είναι διαρκείς.
0: Βέβαια, μα ήδη έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μας τα λέει και η Βάλια Καϊμάκη, που είναι η δική μας για τα social media και την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Λοιπόν, μας έλεγε η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η επικεφαλής του Δέλτα Νητάφ, ότι το 60% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα θα επηρεαστούν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Κάποια επαγγέλματα, είπα, θα γίνουν πιο παραγωγικά, ίσως καλύτερα αμοιβόμενα, αλλά άλλα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν εντελώς.
0: Μάλιστα. Μαρία μου, έφτασε η ώρα μας, που λένε οι Κύπροι, οι συμπατριώτες μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάνουμε. Θα σε προσκαλέσω σίγουρα εδώ στο στούντιο. Κάθε Παρασκευή φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος καταλαμβάνει επαναλαμβάνει όλη την ώρα. Αύριο θα έχουμε για παράδειγμα εδώ στο στούντιο τον Τάσο τον Τέλογλου, που έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, η Πατριδογνωσία, και θα το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Το έχω διαβάσει και είναι υπέροχο, Χρήστο, έχω να σου πω. Ο Τάσος
0: αλήθεια,
1: είναι ένας καταπληκτικός συνάδελφος και νομίζω ότι μέσα από αυτές τις σελίδες του βιβλίου καταλαβαίνεις πόσα πράγματα έχει ζήσει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πορεία του και η διαδρομή του. Τάχει να σταφηγηθεί πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα στο σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανών και Φωτεινή Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Σε εξέλιξη ψηφοφορία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το έχουν. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορδαλού. Το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε θετικά υπό όρους για το αίτημα αποφυλάκησής του. Με 16 συλλήψεις και ογκοδέστατη δικογραφία για συνολικά 77 κατηγορούμενους, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Ελλάς στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, στην οποία φέρεται να εμπλέκονται 3 οικογένειες. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από προχθές Τρίτη, μέρα που τον είδαν επιχειρεί μόνος του να κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες ακούσαμε την πρώτη για πιάνο και τενόρο. Είναι καταπληκτικές αυτές οι ελληνικές μελωδίες. Αναζητήστε τις εάν σας αρέσει αυτού του είδους η μουσική. Τη λατρεύω. Λοιπόν, και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Τον είχα παρακολουθήσει πριν από περίπου 4 χρόνια σε ένα πάνελ του κύκλου ιδεών που είχε τίτλο «Δικαιοσύνη» και υπότιτλο «Η μεταρρύθμιση μιας εξουσίας και η αφύπνιση μιας ιδέας». Με κέντρισε πάρα πολύ αυτό το δεύτερο. Το ερώτημα που ετέθη τότε και το επαναφέρω αναδρομικά είναι αν απονέμεται δικαιοσύνη χωρίς τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου και επιπλέον ποια είναι η στάση της κοινωνίας απέναντι στην έννοια της δικαιοσύνης. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση και επίσης ευχαριστώ για το πολύ ωραίο άκουσμα. το εισαγωγικό της κουβέντας μας. Είναι εξαιρετικό πραγματικά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, το ερώτημα το σκέφτομαι 2-3 μέρες τώρα. Ποια είναι η στάση της κοινωνίας απέναντι στην έννοια της δικαιοσύνης?
1: Φύγεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι βλέπουμε αντιφατικά πράγματα, νομίζω πέρα από τις μετρήσεις κοινής γνώμης που το τελευταίο διάστημα είναι και εστιάζω συχνά στα θέματα δικαιοσύνης και στην πρόσληψη που υπάρχει στον κόσμο για τα προβλήματα και τα ζητήματα δικαιοσύνης, νομίζω ότι έχει πλέον είναι... Θέλω να πω πέρα από τα στοιχεία των μετρήσεων και στις καθημερινές κουβέντες, δεν ξέρω αν και εσείς έχετε αυτή την αίσθηση, είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει και απασχολεί αρκετά περισσότερο από ότι παλιά το ζήτημα της δικαιοσύνης. Αυτό έχει και κάποια καλά στοιχεία, είναι όμως και ένδειξη ενδεχομένως ότι κάποιες παθογένειες έχουν αρχίσει πλέον και γίνονται ορατές και δεν είμαι βέβαιος ότι αυτή η δικιά μου εντύπωση είναι ότι αυτή η, ας πούμε, εικόνα που υπήρχε ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τα θετικά ζητήματα, δεν ενδιαφέρεται για αυτού τύπου τα θέματα, το ενδιαφέρει μόνο το θέμα της οικονομίας και η τσέπη του εν ολίγης, νομίζω ότι είναι λανθασμένη. Και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όχι γιατί είμαστε όλοι αγνοί ιδεολόγοι και ενδιαφερόμαστε μόνο για τα θέματα των ιδεών, αλλά γιατί στην πραγματικότητα χωρίς ένα μίνιμουμ διασφάλιση των δικαιωμάτων μας, χωρίς ένα μήνυμο, πώς να το πω, αίσθηση ότι ζούμε σε μια χώρα που υπάρχουν μια διασφάλιση στοιχειώδης της ισοπολιτείας, ας πούμε, ότι μπορεί οι πολίτες έχουν θεμελιώδη δικαιώματα και μπορούν να βρουν το δίκαιο τους μέσα από τους θεσμούς της δημοκρατίας. Αν δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση, αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια εξίσου ή τέλος πάντων πολύ σημαντική, όπως και η οικονομική ανασφάλεια. Δηλαδή δεν ζουν οι άνθρωποι μόνο με την έννοια για το αν θα έχουν ψωμί αύριο μεθαύριο, προφανώς αυτή είναι μια θεμελιώδης έννοια και εξάλλου είναι και θεμελιώδης δικαίωμα, έτσι. Το να, να ζούμε υπό αξιοπρεπείς συνθήκες είναι και αυτό ένα θεμελιώδης δικαίωμα, ένα ζήτημα κράτους δικαίου με την ευρύτερη έννοια. Αλλά η αλήθεια είναι, νομίζω, ότι είναι πολύ έντονο και στους νέους ανθρώπους. Ας πούμε, πάρτε τις έρευνες που έχουν γίνει για ποιο λόγο μεταναστεύουν οι άνθρωποι που φεύγουν από την Ελλάδα. Ένας από τους λόγους βασικός που το λένε όλοι, όπως και ένας από τους λόγους που τους, είναι ενδεχομένως ένα εμπόδιο στο να γυρίσουν, από την απόφαση να γυρίσουν, είναι αυτή η αίσθηση ότι δεν διασφαλίζονται πλήρως οι δυνατότητες να προκόψουν με διαφανή ίσο τρόπο, με ίσες ευκαιρίες στη χώρα μας. Και αυτό είναι ένα μείζον θέμα.
0: Τα δικαιώματα του ανθρώπου, κύριε Ιωαννίδη, είναι ένας πάρα πολύ ευρύς όρος. Χωράει πολλά πράγματα και αφορά όλους. Πράγματι, όντως.
1: Κοίταξε, εξορισμού αφορά όλους. Δεν υπάρχουν εξορισμού τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ο συνδυασμός ελευθερίας και ισότητας. Δεν μπορεί, διασφαλίζονται κάποια δικαιώματα μόνο για κάποιους, να μιλάμε για διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν ζούμε σε κράτος δικαίου σε αυτή την περίπτωση και εξάλλου αυτό δεν είναι ελευθερία σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι δικαίωμα. Εκεί πια γίνεται μια εξουσιαστική σχέση, αν είναι μόνο για κάποιους. Αν είναι προνόμιο κάποια πράγματα, τότε δεν είναι δεν είναι η ορθή, ο ορθός χαρακτηρισμός, ο ορθός ορισμός δεν είναι ότι κάποιοι έχουν την ελευθερία να κάνουν κάτι. Κάποιοι έχουν αποκτήσει ένα προνόμιο, μια εξουσία και ενδεχομένως και πολύ πιθανόν καταχρηστικά.
0: Βεβαίως. Εσείς πείτε μου ακριβώς τι κάνετε στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που είστε αντιπρόεδρος. Με τι καταπιάνεστε ακριβώς?
1: Λοιπόν, κοίταξε, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι ο εθνικός θεσμός για τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμείς έχουμε επιλέξει στη χώρα μας, και είναι ένα από τα καλά που έχουμε κάνει, νομίζω, έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο, δηλαδή είναι ένας θεσμός πολιτείας, θέλω να πω έτσι, δεν είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και έχουμε στη χώρα μας επιλέξει ένα μοντέλο συλλογικό. Σε άλλες χώρες, ας πούμε, αυτή τη δουλειά την κάνει, αυτή τη αρμοδιότητα την έχει καταβάσει ο συνήγορος του πολίτη, ο αντίστοιχος. Στην Ελλάδα έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο συλλογικό, όχι ότι αυτό μειώνει σε καμία περίπτωση τις αρμοδιότητες του συνήγορου του πολίτη ή των άλλων ανεξάρτητων αρχών, αλλά έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο συλλογικό και αντιπροσωπευτικό, όπου εκ του νόμου υπάρχουν μια πλειάδα οργανώσεων, θεσμών, πανεπιστημίων, ανεξάρτητων αρχών και συνδικαλιστικών οργανώσεων ακόμα, όπως η ΓΕΣΕΕ, η ΑΔΔΗ ή ο Δικηγορικός Σύλλογος, που ορίζουν μέλη της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, οι οποίοι συλλογικά δρώντας επεξεργάζονται ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν είτε πρέπει να γνωμοδοτήσουν επειδή είναι ένα σχέδιο νόμου το οποίο φύγει θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γνωμοδοτούν και μας καλεί και η Βουλή και στις επιτροπές της Βουλής και φύγουμε τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά επίσης υπάρχει και έχουμε και διάφορους άλλους τρόπους τους οποίους παρεμβαίνουμε στο δημόσιο λόγο, παραδείγματος χάρη κάνοντας έρευνες για τα θέματα των φυλακών, για τα θέματα των δικαιωμάτων των παιδιών, για τα θέματα των ψυχικά ασθενών, για τα θέματα των ΛΟΑΤΚΙ προσώπων ή για τα θέματα των Ρωμά συνανθρώπων μας. Και επίσης πολύ συχνά για ζητήματα που έχουν να κάνουν με θέματα φύλου, ισότητας αμοιβής και γενικά ισότητας στην αγορά εργασίας. Και ακόμα και για τα κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία σχετίζονται και με το κοινωνικό ασφαλιστικό.
0: Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, αντιπρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Εμείς οι πολίτες, κύριε Ιωαννίδη μου, γνωρίζουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας?
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί λέγεται συνεχώς δικαίωμά μου είναι να το κάνω αυτό. Ναι. Έχει και λίγη αυθαιρεσία, δεν είναι?
1: Ναι, κοίταξε, φύγεται ένα άλλο σημαντικό θέμα. Υπάρχει σαφώς περιθώριο βελτίωση. Νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε κάποια, δηλαδή υπάρχει μια πληροφόρηση και μια βασική ενημέρωση για πολλά θέματα δικαιωμάτων που έχουμε. Ας πούμε, ξέρει, χωρίς να ξέρει ενδεχομένως και λεπτομέρειες, αλλά ξέρει ένας άνθρωπος ότι αν αδικηθεί και αν ακόμα δεν βρει το δίκαιο της στην Ελλάδα, μπορεί να προσφύγει σε ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μια βασική γνώση που την έχει αρκετός κόσμος. Ξέρει επίσης ότι αν αδικηθεί, αν υπάρχει κακή χρήση της διακριτικής ευκαιρίας της διοίκησης, να αδικηθεί από την διοίκηση, μπορεί εκτός των άλλων να προσφύγει, εκτός του απέφρακαστή, μπορεί να προσφύγει και στο συνήγορο του πολίτη, που ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ μια τέτοια προσφυγή. Ωστόσο, έχετε δίκιο ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα ουσιώδους ενημέρωσης που να καλύπτει και τους πάντες, και εκεί έχει πολύ μεγάλη σημασία δύο, θα λέγαμε, κυρίως φορείς. Το ένα είναι προφανώς η εκπαίδευση, στην οποία υπάρχει περιθώριο να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Γίνονται δράσεις ενημερωτικές, αλλά υπάρχει περιθώριο να γίνουν πολύ περισσότερες. Και το άλλο βέβαια θέμα είναι των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και θέλω να σας πω ότι για πολλά χρόνια έκανα μια ραδιοφωνική εκπομπή, δηλαδή είμαι και λίγο συνάδελφός σας, με τίτλο «Δικαιώματα στα FM». Η εκπομπή αυτή συνεχίζει, είναι της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων, από την οποία προέρχομαι εγώ, που είναι η αρχαιότερη μη κυβερνητική οργάνωση για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είναι μια εκπομπή στο 984, είναι μια εκπομπή που την ξεκίνησε πολύ παλιά, ακόμα νομίζω ο ίδιος ο κ. Τζανετάκος. Και ο κ. Βασιλόπουλος, βέβαια, παρασμείο εκεί ύστερα. Είχαν ξεκινήσει να κάνουν αυτή την εκπομπή και υπάρχει, είναι ενδιαφέρον ότι τα δύο ραδιόφωνα στα οποία συνεχίζει να υπάρχει μια εκπομπή για τα δικαιώματα είναι αφενός της ΕΡΤ, του Βασιλόπουλου και αφενός του 1984.
0: Θα φέρω ξανά το Γιάννη εδώ στο στούντιο της, του ραδιοφώνου μας και να είσαστε κι εσείς μαζί να κάνετε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ιωαννίδη για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ, σας ευχαριστώ εγώ.

0: 44 λεπτά μετά τις 8, η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας σήμερα για τα social media θα μας μιλήσει για την ευκολία με την οποία ξεπερνούν τους περιορισμούς της ηλικίας για τα social media τα παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πιο συνηθισμένο λένε στους γονείς τους να το ξεκλειδώσουν. Και φαντάζομαι ότι οι γονείς τους λένε ναι. Το ερώτημά μου στη Βάλια μας.
1: Ναι, τους λένε, ναι. Μαμά, μπαμπά, ξεκλείδωσέ το μου και το ξεκλειδών.
0: Συνήθως οι Αγγλέζοι είναι πιο αυστηροί.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ αυστηρή η νομοθεσία και προβλέπει πρόστιμα, αλλά και πάλι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών τα οποία είτε κάνουν αυτό, είτε κάνουν τα τηλέφωνα τους και

0: με περιεχόμενο που δεν ήταν κατάλληλο για την ηλικία τους. Και αυτό σημαίνει ότι επίσης από αυτά ένα 25% περίπου συνολικά όλων των παιδιών που βρίσκονται στα social media δήλωσε ότι τραυματίστηκε, δηλαδή είτε φοβήθηκε είτε είχε εφιάλτες, τέτοια πράγματα. Γιατί αυτά που κυκλοφορούν στα social media όλοι ξέρουμε τι μπορεί να είναι, έτσι.
1: Υπάρχει κάποιο παράδειγμα σχετικό με αυτό που να ήταν προθύστερο? Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ήταν το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση ακόμα περισσότερο, πάλι δεν υπήρχε ο προβληματισμός, τα παιδιά δεν πρέπει να βλέπουν πολύ τηλεόραση ή δεν πρέπει να βλέπουν συγκεκριμένες εκπομπές. Πάντοτε θα υπάρχει κάτι το καινούριο, το οποίο θα αναρωτιόμαστε συνεχώς εάν αυτό κάνει για τα παιδιά μας.
0: Χρήστο, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και όλα τα υπόλοιπα προηγούμενα μέσα με τα, ναι, με τα τωρινά.
1: Ναι,
0: τα προηγούμενα
1: είναι,
0: μέσα, ναι. Τα προηγούμενα μέσα ήταν, πώς να το πω, οικογενειακή υπόθεση.
1: Ναι.
0: Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και αυτά ήταν κυρίως μέσα στο σαλόνι.
1: Ναι.
0: Ακόμα και ο υπολογιστής, εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησε το διαδίκτυο, η πρώτη συμβουλή που έδινα στους γονείς ήταν: βάλτε τον υπολογιστή στο σαλόνι, για να μπορείτε κι εσείς να επιβλέπετε τι βλέπει το παιδί σας. Από τότε που βγήκαν τα κινητά και τα έξυπνα κινητά και τα τάμπλετ, έγινε ιδιωτική υπόθεση και όχι οικογενειακή. Και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και όταν οι γονείς φαίνονται λίγο έτσι ότι δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ, όταν κάτι είναι στο σαλόνι, ρίχνουν ένα βλέφαρο, ακούνε κάτι, καταλαβαίνουν. Όταν όμως είναι ένα παιδί μόνο του κλειδωμένο σε μια γωνία, στο δωμάτιο του κλειδωμένο ή οτιδήποτε, δεν μπορεί να έχει κανένα απολύτως έλεγχο.
1: Μάλιστα. Φάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την εισφορά σου στην εκπομπή. Όταν λείπεις, βλέπω και μηνύματα. Με κλείσε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, καθρέφτης από το Earth News Radio. Σκέψη της ημέρας σήμερα από τον Νικόλα Σεβαστάκη, πολιτικό επιστήμονα με γνωστικό αντικείμενο την σύγχρονη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία. Ασχολείται ερευνητικά με ζητήματα θεωρίας και κριτικής της νεωτερικότητας, καθώς και με προβλήματα αξιών και ιδεολογίας. Πολύτιμη η συνεισφορά του στην πρωινή εκπομπή «Καθρέφτης», όπου παίχτηκε ακριβώς αυτή η σκέψη.
2: Ο διχασμός είναι λέξη που δεν τη συμπαθούν οι περισσότεροι. Θυμίζει σκληρές ημέρες, καιρούς όπου ο διχασμός σήμαινε αίμα και αληθινό πόλεμο. Όμως, απ' την άλλη δυσκολευόμαστε πολύ να μην διχαζόμαστε, γιατί διαφωνούμε και θυμώνουμε και θέλουμε να δείξουμε την οργή μας σε άλλους, ιδίως σε όσους έχουν την αντίθετη θέση. Και υπάρχουν ολόκληρα ρεύματα της πολιτικής σκέψης που βλέπουν στο διχασμό και στην πόλωση κάτι υγιές για τη δημοκρατική ζωή. Από τη στιγμή που δεν βγαίνουν τα όπλα, λένε, οι διαφωνίες είναι το άλας της έντονης δημοκρατικής ζωής. Χωρίς δράμα, η δημοκρατία γίνεται ανιαρή και μελαγχολική. Αυτό έλεγαν πολλοί γύρω στο 1990 και όσο κράτησε εκείνη η θριαμβολογία για το τέλος του ψυχρού πολέμου. Μόνο που η εμπειρία των διχασμών είναι συνήθως πιο επώδυνη από τη μακάρια θεωρητική της δικαιολόγηση. Μπορεί να λέμε ότι η δημοκρατία τρέφεται από τη διαφωνία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διαφωνούμε στην εποχή των social media φέρνει λιγάκι τρόμο. Δεν διαφωνούμε απλώς, αλλά ζούμε σε ένα καθεστώς πολλαπλών διαιρέσεων που αποκτούν αμέσως έναν οξύ, απερίφραστο συναισθηματικό χαρακτήρα. Είτε ήταν τα μέτρα περιορισμού και το εμβόλιο στην πανδημία, είτε η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, είτε κάτι μικρό και ανώδυνο στο πολιτικό μας ημερολόγιο, μια πόζα του Πρωθυπουργού, μια λέξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κάμπος παίρνει φωτιά. Αναδύεται μια κατάσταση όπου ο διχασμός γίνεται φυλετική διάσπαση, φυλετικός διαχωρισμός, όπου η μοναδική διέξοδος γίνεται η στεγανοποίηση της κάθε φυλής από τα λόγια.

0: λόγια και τα πρόσωπα των αντίπαλων κόσμων. Και όσο ο κοινωνικό μας κόσμος ενοποιείται σε ύφος ζωής, μόδες, καθημερινές συνήθειες, όσο οι πολίτες μοιάζουν να μοιράζονται περισσότερα κοινά από ποτέ, τόσο αυτή η νέα κατάτμιση και η συναισθηματική ρήξη δεν είναι αυξανόμενη. Αυτός όμως ο πολυκερματισμός του μίσους δεν έχει σχέση με τις παραγωγικές διαφωνίες της δημοκρατικής ζωής. Είναι ή γίνεται πια κάτι άλλο. Μια τραυματική εμπειρία αποξένωσης και σχίσματος που αποτελεί παθολογία της ψηφιακής μας ζωής. Παραδόξως, οι αντιθέσεις των ανθρώπων είναι πιο τυποποιημένες και ήμερες όταν συναντάς τον άλλον με σάρκα και οστά και βλέπεστε. Όσο περισσότερο ο άλλος γίνεται απλώς σύμβολο ενός εχθρικού λόγου, χαμένος μέσα στη ροή των ψηφιακών αντιδράσεων, τόσο η διαίρεση γίνεται απάνθρωπη και η διχόνοια γίνεται χαντάκι και τάφρος. Είναι καταστατικά αδύνατο να μην διαφωνούμε. Δεν μπορούμε όμως να αφαιθούμε στην ανεξέλεγκτη αγορά των παθών που όπως όλες οι ανεξέλεγκτες αγορές οδηγεί στην απορρίθμιση του κοινού μας βίου και στην άνοδο των πιο βάναυσων και μυσαλόδοξων συναισθημάτων. Η πολιτική δεν είναι μόνο οργάνωση των συμφερόντων ή των προσδοκιών μας για εισοδήματα, αξιώματα, ευημερία. Η πολιτική είναι και ένας τρόπος να οργανώνουμε τα συναισθήματά μας για τους δικούς μας και τους άλλους, τους απέναντι. Τα τελευταία χρόνια αποτυγχάνουμε ως προς αυτό. Ίσως γιατί η πολιτική κουλτούρα της χώρας δεν ευνοεί την επεξεργασία των συναισθημάτων ή γιατί η νέα διάταξη των συγκρούσεων στην εποχή των ψηφιακών όχλων αντιστρατεύεται κάθε αυτοπεριορισμό και σύνεση. Όμως αυτό θα είναι ένα από τα ζητήματα των καιρών που έρχονται, γιατί από διχασμούς δεν θα ξεμείνουμε ποτέ.
1: Κάθε πρότασή του με ιδιαίτερο βάρος, τροφή για σκέψη. Μας μίλησε για τον διχασμό ο κύριος Νικόλας Σεβαστάκης, πολιτικός επιστήμονας με γνωστικό αντικείμενο την σύγχρονη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία. Είναι μία από τις πολλές πολύτιμες σκέψεις της ημέρας που μας έχουν δώσει άνθρωποι εξαιρετικοί. Αυτή παίχτηκε πριν από 1-2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, στον πρωινό καθρέφτη μας.

Και κρατώ τώρα στα χέρια μου το βιβλίο ενός ανθρώπου που θα φιλοξενήσουμε για ολόκληρη την ώρα, αύριο Παρασκευή, εδώ στο στούντιό μας. Είναι ο Τάσος Τέλογλου. Το βιβλίο έχει τίτλο «Πατριδογνωσία. Οι ιστορίες ενός αιμονικού». Θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι από τον πρόλογο του βιβλίου αυτού. «Δεν υπάρχει σκοπός της ιστορίας και αν υπήρχε δεν θα τον ξέραμε», λέει ο Άγγλος ιστορικός A.T.P. Taylor. Η δημοσιογραφία καταγράφει την ιστορία κάθε μέρας χαοτικά, ακατάστατα, προσπαθώντας να δώσει σε επιμέρους κομματάκια της νόημα. Αλλά έπειτα από 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, πρέπει, για να διατηρήσω ένα μέρος της διανοητικής μου ακεραιότητας, να ομολογήσω. Σκοπός της ιστορίας μιας μέρας συχνά δεν υπάρχει και αν υπήρχε, δεν θα τον ξέραμε. Στην ταινία του Πάολο Σορεντίνο «Το Μεγαλείο», που βγήκε φέτος στις αίθουσες, ο πρωταγωνιστής που υποδύεται τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας κοιτάζει έκπληκτος τον σωματοφύλακά του όταν του λέει ότι δεν χρειάζεται πάντα να υπερασπίζεται την αλήθεια. «Μα είμαι δικαστής», απαντά ο πρόεδρος. Ήταν καθηγητής ποινικού δικαίου. «Τώρα έχετε πάρει σύνταξη», του απαντάει ο σωματοφύλακας. Όπως λέει ο

Όσως οι ιστορίες αυτού του βιβλίου που θα συζητήσουμε αύριο δεν προέκυψαν κατά τύχη, πριν από χρόνια, λέει, άρχισα να γράφω πορτρέτα των πηγών μου. Υπενθυμίζω ότι ο Τάσος είναι ερευνητικός δημοσιογράφος ή δημοσιογράφος ερευνητής. Καλύπτουν ορισμένα μεγάλα κομμάτια της επαγγελματικής μου διαδρομής, λέει, και δύο προϋποθέσεις. Την γενεαολογία μου και την περίοδο της μεταπολίτευσης που διαμόρφωσε την προσωπικότητά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Σας αφήνουμε με... Pink Floyd, απροσδόκητους. Το τραγούδι τους έχει τίτλο Brain Damage, βλάβη στον εγκέφαλο, από το Dark Side of the Moon, για μένα το καλύτερο τους άλμπουμ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξε σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, μετέδωσε το Iranian Labor News Agency, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμή

0: στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή τη Τεχεράνη. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε εξέλιξη κατά μέτρηση της μυστικής ψηφοφορίας. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνησεις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Ο ποινικός έλεγχος των εισαγγελέων αφορά δικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Όσον αφορά τους ελεγχόμενους βουλευτές, οι κλήσεις τους είναι για αύριο το πρωί. 9 από αυτούς καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημελήματα, ενώ 2, οι Κώστας Αχιλέα Καραμαλής και Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για την διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τόνισε δε ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία και πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Από τον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο πολιτισμός μας γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο, επισημένοντας ότι η πολιτιστική μας ταυτότητα λειτουργεί ως πηγή συνολικής αυτοπεποίθησης. Το κόμμα της ανακοίνωσε Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας θα φέρει το όνομα Ελπίδα και Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Αναμένεται να παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες του πολιτικού σχηματισμού καθώς και η οργανωτική του δομή. Η μητέρα των δύο μικρών αγοριών, 4 και 5 ετών, που βρέθηκαν μόνα τους το βράδυ της Τρίτης σε αυτοκινητόδρομο της Νότιας Πορτογαλίας, συνελήφθη σήμερα στη Φάτιμα, ανακοίνωσε η Πορτογαλική Αστυνομία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Πορτογαλικών Αρχών, μία γυναίκα ηλικίας 41 ετών και ένας άνδρας 55 ετών, τα στοιχεία των οποίων δεν δημοσιοποιήθηκαν, συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι στο συμβάν με τα δύο ανήλικα παιδιά και θεωρούνται ύποπτοι για κακομεταχείριση, έκθεση και κίνδυνο, καθώς και για εγκατάλειψη των παιδιών.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 και 9. Σήμερα είναι 5η 21 του μηνός, 21 Μαΐου, και πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φελίλη Γερού. Και μάλιστα με αυτό το τραγούδι το αγαπώ πάρα πολύ.

ίχνη του έχουν καθεί από την Τρίτη. Φέρεται να μην ήταν κατάλληλα εξοπλισμένος για να βάσει τέτοιου είδους, γι' αυτό και του έγιναν συστάσεις να μην ξεκινήσει καν. Να μην ξεκινήσει, να μην επιχειρήσει να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου μόνος του. Στις έρευνες συμμετέχουν 16 πυροσβεστές, καθώς και και ντρόουν και από τη δεύτερη και την 8η ΕΜΑΚ. Επιχειρούν τον εντοπισμό του και ας ευχηθούμε κι εμείς τα καλύτερα, να βρεθεί και να είναι σώος, να είναι υγιής, να μην έχει συμβεί κάτι κακό. Μακάρι, μακάρι, μακάρι.

Λοιπόν, ελπίδα για τη δημοκρατία είναι το όνομα, το επίσημο όνομα του κόμματος Μαρίας Καρισιάνου. Τώρα θα μάθουμε περισσότερα καθώς περνάει ο χρόνος και γνωρίζουμε τα στελέχη του. Στον Όλυμπο έχουμε έναν αγνοούμενο και μάλιστα είναι και νέος, είναι 25 χρονών ο Ριβάτης.

μάθαμε και για τη δίωξη του Ραούλ Κάστρο, 94 ετών, ο αδελφός του Φιντέλ, για μια υπόθεση του 1996. Τι είχε γίνει τότε? Είχαν επιχειρήσει να πάρουν κάποιους από την Κούβα, μια οργάνωση κατά του καθεστώτος, φιλοαμερικανική κτλ. Τότε ο Ραούλ Κάστρο ήταν υπουργός άμυνας, οπότε ήταν αυτός που είχε δώσει την εντολή, την επίσημη, να καταρριφθεί το αεροπλάνο. Και τώρα κατηγορείται για συνωμοσία, για δολοφονία Αμερικανών πολιτών. Και έχουμε και παρέμβαση της Κίνας, η οποία καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις απειλές κατά της Κούβας. Στηρίζει σταθερά την Κούβα, αυτό τουλάχιστον δηλώνει το Πεκίνο, απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Μια Κούβα η οποία έχει πραγματικά γονατίσει. Εικόνες που έρχονται από τους ανθρώπους να μην έχουν φαγητά, να ψάχνουν στα σκουπίδια, να είναι πάρα πολύ στενάχωρες.

Στην Αγγλία τώρα, όπου ο καιρός δεν είναι ίδιος με εμάς, στην Αγγλία το ξέρουμε, τη βροχερή Αγγλία, οι θερμοκρασίες, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή, αύριο 22 Μαΐου. Και ειδικοί λένε ότι τα καλοκαίρια θα είναι πάρα πολύ ζεστά, αφόρητα ζεστά, ότι τα σαραντάρια θα είναι η νέα κανονικότητα, θα είναι η συνήθεια, και ότι ο κλιματισμός θα καταστεί αναπόφευκτος, δηλαδή χωρίς αυτόν δεν θα βγαίνει το καλοκαίρι. Εμείς ήδη έχουμε αρχίσει και το καταλαβαίνουμε πολύ καλά αυτό.

Τώρα να σας θυμίσω μία από τις πιο πολύ νεκρές αεροπορικές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία, τουλάχιστον της Γαλλίας. Ήταν το 2009, ήταν η πτήση 447, ήταν Ρίο Παρίσι. Έχασαν τη ζωή τους και οι 228 επιβαίνοντες. Και το δικαστήριο φετών στο Παρίσι έκρινε τελεσίδικα ενοχές της Airbus και της Air France και την Air France για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Είναι μια πολυετή δικαστική διαμάχη, σκεφτείτε ότι διαρκεί σχεδόν 2 δεκαετίες. Και οι συγγενείς των θυμάτων από τη Γαλλία, τη Βραζιλία, τη Γερμανία βρέθηκαν στο δικαστήριο επί από 17 χρόνια προσπαθούν να αποδοθούν οι ευθύνες για το δυστύχημα.

0: αν σας έλεγα ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά αποκτά μια έκθεση, μια μόνιμη διεθνή εκπροσώπηση μέσα από το Music for Greece. Είναι το επίσημο ελληνικό Music Export Office. Αλλά στην πραγματικότητα θα μας τα εξηγήσει όλα η κυρία Αγγελική Σπυριδάκη, η οποία είναι επικεφαλής του Music for Greece, η ψυχή του. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι
1: και
0: κάνετε?
1: Μου επιτρέπετε χρόνια πολλά και όλες για την ονομαστική σας
0: αρχή. Αχ, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Music Export Office, Music from Greece, εξηγήστε μας. Να τα πάρουμε όλα από την αρχή.
1: Να τα πάρουμε. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που έχει βασικό στόχο την προώθηση της δουλειάς των επαγγελματιών του κλάδου της μουσικής από την Ελλάδα στο διεθνές στερέωμα. Και σε αυτό συγκαταλέγονται καλλιτέχνες, φορείς, φεστιβάλς, επαγγελματίες, δισκογραφικές εταιρείες, όλοι όσοι εργάζονται στο κλάδο της μουσικής στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει για πρώτη φορά αυτή η συγκέντρωση, η οργάνωση, η δομή, η επίσημη. Και ποιος είναι ο σκοπός της?
1: Ο σκοπός είναι να προβάλλει αφενός την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο, σε αυτό το κονσέπτ, σε συνέδρια και διεθνείς εκθέσεις παγκοσμίου βεληνικούς, με συγκροτημένες αποστολές και εκπροσώπηση, και να προωθήσει τη δημιουργία της σύγχρονης μουσικής από την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Πώς γεννήθηκε όλο αυτό?
1: Γεννήθηκε από μια ομάδα επαγγελματικών του κλάδου που συναντηθήκαμε πριν μερικά χρόνια στη WOMEX, που είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση του είδους και του κλάδου στο παγκοσμίως, όταν συνειδητοποιήσαμε το ότι δεν υπάρχει ένας τέτοιος φορέας που να λειτουργεί σαν ομπρέλα και να φιλοξενεί όλους αυτούς τους ανθρώπους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ουσιαστικά επαγγελματικά στο εξωτερικό.
0: Ποια ήταν κάποια από τα εμπόδια ή δυσκολίες που συναντήσατε?
1: Αυτό θα μπορούσα να σας μιλάω πάρα πολύ.
0: Ναι, το φαντάζομαι.

0: Αρχικά το ότι δεν υπάρχει θεσμική πρόβλεψη στη χώρα μας για μια τέτοια, για ένα Music Export Office, οπότε είναι και αρκετά δύσκολο να επικοινωνήσουμε και στους θεσμούς αλλά και στην ίδια την κοινότητα από μουσικούς και επαγγελματίες τι σημαίνει ακριβώς αυτό το πράγμα και ποια είναι η λειτουργία του όσον αφορά τη δραστηριοποίηση του στο εξωτερικό.
1: Συνεχίστε.
0: Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι λόγω αυτής της μη εξοικείωσης της Ελλάδας και του ελληνικού κοινού και κοινότητας με τον όρο αυτό, δεν υπάρχει και η πρόβλεψη και στη χρηματοδότηση σε αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για να καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες και κατά συνέπεια να προωθήσουμε και τους καλλιτέχνες που ενδεχομένως επιλέγονται από αυτές τις επίσημες διοργανώσεις σε επίπεδο οικονομικών για να μπορούμε να τους υποστήριξουμε να παρουσιάσουν τη δουλειά τους εκεί.
1: Μέχρι τώρα οι καλλιτέχνες που έχουν μπει ενταχτεί στο project αυτό, έτσι, φαντάζομαι ότι όσο μεγαλώνεται, οριμάζεται, θα έρθουν και άλλοι και άλλοι και άλλοι.
0: Αυτό γίνεται καθημερινά, κυρία Λίγια. Ναι. Δεχόμαστε αιτήσεις καθημερινά από καλλιτέχνες, φορείς και επαγγελματίες που περισσότερο αρχικά είναι δηλαδή σε πρώτο στάδιο διερευνητικό, προσπαθούν να καταλάβουν. Και σε δεύτερο είναι ότι θέλουν να στηρίξουν και να βοηθήσουν το εγχείρημα.
1: Γιατί άργησε τόσο πολύ? Δεν ξέρω τώρα αυτό μπορεί να... Δηλαδή μου ακούγεται κάτι πολύ βασικό για να μην υπάρχει.
0: Κοιτάξτε, από την δική μου εμπειρία σαν επαγγελματίας του κλάδου αρκετές δεκαετίες τώρα, είναι κάτι το οποίο ήταν σαν κοινό μυστικό. Όλοι γνωρίζαμε ότι υπάρχει αυτό το κενό, ότι υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα. Είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο και καταλαβαίνετε την προσωπική προσπάθεια που απαιτείται από όλους μας για να καταφέρουμε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο ένας φορέας ο οποίος δεν έχει δεχθεί επίσημα κρατική αναγνώριση, επίσημα θεσμική και οικονομική υποστήριξη και πασχίζει με όλες τις δυνάμεις και ουσιαστικά με τη συμβολή όλων των μελών του να ανταπεξέλθει σε αυτές τις υπέροχες απαιτήσεις που διαμορφώνουν σε διεθνές επίπεδο. Και κατ' επέκταση αντιλαμβάνεστε και τη μεγάλη μας χαρά, δηλαδή που συνόδευσε την αναγνώριση από την Ευρώπη.
1: Αυτό που είπατε για την κρατική έτσι, στήριξη, πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει στο μέλλον? Θα ήταν κάτι που θα το θέλατε?
0: Κοιτάξτε, θα το θέλαμε γιατί δεν είναι ο σκοπός να λειτουργεί ανεξάρτητος φορέας που να είναι στην Ελλάδα και να προωθεί την Ελλάδα στο εξωτερικό. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε και να σχεδιάσουμε από κοινού με τους κρατικούς θεσμούς και τους φορείς όσον αφορά τον τρόπο που θα παρουσιάζεται η χώρα μας, γιατί εμπίπτει στα πλαίσια της πολιτικής της Ελλάδας και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και σοβαρό. Και δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να αναλάβουμε μόνοι μας, αν θέλετε, αυτή την ευθύνη και απαιτεί ουσιαστικά τη συνέργεια και του κράτους και συγκεκριμένα αρκετών υπουργείων τα οποία υπάρχουν τμήματα πολιτιστικής διπλωματίας και δουλεύουν για την πρόθεση της χώρας μας σε αυτό το επίπεδο.
1: Να. Επειδή λοιπόν εσάς η εξωστρέφεια είναι ο απόλυτος στόχος, έτσι, η διάδραση, η συμμετοχή με ευρωπαϊκούς θεσμούς, διεθνείς οργανισμούς κτλ. Πού είστε τώρα, σε αυτή τη φάση, δηλαδή υπάρχει κάτι στο προσοχές μέλλον που εκεί εστιάζεται? Είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα.
0: Μπορώ να σας πω ότι την Κυριακή αναχωρώ για τον Καναδά σαν μέρος μια εμπορική αποστολή που ο Ευρωπαϊκός Φορέας των Export Offices στο European Music Export Exchange, το οποίο γίναμε και μέλη και επίσημα αναγνωριστήκαμε δηλαδή. Η εμπορική αποστολή οργανώνεται δηλαδή από τον Ευρωπαϊκό Φορέα και είναι μια εβδομαδιαία αποστολή στο Τορόντο και Μόντρεαλ, όπου θα υπάρχουν συναντήσεις με εταιρείες φορείς αντίστοιχες του Καναδά από όλα τα ευρωπαϊκά export offices προκειμένου να ανοίξουμε δρόμους για τη συνεργασία και τις συνέργειες μεταξύ της χώρας μας και του Καναδά. Αυτό δηλαδή είναι στο πολύ άμεσο. Στη συνέχεια είμαστε στο στάδιο που διοργανώνουμε, έχουμε ξεκινήσει τη διοργάνωση της αποστολής για την BOMEX που έρχεται τον ερχόμενο Οκτώβριο με τη διοργάνωση του ελληνικού περίπτερου, το οποίο φέτος από ό,τι έχει προκύψει δηλαδή θα το αναλάβουμε εξ ολοκλήρου εμείς. Οπότε συγκροτούμε την αποστολή, έχουμε ήδη εξασφαλίσει εκδοτικό κωδικό για τις διαπιστεύσεις για όλους τους Έλληνες που θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση με φυσική παρουσία και φυσικά

0: Παλεύουμε για να διεκδικήσουμε και την ελληνική παρουσία στο επίσημο πρόγραμμα της έκθεσης, με ό,τι μέσα έχουμε και εμείς. Οπότε σε αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντική η ολοκληρωμένη και συγκροτημένη παρουσία της Ελλάδας στη WOMEX και ευελπιστούμε να καταφέρουμε να προσφέρουμε και μια δεξίωση υποδοχή σε όλους τους επισκέπτες του ελληνικού περιπέτου, που να προσφέρουμε δηλαδή και ελληνικά εδέσματα από διάφορα μέρη της χώρας.
1: Ποια ήταν η μεγαλύτερη επιφύλαξη που είχαν οι καλλιτέχνες ή οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνούσατε το εγχείρημα του Music from Greece?
0: Περισσότερο δεν θα το έλεγα επιφύλαξη, ως ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν ακριβώς ότι δεν είμαστε παραγωγοί ώστε να αναλάβουμε ένα project να το πουλήσουμε συγκεκριμένο στο εξωτερικό, δηλαδή να τους κλείσουμε συναυλίες. Για παράδειγμα, εμείς είμαστε το σημείο συνάντησης μεταξύ του κόσμου και της Ελλάδας. Είμαστε το παράθυρο της Ελλάδας, της μουσικής της Ελλάδας και των επαγγελματιών της στον κόσμο. Φέρνουμε κοντά, δηλαδή, είναι αυτή η πόρτα μέσα από την οποία μπορούν να δουν οι διεθνείς επισκέπτες στις εκθέσεις, για παράδειγμα, ή μέσα από τους καταλόγους μας, τα μέλη μας, και να δουν με ποιους μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα. Οπότε αυτό είναι η σημαντική διαφορά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο προβληματάκι που έχουμε αντιμετωπίσει προς το παρόν.
1: Κυρία Σπυριδάκη, σας εύχομαι κάθε επιτυχία για σας και για το φυσικά Music from Greece. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για το χρόνο σας.
0: Και εγώ, κυρία Λεγερού, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας,
0: καλή νύχτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις επί υποδομές η μία της άλλης. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλλού. Το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε θετικά υπό όρους για το αίτημα αποφυλάκησής του. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί το περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέστο, δήμο από Κορώνου Χανίων. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: αυτό το τραγούδι ήταν soundtrack στην ταινία Eyes Wide Shut. Αλλά για κάποιο λόγο είμαι σίγουρη ότι ήταν και σε μια σειρά και δεν μπορώ να θυμηθώ ποια ήταν αυτή. Κώστα Ζαλίγκα, γεια σου, τι κάνεις? Κριτικός κινηματογράφου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται?
1: Ελπίζω να είστε καλά όλοι.
0: Ναι.

0: Πέμπτη νέα κινηματογραφική εβδομάδα, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Δεν ξέρω, έχει πολλές επιλογές, έχει ωραίες ταινίες, τι γίνεται. Πλούσια κινηματογραφικά εβδομάδα.
1: Εντάξει, τώρα ναι, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αρχίσει και δίνουν οι εταιρείες διανομής. Και βγαίνουν πολλές ταινίες, πρέπει να πω. Δηλαδή, προσπαθούν να καλύψουν όλα τα γούστα, όλες τις τάσεις. Το θέμα είναι ποιες κόβουν εισιτήρια.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αυτό είναι άλλο ζήτημα.
0: Σωστό και αυτό. Για πες λοιπόν.
1: Αυτή τη βδομάδα έχει, βασικά θεωρώ ότι είναι καλή πρόταση, μια ελληνική ταινία, η Αρκουδότρυπα.
0: Την έχω ακούσει, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, από τη Χριστιανά Παπαδάκη και το Στέργιο Ντινόπουλο. Ταινία που βασίστηκε στην ομώνυμη μικρού μήκους ταινία που είχαν κάνει νωρίτερα τα παιδιά και είχε βραβευτεί και εκείνη. Και τώρα την επεκτείνανε, τέλος πάντων, προσθέσανε πράγματα και έγινε μεγάλου μήκους. Είναι δύο κορίτσια που ζουν σε ένα ορεινό χωριό στην περιοχή των Τρικάλων, επαρχία, περιφέρεια, τέλος πάντων, τέλος βουνό, δάση, φανταστείτε μια τέτοια κατάσταση, οι οποίες είναι πάρα πολύ κολλητές και περνάνε πολύ χρόνο μαζί, κάνουν τις βόλτες τους, πηγαίνουν στα πάρτι τους, από εδώ από εκεί σκέφτονται πώς, τέλος πάντων, μπορούν να φύγουν από αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκονται, στο οποίο
0: είναι ασφικτικό.
1: Είναι ασφικτικό, ναι, ακριβώς. Η μία από αυτές όμως κάποια στιγμή μένει έγκυος, φεύγει, μετακομίζει Λάρισα και η φιλία κάπως πάει εκεί. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στη μεγάλη οθόνη.
0: Τι είναι, δηλαδή αυτή η ταινία είναι ένα ψυχολογικό, τι είδος είναι, πού θα την...
1: Είναι η φιλία δύο γυναικών, να το πω έτσι, πώς η μία χρειάζεται την άλλη, πώς η μία έχει ανάγκη την άλλη για να επιβιώσει σε αυτό το πλαίσιο, πώς τα νέα παιδιά, ας πούμε, που δεν ζουν στις μεγάλες πόλεις, τι προοπτικές έχουν, πώς το σκέφτονται όλο αυτό το σκηνικό που μέσα στο οποίο ζουν, ας πούμε, όλα τους τα χρόνια, και πώς μπορούν να, ενδεχομένως, αν θέλουν να ξεφύγουν από αυτό, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, τι δυνατότητες τους δίνονται, όλο αυτό το πιάνει διάφορα θέματα. Και πέρα, εμένα μου αρέσανε, βέβαια, είναι πολύ όμορφες εικόνες στη φύση, στα δάση, στα βουνά και αυτά, εντάξει, είναι το τοπίο εκεί, είναι συγκλονιστικό όντως. Και τα κορίτσια παίζουν πολύ όμορφα. Είναι μια ταινία ελληνική, καλή, θα έλεγα, βέβαια, που θα την πρότεινα. Απλά θα ήθελα, εγώ προσωπικά θα ήθελα λίγο κόψιμο στο μοντάζ. Να είναι λίγο, να τα λίγο
0: πιο σφιχτή
1: η δράση. Ορίστε.
0: Πιο σφιχτή.
1: Ακριβώς.

0: πάτωμα και τέτοια. Αλλά είναι, θεωρώ, είναι όμως έχει ωραίο ρεαλισμό, είναι αυθεντική ταινία, πιστεύω φτιάχτηκε με ειλικρίνεια. Ωραία ταινία.
1: Οκ. Επιλογές, πολλές.
0: Ο τελειωμένος.
1: Ο τελειωμένος.
0: Έχει και την ομοιρία του Gus Van Sant.
1: Α, πες μου γι' αυτό.
0: Δεν είναι ο Gus Van Sant που ξέραμε από τις προηγούμενες ταινίες. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ρεαλιστικό δράμα που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Mm-hmm. Μάλιστα, είναι μια παγωγή που είχε κάνει ένας ελληνικής καταγωγής Αμερικανός, ο Τόνι Κυρίτσης, το 1977, mm-hmm. στην Ινδιανάπολη. Είχε αρπάξει ένα στέλεχος τράπεζας, γιατί θεώρησε ότι η τράπεζα κάπου τον έριξε σε μια...
1: Τον αδίκησε. Σε μια συναλλαγή κάτι.
0: Που είχαν ακριβώς, ναι, και τον παίρνει όμηρο με το όπλο, τον έχει δεμένο με ένα σύρμα. Είναι μια, και κάποια στιγμή το παίρνουν χαμπάρι τα καρνάλια και τρέχουν και αυτά από πίσω και όλο αυτό το πράγμα βγαίνει live, ας πούμε, στις τηλεοράσεις. Είναι πραγματικά γεγονότα.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Και έχουμε και τη σύνδεση με τον ομογενή.
0: Ναι, ακριβώς. Και παίζει ο Bill Skarsgård που είναι πάντα εύστοχος και ωραίος και ενδιαφέρον τύπος. Mm-hmm. Της γνωστής οικογενείας, το Skarsgård.
1: Οι οποίοι πώς είναι αυτοί, έχω χάσει το...
0: Ναι, η αλήθεια
1: είναι ο πατέρας
0: είναι ότι...
1: και μετά ένα, δύο, τρεις, πώς είναι πια αυτά τα
0: δεύτερα. Ο πατέρας ήταν πολύ καλύτερος, η αλήθεια είναι.
1: Πώς είναι, και είναι και κάπως μοιάζουν όλα αυτά.
0: Και εγώ δεν είμαι σίγουρος, αλλά πρέπει να έχει κάνει 5-6 παιδιά σίγουρα και τα περισσότερα από αυτά ασχολούνται κιόλας με την υποκριτική.
1: Και είναι τρεις ενεργοί πολύ, δηλαδή πετυχημένοι.
0: Ναι. Και άλλοι δύο-τρεις που ίσως να είναι και πίσω από τις κάμερες κάποιοι. Γενικά όλη η οικογένεια είναι γύρω από το σινεμά.
1: Καλλιτεχνική οικογένεια.
0: Καλλιτεχνική οικογένεια, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και το τέλος και να έχει και μια επανέκδοση στην κυρία από τη Σαγκάη, του Orson Welles με τη Rita Hayworth.
1: Ναι, ρε, να σου πω κάτι πάρα πολύ ωραία.
0: Το 1947 στα καλύτερά τους και οι δύο πάρα πολύ ωραία ζευγάρι.
1: Τι ωραίο.
0: Ασπρόμαυρο, ό,τι πρέπει για θερινό. Λίγο καιρός να μας κάνει τα κέφια και
1: θα είναι
0: πολύ καλή επιλογή.
1: Γιατί με αυτές τις βροχούλες. Ναι, με αυτές τις βροχούλες δεν βοηθάει να το χαρούμε το θερι, κάπως να αρχίσει.
0: Ναι, αλλά εντάξει, πιστεύω θα αλλάξει το σκηνικό σύντομα, οπότε ελπίζω να τιμήσουμε τα θερινά που ανοίξανε πάλι.
1: Κώστα, περιμένουμε κάτι τις επόμενες εβδομάδες πολύ...
0: Κοίταξε, αρχές Ιουνίου έρχεται καινούργια ταινία του Spielberg, επιστημονικής φαντασίας.
1: Αυτό με τους εξωγήινους.
0: Ναι. Προφανώς δεν γνωρίζω να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Ναι, αλλά είναι Spielberg και είναι μια ταινία που τη δουλεύει και πολλά χρόνια.
0: Θα τη δούμε σίγουρα. Μας ενδιαφέρει. Ο Spielberg πάντα ό,τι κάνει μας ενδιαφέρει.
1: Βέβαια.
0: Και αργότερα τον Ιούλιο, βέβαια, η Οδύσσια.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εκεί περιμένουμε όλοι πώς και πώς.
1: Σκεφτόμουν.
0: Και πώς ζητημένη ταινία της χρονιάς.
1: Ναι, σκεφτόμουν, Κώστα, ότι όταν θα έρθει η Οδύσσια, πραγματικά δεν θα βρίσκεις εισιτήρια. Μακάρι. Δηλαδή δεν θα.
0: Αφού
1: σκεφτόμουν από τώρα πού να το δω, πού θα βρω εισιτήρια. Σε αυτό το θερινό, σε εκείνο. Μήπως δεν πρέπει θερινό. Δεν ξέρω αυτή η ταινία αν θέλω να τη δω σε θερινό. Που λατρεύω. Που λατρεύω το θερινό.
0: Καλή περίπτωση να πάμε στα IMAX να τη δούμε. Αλλά εντάξει. Ναι. Ο καθένας. Τα γούστα του, ξέρεις. Αλλά πιστεύω ότι εκτός από το ότι θα βρίσκουμε εισιτήριο, δεν θα προλαβαίνουμε να διαβάζουμε και στα social. Γιατί έρχεται τσακώμος μεγάλος.
1: Πολύ μεγάλος, γιατί. Ναι, η ωραία Ελένη για την Έτσιο.
0: Γιατί η ωραία Ελένη είναι μαύρη.
1: Ο Αχιλλέας, αν ισχύει ότι θα είναι.
0: Ότι είναι τρανς.
1: Πω, έχει να γίνει χαμός.
0: Έχουμε να ακούσουμε πολλά.
1: Κώστα, πού σε διαβάζουμε. Θύμησε στους ακροατές μας πού σε διαβάζουμε.
0: Α, στον Ελεύθερο Τύπο στην εφημερίδα, ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σου πούμε και χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Γιατί εσύ, δηλαδή, μέρα της γιορτής σου μιλάς με εμάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μιλάμε για σινέμα και αυτό πάντα μας αρέσει.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια, για καλά.
1: Ήταν ο Κώστας Ζαλίκας, κριτικός κινηματογράφου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Τώρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά δεν γίνεται να μην. Νομίζω ότι σύμφωνα τουλάχιστον με τα ειρηνικά μέσα, έχουμε ένα προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Προσχέδιο, έτσι, ειρηνευτικής συμφωνίας, όχι ειρηνευτική συμφωνία. Θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Και το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα. Δηλαδή, οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης. Συμφωνούν για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς. Θα είναι εγγυημένοι αυτοί. Και θα υπάρχει φυσικά ένας κοινός ρυθμιστικός μηχανισμός. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Οι κυρώσεις κατά του Ιράν θα έρθουν σταδιακά. Φυσικά υπό

προϋποθέσεις. Και θα έχουμε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για διάφορα εναπομείναντα ζητήματα, τα οποία θα ξεκινήσουν το αργότερο εντός 7 ημερών. Να δούμε λοιπόν.

πρόταση να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή 22 του μηνός. Φυσικά θα τα πούμε όπως πάντα στις 9 το βράδυ. Μπορείτε να το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Οπότε δεν πάτε πουθενά. Σας ευχαριστούμε και τα λέμε αύριο Παρασκευή. Καληνύχτα σε όλους. Γεια μου.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας με

0: Θα δίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, μετέδωσε το Iranian Labour News Agency. Χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει και επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταμέτρηση της διπλής μυστικής ονομαστικής ψηφοφορίας στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τη σύσταση προανακριτικής απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς η κυβερνητική πλειοψηφία έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν εντοπίζει ενδείξεις ποινικών ευθυνών και δεν πρόκειται να στηρίξει τα αιτήματα. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους Αγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Ο ποινικός έλεγχος των εισαγγελέων αφορά δικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Όσον αφορά τους ελεγχόμενους βουλευτές, οι κλήσεις τους είναι για αύριο το πρωί. 9 από αυτούς καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημελήματα, ενώ 2, ο Κώστας Αχιλλέας Καραμαλής και Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθερξη. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τόνισε δε ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία και πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Από τον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο πολιτισμός μας γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο, επισημένοντας ότι η πολιτιστική μας ταυτότητα λειτουργεί ως πηγή συνολικής αυτοπεποίθησης. Το κόμμα της ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας θα φέρει το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Η μητέρα των δύο μικρών αγοριών 4 και 5 ετών που βρέθηκαν μόνα τους το βράδυ της Τρίτης σε αυτοκινητόδρομο της Νότιας Πορτογαλίας συνελήφθη σήμερα στη Φάτιμα, ανακοίνωσε η Πορτογαλική Αστυνομία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Πορτογαλικών Αρχών, μια γυναίκα ηλικίας 41 ετών και ένας άνδρας 55 ετών, τα στοιχεία των οποίων δεν δημοσιοποιήθηκαν, συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι στο συμβάν με τα δύο ανήλικα παιδιά και θεωρούνται ύποπτοι για κακομεταχείριση, έκθεση και κίνδυνο και εγκατέλειψη των παιδιών. Ο καιρός. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Top 10 για τη συνέχεια και Γιώργος Τσολάκης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Και κάπως έτσι ξεκινά ένα ακόμη Pop 10 εδώ στο Artemis Radio 105,8. Βραδάκι Πέμπτης, 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε. Με υγεία, χαμόγελα και πολύ αγάπη σε εσάς και τους αγαπημένους σας. Just be good to me για τις καλησπέρες. Ήταν η SOS The Band και μια από τις μεγαλύτερες και πιο διαχρονικές επιτυχίες της αμερικανικής R&B μουσικής. 1983 έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι και ήταν ένα από αυτά που θα λέγαμε ότι καθόρισαν τον ήχο εκείνης της εποχής. Και εδώ να συστηθούμε. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

μας αρέσει πολύ όταν τα τραγούδια μιλάνε μεταξύ τους. Ξεκινήσαμε με το Just Be Good To Me. Συνεχίσαμε με το I'll Be Good. Και ο μουσικός διάλογος θα ολοκληρωθεί λίγο πιο κάτω με το Say I'm Your Number One. Το Earth News Radio 105,8 στα ραδιοφωνά σας, βράδυ Πέμπτης, με τα τραγούδια να ψάχνουν το χώρο τους μέσα στην πυκνή επικαιρότητα της ημέρας. Βλέπουμε στο ΆΚΑ να μετατρέπεται σε φρούριο σιγά σιγά, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Ευρωλίγκας και της ομάδας σε πλήρη ετοιμότητα, με την ελπίδα να κατακτήσουν το τρόπαιο. Η Αθήνα λοιπόν φιλοξενεί μια από τις πιο σημαντικές αθλητικές οργανώσεις στην Ευρώπη και παγκοσμίως, γιατί όχι. Από αύριο 22 και μέχρι τις 24 Μαΐου η καρδιά του παγκόσμιου αθλητισμού θα χτυπάει στην Αθήνα.

Την καλησπέρα μας στον Παναγιώτη, μαζί μας και απόψε εδώ στο Rhythm News Radio 105,8 και το Pop 10. Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα, πολύ καλή μας ραδιοφωνική φίλη που μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Είδαμε και το επίσημο βίντεο του Europa League Final Four Athens 2026, το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, σηματοδοτώντας έτσι την αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη μπασκετική γιορτή που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, όπως είπαμε και λίγο πριν, 22 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Κεντρικό σύνθημα: τα μάτια στην μπάλα. Στην Αθήνα όμως και στο ίδιο σημείο χτυπάει και η καρδιά της μουσικής, καθώς λίγο πιο δίπλα το Σάββατο το βράδυ θα εμφανιστούν στο ΆΚΑ και οι ζωντανοί θρύλοι του heavy metal, η Iron Maiden. Η Αθήνα λοιπόν στο επίκεντρο των πιο σημαντικών γεγονότων του θεάματος πανευρωπαϊκά, Final Four και Iron Maiden ταυτόχρονα. And for love's sake, each mistake, oh,

το καλό ντουέτο των Ashford & Simpson και το Solid. Το ντουέτο αποτελούνταν από τον Nicholas Ashford και την Valerie Simpson, οι οποίοι ήταν ζευγάρι τόσο στη ζωή όσο και τη μουσική. Αυτοί οι δύο ήταν και από τους κορυφαίους συνθέτες Motown Records, που έχουν γράψει τραγούδια όπως το Ain't No Mountain High Enough του Marvin Gaye και της Tammy Terrell. Ashford & Simpson, Solid. Είδαμε και ένα στιγμιότυπο από την Ελληνική Βουλή που μας έκανε να σταματήσουμε το scrolling και να σταθούμε για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Τα πρόσωπα αυτά λοιπόν, με τις παραδοσιακές φορεσιές, με τις κελεμπίες που εμφανίστηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ήταν επίσημα μέλη του Συμβουλίου της Σούρα του Κατάρ. Η παρουσία τους εκεί οφείλεται σε επίσκεψη της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας από το Κατάρ στην Ελλάδα. Και έτσι με αυτό το chain reaction θα φτάσουμε στις 10.30 και θα διακόψουμε για τους τίτλους των ειδήσεων από το Airtunes Radio και αμέσως μετά επιστροφή και πάλι πίσω στη μουσική με ακόμα περισσότερο Pop 10.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. 152 βουλευτές ψήφισαν κατά της πρότασης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλλού. Το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε θετικά υπό όρους για το αίτημα αποφυλάκησής του. Ελπίδα για τη δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί το περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέ στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε σε τραγούδια και το δεύτερο μέρος του απόψινου Pop 10 με το κλασικό και αγαπημένο If Not For You του Bob Dylan, τραγουδισμένο τον υπέροχο George Harrison και τη δεκαετία του 70. Από τις πρώτες ηχογραφήσεις του διάσημου σκαθαριού της μουσικής, την οποία ηχογράφησε slide κιθάρα, που αργότερα έγινε το σήμα κατά τεθέν του. Ήταν ο George Harrison και το If Not For You. Και έχουμε και λέμε Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11.

την καλησπέρα μας και στους φίλους του Earth News Radio στην Κοζάνη. Καλησπέρα στον Γιάννη, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Για σχόλια και παρατηρήσεις είναι στη διάθεσή σας στο Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Διαβάσαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων κατέγραψε ρεκόρ κρουσμάτων σεξουαλικώς μεταδεδόμενων νοσημάτων. Στο earthnews.gr θα βρείτε ένα αναλυτικό άρθρο που περιγράφει ότι τα κρούσματα γονόριας και σύφυλης έφτασαν στο υψηλότερο σημείο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Ο Μπρούνο Τσάντσο, λοιπόν, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Σεξουαλικών Νοσημάτων, προειδοποίησε ότι οι λοιμώξεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Και πρόσθεσε ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε προφυλακτικό με νέους ή πολλαπλούς συντρόφους και να κάνετε, λέει, τεστ αν και εφόσον έχετε συμπτώματα. Η προστασία της σεξουαλικής υγείας είναι επιτακτική.

να αναφέρουμε τώρα και ένα ιστορικό, θα λέγαμε έτσι, ορόσημο για την ελληνική τέχνη στη διεθνή αγορά. Η δημοπρασία Greek Sale του οίκου Bonham στο Παρίσι, σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Art Expertise, κατέγραψε εξαιρετικά αποτελέσματα, με τον συνολικό τζίρο της βραδιάς να αγγίζει τα 4,4 εκατομμύρια ευρώ για ελληνικά έργα τέχνης. Το έργο λοιπόν Ποίηση Ευαγγελισμός του Κωνσταντίνου Παρθένη πουλήθηκε για 1.258.400 ευρώ και αναδείχθηκε επίσημα ως το ακριβότερο ελληνικό έργο τέχνης του 20ου αιώνα που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Το τραγούδι αυτό περιγράφει την φανταστική ιστορία του τι θα συνέβαινε αν οι λυκάνθρωποι ξεκινούσαν να βολτάρουν στο Λονδίνο. Μάλιστα το τραγούδι περιγράφει και έναν από αυτούς, ο οποίος κυκλοφορεί λέει στο Σόχο, τρώει κινέζικο φαγητό, πίνει πίνα κολάντα και έχει λέει άψογα χτενισμένα μαλλιά.

ήταν το Werewolves of London του Warren Zevon. Και εδώ να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Ο ΠΚΠΕΝ απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προνακριτικής για Λιβανό Αραμπατζή. Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή μας στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με έργα και όχι με λόγια. Σημείο αναφορά στο νέο νοσοκομείο της Σπάρτης. Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Θα ανακτήσουμε το ουράνιο από το Ιράν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ιδέα της μεταφοράς του στη Ρωσία, εξέφρασε ο Πούτιν στο ΣΥ. Και αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους στο earthnews.gr.

ένα ακόμη all time classic για απόψε εδώ στο Ρυθμιζ Radio 105,8. Αυτή τη φορά ακούσαμε τους Lynyrd Skynyrd και το κλασικό και αγαπημένο Sweet Home Alabama από το 1974 και το δίσκο Second Helping από εκείνη την εποχή. Το τραγούδι είχε γραφτεί ως απάντηση στον Νίλ Γιάνγκ, ο οποίος είχε επικρίνει έντονα τον Αμερικανικό Νότο για τον ρατσισμό. Και έτσι, νιώθοντας ότι ο Νίλ Γιάνγκ ισοπαίδωνε όλους τους κατοίκους του Νότου, οι Lynyrd Skynyrd αποφάσισαν να υπερασπιστούν την περιοχή τους, γράφοντας το Sweet Home Alabama. Μάλιστα αναφέρουν και το όνομά του στο τραγούδι, το όνομα του Νίλ Γιάνγκ, στο στίχο που λέει «I hope Neil Young will remember», λέει το τραγούδι. Και εδώ η Free του Paul Rodgers και το All Right Now.

στιγμή, σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Ο ραδιοφωνικός μας χρόνος και το Pop 10 πλησιάζουν το φινάλε. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 με ακόμα περισσότερο Pop 10. Θα σας αφήσουμε στα μαλακά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, όπως μετέδωσε το Iranian Labour News Agency, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει και επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Δημοσιεύματα ότι τα πυρηνικά της Τεχεράνης ήταν μέρος των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διέψευσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Ο Εσμαήλ Μπαγκάη υποστήριξε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στη μυστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 286 βουλευτές. Για τον Σπύλιο Λιβανό με την πρόταση του Πασόκ να συγκεντρώνει 127 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά και ενός παρών. Στην πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς συγκεντρώθηκαν 128 θετικές ψήφοι έναντι 152 κατά. Για τη Φωτεινή Αραμπατζή η πρόταση του Πασόκ συγκέντρωσε 129 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά και δύο παρών, ενώ η πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά πήρε 128 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους Αγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2020.

0: σε κίνδυνο και εγκατάλειψη παιδιών.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική θερμοκρασία από 14-25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15-24. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Tom Waits.

Ψάχνουμε στους παλιούς δίσκους για τα αφιερώματα της Πέμπτης. Ο συνθέτης, τραγουδιστής Tom Waits, που για πολλούς είναι μια αναβίωση της εποχής των Beatniks. Συνήθως εμφανίζεται φορώντας ένα έτσι ξεχωριστό καπέλο, κρατάει στο χέρι του ένα τσιγάρο, τραγουδάει με τη συνοδεία ενός σαξοφωνίστα της jazz και γράφει μπαλάντες που έχουν διασκευαστεί από ονόματα όπως Eagles, Bruce Springsteen, Rod Stewart, αυτό που ακούσαμε, Ramones, Meatloaf, Ricky Lee Jones και πόσους ακόμα. Σήμερα λοιπόν Tom Waits. Και εσείς μπορείτε να

συμμετέχετε με τα μηνύματά σας εδώ στην εκπομπή, στέλνοντας στο Viber, γράφοντας ERT News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, και επίσης στα υπόλοιπα που είναι Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Πάρα πολλά τραγούδια, όπως έχουν γραφτεί και από τα πρώτα μηνύματα. Θα ξεκινήσουμε χωρίς πολλά λόγια.

Κάθε μέρα μία εντελώς διαφορετική εκπομπή. Ή σχεδόν. Ξεκινήσαμε με το Downtown Train, ένα αριστούργημα και μια πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτόν μέσω του Rod Stewart. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Way Down in the Hole, ένας ύμνος blues gospel, και σε λίγο θα είναι το Hold On, μια ανθρώπινη και ζεστή πλευρά του πιο μετά Tom Waits, που ξεκίνησε σχεδόν μαζί με την εκπομπή μας πριν 50 χρόνια και λίγο. Αυτό που θα ακούσουμε είναι και ένα από τα τραγούδια που λατρεύουν οι οπαδοί του Tom Waits, που τον αγαπάνε για τη φωνή του, τραχιά έτσι όπως είναι, σκουριασμένη, σαν να έχει καπνίσει ένα μπαρ ολόκληρο. Δεν είναι όμορφη όπως αυτόν που θέλουν να κάνουν καριέρα σαν τραγουδιστές, δηλαδή με την παραδοσιακή έννοια, αλλά έχει ένα χαρακτήρα και κουβαλάει συναισθήματα και ιστορίες και η ατμόσφαιρα. Οι δίσκοι του μοιάζουν με ταινίες του Dave Lynch.

ευχαριστώ πάρα πολύ για τα αποθεωτικά μηνύματα. Γράφεται μεταξύ άλλων η μία Πέμπτη καλύτερη από την άλλη. Όαση στην ελληνική ραδιοφωνία, αριστούργημα η εκπομπή σας. Πολιτισμός για μία άλλη φορά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεσημεριάτικα λέει ένας, ακούμε τώρα το Μουέζ. Για φανταστείτε όμως το βράδυ πως θα ακουστεί αυτή η εκπομπή και πως θα την ακούσετε που θα είναι στο Ερτέκο αργότερα. Μεσημέρι μας μάθατε από το 1975. Η στίχη λοιπόν του Tom Waits είναι ποιητική, σκοτεινή, χιουμοριστική. Μπορούν να μιλούν για ένα μεθυσμένο άγιο, μια γυναίκα σε ένα βενζινάδικο ή έναν χαμένο άγγελο στο Λος Άντζελες, και πάντα όμως με τρυφερότητα. Ένα τραγούδι τώρα από την πρώιμη εποχή του, που συμπυκνώνει όλη τη νυχτερινή αμερικάνικη ρομαντική αισθητική.

ζητάτε πολλά τραγούδια, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι επιλεγμένα τα τραγούδια σήμερα. Αν είχαμε ένα πεντάωρο, θα παίζαμε και αυτά που ζητάτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. 152 βουλευτές ψήφισαν κατά της πρότασης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλλού. Το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε θετικά υπό όρους για το αίτημα αποφυλάκησής του. Ελπίδα για τη δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρέ, στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων. Το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Παρασκευή 22 Μαΐου και από τις δύο εισόδους του. Καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News είναι εδώ και αλλάζει τα δεδομένα. Το πρώτο καθαρά ενημερωτικό κανάλι με το μεγαλύτερο δημοσιογραφικό επιτελείο σε συνεχή ροή ειδήσεων, με ανταποκριτές σε όλο τον κόσμο και 19 περιφερειακούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα διεθνή πρακτορία. Οι ειδήσεις είναι εδώ με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ΕΡΤ News. Οι ειδήσεις είναι εδώ.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8.
5: Το ντεμπούτο άλμπουμ του Tom Waits κυκλοφόρησε την άνοιξη του 73 με παραγωγό ένα πρώην μέλος του έξοχου συγκροτήματος Love and Spoonful. Ένα άλμπουμ που είναι κυρίως επηρεασμένο από την folk μουσική, όπως και το συγκρότημα του Love and Spoonful και οι άλλοι που ήταν εκεί. Να πούμε κάτι για τη σκηνητική του παρουσία, που συνδυάζει τον ρόλο του μουσικού με αυτόν του ηθοποιού. Κάτι που δεν είναι τυχαίο, αφού έχει παίξει σε τόσες ταινίες. Και επίσης πρέπει να σταθούμε και στην στάση του απέναντι στη μουσική βιομηχανία. Ποτέ δεν κυνηγούσε τη δόξα ή το ραδιοφωνικό hit και έμεινε πιστός στο δικό του ύφος, και γι' αυτό το σέβονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Θα ακούσουμε τη Μάρθα, ένα από τα πιο σκηνητικά τραγούδια του. Ένα τηλεφώνημα σε ένα παλιό έρωτα που έχει γίνει κλασικό.

φέρουμε τις δικές μας εικόνες όταν ακούμε αυτά τα κομμάτια που έχουν σχέση με ταινίες, με μυθιστορήματα που έχουμε διαβάσει. Μεταξύ άλλων είχαν γράψει κάποτε ότι νύχτα, βροχή και νίον για τα τραγούδια του. Μια ξεθοριασμένη έτσι ταμπέλα που γράφει ανοιχτό 24 ώρες, στο βάθος ένα πιάνο που ακούγεται λες και παίζει ένας μεθυσμένος άγγελος, η μυρουδιά του ουίσκι που μπλέκεται με το τσιγάρο και τη σιωπή, και οι ήρωες εκεί μέσα είναι χαμένοι τύποι, ιερείς της απόγνωσης και ρομαντικοί απατεώνες. Blue Valentine, 1978.

και είναι και ο καιρός και η ατμόσφαιρα εδώ στην Αγία Παρασκευή, που είναι σαν να είναι μεγάλη Παρασκευή. Ταιριάζει, το Friday ταιριάζει περισσότερο. Η Ρίκη Λι Τζόνς είναι στο οπισθόφυλλο, εκείνη που βλέπουμε. Αυτά πια οι νεότεροι δεν μπορούν να τα συνειδητοποιήσουν, γιατί δεν υπάρχουν εξώφυλλα και οπισθόφυλλα. Μάρθα, το ακούσαμε αυτό. Πάμε τώρα στο Time, ποιήση δρόμου, από τα πιο λυρικά και κινηματογραφικά τραγούδια του.

Μπορεί να μην φαίνεται ότι έχουν και εμπορική απήγηση τα άλμπουμ του, αλλά με τα χρόνια και χωρίς εκείνος να το επιδιώκει, οπωσδήποτε θέλει να φτάνουν τα έργα ο κάθε καλλιτέχνης στον κόσμο, το επιδιώκει με το δικό του τρόπο. Αυτό, ας πούμε, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το Come On Up to the House, που είναι ένα σχεδόν gospel κάλεσμα λύτρωσης, είναι σε ένα άλμπουμ που μέχρι το 2010 είχε φτάσει 500.000 αντίτυπα. Δεν είναι streaming αυτά, είναι πωλήσεις στην Ευρώπη και άλλες 500.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ευχαριστώ και πάλι σήμερα για τα μηνύματα. Αναρωτιέστε αν είναι ζωντανό το πρόγραμμα. Live είναι. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 5. Αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να το πω αυτό. Για αυτού του είδους τα προγράμματα να γίνονται ζωντανά. Αυτά πρέπει να προηγογραφούνται για να πέφτουν οι ατάκες απόλυτα, αλλά νομίζω ότι έχουμε βρει τον δρόμο μας και εγώ και η τεχνική εδώ και σήμερα ο Θάνος και προσπαθούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα που κανονικά θα πρέπει να ήταν προηγογραφημένο, όπως και όλα τα άλλα αφιερώματα και της δεκαετίας του 60 και αυτά, εκτός από την επικαιρότητα. Είναι ζωντανά, πάντοτε, από το 75, σε απευθείας μετάδοση. Τα blues του Tom Traubert. Αύριο επικαιρότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Οι στίχοι αφηγούνται την κατάχρηση αλκοόλ εμπνευσμένη από τις δικές του εμπειρίες στο Λος Άντζελες και την Κοπενχάγη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, όπως μετέδωσε το Iranian Labor News Agency. Χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει και επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Δημοσιεύματα ότι τα πυρηνικά της Τεχεράνης ήταν μέρος των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Ο Ισμαήλ Μπαγκάη υποστήριξε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του Λιβάνου. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στη μυστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 286 βουλευτές για το Σπήλιο Λιβανό, με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνει 127 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά και ενός παρών. Στην πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς συγκεντρώθηκαν 128 θετικές ψήφοι έναντι 152 κατά. Για τη Φωτεινή Αραμπατζή, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε 129 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά και 2 παρών. Ενώ η πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά πήρε 128 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους Αγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Ο ποινικός έλεγχος των εισαγγελέων αφορά αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Όσον αφορά τους ελεγχόμενους βουλευτές, οι κλήσεις τους είναι για αύριο το πρωί. 9 από αυτούς καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημελήματα, ενώ 2, η Κώστα Σαχιλά Καραμαλής και Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. Το κόμμα της ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας θα φέρει το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί που τρέχουν να χάσουν τις καρέκλες τους. Εμείς θα αγωνιστούμε για την Ελλάδα που θα παράγει, θα προστατεύει την οικογένεια, θα στηρίζει τη μάνα και τους αδύναμους, τόνισε η Μαρία Καριστιανού στην ομιλία της. Σφόδρες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και η ανάδειξη του Οζγιούρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Στελέχη της αντιπολίτευσης αλλά και το ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα έκαναν λόγο για πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος για την Προεδρία της Τουρκίας και έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου σχολίασε την απόφαση περί απόλυτης ακυρότητας, καταγγέλλοντας πολιτική παρέμβαση μέσω της δικαιοσύνης και κάνοντας λόγο για επίθεση κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: 12 και 10 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 22 του Μαΐου. Παιδιά, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Τι κάνετε, όλα εντάξει? Στο κέντρο της Αθήνας έβρεξε χθες, ας αρχίσουμε από τα εύκολα. Δεν ξέρω τι έγινε αλλού, θα μας πείτε εσείς. Είχαν πει στο κέντρο έβρεξε. Και αυτό το σκηνικό, το άστατο του καιρού, παιδιά, θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο. Δεν βάζω την Παρασκευή μέσα, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας προθάλαμος Σαββατοκύριακου. Θα μου πεις, δεν είναι εργάσιμη ημέρα? Είναι. Δεν είναι μια ημέρα την οποία θα πορευτούμε? Είναι. Αλλά κοιτάζουμε πάντα το Σαββατοκύριακο. Αυτό μας νοιάζει. Τα υπόλοιπα όχι. Λοιπόν, θα σας τα πω επιστημονικά για να τα καταλάβετε πιο εύκολα. Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα. Και όλο αυτό, οι ψυχρές μάζες, οι αέριες, που παραμένουν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, καλημέρα, ευνοούν την απογευματινή αστάθεια. Με αποτέλεσμα τι? Να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, παιδιά. Αλλά το 28-28. Και αυτό όλο συνεχίζεται και σήμερα, Παρασκευή, και αύριο, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, αλλά και σε περιοχές της ανατολικής και νότιας νησιωτικής χώρας. Δηλαδή, θα έχει και κάτι εξάρια, ανέμους. Εντάξει, τώρα δεν το λες και στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη. Δεν θα έχει σκόνη. Αυτό είναι καλόν. Είναι, έχει μια καλή εξέλιξη. Δεν θα έχουμε αυτό το πράγμα που μας πνίγει. Αλλά είναι και το άλλο. Μπορεί να ρίξει και χαλάζι. Και υπάρχει και εκείνη η παροιμία που λέει στη καταραμένη χώρα μάει μην αβρέχει, διότι αφορά στους αγρότες αυτό. Διότι αν έχει χαλάζι και έχει και βροχές και τα λοιπά, υπάρχει και η πιθανότητα να έχουμε ζημιές στις καλλιέργειες. Μπορείς να το αποτρέψεις αυτό? Υποθέτω σε μεγάλο βαθμό όχι. Όμως εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην εκτιθέμεθα στον κίνδυνο των κεραυνών. Διότι θυμάστε προχθές Αταλάντη, το κεραυνό, φωτιά. Και επίσης να θυμόμαστε ότι οι πολλές βροχές των επομένων ημερών θα προκαλέσουν, λέει, φυτική έκρηξη. Και όταν θα έρθουν η ανομβρία και η ζέστη, που θα έρθουν, δεν την γλιτώνουμε, θα συσσωρευτεί πολύ καύσιμη ύλη. Οπότε τι κάνουμε? Λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Τα οικόπεδά σας τα καθαρίσετε? Δεν πιστεύω να τα αφήσετε τελευταία στιγμή και να τρέχουμε πάλι. Γιατί εμείς να τρέχουμε, πάντως οι αρχές και οι κάτοικοι και τα λοιπά, για να σβήσουμε φωτιές που δεν θα τις θέλουμε. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, πείτε μου εσείς. Και τα λες όλα αυτά και λες τι να κάνω, να βρω ένα τόπο που είναι πιο δροσερός. Και έχουμε τρελαθεί να βλέπουμε βιντεάκια με βροχές και να βροχές και να βροχές και να κρύο και να αυτό που θα πάω. Λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, βορειότερα. Πού να πάω? Να πάω, ξέρω εγώ, στην Αγγλία. Ναι, έρχεται λοιπόν. Προσέξτε τώρα. Κορυφαία, λέει, κορυφαία σύμβουλος της κυβέρνησης της Βρετανικής σε θέματα κλίματος και λέει, δροσερό, μάλιστα, ο κλιματισμός, λέει, θα καταστεί αναπόφευκτος για την προστασία πολλών Βρετανών, διότι θα χτυπήσει σαραντάρια, λέει. Σήμερα εμείς λέμε 28 και τα λοιπά, τα θεωρούμε σιγά. Αυτοί το θεωρούν ότι κάνει ζέστη. Και σήμερα σου λέει θα έχει αυτή τη θερμοκρασία. Και μάλιστα, προσέξτε με, λέει, πώς βλέπουν τώρα ο καθένας, πώς κρίνει και πώς έτσι προετοιμάζεται και όλα τα σχετικά. Τα επόμενα, λέει, 35 χρόνια, άκου τώρα, εμείς δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Ναι, τα επόμενα, λέει, 35 χρόνια θα φτάσει η καλοκαιρινή ζέστη του 40 και όχι μόνο αυτό, αλλά θα γίνει, λέει, και συνήθεια. Γιατί τα λένε αυτά? Γιατί τους προετοιμάζουν και σου λέει να βάλετε κλιματιστικά. Δεν υπάρχουν κλιματιστικά. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι είναι το κλιματιστικό. Γιατί να έχεις κλιματιστικό αφού δεν κάνει ζέστη? Έχουν άλλους τρόπους με τους οποίους θερμαίνονται. Έτσι. Αλλά πρέπει να βαρέσουν και εκείνη τα σχετικά καμπανάκια. Και λένε, γιατί έχουν και υπάρχουν και εκθέσεις για αυτά. Οι συχνότεροι καύσονες, λέει, είναι η μεγαλύτερη κλιματική απειλή για τη δημόσια υγεία, παρακαλώ. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί βλέπουν μπροστά. Οι ειδικοί, λέει, ζήτησαν τη θέσπιση κανονισμών για τη μέγιστη θερμοκρασία στους χώρους εργασίας. Όχι ο καθένας να βάζει ό,τι θέλει και να κατεβάζει τα κλιματιστικά και να ανεβάζει τα κλιματιστικά. Όχι, κανονισμοί θα υπάρχουν. Καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων ψήξης σε νοσοκομεία και οίκους ευγυρίας έως το 35, 26 έχουμε, και σε σχολεία έως το 2050. Ναι. Και μάλιστα προτείνεται στους υπουργούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο αλλαγής του σχολικού έτους. Διότι δείχνουν, λέει, οι μελέτες ότι τα παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποτύχουν στις εξετάσεις όταν αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Άντε να μου πεις τώρα εμένα πώς δίνουν τα παιδιά εξετάσεις που είναι οι απολυτήριες και δίνουν και σε λίγο θα ξεκινήσουν και πανελλαδικές, αλλά εμείς έχουμε συνηθίσει. Τι να κάνουμε. Και στο παρελθόν, λέει, οι ειδικοί προειδοποιούσαν για την εκτεταμένη χρήση του κλιματιστικού, ότι η κατανάλωση ενέργειας και η χρήση χημικών ουσιών συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να τη μετριάσουν. Τώρα όμως σου λέει δεν έχει τέτοια. Στο μέλλον, στο αναπόφευκτο μέλλον, για περιοχές, λέει, όπως η Νότια Αγγλία και τα Midlands, στην πραγματικότητα ο κλιματισμός θα είναι απαραίτητος. Καταλάβατε? Μάλιστα. Από τώρα σκέφτονται τι θα γίνει το 2050. Προσέχουν για να έχουν, προσέχουν για να μην έχουν. Τι να πω. Και επειδή πέραν των όλων των άλλων μιλάμε για θερμοκρασίες υψηλές, τώρα η Βόρεια Ευρώπη δεν έχει την ιστορία που έχουμε εμείς. Δεν την έχει. Που έχουμε οι χώρες της Μεσογείου. Όχι. Του Νότου. Δεν την έχει. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από την άνοδο της θερμοκρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Οι συχνότεροι και εντονότεροι καύσονες, λέει, τα τελευταία χρόνια, αύξηση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών, τι να κάνουμε, και μάλιστα μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 22, να φανταστείτε, είχε δείξει ότι οι θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών εμφανίζονται πλέον στην Ισπανία και στις Βαλεαρίδες νήσους κατά μέσο όρο 20-40 μέρες νωρίτερα σε σχέση με αυτό που συνέβη, ας πούμε, πριν από 70 χρόνια. Βέβαια. Γιατί χτυπάνε και εκεί κάτι 45, κάτι 46, κάτι αυτά. Θα μου πεις γιατί μας το λες τώρα για την Ισπανία. Στην Ισπανία, η οποία είναι μια ζεστή χώρα και η οποία έχει ζητήματα τεράστια, ένας πατέρας, ένας πατέρας, ναι, τι έκανε? Άφησε το μωρό του στο αυτοκίνητο, 2 χρονών κοριτσάκι, στη βορειοδυτική Ισπανία, μέσα σε ασυνήθιστες για την εποχή υψηλές θερμοκρασίες, και το μωρό έπαθε ανακοπή και πέθανε. Είχε μεταφέρει, λέει, το πρωί το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας στο σχολείο και μετά θα πήγαινε το κοριτσάκι στον παιδικό σταθμό. Αλλά μίλαγε στο τηλέφωνο από σας έχω πει 40 φορές. Έχουν σημασία οι λέξεις. Φέρεται να αποσπάστηκε από τηλεφωνική κλίση. Μιλάει στο τηλέφωνο. Και πήγε κανονικά στη δουλειά του. Ξέχασε το παιδί μες στο αυτοκίνητο. Και πάει η μάνα του να το πάρει από τον παιδικό σταθμό το μεσημέρι. Και της λένε δεν έχει έρθει το παιδάκι εδώ. Και εν τη αυτή περιπτώση το βρήκανε ο τέρμος στο αυτοκίνητο. Το πήγανε σε κέντρο υγείας και τη διαπίστωσαν ότι είχε χάσει τη ζωή του. Υπέστη, λέει, καρδιακή ανακοπή το μωρό μετά από πολύ ωραία παραμονή στο αυτοκίνητο. Και η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες της υπόθεσης και στην οικογένεια παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Να τους πάρουν και τα κινητά, να μην έχουν κινητά, λέω. Διήμερο πένθος στο Δήμο της Μπριών για το στη μνήμη του παιδιού. Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε. Γύρισε πίσω μόνο τώρα έτσι. Και η ζωή συνεχίζεται. Διότι και αυτή την εποχή που εμείς έχουμε τα 28άρια, 27 και τα λοιπά. Στην Ισπανία, η Ισπανία μάλλον βρίσκεται αντιμέτωπη με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και στο νότο, λέει, σε μερικές περιοχές θα φτάσει και τους 38 για τα δεδομένα του Μαΐου. Έτσι. Το ξέχασε το μωρό, πάει το μωρό. Αυτό επειδή έχει ξανασυμβεί και συμβεί και εδώ και γίνεται. Πώς να το πω τώρα. Σε αναλογία, δηλαδή δεν το ακούς πολύ συχνά, δόξα τω Θεώ, αλλά πώς γίνεται κάποιος να ξεχνάει το παιδί του μες στο αυτοκίνητο. Και άντε εγώ σου λέω, μίλαγε στο τηλέφωνο και ξεχάστηκε και κλείδωσε το αυτοκίνητο και πήγε στη δουλειά. Μετά από μισή ώρα, δεν το θυμήθηκε, μία ώρα. Με τη σύζυγο δεν επικοινωνήσαν, το πήγε στο παιδί του στο σχολείο, όλα εντάξει. Όχι, πάει το μωρό. Πάει το μωρό. Τι να πω, ρε παιδί, δεν ξέρω. Και έρχεται και μετά μία άλλη είδηση που λέει ότι δύο άλλα παιδάκια 4 και 5 ετών από τη Γαλλία εντοπίστηκαν μόνα τους σε αυτοκινητόδρομο στη νότια Πορτογαλία αργά το βράδυ της Τρίτης, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Λισαβόνας. 10 μέρες, λέει, μετά την εξαφάνισή τους από το σπίτι τους στην Ανατολική Γαλλία. Τη βρήκανε τη μάνα αυτή εκεί, τέλος πάντων, των παιδιών, 41 ετών είναι, μαζί με τον σύντροφό της, σε καφέ στην πόλη Φάτιμα. Ταξίδευαν με όχημα με γαλλικές πινακίδες. Τη συνέλαβαν. Η μάνα είναι 41 ετών, ο σύντροφος είναι 55. Θεωρούνται ύποπτοι για κακομεταχείριση, έκθεση και κίνδυνο και κατάληψη των παιδιών. Η εισαγγελία, λέει, του Κολμάρ στη Γαλλία είχε ξεκινήσει έρευνα μετά την εξαφάνιση της γυναίκας. Είχε φύγει από την περιοχή μαζί με τα δυο της παιδιά, δύο αγοράκια είναι, χωρίς εξηγήσεις. Ο πατέρας είχε καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκων. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Στην αρχή είπαν ότι ήταν το ένα 3 ετών, το άλλο 5. Τελικά είναι 4 και 5. Ένας διερχόμενος οδηγός κοντά στο δημόσιο δρόμο μιας κοινότητας εκεί στη Πορτογαλία τα βρήκε, τα πήγε σε ένα κοντινό φούρνο εκεί πέρα και ειδοποίησε τις αρχές. Έκλαιγαν, λέει, δεν θα κλαίνε, δηλαδή τι θα κάνουν τα μωρά, μωρά είναι. Φέρεται, λέει, να εγκαταλείφθηκαν σε δασόδη περιοχή. αλλά δηλαδή μελετημένο το σχέδιο, παιδιά. Τους δόθηκαν σακίδια με δύο μπουκάλια νερό, μπισκότα, δύο φρούτα, βάλε και φρούτα, σου λένε πάλι βιταμίνες, και μια αλαξιά ρούχα. Ταυτότητα, κάποιο στοιχείο που να λέει τι είναι, πώς τα λέει, αυτό δεν υπήρχαν. Τα παιδιά είπαν σε γιατρό που τον κάλεσαν εκεί που είχαν μεταφερθεί, ότι τα πήγανε με αυτοκίνητο στο δάσος και τους είπαν ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι με δεμένα μάτια για να βρουν ένα κρυμμένο αντικείμενο, η μάνα και ο σύντροφος. Τα μωρά, παιχνίδι, σου λέει, α, όταν βγάλανε τα μαντήλια από τα μάτια, το αυτοκίνητο είχε εξαφανιστεί. Οι αρχές σε Πορτογαλία και Γαλλία διεξάγουν κοινή έρευνα για τις συνθήκες της υπόθεσης. Λένε ότι υπάρχει μια πιθανότητα να είναι πιθανή διεθνής απαγωγή. Τώρα θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η έρευνα. Είναι καλά στην υγεία τους τα μωρά, φέρουν μόνο μικροτραυματισμούς. Θα τσιμπήσαν έντομα στο δάσος ήταν, τι θα κάνανε. Και ψάχνουν να βρουν τώρα πόσο καταλήθηκαν και τι προηγήθηκε της εγκατάλειψης και τα λοιπά. Και λένε οι ψυχολόγοι ότι αυτό, λέει, είναι μικρά τα παιδάκια, αλλά θα είναι σαν τατουάζ στην ψυχή τους, δεν φεύγει ποτέ. Έχουν τα εγκαταλείψαν τα μωρά στο δάσος και φύγανε. Εκείνο με τρελαίνει είναι που είχαν βάλει και φρούτα μέσα και μια αλαξιά ρούχα, σου λέω, μαλαιρωθούνε με τις λάσπες, με τις πέτρες, με τα χώματα και τέτοια, να αλλάξουν. Πείτε μου τώρα, τι γονείς είναι αυτοί? Για να μου το εξηγήσει κάποιος, παιδί μου. Να το εξηγήσει, θέλω λίγο να το σκεφτούμε όλοι μαζί. Και για την περίπτωση, το μωρό, το κοριτσάκι στην Ισπανία και σε αυτή την περίπτωση που τα εγκατέλειψαν. Δηλαδή τα εγκατέλειψαν με το σκεπτικό ότι κάποιος θα τα βρει, ή ότι τέλος πάντων ποιος θα τα ψάξει να τα βρει τώρα στο δάσος. Αυτά βγήκαν στον δρόμο τα μωρά. Λίγο να το σκεφτούμε. Να το έχουμε έτσι, πώς το έχουμε εμείς, όχι εμείς ως λαό, ο καθένας μόνος του, ο καθένας ξεχωριστά προσωπικά. Τι να πω, πραγματικά εντυπωσιάζομαι κάθε φορά. Κάθε φορά το ίδιο. Ξεχνάς, λες, το αυτοκίνητο το μωρό. Τι να πω. Λοιπόν, και μια που λέμε για ξένες χώρες, τα δικά μας είναι μια άλλη ιστορία. Αφήστε την ιστορία αυτή, θα τη δούμε εν καιρό. Λοιπόν, και λέγαμε για, σας πάω από το δυσάρεστο στο ξανά πίσω στο άλλο θέμα, γιατί είπαμε για τον καιρό εδώ, είπαμε για την Αγγλία, είπαμε για την Ισπανία, είπαμε για την Πορτογαλία, και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που είναι πολύ βασικό, γιατί για μας είναι η βαριά μας βιομηχανία, που λέγεται τουρισμός. Και καλώς λέγεται ότι είναι η βαριά μας βιομηχανία, διότι είμαστε μια χώρα η οποία προσελκύει εκατομμύρια κόσμου κάθε χρόνο να έρθουν να δουν εδώ τις ομορφιές μας και τις φυσικές και την ιστορία μας και όλα τα σχετικά. Και ενώ έχουμε στο μυαλό μας, α, διακοπές, τι ωραία, υπάρχουν και άνθρωποι που σου λέει, ας πάω ένα εξωτερικό. Τα έχω δει εδώ λίγος πολύ, τα δεις όλα, αλλά τα περισσότερα σου λέει, ας πάω. Και την ίδια στιγμή που κάνει κάποιος αυτή τη σκέψη, την ίδια σκέψη κάνουν και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι. Και τυχαίνει να έχουν την ίδια, έτσι, επιθυμία να επισκεφθούν χώρες συγκεκριμένες που είναι ωραίες και τα λοιπά. Υπάρχει και εκείνο το διαδίκτυο, βιντεάκια, βλέπει ο άλλος, λέει, α, τι ωραία είναι, τι ωραία είναι. Ξέρω εγώ, να πάω στο Ποζιτάνο, να πάω στη Ρώμη, να πάω στο Αμάλφι, τι ωραίο το Αμάλφι. Το βλέπεις φωτογραφία, το βλέπεις βίντεο ειδηλιακά, βλέπεις από τη στεριά προς τη θάλασσα, έτσι, σε περιοχές, τέλος πάντων τις περιοχές τις τουριστικές, τις βλέπεις σε ώρες οι οποίες είναι, υπάρχει μια ησυχία, βέβαια. Αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα που λέγεται μαζικός τουρισμός. Με το που ξεκινάει η σεζόν, χιλιάδες τουρίστες, λέει, παιδιά, κατακλείζουν τα δημοφιλή σημεία της Ιταλίας και της Ισπανίας. Και εκτός από τα βίντεο και τα σχετικά που δείχνουν τις ομορφιές και τα λοιπά, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και εικόνες που δείχνουν κλειστούς δρόμους και τους ντόπιους να διαμαρτύρονται διότι δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους. Χάος, σου λέει. Χάος. Και ακόμα δεν έχει φτάσει η τουριστική περίοδος στην κορύφωσή της. Ακόμα είμαστε 22 έχουμε σήμερα. Δεν έχουν ξεκινήσει, έχουν πάει εδώ και 10 μέρες οι τουρίστες. Και βίντεο που κυκλοφορούν επίσης στα social media δείχνουν πλήθη τουριστών, λέει, να στριμώχνονται σε στενά περάσματα. Καλά, και σε εμάς έτσι δείχνουν βίντεο όταν είναι καλοκαίρι. Να θυμηθώ περιοχές. Δεν θέλω να βάλω τώρα στο στόχαστρο περιοχές, αλλά πανεύκολο. Κάτι ωραία, βασιλέματα. Κάτι καταπληκτικά νησιά που έχουμε. Δεν τα εκτιμάμε μόνο εμείς, τα εκτιμάνε και οι ξένοι. Τέλος πάντων, στα βίντεο αυτά, λέει, δείχνε, φαίνεται, φαίνονται οι ηλιόλουστες οδοί του Ποζιτάνο να περπατάνε τουρίστες και ξαφνικά να σταματάνε για φωτογραφίες με φώτο τη θάλασσα και τα πολύχρωμα οικίματα. Τα καταστήματα φουλ τουρίστες, δεν μπορούν να μπουν ντόπιοι να ψωνίσουν. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν τα βασικά, σου λέει, και χειροτερεύει κάθε χρόνο. Υπάρχει η ακτογραμμή της Ιταλικής Ριβιέρας, λέγεται Cinque Terre, και πλήθη τουριστών, λέει, γεμίζουν λεωφορεία και τρένα και περιμένουν να μπουν σε δημοφιλή σημεία για να απολαύσουν τη θέα και να τραβήξουν φωτογραφίες. Στη Ρώμη, σου λέει, θα πάω, δεν θα πάω να δω ένα κολοσσέο. Θα πάω να το δω. Εκατοντάδες, λέει, επισκέπτες σχηματίζουν ουρές σε δρόμους και γύρω από το κολοσσέο. Προβληματίζονται οι ντόπιοι. Το φαινόμενο του υπορτουρισμού είναι κοινό σε όλη την Ευρώπη. Τώρα αυτό να το λέμε γιατί είναι πραγματικότητα. Και έρχονται τώρα οι Ισπανοί. Κάθε τρεις και λίγο οι ντόπιοι διοργανώνουν τακτικά διαμαρτυρίες, λέει, για την υπερβολική εισροή τουριστών. Διότι τι λένε τώρα, ότι η αύξηση των ενοικιαζόμενων κατοικιών και των Airbnb εκτοξεύει τα ενίκια. Αυτό είναι το ζήτημα. Ένα από τα ζητήματα. Οι τοπικές αρχές έχουν επιβάλει, λέει, πρόσθετες χρεώσεις στους τουρίστες που διαμένουν τη νύχτα. Διότι μετά το 24, έχουμε 26 τώρα, έτσι. Οι επισκέπτες ψεκάστηκαν με νεροπίστολα από ντόπιους στη διάρκεια διαδηλώσεων. Και μάλιστα, σου λέει, θες να πας. Ναι, διπλάσια η τιμή. Και οι αρχές της πόλης, λέει, προχωρούν στη θέσπιση διπλάσιου τέλους για τους τουρίστες που κατεβαίνουν να κάνουν τη βόλτα τους στην πόλη από κρουαζιερόπλια. Λέει, θες να έρθεις, θα πληρώσεις. Για να έχει τόσο κόσμο, θα πληρώνουν οι άνθρωποι. Ξέρω εγώ τι να πω. Επίσης, πλήθη τουριστών κατακλείζουν και τα Βαλκάνια. Βεβαίως. Διότι σου λέει, που θα πάμε, ας πάμε εκεί. Ας πάμε, ξέρω εγώ, στη Κροατία, στον Ντουμπρόβνικ. Και ήταν και το Game of Thrones και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλο αυτό τι έχει, δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούμε να περάσουμε σε 10 τετραγωνικά 50 άνθρωποι. Αύξηση στις τιμές διαμονής και των τροφίμων. Και δεν υποθέτω ότι δεν εσείς από πού είστε, είστε εδώ ντόπιος κοντά, ναι, θα τόσο. Η τιμή είναι μία. Και αφού πληρώνει παραπάνω τουρίστας, θα πληρώσει παραπάνω και ο Κροάτης και ο Βούλγαρος και ο Ρουμάνος και δεν ξέρω τι. Όμως, κατά τα άλλα, χρειαζόμαστε να ο άνθρωπος να ταξιδεύει, να ανοίγει το νους του, να κινείται το εμπόριο. Πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά και πώς θα βρούμε, θα βρεθεί μία χρυσή τομή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλιώς θα οπλιστούμε με υπομονή, όπου είναι ταξιδέψουμε, και θα περάσουμε τις διακοπές μας. Και υπάρχει και άλλο μία, πώς να το πω τώρα, μία άλλη περίπτωση, και θέλω να το εξετάσετε αυτό, τη την περίπτωση αυτή, για διακοπές μετά τη σεζόν την καλοκαιρινή. Θα μου πεις, εγώ θέλω να κάνω μπάνιο. Γιατί υπάρχει πρόβλημα στη θάλασσα? Υπάρχει θέμα. Μέχρι τον Οκτώβριο κάνουμε τα μπάνια μας άνετα. Και θα είμαστε και λίγο, πώς θα το πω, διαφορετικοί από τα πλήθη. Άλλος πάει Αύγουστο. Αύγουστο πάει όλος ο κόσμος. Πήγαινε έναν Οκτώβρη. Πήγαινε έναν Νοέμβρη. Πήγαινε. Ιδέες δίνω. Λέω. Θα πεις, από το λέω μέχρι συμβαίνει. Απέχει, παρασάγκας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Έχω διάφορα να ακούσω. Να τα ακούσω όλα. Ό,τι έχω, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Γεια σου Βασίλη μου, τι γίνεται εκεί στη Δράμα, ήσυχη βραδιά, αυτό είναι καλό. Όπου υπάρχει ησυχία παιδιά είναι καλό πράγμα. Διότι στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ποινικό μας κώδικα, τα πολλαπλά εισόδια είναι 25 χρόνια πραγματικής κράτησης. Στην περίπτωση ισόβιας κάθριξης είναι 18 χρόνια συνεχούς πραγματικής παραμονής στη φυλακή. Τα πολλαπλά είναι 25 χρόνια, λέει ο ποινικός μας κώδικας. Και αποφυλακίστηκε ο Ιωτόπουλος χθες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, παρά την αντίθετη εισαγγελική εισήγηση. Είχε καταδικαστεί 17 φορές ισόβια, 25 χρόνια κάθριξης, ως αρχηγός 17 Νοέμβρη. Είχε αιτηθεί 5 φορές στην εξοδό του από τη φυλακή. Η πέμπτη, αυτή που κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 25 πέρσι, ήταν αυτή που έγινε δεκτή από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο μετά από έφεση σε απορριπτικό βούλευμα, με αρνητική την αποφυλάκηση του στην εισαγγελική πρόταση. Και είναι ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Απαγόρευση έξοδο από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και δήλωση της μόνιμης κατοικίας στην περιοχή που διαμένει, τέλος πάντων, από την οποία δεν θα απομακρύνεται. Έτσι. Θα αποφυλακιζόταν του χρόνου, αφού είναι 17 φορές ισόβια, ξαναλέω, είχε φάει. Συγγνώμη, είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια. Αυτό σημαίνει 25 χρόνια. Αποφυλακίστηκε ένα χρόνο νωρίτερα. Ωχ, λοιπόν, γεια σας. Εάν δεν διαβάσω δηλώσεις προγραμματικές και δεν... πώς να το πω τώρα, καθίσω να αναλύσω περαιτέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Εσείς όταν πάτε να αγοράσετε βιβλίο λέτε αχ τι ωραίο εξώφυλλο, χαρούμενο, πάρτο? Όχι, γυρίζεις το πιστόφυλλο, διαβάζεις την υπόθεση του βιβλίου, περί τίνος πρόκειται, ξεφυλίζεις λίγο, θέλεις να είναι και σε αυτά, να πλησιάζει ή να κουμπάει τα ενδιαφέροντά σου, θέλεις να ξέρω εγώ, να δεις και λίγο το πρόλογο. Μπορώ να ξέρω, πρέπει να το διαβάσω όλο? Όχι, αλλά πάνω κάτω πρέπει να ξέρεις, και δεν είναι και κάτι σημαντικό, γιατί αν δεν σε αρέσει το βιβλίο αυτό που έχεις αγοράσει, το δωρίζεις, το αφήνεις στην άκρη για μια άλλη στιγμή που θα έχεις περισσότερη διάθεση, δεν κάνεις κακό σε κάποιον, έτσι. Αλλά στα υπόλοιπα που αποφασίζει ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί για το μέλλον ενός τόπου, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, να ακούμε και να μαθαίνουμε και να συγκρίνουμε και όλα τα σχετικά. Καταλάβατε νομίζω. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε περαιτέρω λεπτομέρειες καθόλου. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι λένε μέσα ενημέρωσης του Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Και φαίνεται ότι οι δύο πλευρές φαίνεται ότι οι δύο πλευρές

των σημείων τριβής, μεταξύ των σημείων, παραμένουν ο εμπλουτισμός ουρανίου και ο έλεγχος ασθενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχαν βγει ιρανικά μέσα και είχαν πει ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε προφορική συμφωνία στο προσχέδιο. Τώρα, περιμένουμε. Επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, περιμένουμε το State Department, ενδεχομένως, περιμένουμε την επίσημη Τεχεράνη, περιμένουμε όλους αυτούς. Αυτό το προσχέδιο λέει, προβλέπει μάλλον τα εξής: άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, και λέει οι δύο πλευρές συμφωνούν, θα συμφωνήσουν, έχουν συμφωνήσει, θα δούμε, ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης. Διασφάλιση ελεύθερης ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούς, θα υπάρξει κοινός ρυθμιστικός μηχανισμός. Σταδιακή, είπαμε, άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας, και έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για εκκρεμή ζητήματα. Γιατί προσπαθούν τώρα να διαμορφώσουν μια συνολική συμφωνία. Είναι και το πυρηνικό πρόγραμμα, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο Ρούμπιο είχε δηλώσει νωρίτερα ότι υπάρχουν ορισμένα θετικά σημάδια. Ίσως, λέει, μια συμφωνία να βρίσκεται κοντά. Οι συνομιλίες προχωρούν και οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές μεταβαίνουν τις επόμενες ώρες στην Τεχεράνη. Αν προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, δεν αποκλείεται μια πρώτη συμφωνία να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Και αυτό το επιβεβαιώνει και το εργατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Πάντως, ειδικά για το τέταρτο σημείο του προσχεδίου, η Τεχεράνη λέει ότι δεν τίθεται ζήτημα του ουρανίου. Επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες στον τερματισμό του πολέμου στα μέτωπα και στο Λίβανο. Όχι, λέει, στο πυρηνικό πρόγραμμα. Και οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται, λέει, σε μέσα ενημέρωση σχετικά με πυρηνικά ζητήματα για τον εμπλουτισμό υλικού, εμπλουτισμένου υλικού κτλ., είναι απλώς εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Να μην τα ακούσουν και τα μέσα ενημέρωσης, αλίμονο λίγο. Και στερούνται αξιοπιστίας. Για να σας πω. Ο Χαμενεΐ, ο Μοτζάμπα, όλο του το ηγέτης, ο Αγιατολάχ, είπε ότι το ουράνιο πρέπει να μείνει εδώ, να μην αποσταλεί στο εξωτερικό. Μπαμπούς, από πού το είπε? Είναι δήλωση γραπτή. Δηλαδή είναι, κάνει δηλώσεις γραπτές και τις μεταδίδουν. Αυτό, η εντολή είναι, λέει, αυτή. Μετά είχαμε και τον Τραμπ, διότι καταλαβαίνετε, σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Βάλι Γραφείο, είπε ότι είπα θα πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν. Θα το πάρουμε, λέει. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Αφού το πάρουμε, θα το καταστρέψουμε. Αλλά δεν θα τους αφήσουμε το πάρουν αυτοί, θα το πάρουμε εμείς. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επειδή είχαμε και τη συνάντηση προχθές του Πούτιν με το ΣΥ στο Πεκίνο, το θυμάστε, το λέγαμε, τα είδατε κιόλας στις τηλεοράσεις κτλ. Φαίνεται ότι συζήτησαν το ενδεχόμενο μεταφοράς του ιρανικού ουρανίου και είπαν ότι υπήρχε μια ιδέα. Την έχει ξανακάνει την πρόταση αυτή η Ρωσία και έχει απορριφθεί, να μεταφερθεί το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στη Ρωσία. Και έκρουσαν το καμπανάκι, λέει, για τον κίνδυνο επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές, το είχαμε πει, κατά της κυβέρνησης Τραμπ στη σκιά του πολέμου. Και προσέξτε τώρα, δεν μπορώ, πραγματικά. Ρωσία και Κίνα υπογράμμιζαν ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της απεικιοκρατίας έχουν αποτύχει. Κάτι τέτοιες δηλώσεις γίνονται και τις ξαναδιαβάζεις και λες, μήπως έχω κάνει λάθος, μήπως δεν έχω καταλάβει κάτι, μήπως εν τη αυτή περιπτώσει κάτι είναι στρεβλό. Ναι. Εντάξει. Α, είναι και 52, πήγε και 52. Λοιπόν, αυτά γίνονται και τώρα περιμένουμε να δούμε, θα υπάρξει τις επόμενες ώρες συμφωνία. Θα υπάρξει εν τη αυτή περιπτώσει μια κατάληξη, πώς να το πω έτσι, που θα μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι.

Τι να σας πω. Εντάξει, βγαίνει το CNN και λέει ότι το Ιράν ανασυγκροτεί τη στρατιωτική του βιομηχανία ταχύτερα από το αναμενόμενο. Και μάλιστα έχει ξεκινήσει, λέει, για την παραγωγή drones. Βεβαίως. Άντε τώρα να βρεις τι γίνεται. Και καλώς την, καλημέρα. Όχι, δεν έχει εμφανιστεί. Κάνει δίνει γραπτή δήλωση και τη διαβάζουν τα μέσα ενημέρωσης, παιδί μου. Τι λέει? Ναι. Επίσης, όχι βέβαια. Θα τα πούμε, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε. Τι είπε? Ότι θα είναι και ο Λίβανος θα είναι μέσα στη συμφωνία. Μάλιστα. 9 τραυματίες, επίθεση σε νοσοκομείο, Ισραηλινή, μέλη του προσωπικού μέσα στους τραυματίες αυτούς, ζημιές και τα λοιπά. Και αυτό που το λες δεν το ξέρω, και η Χεζμπολάχ βεβαίως συνεχίζει τις επιθέσεις στις Ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο το Λίβανο. Δεν το συζητάμε, είναι και χειρί αυτό. Εντάξει, δεν είναι, αλλά είναι. Δηλαδή στα χαρτιά είναι. Στο πεδίο δεν είναι. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Ακούσουμε και ένα βελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου, να μην σας πω. Θα σας δώσω λίγο κουράγιο. Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο εμπλουτισμός ουρανίου από το Ιράν και ο έλεγχος της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούς παραμένουν το πλέον κρίσιμο ζήτημα για τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, ωστόσο οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί σημαντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα αποδεχθεί επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και πιθανότατα θα τα καταστρέψουν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσδάμπα Χαμενεϊ, έδωσε εντολή να μην αποσταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, φαίνεται να συζήτησε με το Xi Jinping το ενδεχόμενο μεταφοράς και αποθήκευσης ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία. Παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενα διόδια στα στενά του Ορμούς θα ήταν απαράδεκτα. Σήμερα στις 11 το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Νότης Μηταράκης και ο Κώστας Τσιάρας, καθώς και οι υπόλοιποι 11 βουλευτές, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία από τη Βουλή για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του 2021. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 5 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ για τις 5 Ιουνίου έλαβαν προθεσμία τα μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Η κυβέρνησή μας στηρίζει το ΕΣΥ με έργα και όχι με λόγια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το εργοτάξιο του νέου νοσοκομείου της Σπάρτης. Το έργο υλοποιείται με πόρους της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη την ίδρυση του κόμματός της με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος του νέου φορέα είναι μια Ελλάδα που θα παράγει, θα προστατεύει την οικογένεια και θα στηρίζει τους αδύναμους. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Σοβαρές πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κηρύχθηκε άκυρο το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και η εκλογή του Οσγκούρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Στελέχη της αντιπολίτευσης και ο έκτοκτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου κάνουν λόγο για σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στην λειτουργία της αντιπολίτευσης. Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες, drones και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συμμετέχουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague 2026 στο ΟΑΚΑ. Τους αγώνες αναμένεται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 16.500 θεατές, ενώ τα παιχνίδια αρχίζουν σήμερα στις 6 και στις 9 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Να έρθει και ο Ροσπάνθυρ. Νοχελικά, νοχελικά. Να πάρει τη θέση του. Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Αυτό δεν το ξέρω. Μόλις το μάθω θα σας το πω. Hello Σοφία. Το hello Βαρές. Η αλήθεια είναι αυτή. Αναμένομεν. Μακάρι να επιτευχθεί η συμφωνία, αλλά με αυτόν τον πέρα από επικίνδυνο και μόνο για τα προσωπικά κέρδη ενδιαφερόμενο πρόεδρο, το άλλο δεν το διαβάσω, δεν μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη. Γεια σου Δημήτρη. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Διαπραγματεύσεις γίνονται πάντως. Τώρα, ό,τι και να σας πω, περιμένουμε κι εμείς, όπως και εσείς, να δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Θέλω να κρατάμε την αισιοδοξία μας. Πάντως σήμερα που είναι Παρασκευή, τι έχουμε πάθει μέσα σε όλα θα σας πω μετά, γιατί είναι και μερικά πράγματα που είναι που έχουν πάρει το δρόμο τους μέσα σε όλα, διότι δεν μπορεί να έχουμε μόνο τα πολεμικά και τα πώς το λένε, και τα συγκλονιστικά που συμβαίνουν και άλλα πράγματα που έχουν το ενδιαφέρον τους. Σήμερα λοιπόν ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, θα συναντηθεί με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και μην ξεχνάμε ότι έχει ανακοινώσει ο Ουάσιγκτον σχέδια για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από την Ευρώπη. Και πρέπει να χωρίσει για τη συνάντηση λοιπόν των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. Ο Ρούμπιο είπε ότι ο Τραμπ ήταν πολύ απογοητευμένος από τη συμμαχία, διότι μέλη της δεν επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν βάσεις στο έδαφος τους για τον πόλεμο. Την Ισπανία ξεχώρισε ιδιαίτερα. Έχετε χώρες, λέει, όπως η Ισπανία που μας αρνούνται τη χρήση των βάσεων. Τότε γιατί είστε, λέει, στο ΝΑΤΟ? Αυτή είναι, λέει, πολύ δίκαια ερώτηση. Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ είναι πολύ χρήσιμα, αλλά πρέπει να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Τι να σας πω. Όπως και να έχει, γιατί έχουμε και τα στενά του ορμούς, να δούμε τι θα γίνει. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί αναμένεται να προσπαθήσουν να εξευμενήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν στην ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμούς, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Και να λάβουν περισσότερα μεγαλύτερη ευθύνη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τι θα αποφασιστεί, τι θα υποθεί και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, δεν υπάρχει, ωραία, για να δω. Ναι. Τι έχουμε πάθει. Είπε, ποιος το είπε? Α, είναι αισιόδοξος ο Ρούμπιο, παιδιά, για την πορεία για το μέλλον των διαπραγματεύσεων. Και αφού είναι αισιόδοξος, επίσης παίρνει 5.000 από τη 5.000 από τη Γερμανία, θα στείλει 5.000 στην Πολωνία στρατιώτες. Θα στείλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις. Το ξαναλέω. Κάτι βάζει στο τραπέζι, κάτι βάζουν οι άλλοι, κάτι απορρίπτεις, κάτι δέχεσαι. Έχουμε μέλλον. Και επειδή έχουμε και το ζήτημα της Κούβας, χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του νησιού είπε, κατηγόρησε το Ρούμπιο, ότι, ο οποίος είναι Κουβανός στην καταγωγή, ότι υποκινεί μια στρατιωτική επίθεση εναντίον της χώρας του.
λέγοντας ότι λέει ψέματα όταν υποστηρίζει ότι η Κούβα ως κράτος υποστηρίζει τη δημοκρατία. Δεν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ. Προκαλεί σκόπιμα οικονομική κατάρρευση και κοινωνική απόγνωση στην Κούβα, λένε οι Κουβανοί. Διότι έχουν, πώς να το πω τώρα, ένα ζήτημα. Βέβαια, είπε ο Τραμπ ότι δεν θα κλιμακώσουμε την ιστορία της Κούβας, διότι θα καταρρεύσει, λέει, μόνη της. Αλλαγή καθεστώτος θέλουν. Και είναι και 94 χρονών ο Ραούλ Κάστρο, και το έχουν απαγγελθεί και κατηγορίες για κάτι που είχε συμβεί το 96 όταν ήταν υπουργός άμυνας, που είχε καταρριφθεί ένα αεροπλανοσκάφος με κουβανίσους αντιφρονούντες κτλ. Και τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, τέλος πάντων. Και βγαίνει και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η κυρία Καγιακάλας, και είπε πρέπει να τελειώσει ο έλεγχος και η απομόνωση του λαού της Κούβας, που πλήττεται από βαθιά οικονομική κρίση. Και τελεί υπό την αυξανόμενη πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει φτάσει, λέει, σε ένα πραγματικό σημείο καμπής. Ο κουβανικός λαός αξίζει ευκαιρίες και ελευθερία, όχι πια έλεγχο και απομόνωση. Αυτά τα είπε στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού. Και να μην ξεχνιόμαστε, χθες ο Ρούμπιο προειδοποίησε την Αβάνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να επιβάλλουν αλλαγή στο κομμουνιστικό νησί. Δεν είναι λειτουργηλή το οικονομικό του σύστημα, είναι ελαττωματικό. Μα έχει αποκλεισμό. Δεν έχουν τα βασικά. Από τις 24 ώρες, 3 ώρες την ημέρα, και αν έχουν ρεύμα. Παράδειγμα λέω. Το οικονομικό του σύστημα, είπε ο Ρούμπιο, είναι ελαττωματικό και δεν μπορούμε να το φτιάξουμε με το εφιστάμενο πολιτικό σύστημα. Σου λέει, άλλαξέ το και εγώ θα σε βοηθήσω να το αλλάξεις. Να το βελτιώσεις, το οικονομικό σου σύστημα. Το εμπάργκο ισχύει από το 62 και από το Γενάρη που μας πέρασε η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει στο νησί πλήρη πετρελαϊκό αποκλεισμό. Γι' αυτό δεν έχουν ρεύμα. Μα ότι αυτό είναι πάγεται. Εδώ κόβεται μια ώρα εδώ και τρελαινόμαστε. Βάλει να μην έχεις από τις 24 ώρες τις 20. Και τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Με το θα δούμε θα μπεις λύνονται τα προβλήματα. Όχι, αλλά τι να πεις. Μπορεί να πεις και κάτι άλλο. Έχουμε και άλλα στη γειτονιά μας. Και στη γειτονιά μας διάφορα. Μα τώρα... Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είναι αυτό. YouTube. Για το τραγουδάκι το ωραίο. Και εδώ είμαστε.

Και ενώ όσο γίνονται όλα αυτά, πέραν του Ατλαντικού στην Κούβα δηλαδή, όσο γίνονται αυτά στα ανατολικά μας, στο Ιράν δηλαδή, έχω να σας πω κάτι πολύ σπουδαίο, αλήθεια, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρω ότι ενδιαφέρεστε και θέλετε να το μάθετε. Η βασική λοιπόν ομοσπονδιακή υπηρεσία, η Επιτροπή Καλών Τεχνών των Ηνωμένων Πολιτειών, ενέκρινε το σχέδιο για την αψίδα του Θριάμβου που θέλει να κατασκευάσει ο Τραμπ σε μια είσοδο της πρωτεύουσας του έθνους. Αυτό είναι η έγκριση, στην Ουάσιγκτον, έτσι. Ένα βασικό βήμα στη διαδικασία του έργου, αλλά δεν έχει άμεση σχέση με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Η Επίτροπη, οι οποίοι είναι όλοι διορισμένοι από τον Τραμπ, ενήργησαν παρά τη συντριπτική αντίθεση του κοινού. Αυτή η αψίδα θα είναι 250 πόδια, ένα από τα πολλά έργα που επιδιώκει ο πρόεδρος ο Αμερικανός, παράλληλα με την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου. Ετοιμάζεται και αυτή η αίθουσα του χορού, για να αφήσει το αποτύπωμά του στην Ουάσιγκτον. Και ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι πίστευε πριν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ότι η ψηφοφορία ήταν φανταστική και είμαστε, λέει, η μόνη σημαντική και μεγάλη πόλη που δεν έχει, λέει, αψίδα. Κατάλαβες. Η Επιτροπή τώρα επιβλέπει μόνο τα σχέδια, δεν έχει ρόλο στην πραγματική κατασκευή ή χρηματοδότηση της αψίδας ή οποιοδήποτε άλλο έργο εξετάζει. Και οι προκαταρκτικές έρευνες και οι δοκιμές του χώρου της αψίδας ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα. Και είχε πει πέρσι ο Τραμπ ότι αυτή η αψίδα, η φοβερή, θα μπορούσε να πληρωθεί με ιδιωτικές δωρεές που έχουν απομείνει από το έργο της αίθουσας χώρου. Σου λέει κάτι λεφτά, μην αναστιάξουμε μια ασπίδα. Καλό είναι αυτό. Ό,τι φτιάχνει κάποιος είναι χρήσιμο. Μια εκτίμηση κόστους για την αψίδα αυτή εξακολουθεί να υπολογίζεται, αλλά υπάρχει, λέει, ένα συνδυασμό χρημάτων φορολογουμένων και ιδιωτών που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για να πληρωθεί όλο αυτό. Αυτό το είπε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Αλλά δεν ήθελε να πει το όνομά του αξιωματούχος, γιατί, λέει, ο πρόεδρος δεν έχει συζητήσει, λέει, δημόσια το κόστος του έργου. Το κτίριο είναι όμορφο, είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής. Εν τη αυτή περιπτώση, σε αυτή τη, είναι, πώς το πω, το design. 76 μέτρα, τα 250 πόδια είναι 76 μέτρα. Από τη βάση της, έτσι, ψηλά, είναι μεγάλη ασπίδα, λέω, αψίδα αυτή, με ένα πυρσό που θα κρατάει ψηλά μία φιγούρα που μοιάζει με το άγαλμα της ελευθερίας και θα είναι στην κορυφή της κατασκευής, πλαισιωμένη από δύο επιχρυσωμένους αετούς. Επίσης, σκεφτόντουσαν να βάλουν και 4 λιοντάρια να φυλάνε τη βάση. Αυτά τα αφαίρεσαν. Κράτησε το άγαλμα, αφαίρεσαν τα λιοντάρια. Και αητή και λιοντάρια δεν είναι. Πολύ πράγμα. Επίσης, οι φράσεις «Ένα έθνος υπό το Θεό» και «Ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους» θα είναι χαραγμένες με χρυσά γράμματα και στις δύο πλευρές του μνημείου. Εξωτερικό από γρανίτη, λέει, θα έχει. Επίσης θα έχει στην κορυφή ένα χώρο ο οποίος θα έχει θέα 360 μοιρών στην περιοχή. Βέβαια, μετά υπήρχαν και άλλα ζητήματα που προέκυψαν πολύ σοβαρά, διότι ο αντιπρόεδρος αυτής της επιτροπής, η οποία ψήφισε και είπε εντάξει, είχε πει πριν τον περασμένο μήνα ότι προτιμούσε την αψίδα χωρίς τις φιγούρες στην κορυφή, όμως θα μειωνόταν το ύψος. Καταλάβετε.
Και οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η αψίδα θα κυριαρχούσε στον ορίζοντα. Μα αυτό είναι το θέμα, να κυριαρχεί στον ορίζοντα. Και θα διατάραζε την προσεκτικά σχεδιασμένη θέα μεταξύ του μνημείου του Λίνκολν και του Εθνικού Κημητηρίου του Άρλινγκτον. Και άμα είναι να αναφέρονται όλα, τι. Επίσης, θα ήταν, λέει, περισσότερο από δύο φορές πιο ψηλό από το μνημείο του Λίνκολν, το οποίο είναι 30 μέτρα, και σχεδόν το μισό ύψος του μνημείου της Ουάσιγκτον, που είναι 169 μέτρα. Και ο Τραμπ, λέει, εξέτασε τη σύσταση της Επιτροπής να αφαιρέσει το άγαλμα, αλλά επέλεξε να μην ακολουθήσει μία τέτοια επιλογή, διότι θέλει, λέει, η αψίδα να γιορτάσει, να γιορταστεί και από τους, η Αμερική μάλλον να γιορτάζει και για τους ζωντανούς, όχι μόνο για αυτούς που έχουν φύγει, Λίνκολν, ας πούμε. Θα το κάνει αυτή την αψίδα αυτή να ξεχωρίζει από μνημεία. Καταλαβαίνετε. Και σου λέει, εντάξει, να φτιάξουμε κάτι που να μείνει στο διηνεκές. Και επειδή βγαίνουν όλοι πάρα πολλοί και εκφράζουν τις ανησυχίες τους και εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για διαταραχές στο οπτικό πεδίο και τα λοιπά, συντηρητές βγαίνουν, ιστορικοί βγαίνουν, ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν χρειάζεται το Κογκρέσο για να την εγκρίνει την αψίδα αυτή, γιατί τη χτίζει σε ομοσπονδιακή γη, όπως δεν χρειάζεται, λέει, να εγκρίνει και την αίθουσα χορού στο Λευκό Οίκο. Καταλαβαίνετε. Σου λέει, θα το φτιάξω. Μην ξεχνάμε, 4 Ιουλίου, πόσος καιρός μένει, 1,5 μήνας, και τα 250 γενέθλια της Αμερικής. Θα κάνει διάφορα, βέβαια. Θα κάνει διάφορα. Μη κερδοσκοπική ομάδα υποστήριξε σε μήνυση που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι αλλαγές στο μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Τραμπ να προωθήσει δραματικές ανακοινήσεις στην Ουάσιγκτον χωρίς τις κατάλληλες αναθεωρήσεις και να υπονομεύσει τον τόνο που έχει η περιοχή. Αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει η πόλη να, τέλος πάντων, να αλλάξει. Να δείξει ότι εγώ είμαι εδώ. Τι να πω. Γιατί ξέρω ότι είχατε αγωνία. Θα γίνει η αψίδα ή δεν θα γίνει? Θα γίνει τελικά. Αλλά δεν θα έχει τα λιοντάρια τα χρυσά κάτω, θα έχει μόνο τους αϊτούς. Αυτό είναι πολύ βασικό. Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε πιο ήσυχοι και πιο ήρεμοι και να πορευτούμε. Έχω να ακούσω κάτι. Κάτι θα έχω. Πάμε.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτά τα ωραία τα λουλουδάκια. Πάρα πολύ μου αρέσουν τα διαδικτυακά. Να σε καλά, Πολίνα μου. Τι ωραία θα ήταν, είναι η αλήθεια. Αλλά τι να πεις, τι να πεις. Υπάρχουν και χειρότερα, πίστεψέ με. Πίστεψέ με. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, βρε Γρηγόρη. Δεν έχω ήχο, θα το δω μέσα. Αλλά τα ματάκια του τα λένε όλα. Τα ματάκια του τα λένε όλα. Σώπα, δε. Εδώ δεν σεβόμαστε τους εαυτούς μας. Δεν σεβαστούμε τα άλλα πλάσματα. Δίποδα ή τετράποδα. Άσε με τώρα. Δηλαδή πραγματικά. Αλήθεια. Για να είστε, να είστε καλά. Εύα, νομίζω ναι. Έχω τι μέρα είναι εσύ, Παρασκευή είναι εσύ, την Τρίτη καλή. Για βιάζεσαι. Μη βιάζεστε, θα γίνουν όλα στην ώρα τους. Δεν θέλω άγχος. Να αγχώνονται αυτοί που θα θέσουν αυτόν στην κρίση του λαού, όχι εσείς. Λοιπόν, επειδή εμένα τα πράγματα μου αρέσουν να ολοκληρώνονται, με τις ατελειωμένα δεν μπορώ, εκνευρίζομαι. Και επειδή γίνονται πράγματα και θάματα ανά την Ιφίλιο, που θα ήταν καλό να είναι μόνο ευχάριστα, αλλά δεν είναι. Και εν τη αυτή περιπτώσει έχουμε χθες, από χθες ξεκίνησε η επιστροφή των ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα στις χώρες τους. Υπήρχαν μαρτυρίες κρατουμένων ανθρώπων που κρατήθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Λέει, φάγαμε ξύλο, αλλά ξέρουν που χτυπάνε. Μην βγούμε στις κάμερες και είμαστε χτυπημένοι. Καλά, δεν είναι μόνο των Ισραηλινών αυτό. Αυτό γενικά σου λέει μη φανεί. Ότι κάποιος μετά θα δείξει τα χτυπήματα, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αν σου λέει, κατέβουν στο αεροδρόμιο και θα είναι οι κάμερες εκεί, δεν τους κάναμε τίποτα. Τότε τους κάνουν άλλη ιστορία. Επίσης, εχθές είχαμε στο βόρειο τμήμα της Γάζας ένα νεκρό 13χρονο αγόρι, διότι και αρκετούς τραυματίες, διότι ήταν, λέει, πώς να το πω, ήταν να χτυπήσουν ένα αυτοκίνητο που ήθελε να τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και βρέθηκε το παιδί και σκοτώθηκε. Καταλάβατε, σε λάθος τόπο, λάθος χρόνο. Και βγαίνουν οι άνθρωποι από εκεί που ζούνε και λένε, μην μιλάτε, λέει, για εκεχηρία ή για ανακοχή. Ο πόλεμος είναι πόλεμος. Έτσι. Να το πω πώς είναι. 880, μάλιστα, από τον Οκτώβριο του 25. Και επίσης, επειδή μέσα σε όλα τα ξεχνάμε και τι να πεις, είναι και πολλά, δεν είναι λίγα. 6 και πλέον μήνες μετά την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, απόφαση που επικύρωνε το αμερικανικό σχέδιο για το θύλακα το Παλαιστινιακό, λένε ότι τρεις διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στο μικρό παραθαλάσσιο Παλαιστινιακό θύλακα που θα γίνει η Ριβιέρα εν καιρό παραμένει καταστροφική, με μεγάλες παρεκκλήσεις ανάμεσα στις δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί και την υλοποίησή τους στο πεδίο. Η απόφαση, λέει, του Συμβουλίου Ασφαλείας που υιοθέτησε τον Νοέμβριο του 25 το Αμερικανικό Ειρηνευτικό Σχέδιο προέβλεπε ιδίως την πλήρη επανέναρξη της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Όμως, λένε αυτές οι τρεις οργανώσεις, είναι η Oxfam, είναι η Save the Children και είναι η Refugees International. Αυτές είναι οι οργανώσεις. Λένε λοιπόν, αντί για τη διανομή βοήθειας, οι κάτοικοι στερούνται τα πάντα στη Γάζα. Και λένε επίσης ότι το Ισραήλ συνεχίζει να αρνείται την είσοδο απόλυτα απαραίτητων προμηθειών. Όπως για παράδειγμα σωληνώσεων για να επισκευαστούν τα δίκτυα ίδρυυσης, νερό δεν έχουν, σκηνές, ιατρικά εφόδια σε επαρκείς ποσότητες, τους δίνουν κάτι, ξέρετε, και η έλλειψη, λέει, υλικού αποχέτευσης και υγιεινής εκθέτουν τις οικογένειες σε ασθένειες πολλές, σε ουσιαστικά όλο το θύλακα. Και επίσης, παιδιά συνεχίζουν να φτάνουν, λέει, στις κλινικές μας, λένε οι οργανώσεις αυτές, πάσχοντας από ακραίο οξύ υποσιτισμό. Και μάλιστα τον Απρίλιο, Μάιο έχουμε, αυξήθηκε ο αριθμός των παιδιών αυτών που πεθαίνουν από την πείνα σε σύγκριση με τον Ιανουάριο. Καλά, σχολείο δεν πάνε. 600.000 παιδιά δεν πάνε σχολείο για τρίτη συνεχόμενη χρόνια. Ποιος νοιάζεται. Επίσης λένε ότι εξαιτίας των αεροπορικών βομβαρδισμών που κάθε μέρα γίνονται, σημειώνονται, νέοι ασθενείς σειραίνουν κάθε μέρα στα νοσοκομεία και στα νοσοκομεία. Σε αυτές τις υποτυπώδεις, πώς να το πω τώρα, υποδομές που έχουν φτιάξει για να τους περιθάλπουνε. Εντάξει, μόλις δεις ότι βάλει τραγούδι. Διότι το Παλαιστινιακό Σύστημα Υγείας έχει αποδεκατιστεί. Είναι, αυτό το λέει η Αμερικανίδα χειρουργός. Δεν το λέει όποιος να είναι. Έτσι. Και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, που υπήρξαν αρχιτέκτονας της συμφωνίας, να υποχρεώσει το Ισραήλ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αν δεν γίνει, λέει, αυτό, το υπόλοιπο σχέδιο μπορεί να μην έχει αύριο. Και μάλιστα ο πρόεδρος της Refugees International είπε ότι πρόκειται για το ευκολότερο τμήμα της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και οδεύει να αποτύχει. Και αποτυγχάνει, διότι αφήνεται να αποτύχει στην τύχη τους. Σου λέει, έχουμε άλλα τώρα. Δεν είναι τώρα να έχουμε. Έχουμε τώρα το Ιράν. Έχουμε την Κούβα. Έχουμε το Λίβανο. Έχουμε τα στενά του Ορμούς. Μην ξεχνιόμαστε. Ποιος νοιάζεται. Και όσον αφορά στο σε αυτή την ιστορία που μου στείλατε βιντεάκια εχθές, και ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκατε στον κόπο, αλλά ξέρετε ότι προβληματίζομαι και στεναχωριέμαι και δεν είναι εύκολο πάντα να τα βλέπω. Βλέπω τι είναι λίγο και μετά είναι διπλάξη. Άλλοι είναι πιο ψύχρεμοι και άλλοι είναι πιο έτσι γενναίοι σε αυτά, να βλέπουν τέτοια βιντεάκια που να συμπεριφέρεται κάποιος σε ανθρώπους σαν να είναι σκουπίδια. Έτσι. Αλλά εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή τη συνωμοταξία. Και έψαξα και ξανά έψαξα μάλλον για να δω περί τίνος πρόκειται. Αυτός ο τύπος που είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ είναι ηγέτης, λέει, ενός ανοιχτά ρατσιστικού πολιτικού κόμματος που ήταν απαγορευμένο για πολλά χρόνια και είναι διαβόητος όχι μόνο για τα προκλητικά και τα ταπεινωτικά βίντεο και τις εξωφρενικές δηλώσεις του. Και από τότε που διορίστηκε υπουργός Εθνικής Ασφάλειας εφαρμόζει μια επισημή εσκεμμένη πολιτική κακομεταχείρισης των Παλαιστινίων κρατουμένων στις φυλακές που εποπτεύει. Ακραία βία, λένε. Σωματική κακοποίηση, εξευτελισμός, σεξουαλική παρενόχληση, ταπείνωση. Και είναι αυτή το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε με τους ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα. Προκάλεσε επικρίσεις και τα λοιπά και στο εσωτερικό. Αναγκάστηκε ο Νετανιάχου την αγάπη και στο εξωτερικό και τα λοιπά. Και μάλιστα αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οι οποίοι τώρα τι τους νοιάζει, μας νοιάζει εμάς στην Ευρώπη τι κάνουν οι Παλαιστινοί κρατούμενοι στις φυλακές. Όχι. Καταδίκασαν τις ενέργειες, λέει, του Υπουργού. Διότι έχουν μέσα στο στολίσκο ήταν Ευρωπαίοι πολίτες. Αν δεν ήταν, δεν θα μας ένοιαζε. Τη Γαλλία, ας πούμε, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία. Και επίσης, δεν θέλω καθόλου να διαβάσω, να σας διαβάσω καθόλου όμως, τα βασανιστήρια που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι μέσα στις φυλακές. Καθόλου. Και επίσης, γιατί να πληγωθούμε τέτοια ώρα. Και επίσης, επειδή πρέπει να κρατάμε, κάποιοι θεωρούν ότι και καλό είναι η ισορροπία στη ζωή μας, γιατί αν δεν υπάρχει ισορροπία θα πέσουμε ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Επειδή γίνονται όλα αυτά τα γεγονότα, εξελίσσονται και όλα τα σχετικά, κάποιοι δεν, και καλά κάνουν δηλαδή, δεν αργούν να δημοσιεύσουν. Παράδειγμα, διάβασα την μαρτυρία μιας κοπέλας η οποία το 23 που είχε εισβάλει Χαμάς στο Ισραήλ και είχε κάνει αυτές τις φρικαλαιότητες, τι υπέστη και τα λοιπά και πώς γλίτωσε. Και για να είμαστε, να το ξαναπώ, το είπα και χθες και θα το επαναλάβω, όπου υπάρχει, όπου πληγώνεται άμαχος και αθώος άνθρωπος, εμείς είμαστε εναντίον. Δηλαδή ξαφνικά δεν θα υποστηρίξουμε τη Χαμάς, ας πούμε. Έτσι. Σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων. Γιατί είναι, είμαστε στο δημόσιο βήμα. Δεν μπορώ να μιλήσω και όπως θέλω. Για να μην προσβάλλουμε κόσμο, γιατί κάποιοι μπορεί να προσβληθούν. Γιατί έλαβα και μερικά μηνύματα ότι κάποια ήταν εσείς με τη Χαμάς, κάποια άλλη ήταν εσείς με το Ισραήλ. Δεν είμαι με κανέναν. Είμαι με τους ανθρώπους που υποφέρουν. Ξαναλέω. Έτσι. Και επίσης θα ήθελα να κουβεντιάζουμε στη βάση των επιχειρημάτων. Αυτό. Και τέλος. Λοιπόν, 47 είναι. Glory Days, Bruce Springsteen. Ναι, για πάμε να ακούσουμε το αφεντικό. Πάμε.

Ναι. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων κατά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, αυτός που... Είμαστε οι αφέντες που έλεγε αυτός, λοιπόν, του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας. Χθες σας έλεγα για το Αφγανιστάν και δεν θα το αφήσω, διότι ακραία φτώχεια και τα λοιπά, και βγαίνουν οι γονείς και λένε αναγκαζόμαστε να πουλήσουμε τα παιδιά μας για να ζήσουμε, και τώρα πια βγαίνει δημοσίευμα που λέει ότι οι Ταλιμπάν νομιμοποίησαν τους παιδικούς γάμους με νέο νόμο που συνδέει την ικανότητα για γάμο των κοριτσιών με την έναρξη της εφηβείας. Εφηβεία 12, 13, 9, τα 9. Και υπάρχει επίσημο εγγραφό με τίτλο «Αρχές διαχωρισμού μεταξύ συζύγων», και το καθεστώς αυτό, το επέσχυντο, καταργεί ουσιαστικά το σταθερό όριο ηλικίας γάμου για τα κορίτσια. Και αναφέρει ότι το κείμενο, ότι η σιωπή μιας παρθένας κοπέλας που έχει φτάσει στην εφηβεία μπορεί να θεωρηθεί συνένεση για γάμο. Πού να μιλήσει, υπάρχει περίπτωση? Επειδή δεν θέλω. Παρθένας κοπέλας. Όχι, Παναγία. Στα κορίτσια η εφηβεία, λέει, συνήθως ξεκινά μεταξύ 8 και 13. 8 ετών είναι έφηβα τα παιδιά. Να, δεν τη μαθαίνεις. Και σύμφωνα με τη μεγαλύτερη και παλαιότερη σουνιτική σχολή Ισλαμικού δικαίου, το κατώτατο όριο για την έναρξη της εφηβείας θεωρείται τα 9 χρόνια. Μέχρι σήμερα ο νόμος προέβλεπε ως νόμιμη ηλικία γάμου τα 16 για τα κορίτσια και τα 18 για τα αγόρια. Αυτό ήταν από το 77. Κορίτσια κάτω των 16 μπορούσαν να παντρευτούν μόνο με άδεια του πατέρα ή του δικαστή. Με το ζόρι της πηγαίνανε. Τέλος πάντων, οι γάμοι κάτω των 15 ετών είχαν ποινικοποιηθεί με νόμο του 2009 για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Και με το νέο νόμο, λέει η διευθύντρια του Conflict Analysis Network, το καινούργιο το νόμο, το ηλικιακό όριο καταργείται. Αν ένα κορίτσι φτάσει στην εφηβεία στα 9 ή στα 10, θεωρείται πλέον ότι έχει νόμιμη ηλικία για γάμο. Και διεθνείς οργανώσεις και ειδικοί όχι υποστηρίζουν, αυτό είναι.

είναι ότι ο νέος νόμος ουσιαστικά νομιμοποιεί και το βιασμό ανηλίκων. Πρόκειται, λέει, για ένα ακόμη επίπεδο φρίκης που επιβάλλουν τα λιμπάν στις γυναίκες από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία. Και ευτυχώς δεν το συζητώ, γιατί γι' αυτό καμιά φορά για το λάδες και οι μουλάδες. Αυτός ο νόμος, λοιπόν, εγκρίθηκε από τον ανώτατο ηγέτη των Ταλιμπάν, Χιμπατουλά Χαχουτζάντα, και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης. Και το αυτό το νέο νομικό πλαίσιο αναγνωρίζει επίσης την ύπαρξη γάμων πριν από την εφηβεία. Υπάρχει μια οργάνωση, η Αφγανική Οργάνωση Δικαιωμάτων, Ραντάρι, και η επικεφαλής αυτής της οργάνωσης, το όνομά της είναι Σαχαρζάδ Ακμπάρ, λέει ότι ένα κορίτσι μπορεί θεωρητικά να ακυρώσει ένα τέτοιο γάμο μόνο μέσω δικαστηρίου των Ταλιμπάν και μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ακυρώσει. Διότι σύμφωνα με τον νόμο, ένας γάμος που έχει οργανωθεί από πατέρα ή παππού πριν από την εφηβεία μπορεί να ακυρωθεί μόνο αν οι κηδεμόνες κριθούν κακοποιητικοί, ψυχικά κατάλληλοι ή ηθικά διεφθαρμένοι. Και η κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου ή μια άδικη πρίκα δεν θεωρούνται επαρκή λόγοι διαζυγίου. Ακόμη, λέει, και αν ο σύζυγος είναι βίαιος απέναντι στη γυναίκα του, και αυτό από μόνο του δεν αποτελεί λόγο διαζυγίου. Αντί, αν πάει στο δικαστήριο, αν φτάσει μια περίπτωση, επειδή κακοποιείται μια γυναίκα, πρώτα θα επιχειρηθεί διαμεσολάβηση αντί για προστασία και διαζύγιο. Τα κορίτσια έχουν αποκλειστεί στο Αφγανιστάν από την εκπαίδευση μετά την έκτη τάξη, δεν μπορούν να πάνε στα πανεπιστήμια, δεν μπορούν να δουλέψουν, πολύ αυστηροί όροι, δεν μπορούν να μετακινηθούν, πολύ αυστηροί όροι, λόγω στη δημοσία ζωή δεν έχουν, έχουν διαλυθεί οι δομές προστασίας που παρήχαν νομική βοήθεια. Σε κορίτσια προσπαθούσαν να ξεφύγουν από αναγκαστικούς γάμους. Διαλύθηκε, ας πούμε, το Υπουργείο Γυναικείων Υποθέσεων, είσαστε καλά. Και ειδικές μονάδες αστυνομίας και της δικαιοσύνης για περιστατικά βίας κατά των γυναικών. Ούτε παλιότερα, λέει, ήταν η κατάσταση. Υπήρχε όμως ένας μηχανισμός προστασίας για τα κορίτσια που ήταν να οδηγηθούν σε παιδικό ή αναγκαστικό γάμο. Και βεβαίως αυτοί οι νόμοι, οι νέοι κανονισμοί που τον ενέκρινε ο Χαμοντολάχ, πως τον είπα, Χουμουτζάντα, επηρεάζουν και τις ενήλικες γυναίκες, καθώς καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το διαζύγιο ακόμη και σε περιπτώσεις κακοποίησης ή εγκατάληψης. Το βασικό μήνυμα, λέει, αυτού του νόμου είναι ότι δεν μπορεί να χωρίσει από το σύζυγό σου εκτός και να το επιτρέψει ο ίδιος. 2026, Παρασκευή 22 Μαΐου, σε κάποιες χώρες για τις γυναίκες είναι το, είμαι στο 1500 και πίσω. Αλλά δεν πειράζει, δεν επηρεάζονται οι τιμές του πετρελαίου. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο εμπλουτισμός ουρανίου από το Ιράν και ο έλεγχος της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούζ παραμένουν τα πλέον κρίσιμα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, ωστόσο οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί σημαντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα αποδεχθεί επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ θα ανακτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και πιθανότατα θα τα καταστρέψουν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, έδωσε εντολή να μην αποσταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, φέρεται να συζήτησε με τον Σι Τζινπίνγκ το ενδεχόμενο μεταφοράς και αποθήκευσης ιρανικού ουρανίου στη Μόσχα. Στις 11 το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η Νότης Μηταράκης και Κώστα Τσιάρας, καθώς και οι υπόλοιποι 11 βουλευτές, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία από τη Βουλή, για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του 2021. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 5 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ για τις 5 Ιουνίου έλαβαν προθεσμία τα μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. «Η κυβέρνησή μας στηρίζει το ΕΣΥ με έργα και όχι με λόγια», τόνισε ο Πρωθυπουργός από το εργοτάξιο του νέου νοσοκομείου Σπάρτης. «Το έργο υλοποιείται με πόρους της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027». Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη την ίδρυση του κόμματός της με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών». «Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί», τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος του νέου φορέα είναι μια Ελλάδα που θα παράγει, θα προστατεύει την οικογένεια και θα στηρίζει τους αδύναμους. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Απολογούνται σήμερα το μεσημέρι στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης Σταυρίζια. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταπατήσεις. Πρόκειται για 2 αδέλφια 44 και 39 ετών και τον 43χρονο θείο τους, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα. Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και η εκλογή του Οζγκιούρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Στελέχη της αντιπολίτευσης και ο έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου κάνουν λόγο για σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία της αντιπολίτευσης. πάνω από 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες, drones και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συμμετέχουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague 2026 στο ΟΑΚΑ. Τα παιχνίδια αρχίζουν σήμερα στις 6 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ και αναμένεται να τα παρακολουθήσουν τουλάχιστον 16.500 θεατές. Καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Η διεξαγωγή δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών έχουν απαγορευτεί μέχρι τη Δευτέρα.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 14 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εσύ και η ραδιομάρια σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 22 του μηνού. Σιγά σιγά πάει και αυτός. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακτήρι.

εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μάχη. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Καλλιθέα. Κυρία Γιάννη, το επόμενο λέει να το αφιερώσετε σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Γιώργος Δαλάρας, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, τι είναι το επόμενο? Νότης, βεβαίως.
1: Κυπερισπούδας τι πισωπατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μην δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους,

δουλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μωριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με χαρούλα και η αγάπη είναι ζάλι. Λαϊκά μονοπάτια για τις Ευθυμίους ζωντανά όπως πάντα. Παναγία της Σταυρούλιας, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο εμπλουτισμός ουρανίου από το Ιράν και ο έλεγχος της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούζ παραμένουν τα πλέον κρίσιμα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, ωστόσο οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί σημαντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα αποδεχθεί επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ θα ανακτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και πιθανότατα θα τα καταστρέψουν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσε εντολή να μην αποσταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στην Κίνα φέρεται να συζήτησε με τον Σι Τζινπίνγκ το ενδεχόμενο μεταφοράς και αποθήκευσης ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία. Στις 11 το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας, καθώς και οι υπόλοιποι 11 βουλευτές των οποίων είχε αρθεί η ασυλία από τη Βουλή, για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του 2021. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 5 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ για τις 5 Ιουνίου έλαβαν προθεσμία τα μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Η κυβέρνησή μας στηρίζει το ΕΣΥ με έργα και όχι με λόγια, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το εργοτάξιο του νέου νοσοκομείου Σπάρτης. Το έργο υλοποιείται με πόρους της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη την ίδρυση του κόμματός της με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών». «Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί», τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος του νέου φορέα είναι μια Ελλάδα που θα παράγει, θα προστατεύει την οικογένεια και θα στηρίζει τους αδύναμους. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 10.